0: της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σεκύρη, δελτίο δίσων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης οδήγησε σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου Ιρανικής αντιπροσωπείας και εξωματούχων της στην Ντόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί σε ΣΥΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στο νότιο και στο ανατολικό Λίβανο, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολά, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Ξανθήπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στον Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Παράλληλα, εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι οι ελάχιστοι αναπομείνονται σε ελεύθερη χώρη της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Και ο καιρός, γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Να περνάτε καλά και να είστε πάνω απ' όλα γεροί όπως και εμείς. Να ανταμώνουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τρέκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Oh yeah, και άλλα σε λαβή. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία σε ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η επιστροφή του Βανζέλ. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 2-13-09-09-100 απαντούν με τη σειρά την οποία εμφανίζονται πρώτη και καλύτερη η κυρία Πέμμη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Έλα και ξεκινάω με η Δυσάρα. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις τριών ΕΚΑΤ. Τι είναι τα ΕΚΑΤ?
1: Ναι, είναι αφηρημένο. Όπως ναι. Θες το.
0: Όπως θέλουμε το.
1: Τριών ΕΚΑΤ από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Στην Κρήτη. Έχω πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Πρώτον, τι σημαίνει συλληφθέντες. Δεύτερον, τι σημαίνει παράνομες. Τρίτον, τι σημαίνει επιδοτήσεις.
1: Εγώ αντιδήμαρχος δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο αντιδήμαρχος αυτό, για να το βγάλουμε η συγκεκριμένη στη σέντρα, μάλλον δεν είναι δικός μας.
1: Ναι.
0: Πιθανό. Λέω εγώ. Ο ρόλος του. Α, είχε και ρόλο. Μάλιστα. Εμείς θα ξεκινήσουμε με μουσικές. Με ρυθμούς.
1: Με πανηγύρια.
0: Με ρυθμούς και πανηγύρια. Για κανένα άλλο λόγο. Όλη η Ελλάδα πανηγύριζε την κατάκτηση του κυπέλου από τον Ολυμπιακό. Ή σχεδόν όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Μια ακόμη επιτυχία για το μπάσκετ. Τέταρτη κατάκτηση για τον Ολυμπιακό. 7 και 4. Άμα τα βάλεις.
1: Μαζεύονται πολλά.
0: Μαζεύονται πολλά. Αν βάλουμε και αυτά της ΑΕΚ, αν βάλουμε και αυτά του Άρεως, είναι 21 τίτλοι ευρωπαϊκοί για το ελληνικό μπάσκετ. Οπότε εμάς που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλο το άθλημα, γιατί είμαστε ρομαντικοί, παλιοί, χαζοί, ανόητοι και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο προαιρείστε, πανηγυρίζουμε για το άθλημα μια γιορτή, η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η γιορτή. Είχε και τα παραλυπόμενά της, είχε και τα ντεσού της, όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε στην Παρασκευή, γιατί εκεί σας αφήσαμε.

0: Όχι, έχουν γυρίσει τα μπιφτέκια. Ωραία, αλλάζουν τα μπιφτέκια. Πώς τα. Τώρα δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσουμε. Πρέπει να πάμε πίσω Παρασκευή, έτσι.
1: Πρέπει να πάμε
0: πίσω Παρασκευή σε μια χώρα η οποία ήταν σε πολύ καλό mood.
1: Πέμπτη για την ακρίβεια, πέμπτη απόγευμα να πάμε. Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν.
0: Γιατί?
1: Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν η Ολομέλεια.
0: Α, ναι, πέμπτη απόγευμα λες να πάμε.
1: Να μην πάμε πέμπτη απόγευμα, να μην ξεκινήσουμε από εκεί την εξιστόρηση γεγονότων.
0: Ναι, πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη απόγευμα. Έχουμε πολλά από ό,τι βλέπω εδώ. Είχαμε ξεκινήσει με Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα, το όνομα του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πέμπτη έγινε
1: η παρουσίαση
0: και η πρεμιέρα του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, στην κεντρικότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχαμε το μυστήριο με την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι,
0: που μιλάμε για νέα κόμματα. Ξαφνικά εμφανίστηκε στον λογαριασμό του κυρίου Τσίπρα η φανέλα της Μπαρτσελώνα. Τελικά θα περάσουν δύο μέρες πότε μετά. Ανακαλύψαμε ότι αυτά είναι τα χρώματα του νέου κόμματος. Είναι το μπλε της Ελλάδος. Γαλάζιο της Ελλάδος, όλο το φαντό, ναι. Το μπλε της Ελλάδος και το κόκκινο των αγώνων. Αλλά είμαστε.
1: Και η Μπαρτσελόνα δεν έχει κανένα.
0: Μπαρτσελάδα.
1: Και δεν είναι κανένα από τα δύο της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ούτε το μπλε ας πούμε της Ελλάδος, ούτε κόκκινο γιατί είναι.
0: Είναι πορφυρό.
1: Είναι λίγο πιο μπορντό.
0: Τέλος πάντων, Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελιώμα.
0: Αλλά είχαμε και την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής. Στην Βουλή.
1: Και εκεί είχαμε απόνερα, είχαμε διάφορα γεγονότα, είχαμε ομιλίες.
0: Είχαμε μια δήλωση έτσι. Μια δήλωση πολύ πετυχημένη του κυρίου Ζαχαρία και σε ότι κάποια θύματα του Predator ντύλαραν το πολιτικό τους μέλλον. Το ντύλαραν. Ευθεία αναφορά στον κύριο Ντίλαν. Αυτά είχαμε.
1: Ναι, είχαμε κομμάτια. Ναι. Ομιλία Σαμάρα που θα ασχοληθούμε κιόλας.
0: Ομιλία Σαμάρα είχαμε Παρασκευή.
1: Νομίζω την Πέμπτη, στην Ολομέλεια, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Σαμαρά, ο οποίος επιτέλους μας έλυσε την απορία που έθεσε ο πρωθυπουργός μας λίγες μέρες πριν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το 3 δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, ψάξαμε και ρωτήσαμε και άλλους. Δεν γίνεται αυτές τις ιστορίες να γίνονται λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο μετά. Όχι, μας είπαν 3. Είναι και η καθιερωμένη ώρα κινδύνου, η οποία συνδέεται και με την αλλαγή της ώρας παγκοσμίως. Οπότε, αν γίνει κάτι κακό, δηλαδή, και εσείς να γνωρίζετε το σπίτι σας, αν την καβατζάρετε μετά τις 3. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Την έχουμε καβατζάρει το χειμώνα τούτο. Άμα το πηδήσαμε για άλλο ένα χρόνο, άιντε καθαρίσαμε. Εσείς κάνετε το για άλλη μέρα, άιντε καθαρίσαμε. Οπότε έχουμε γλιτώσει μια μέρα. Λοιπόν, και έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος αποδομεί αυτήν την τοποθέτηση του πρωθυπουργού με τον δικό του τρόπο. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε. Ρίξε βαγ.
2: Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ήχησαν ως βόμβα στο κυβερνητικό στρατόπεδο με προσωπικές βαριές αναφορές σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου? Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το Predator συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
4: Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητήρια λαχτά.
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας.
4: Μα ο Χουζούρης τρομστριπογυρίζει, νιστάζει και παραμιλά.
2: Το χάσμα Σαμαρά Μητσοτάκη φαίνεται πλέον αγεφύρωτο.
0: Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, απλώς θα το κάναμε έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό, ότι έχουμε πρωθυπουργό Χουζούρη με τίποτα. Στηρίζουμε, το ξέρετε, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι περνάει από τις δυνάμεις μας, ό,τι περνάει και από αυτούς που μας λένε τι πρέπει να περάσει. Έτσι. Αλλά τώρα, εντάξει, και αυτές τώρα οι ερωτήσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι και λίγο. Πώς να το πούμε.
1: Προβοκατόρικες.
0: Δεν λέει, το πήρε κανένα τηλέφωνο να του πει ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ότι παρακολουθείτε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι παρακολουθείτε ένας πρώην πρωθυπουργός κτλ. Μα λέγονται από το τηλέφωνο αυτά, Αντώνη μου. Και τέτοια ώρα, πρώτον. Δεύτερον, και αν ήξερε ότι θα τον παίρναν τηλέφωνο για να του πούνε κάτι τέτοιο.
1: Θα το σήκωνε.
0: Πλάκα κάτι σου λέει, τότε παρακολουθούν και εμένα. Οπότε θα με έχουν και για να γίνεται και γαχαβαλές μετά. Οι άνθρωποι ήταν ικανότατοι, οφείλουμε να το πούμε. Αυτό και οφείλουμε να τους τιμήσουμε. Και τους τιμούμε με την ανάδειξή τους ως ικανότατους και ότι δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να τα βάλουμε μαζί σας και γι' αυτό σας αφήνουμε ελεύθερους να δράτε και όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Υπάρχει, λέει, κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα ήθελε να δει αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, να διαλευκάνει.
0: Και λέω, και απαντάει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς και λέει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια πρωτιά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πρωτοτυπία και πρωτιά.
0: Και πρωτιά και καινοτομία. Αυτά είναι τα ρηξικέλευτα.
1: 2.0.
0: Οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Έτσι ξεκίνησε κάπως η Παρασκευή. Ξεκίνησε λίγο βαριά. Δεν είχε ξεκινήσει και το Final Four. Δεν είχε γίνει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Να έχουμε ένα λόγο να πανηγυρίζουμε ότι πάμε τουλάχιστον τελικό. Γιατί δεν ξέρουμε τότε την έκβαση των γεγονότων και ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε την Ευρωλίγκα. Ξέραμε όμως, σε μια εξαιρετική τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είναι και νομικός, Παναγία βοήθα. Ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία και ότι καλώς έκανε ο κύριος Τζαβέλα, για τον οποίο στείνεται όλο αυτό το σόου τώρα, για το όπλο, που αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη κακώς είναι, θα πρέπει να συμπληρωθεί 25 ετία και να βγει.
1: Κλείνει η παρένθεση.
0: Ο κύριος Βορύδης ως νομικός είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και όχι μόνο είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, κοιτάξτε, ακούστε και τι παρουσίασε.
1: Ναι.
0: Τάχα μου.
1: Ναι,
0: ως...
1: ναι, ναι. Και το μονομελές.
0: Ναι.
1: Όταν έβγαλε αυτά τα νέα στοιχεία.
0: Βρωμομονομελές.
1: Είναι άχρηστο αυτό, θα λέγαμε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ακούστε τα επιχειρήματα. Είναι κοντά στην προπαγάνδα. Αυτό που λέμε προπαγάνδα. Αλλά εντάξει, παιδί, επιχειρήματα προπαγάνδα είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Ρίξε, ρε Βορύδη.
5: Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Ακούστε, νεότερο στοιχείο. Το νεότερο στοιχείο που θέλουν να εξετάσουν είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας. Δεν έχει καθήκον αληθείας. Ο οποίος δεν τα είπε στον προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.
0: Κανένα νέο στοιχείο, παραμικρό νέο στοιχείο, και επικαλείται ο νομικός κύριος Βορύδης
1: τη συνέντευξη στο Μέγκα.
0: Τη συνέντευξη στο Μέγκα, ότι αυτό επικαλούνται κάποιοι ως νέο στοιχείο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί. Οπότε η δήλωσή του δεν αποτελεί προϊόν.
1: Χρονικά.
0: Ναι.
1: και ίσως πρέπει να αξίζει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Εάν η δήλωση Ντίλιαν είναι πριν ή μετά το μονομελές.
0: Όχι, μετά είναι.
1: Μετά. Αυτό λέω. Είναι μετά την απόφαση του Μένου Μερλούς.
0: Ναι.
1: Άρα πώς γίνεται το νέο στοιχείο που είχε βρει ήδη το μονομελές να μην υπάρχουν και το μόνο
0: δεν
1: που
0: υπάρχουν,
1: έχουμε,
0: δεν υπάρχουν, δεν
1: και
0: υπάρχουν.
1: Το μόνο που έχουμε να είναι η δήλωση.
0: Μα αυτό είναι τα στοιχεία, αυτό που θέλουμε εμείς να είναι ως νέο στοιχείο είναι η δήλωση, συνέντευξη στην
1: Δώρα
0: Αναγνωστοπούλου
1: στο Mega Stories.
0: Στο Mega Stories ότι είναι το νέο στοιχείο. Ή η κυρία Λιμπεράκη
1: επίσης από το Mega.
0: Επίσης από το Mega υπενθυμίζει και στον κύριο Βορύδη αλλά και στον κύριο Κερίδη, ο οποίος παρίστατο στο πάνελ της εκπομπής της «Η Μεγάλη Εικόνα», τα νέα στοιχεία τα οποία έτσι κι αλλιώς έφερε στο φως το πλημελιωδικείο. Πάμε να τα ακούσουμε.
6: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε, αλλά τώρα θέλετε να την μπλοκάρετε και βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας, ενώ σας φαίνεται πολύ κανονικό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας, που επόπτευε την ΕΕΠ, αλλά δεν αυτό εξαιρέθηκε, να μην ερευνηθεί το θέμα της κατασκοπίας. Άρα ή εδώ υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να ερευνηθεί η κατασκοπία, ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σας στοιχήσει πολιτικά.
7: Ναι,
6: για τις υποκλοπές. Βεβαίως. Και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε. Και
7: έρχεται δεν μια... τα βλέπει ο κύριος Τζαβέλας, μου είπατε.
6: Ο κύριος Τζαβέλας, ναι, δεν τα είδε. Αλλά, αυτό
7: αλλά σας... εσείς τα έχετε δει.
6: Εγώ διάβασα την απόφαση του μονομελούς πλημμυροδοτικού.
7: Όλοι μας τη διαβάσαμε και ο καθένας κάνει
6: δικιά. Εσείς τη διαβάσατε και δεν τα είδατε. Και θέλετε να σας τα πω. Αν δεν τα είδατε.
7: Για πείτε μου.
6: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ. Οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο ΚΕΤΙΑΡ της ΑΕΠ. Ο άνθρωπος που έκανε, που είχε το φίλο του που δούλευε σε εταιρεία
8: επικοινωνίας
6: και έκανε. Και έκανε θελήματα για την ΑΕΠ.
8: Το έβαλες και κάρτα στο εισαγωγικό σου. Την κατάθεση Τρίμπαλη.
1: Ο οποίος είπε ότι είχα τις ερωτήσεις.
8: Είχα έτοιμες ερωτήσεις και μου δώσανε και μπράβο γιατί τα πήγα και καλά. Δηλαδή ανταποκρίθηκα.
6: Γιατί τότε σας έφταναν οι 120 ψήφοι.
8: Τα είπε στο δικαστήριο.
0: Ωρε Τρίμπαλο από τον Τρίμπαλη. Ωρε Τρίμπαλια. Ναι. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία. Μεταξύ άλλων είναι τα αυτοκίνητα, είναι οι αναλήψεις, είναι η κάρτα, είναι η δήλωση του κυρίου Τρίμπαλη στο δικαστήριο, Νόρκος.
1: Ναι.
0: Η δήλωση ότι εμένα μου τις δώσαν τις ερωτήσεις και μου είπαν ότι πήγα και εξαιρετικά. Και μάλιστα περιμένει το παιδί γιατί έχει πάρει από μόρια για να δώσει και πανελλήνιες τώρα. Μήπως πηγαίνει και σε καμιά άλλη σχολή, ακόμα καλύτερη σχολή. Γιατί εμείς τα δικά μας τα παιδιά τα βοηθάμε, ρε παιδί μου, να προοδεύσουμε.
1: Να βάλουμε ένα 10% και
0: αυτά, αυτά, κύριε Βορύδη μου, προς Θεού, μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι νέα στοιχεία. Γιατί θέλετε να μπλοκάρετε την εξεταστική, και επειδή η ερώτηση ουσιαστικά αυτή είναι, με το θέμα των 151, ο κύριος, ετοιμαστείτε, παρακαλώ, θέλουμε να είσαστε απόλυτα έτοιμοι, όχι για κανένα λόγο, γιατί πολλά μπορεί να λέμε, πολλά μπορεί να υποστηρίζουμε, πολλά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε ως προπαγάνδα, πολλά μπορούμε να τα εξετάζουμε κιόλας και δημοσιογραφικά, αλλά η απάντηση είναι μία. Και είναι μία και θα μείνει στην ιστορία και την δίνει ο κύριος Κερίδης. 3, 2, 1, αμολαβάγ.
6: Μπορούμε να σας υπογράψουμε με τέσσερα χέρια ότι αύριο η κυβέρνηση θα ζητήσει 151 και θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας.
8: Το μόνο βέβαια.
6: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική?
7: Μα και η ίδια νομίζω η πρόταση το βάζει. Το ζήτημα αυτό. Η πρόταση του Πασόκ.
6: Τι εννοείτε?
7: Ότι είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και
8: δεν το βάζει.
6: Είναι το ίδιο τώρα αυτό που λέτε.
7: Κοιτάξτε, εδώ είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ανοιχτά.
6: Να μιλήσετε, ναι.
8: Θα το θέμα της κατασκοπίας.
7: Η κυβέρνηση δεν θέλει εν όψει εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν όψει εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
0: Να το πούμε και εμείς άλλη μια φορά. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν όψει
1: αυτή την εκκρεμωδικία.
0: Όταν μιλάς ανοιχτά, ρε παιδί μου.
1: Η ειλικρίνεια, τι ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο πράγμα όταν
1: μιλάς. Και την αναγνωρίζουμε.
0: Βέβαια το αναγνωρίζουμε. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περισσότερα μπράβο μόλις επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
2: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
1: Έτσι.
2: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και στο δεύτερο μέρος. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πάντα avec Σάββατ Παναγιωτίτες, γιατί εμείς είμαστε διεθνείς. Μέρος βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος. Να κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο κύριος Κερίδης πηγαίνει στην εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη. Η κυρία Λιμπεράκη το στριμώχνει λέγοντάς του για τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από το μονομελές πρωτοειδίου για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Κερίδης τριμωγμένος αποφασίζει να πει τη μεγάλη κουβέντα. Ναι. Η κυβέρνηση, για να είμαι καθαρός και για να μιλάμε καθαρά, δεν θέλει εν όψη
1: εκλογών
0: αυτήν την εκκρεμωδικία.
1: Που θα μπορούσε να πει απλά η κυβέρνηση δεν θέλει αυτήν την εκκρεμωδικία και δεν του λέει και κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει να πει όλη την αλήθεια. Έτσι.
0: Όλη την αλήθεια. Αν όψη εκλογών θέλουμε να πάμε να είμαστε καθαροί και να λέμε ότι ορίστε ρε παιδιά, γιατί εκδικάστηκαν. Εμείς σαν εκπομπή, πριν περάσουμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, είναι ουσιαστικά η σύνδεση με αυτά τα οποία λέγαμε, με το θέμα το οποίο αφήσαμε πίσω, αυτό με τον κύριο Κερίδη και με την εκκρεμωδικία εν όψη των εκλογών, γιατί δεν είναι η μόνη υπόθεση την οποία έκλεισε η κυβέρνηση. Και θα καταλάβετε τι λέμε. Η Βουλή έκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, αυτού του μεγάλου τραπεζίτη. Τον ευχαριστούμε. Και ο ίδιος έστειλε μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οποίοι προσπαθούν να βάλουν και εμπόδια. Παναγιά μου. Χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στουρνάρα μας, γιατί είσαστε ο μόνος τραπεζίτης που μας έβγαλε από τη φτώχεια, βέβαια και ο μόνος που μας ξαναέριξε. Αλλά εμείς έχουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Να πούμε και ότι ανανεώθηκε η θητεία του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ναι, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπορούσε να περάσει και μόνο με της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: αλλά και η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει δείχνει κάτι.
0: Μάλιστα. Εσύ δεν το μείνει στο στόμα τώρα.
1: Θα πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει κάτι.
0: Κάτι
1: ο κύριος Πιερακάκης σημείωσε ότι είναι ο πρώτος τραπεζίτης, ναι, με τρεις συναπτές θητείες.
0: Ήταν και ο ξενοφός ο Λότσα, αλλά ήταν συνεχόμενος.
1: Ήταν σπαστές του Λότσα.
0: Σωστά του κ. Πιερακάκης. Λέει και πράγματα που είναι σωστά. Για να τα απαγκρίνονται στην πραγματικότητα. Πού και πού. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Αναστασία Γιάμαλη για τις εκκρεμότητες τις οποίες με ένα κόπο δύο κέικ, με έλεγε ότι Φαρίνα Γιώτη, έκλεισε η κυβέρνηση μέσα σε ένα πουσουκού, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έρχονται εκλογές. Μα καλένε το 27, 26, τώρα όποιος αντέξει. Είπαμε, πάμε να τις ακούσουμε το... Πώς θα το πούμε τώρα αυτό, τη σύμπτυξη,
1: ναι.
0: Μπράβο, τη συμπερίληψη.
2: Αν δεν έχει καταστεί σαφές μέχρι τώρα, να το εξηγήσουμε. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η κυβέρνηση έβαλε μπλόκο σε δύο μεγάλες υποθέσεις, σε δύο μεγάλα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές. Γιατί όπως είχε πει σε προηγούμενο χρόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει την πλειοψηφία, τέλος.
3: Δεν έχει δικαίωμα, Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, να μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορύδη.
4: Μα προφανώς δεν είπα
3: δεν έχει
4: εγώ
3: δικαίωμα.
4: Αυτό. Εγώ δεν είπα.
3: Ξέρετε
4: αυτό.
3: Τι δικαίωμα έχει μόνο.
4: Να ελεγχθούν.
3: Τι δικαίωμα έχει μόνο.
4: Να
3: λέει,
4: ελεγχθούν.
3: Δείτε, λέει. Πολύ ωραία. Λέει.

0: δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει.
0: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν είχαν ελεγχθούν. Τελεία.
1: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε. Η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των 151 για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικείου, ενώ μια μέρα νωρίτερα, με τον ίδιο τρόπο, απέρριψε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ίδια είχε κάνει η γαλάζια πλειοψηφία και με την πρώτη δικογραφία που αφορούσε τους κυρίους Βορύδη και Αυγιανάκη. Γι' αυτό και έγινε μόνο εξεταστική και θυμάστε τους φραπέδες και τους χασάπιδες να παρελάβουν. Αυτό δεν ήθελε να το ξαναζήσει προφανώς το Μαξίμου. Όπως δεν ήθελε να γίνει εξεταστική και για τις υποκλοπές υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικείου αλλά και των όσων έχει αποκαλύψει μετά την καταδίκη του ο Μίστερ Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα το έκανε με κοινοβουλευτικό τέχνασμα, θέτοντας δηλαδή ζήτημα εθνικής ασφάλειας που ανεβάζει τον πήχη για την έγκριση στις 151 ψήφους αντί για τις 120. Θυμίζω ότι για την προηγούμενη εξεταστική το 2022, πάλι για τις υποκλοπές, δεν είχε τεθεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι η κυβερνητική γραμμή είναι ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι υπόθεση, πώς το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, υπόθεση ιδιωτών.
2: Υπόθεση ιδιωτών ήταν συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση στην οποία ήταν κατηγορούμενοι 4 ιδιώτες και εξεδόθη μια πρωτόδικη απόφαση.
1: Όμως ή είναι υπόθεση ιδιωτών και μπορεί να γίνει εξεταστική ή δεν είναι υπόθεση ιδιωτών και τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση που εξελέγει με σημαία τον σεβασμό στους θεσμούς τους έχει κάνει λάστιχο για να καλύψει τις πομπές της. Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη ή αλλιώς θεσμική εκτροπή σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Βουλής.
3: Τα κλείσαμε, ωραία.
4: Έτσι γίνεται.
3: Μέσα 24 ώρες μπλόκο σε δύο υποθέσεις και μάλιστα δύο μεγάλες υποθέσεις. Εν ώψη εκλογών, θα πούμε εμείς ή θα προσθέσουμε. Το έχει κάνει κανένας άλλος? Όχι.
4: Όχι.
3: Είμαστε εμείς η κυβέρνηση που το έκανε. Ναι, για να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη διαλεκτική μέθοδο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Έτσι πάνε μπροστά οι χώρες.
4: Έτσι.
3: Δεν το κατάλαβα. Ωραία, το τελειώσαμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε όμως και μερικές θεσμικές ακροβασίες.
4: Ναι, και έτσι μπορείς να το πεις.
3: Και έτσι μπορείς να το πεις, μπράβο. Θεσμικές αντιφάσεις, μάλλον την επιλεκτική ευαισθησία της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς. Πότε δηλαδή επιλέγουμε αυτό όταν μας συμφέρει φυσικά και πότε επιλέγουμε το άλλο όταν πάλι μας συμφέρει, τουλάχιστον το μας συμφέρει είναι σταθερό, όταν μας συμφέρει.
5: Και ενώ οι πολίτες βαθμολογούν κάτω από τη βάση, όπως βλέπετε, τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, αξίζει να δει κανείς την επιλεκτική ευαισθησία έναντι των θεσμών. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, την ώρα που η κυβέρνηση λέει:
2: έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης.
5: Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια η ΕΕΠ, την οποία υποπτεύει απευθείας ο Πρωθυπουργός, αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.
6: Δικαιωμένος από το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να μην εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση και να αναγκάζουν να πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5: Παράδειγμα δεύτερο, την ώρα που ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας στις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Πέμπτης, συμπληρώνονται έξι ολόκληροι μήνες που μένει άπραγος παρά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των υποκλοπών για στημένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
7: Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά.
5: Έχει ζητηθεί επισήμως η διερεύνηση του θέματος, η κυβέρνηση όμως...
8: Έχετε εδώ και τόσο καιρό άπραγη ένας μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ότι του είχαν δοθεί ερωτήσεις και απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Από τις 25 Νοεμβρίου του 2025 έχω κάνει διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
5: Ίσως δεν είναι να απορεί κανείς γιατί οι πολίτες σε ποσοστά έως και 80% όπως βλέπετε εμφανίζονται βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε καμία από τις τρεις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη στη χώρα μας.
3: Ναι, μωρέ, καλύτερα έτσι. Τώρα, άμα είναι να τα ξέρουμε κιόλας και μας πιάνει και στεναχώρια και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Εντάξει, καλύτερα έτσι. Μια χαρά έχουμε βέβαια μιας, αυτό που λέμε, επιλεκτική ευαισθησία σε κάποιους. Αλλά εντάξει, πες μου έναν άνθρωπο που δεν έχει αδυναμίες. Πες μου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τελειότητα.
4: Ο Άρης Πορτοσάλτ. Σου είπα μόλις. Σου είπα μόλις και σου κάνω και πάσα.
3: Πω. Ο Άρης Πορτοσάλτε, δεν έχει αδυναμίες.
4: Πλάκα κάνεις.
3: Κοίταξε, ο Άρης Πορτοσάλτε έχει πνίξει τις αδυναμίες του λόγω της αντικειμενικότητας.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες. Επειδή πρέπει να υπηρετήσει, ας πούμε, την αντικειμενικότητα, ναι, δεν μπορεί να έχει αδυναμίες.
4: Δεν τον αφήνει το καθήκον.
3: Δεν τον επιτρέπει το καθήκον. Κατάλαβες. Οπότε και αυτές τις αδυναμίες, τις οποίες κατά καιρούς σαν άνθρωπος μπορεί να
4: διαφαίνονται.
3: Να διαφαίνονται, ας πούμε, βρίσκει έναν τρόπο.
4: Ναι, είναι και τεχνητές, ας πούμε, κάποιες έτσι, από αυτούς που μας πολεμάνε.
3: Ναι.
4: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
3: 100%.
4: Πάμε τώρα.
3: Πάμε τώρα στα παραλυπόμενα του μεγάλου τελικού, στο επεισόδιο το οποίο έγινε ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Ευαγγέλη Μαρινάκη και στον κύριο Δημητριάδη Γρηγόρη, ανιψιό του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη ιδιότητα.
4: Δεν έχει άλλη ιδιότητα.
3: Τώρα, όχι. Ναι, το ανύψη. Πάμε να ακούσουμε αντικειμενική καταγραφή και κρίση των γεγονότων από τον βασιλέα της αντικειμενικότητας.
9: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού φαντάζομαι πήγε ως φύλαθος. Δεν πήγε ως κάτι άλλο. Δεν πήγε σαν κάτι άλλο για να πήγε ως φύλαθος.
10: Δεν βρείτε τις οικογένειες του Ολυμπιακού τώρα. Η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού είναι μία.
9: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πήγε και ένας άλλος άνθρωπος που τον λένε Δημητριάδη. Και μπορεί να έχει με τον Δημητριάδη ό,τι έχει. Δεν μας ενδιαφέρει δικό του θέμα. Θέλω να πω ότι δεν εμπλέκεται. Ο Δημητριάδης πάει με τη γυναίκα του. Πάει με την οικογένειά του. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να φάει μπούφλα.
10: Έτσι έγινε, έφαγε
9: μπούφλα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η επίθεση. Δεν την καταλαβαίνω. Ο καθένας πάει, βέβαιος θα πάει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Είπα εγώ να μην πάει. Αλλά σε μια κοινωνία ζούμε, σε ένα περιβάλλον ζούμε. Και πόσο μάλλον σε ένα μικρό περιβάλλον ενός γηπέδου. Θα ανεχτούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Αν δεν μπορούμε να ανεχθούμε, ας κάτσουμε σπίτι μας.
3: Ας δοθεί από το κλειστοκύκλωμα του
9: γηπέδου. Να δοθεί, βεβαίως και να δοθεί.
3: Όλο το περιστατικό.
10: Γιατί εμείς βλέπουμε εδώ το μπλουζάκι του πρόεδρου του Ολυμπιακού που είχε σκιστεί τελείως. Άρα υπήρχε ένταση εκεί.
9: Βεβαίως. Δεν ξέρω, μπορεί να το τράβηξω. Άλλο θέλει, αλλά ας δοθεί όλο το βίντεο. Εννοείται να το δούμε.
3: Ένας μεγάλος επιχειρηματίας μιας χώρας. Όποια χώρα και είναι. Αισθάνεται την άνεση να σηκώσει σε δημόσια θέα το χέρι του και να χαστουκίσει τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργού, στέλνει όλα τα λάθος μηνύματα σε πάρα πολλά επίπεδα. Ωραίο.
4: Φανταστικό.
3: Να ανοίξουν οι κάμερες, εσύ είδες τις κάμερες εσύ, Γαλάτια.
4: Το βάρ. Ναι,
11: όχι στη βία στα γήπεδα.
3: Ναι.
4: Ναι.
11: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πρέπει να.
3: Όχι, δεν είπαμε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι φοβερό τώρα να μην ξέρεις τι διαφορές έχει ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Δημητριάδη.
11: Ποιος δεν είχε αυτή την απορία, ποιος την είχε, γιατί δεν άκουγα όλο το ηχητικό.
3: Ο κύριος Πορτοσάλτε.
11: Α, δεν ήξερα.
3: Όχι, δεν ήξερα. Δηλαδή,
4: δεν ήξερα, ναι, τι διαφορά υπάρχει.
3: Τι διαφορά υπάρχει. Δεν ήξερε
4: η διαφωνία.
3: Η διαφωνία, ναι.
11: Και
3: δεν πάει και το μυαλό μας. Και δεν πάει και το μυαλό μας.
11: Το μυαλό μας μπορεί να πηγαίνει κάπου.
3: Ναι.
11: Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
3: Ποτέ.
11: Πώς λένε όταν κλείνει μία πόρτα σε ένα σπίτι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι.
3: Πολύ περισσότερο όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
11: Τι περισσότερο?
3: Όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
11: Ναι.
3: Και δεν μπορεί και να μην θυμάσαι. Βέβαια, δεν είναι καλό τώρα ένας επιχειρηματίας, σύμφωνα με τον άλλον παρευρισκόμενο στο πάνελ, να να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο.
4: Να δίνει αυτό το παράδειγμα.
3: Δίνει αυτό το παράδειγμα. Ενώ όταν είναι ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου σκαρφαλωμένος, κάνει χειρονομίες και φτύνει. Εντάξει, αυτό δεν είναι και.
11: Τι σοκαριστική που ήταν αυτή η στιγμή. Εσύ μου το δείξω στο βίντεο αναλυτικά, δεν το είχα δει.
3: Εμείς έχουμε μόνο σαν εκπομπή πάνω από 10 βίντεο που γράφουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
11: Φτύνει δηλαδή σαν να είναι.
3: Κανονικός.
11: Και πραγματικά. Ναι, ήταν μια εικόνα χούλικα.
3: Αποκουριστική.
11: Στην κυριολεξία και αποκουριστική.
3: Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Δεν δίνουμε τέτοιο. Αυτό είναι έξω από τα παραδείγματα. Out of focus. Κατάλαβες.
11: Ναι.
3: Εμείς.
11: Εντάξει. Όχι βία.
3: Όχι βία.
4: Όχι βία. Όχι
11: να
4: βία.
11: Είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι.
3: Ε, εγώ
11: και
3: λέω
11: να
3: κάτι.
11: Να τις διαφορές μας πολιτισμένες.
3: Πάνω απ' όλα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Όταν εσύ είσαι ένας θεσμικός παράγοντας με την έννοια του πολιτικού θεσμικού παράγοντα. Έτσι. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου, διευθυντής του Μαξίμου. Και διακρίνεις μία ένταση ή την προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ένταση, όχι από σένα, από κάποιον άλλον. Δεν οφείλεις να έχεις το μυαλό, την ψυχραιμία και πάνω απ' όλα την ικανότητα, γιατί έχεις κυβερνήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό, να το σβήσεις.
11: Αυτό αφορά βέβαια όλα τα δημόσια πρόσωπα, έτσι, δηλαδή.
4: Εννοείται, αλλά πόσο κόσμο. Μάλλον εάν όχι. Είσαι κυβερνητικό στέλεχο, το οποίο έχει αυτό.
3: Μιλάμε κυρίω για πολιτικό πρόσωπο.
4: Για ένα πρόσωπο
3: που στον επιχειρηματία, στον επιχειρηματία δεν αναποθέτει κάποιο τις τύχες του. Στον πολιτικό τις αναποθέτει.
4: Εκτός αν είναι εργαζόμενός του, ας πούμε. Αλλά ναι.
3: Δηλαδή, φύγε εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται ούτε εντάσεις. Και έλα, όταν θα σε πληροφορήσουν οι παρατρεχάμενοι σου που έχεις αρκετούς, ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται τύχες της χώρας, όχι της επιχείρησής του.
4: Και λεπτά θέματα.
3: Και λεπτά θέματα, το μέλλον μας.
4: Ναι, εθνικά.
3: Ναι.
4: Κατασκοπία.
3: Θεωρώ ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί.
11: Εντάξει, την προκειμένη βέβαια και από την άλλη πλευρά. Υπάρχει, είναι ένας πολυπαράγοντας
3: 100%.
11: Μαρινάκης που σίγουρα και αυτός συμβάλλει σε αυτό που λέμε πορεία και τύχη της χώρας.
3: Ναι, αλλά όχι στο βαθμό έπρεπε... που το κάνει, που το πράττει και λειτουργεί και είναι χρέος του ένας κρατικός λειτουργός.
4: Και όχι με την ίδια ευθύνη εφόσον δεν έχει αποφασίσει να πολιτευθεί. Αν κατέβει ο κύριος Μαρινάκης υποψήφιος, να κάνουμε την ίδια κριτική, ας πούμε.
3: Ναι.
4: Αλλά εφόσον δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορούμε να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
11: Ναι, έχει. Η επιχειρηματολογία σας είναι τρανταχτή. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι.
3: Ωραία. Το... Έχεις κάτι άλλο να μας πεις ή να σου βάλουμε βούλτεψη.
4: Θέλεις να ακούσεις λίγο βούλτεψη πριν.
11: Πάλι, βούλτεψη. Ναι.
3: Όχι, δεν θέλεις. Άμα δεν θέλεις, εμείς είμαστε. Ξέρεις, ό,τι θέλεις.
4: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
11: Για να ακούσουμε, πάμε.
3: Για να ακούσουμε λίγο βούλτεψη, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τον Γρηγόρη.
12: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομπέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο Ανιψιός, θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο Ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε να βουτάμε λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας.
13: Λοιπόν.
12: Ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
13: Κυρία Βούλτεψη.
12: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
13: Κύριε Μάντσο, σας παρακαλώ.
12: Ποιο λέτε. Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμάνι.
14: Τον άνθρωπο που παραιτήθηκε για τις υποκλοπές.
12: Δεν παραιτήθηκε.
14: Τον άνθρωπο που τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο ίδιος πρωθυπουργός.
12: Έχει απαντήσει.
14: Ο άνθρωπος που δίνει συνεντεύξεις και λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο πρωθυπουργός.
12: Πολιτική ευθύνη πήρε. Είμαστε συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι συμμορία.
15: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
12: Είμαι μαφία.
3: Μήπως σημειώσεις δημοσιογραφικά την είδηση.
11: Για σας τα λέει αυτά προκαταβολικά.
3: Ναι.
4: Καταρχάς...
3: Καταρχήν δεν παραιτήθηκε, είπε. Μήπως έχουμε κάτι άλλο, ξέρουμε κάτι άλλο.
11: Ναι. Αυτό το είπε εν τη ρήμη του λόγου.
4: Κατά δεύτερον.
11: Μην κολλάμε σε κάθε.
4: Νομίζω ότι ακυρώνει και το επιχείρημά σου, γιατί σου λέει ότι είναι επιχειρηματίας.
3: Και επιχειρηματίας.
11: Επίσης, μάθαμε κάτι άλλο, ότι τελικά.
3: Ότι άμα είσαι επιχειρηματίας, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν αρέσει μια χλέπα.
11: Ναι, μπορείς να έχεις άσυλο.
3: Ναι.
11: Γιατί χάρη σε σένα, ασυλία.
4: Σιτίζεται ο κόσμο.
3: Ναι, σιτίζεται ότι οικογένεια.
11: Σιτίζεται κάποιοι.
3: Ναι.
11: Άκουσαν τώρα, ναι. Εντάξει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να το γιορτάσουν σήμερα αυτό. Και να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν.
3: Μπορούν
11: να κάνουν ό,τι νομίζουν, όπως νομίζουν, όσο.
4: Και όσο πιο πολλά στόματα σιτίζεις, τόσο πιο πολύ ελευθερία έχεις.
3: Βέβαια.
11: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
3: Παρακαλώ.
11: Άλλο με αφορμή την άσκηση ανέρεσης της απόφασης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
3: Ναι.
11: Το πρόβλημα εδώ είναι αν έκανε 22, 23, 25 χρόνια, αν δεν τα ολοκλήρωσε, γιατί πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται.
3: Ναι.
11: Η απόφαση ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει εκτίσει καθαρά. Ναι. 25 χρόνια κάθριξης. Είναι, φαντάζομαι, με βάση αυτό το σκεπτικό, μεικτά, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει. Ναι. Ο νόμος, μάλλον ο νόμος έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
3: Έχοντας κάνει ρεπορτάζ, έχοντας εξετάσει την ιστορία, είναι το ότι ο κύριος Γιωτόπουλος, με ή χωρίς, εγώ είμαι κατά του να βγει, το είπα και στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Okay. Και θεωρώ ότι μάλιστα και σε περιπτώσεις τρομοκρατίας θα πρέπει το νομικό πλαίσιο να είναι διαφορετικό. Κλείνω την παρένθεση. Okay. Ο κύριος Γιωτόπουλος, και μάλιστα και σε ερώτηση του κυρίου Πρετεντέρη στην Ιωάννα Μάνδρου, είπε και τοποθετήθηκε, και σωστά τοποθετήθηκε η Ιωάννα Μάνδρου, ότι έτσι κι αλλιώς του χρόνου βγαίνει.
11: Αυτό. Δηλαδή εδώ έχουμε.
4: Θέλουμε
11: μία
4: να κάνουμε λίγο σοου.
3: Θέλουμε να κάνουμε λίγο σοου.
11: Η οποία δεν έχει πραγματική ουσία.
3: Βέβαια.
11: Γιατί είναι θέμα κάποιων μηνών. Ενός έτους, δύο ετών είναι εκεί.
3: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει πιο μπροστά. Όχι. Αλλά.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγει έτσι. Πιο μπροστά. Αλλά εδώ ασχολούμαστε με λεπτομέρειες και δεν μιλάει κανένας για την ουσία.
3: Ναι,
11: η ουσία είναι, πρέπει στην Ελλάδα να ισχύσει το ότι όταν έχεις πολλές φορές ισόβια. Που τι σημαίνει το ισόβια ή πόσο μάλλον πολλές φορές ισόβια, ότι είσαι επικίνδυνος.
3: Σωστά.
11: Για το κοινωνικό σύνολο.
3: Ναι.
11: Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα αποφυλάκησης. Το ρωτώ. Ρωτώ, έτσι. Δεν τοποθετούμε καθαρά.
3: Εγώ λέω κάτι άλλο.
11: Διότι βλέπουμε, αισθάνομαι ότι πολλές φορές βλέπουμε, εστιάζουμε στα δικαιώματα του καταδικασμένου, παύλα δολοφόνου, παύλα εγκληματία, περισσότερο σε σχέση με την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
3: Και
11: κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε αυτή η ζυγαριά να αντιστραφεί.
3: Μάλιστα. Και μερικές φορές εστιάζουμε περισσότερο στο να αλλάξουμε την ατζέντα. Γιατί την πρωτοβουλία αυτήν την ανέλαβε ο κύριος Τζαβέλας, αλλάζουμε την ατζέντα για τον κύριο,
11: ναι,
3: Τζαβέλα που τον είχα.
11: Δεν είχε κανένα νόημα. Σωστά. Έχεις Μπράβο. Δίκιο και σε αυτό.
3: Μπράβο.
11: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Μπράβο.
11: Όλο αυτό είναι άνευ ουσίας, πραγματικά. Άνευ.
3: Ναι. Να σε καλά, Γαλατίου μου.
11: Γεια σας.
3: Καλή σου συνέχεια. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγελής Δημακόπουλος, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου απάντα και ο πιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταρταρής Σταύρος Αμάρατος στο 2-13-09-09-100. Και έρχεται ο ένας και μοναδικός, ο Χάρης Ιωάννου. Την επόμενη μία ώρα εδώ στον Αθήνα 84, μείνετε συντονισμένοι, να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο επιχειρηματικό βράδυ. Τα λέμε αυτήν την ίδια ώρα αύριο εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
4: Να είστε καλά.
13: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
16: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική γεννητικότητα, ωστόσο μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούζ, εν μέσω εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών και συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε σύμφωνα με το Al Jazeera η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί σε ΣΥΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίος σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι ελάχιστοι απομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της Κλέον Κασρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Χιλή, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Σήμα κινδύνου για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Η επιδημία του ιού στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας Αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης. Και ο καιρός γενικά έθεος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Μαζί σας παρέα εδώ ραδιοφωνικά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ με ωραίες μουσικές, σχόλια, αναλύσεις για την επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Πέμπτη, εδώ από τα μικρόφωνα του σταθμού, να φωτίσουμε έτσι πτυχές της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας που πιθανόν να μην έχετε κάνει και τη σχετική σύνδεση, να μην το έχετε ακούσει, να μην το ξέρετε, για πάση περιπτώσει να δώσουμε μια διαφορετική εικόνα και μια διαφορετική ανάγνωση συνολικά της επικαιρότητας. Πάνος Αργύρης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νίκος Λιβερόπουλος διαλέγει τις μουσικές και Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας που υποδέχονται οι συνάδελφοι. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας εδώ, απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή εδώ στο στούντιο, αυτό το σύγχρονο σύστημα εδώ που υποδέχεται όλα τα μηνύματα, και 984 on air, μία λέξη, papakigmail.com. Είναι λίγο ντεμοντέ το email, αλλά το λέμε και αυτό. Εντάξει, μπροστά στο Viber τώρα, όλα τα άλλα. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή σχολιάζοντας ένα θέμα που κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν θέμα. Δηλαδή, όχι απλά δεν θα έπρεπε να ήταν θέμα, έπρεπε να ήταν ένα παραπολιτικό, μια σαχλαμαρίτσα που λέει ένας πολιτικός, ένας εξοκοινοβουλευτικός πολιτικός αρχηγός, μας λέει τι έκανε εκεί στα νιάτα του πριν 40 χρόνια και κάπου εκεί θα τελείωνε όλη αυτή η ιστορία. Προσέξτε όμως το εξής εντυπωσιακό ή πρωτοφανές, γιατί το εντυπωσιακό μπορεί να έχει και καλή έννοια, ενώ εδώ είναι πρωτοφανές με κακή έννοια, μόνο με κακή έννοια. Έχουμε και λέμε, στις 16 Δεκεμβρίου του 2026 θα δικαστεί ο Γιάννης Βαρουφάκης. Γιατί θα δικαστεί? Για πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών. Δηλαδή τώρα, πραγματικά, τα πιάσαμε όλα, πιάσαμε τις συμμορίες, την Greek Mafia, τους τσιγαράδες, αυτούς που ναδεύουν καύσιμα, αυτούς που κλέβουν, τους υπαλλήλους που παίρνουν μίζες και φακελάκια, τους δολοφόνους, τους βιαστές, τους διαρρήκτες, αυτούς που κατακλέβουν το σύμπαν, τους γραβατωμένους του λευκού κολάρου που μασάνε επιδοτησούλες και απευθείας αναθέσεις. Διαλευκάναμε υποκλοπές, τέμπι, ο ΠΚΠ, αποδώσαμε δικαιοσύνη σε όλα αυτή τη χώρα. Και μας μένει ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος θα δικαστεί, δηλαδή το ελληνικό κράτος θα ξοδέψει ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήμα, χρόνο, θα απασχολεί σε δικαστήριο. Γιατί είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι το 1989 στο Σίδνεϊ είχε κάνει χρήση έκσταση. Δηλαδή τώρα αυτό, προσέξτε τώρα πώς πάμε από τη σφαίρα του αυταρχισμού στη σφαίρα του γελίου. Γιατί εδώ τώρα είναι ένα δύσκολο δίλημα να πεις ότι αυτό εδώ τώρα είναι ένα ρεσιτάλ αυταρχισμού ή αν είναι ένα ρεσιτάλ γελιότητας. Είναι δύσκολο να διαλέξεις τι από τα δύο ισχύει. Πραγματικά δεν ξέρω, το συζητήσουμε. Στείλτε μας τη γνώμη σας.

Γιατί αυτό τώρα δεν έχει σχέση με το αν κάποιο συμπαθεί ή δεν συμπαθεί το Βαρουφάκη, αν τον ψήφισε ή δεν τον ψήφισε, αν τα έκανε θάλασσα το πρώτο εξάμεινο του 2015 εκεί με τις κλειστές τράπεζες, αν δεν τα έκανε, αν πάλεψε ή δεν πάλεψε. Είναι αδιάφορη η πολιτική αποτίμηση, κριτική ή προτίμηση, οτιδήποτε στο Βαρουφάκη. Εδώ λέμε τώρα ότι θα πάνε να δικάσουν ένα πρόεδρο κόμματος. Γιατί δήλωσε ότι πριν 40 χρόνια στην Αυστραλία είχε κάνει έκσταση. Τώρα το καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, εκτός αν είμαστε υπερβολικοί, έχουμε τρελαθεί όλοι. Τι να σας πω δηλαδή.

και έχει βγάλει και μια σκληρή ανακοίνωση το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Λέει ότι δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα, αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν. Λέει και άλλα βέβαια για χωροφυλακίστικες αντιλήψεις του 50 και όλα αυτά, αλλά σε ένα μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό ισχύουν. Αλλά είναι πρωτοφανές ότι βρέθηκαν δημόσιοι λειτουργοί, ασχολήθηκε η αστυνομία, η εισαγγελία. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρεις πώς να το σχολιάσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για κατήφορο. Συγγνώμη, αλλά τώρα αυτό θα το χαρακτήριζα ως, τι να σας πω τώρα, ως όρια της θεσμικού ευτελισμού όλο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι ανάξιο σχολιασμό όμως, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί αν αρχίσουμε αυτές τις ιστορίες ότι εντάξει, ας δικάσουμε το Βαρουφάκη, άλλος θα βγει και να πει, δηλαδή μετά θα βγει και θα πει ο Κουτσούμπας και εγώ έκλεψα τσίκλες από το περίπτερο όταν ήμουν 16 χρόνια. Θα βγει και ο Ανδρουλάκης και να πει και εγώ είχα, ξέρω εγώ, λέω εγώ, σπάσει μια τζαμαρία το 93. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να ασκείτε δίωξη ή να διατάσσετε προκαταρκτική εξέταση για κάθε τι τέτοιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τα πράγματα είναι, κάποιοι μπορεί να τα χαρακτήριζαν και επικίνδυνα, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα είναι μη σοβαρά και σίγουρα είναι ταυτόχρονα μη σοβαρά και ταυτόχρονα καθόλου αστεία.

Πολύ σωστά αρκετοί μας υπενθυμίζετε, όπως ο Μιχάλης αλλά και άλλοι ακροατές, ότι και ο Κώστας Μπακογιάννης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει κάνει, έχει δοκιμάσει χασίς, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι τέτοιο, και δεν έγινε και τίποτα. Ναι, προφανώς, και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Και άλλοι πολιτικοί έχουν δηλώσει, και μάλιστα που έχουν περάσει και από κορυφαίες θέσεις, ότι έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά. Κανείς δεν τους άσκησε δίωξη, κανείς δεν τους κάλεσε για εξηγήσεις στην ασφάλεια, κανείς δεν τους έσυρε σε δίκη, επειδή ένας 65χρονος ή 60χρονος πολιτικός είπε ότι όταν ήταν 18-19 χρονών δοκίμασε ναρκωτικά. Το οποίο βέβαια προφανώς δεν σημαίνει ότι οθεί τον κόσμο στα ναρκωτικά ή ότι συστήνει στους νέους να κάνουν τις ίδιες βλακίες που έκανε και εκείνος. Έτσι, προφανώς δεν δικαιολογούμε τώρα τίποτα τέτοιο, ούτε καλύπτουμε τίποτα. Αλλά εδώ πέρα μη χάνουμε το μείζον, έτσι. Ξαναλέω, θα δικάσουν έναν πολιτικό αρχηγό γιατί πριν 40 χρόνια στην Αυστραλία δοκίμασε έκσταση. Αυτό. Που και για πέρα ο καθένας ας το σκεφτεί σε τι κόσμο ζούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ασχολούμαστε συνεχώς με την ελληνική δικαιοσύνη, ούτε ότι ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θα μου πείτε, η ελληνική δικαιοσύνη που η ίδια συγκάλυψε, χωρίς καν, τώρα μάλλον ας μην το πούμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει που η ίδια είχε, φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο στη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και μάλιστα τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Αλλά ίσως υπάρχουν και εξαιρέσεις, θα το δούμε αυτό αύριο. Προσέξτε τώρα, όλα αυτά γίνονται, δηλαδή θα δικάσουν το Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά που δοκίμασε το 80 κάτι, ενώ χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πορίσματα για από αυτή την εξεταστική με τον ΠΚΠ που έγινε viral εκεί, ο Φραπές και η κυρία με τη Φεράρι και ο σύζυγος της κυρίας Φεράρι και τα λοιπά, με όλες αυτές τις προκλητικές αχλαμάρες που λέγανε μπροστά στις κάμερες, προσβάλλοντας τη Βουλή, τους βουλευτές και όλους εμάς που ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μας εκπροσωπούν στη Βουλή. Και καλώς ή κακώς, εν πάση περιπτώσει, για κάποιους τους ψηφίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτούς έχουμε ψηφίσει, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Λοιπόν, αυτή η εξεταστική που έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, που είναι βάσει του εκλογικού νόμου, έτσι, η πλειοψηφούσα παράταξη στη Βουλή. Λοιπόν, Βορύδης Αυγενάκης, οι δύο πρώην υπουργοί που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατάσσει, όχι διατάζει, είχε στείλει διαβιβαστικό που έλεγε ότι πρέπει να ελεγχθούν για ενδεχόμενο κακούργημα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ένοχοι και πρέπει να καταδικαστούν για κακούργημα. Ξαναλέω, είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Ζητούσε να ελεγχθούν εάν έχουν διαπράξει συγκεκριμένα κακούργηματα. Αποφάσισε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας ότι όχι, δεν χρειάζεται. Είναι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Οι ευθύνες, λέει, είναι διαχρονικές, λέει, στον ΟΠΚΠ. Και επί ΣΥΡΙΖΑ, λέει, τεχνική λύση αυτό. Και εντάξει, λέει, και επί ΠΑΣΟΚ, γιατί καλύτερα ήταν. Και ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Βρήκαμε και ένα ανθυπό ΠΑΣΟΚΟ εκεί μπλεγμένο. Ή μάλλον μπλεγμένο. Ωραία. Άρα, διαχρονικές ευθύνες. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Και τέλος. Αυτό είναι η αντίληψη της πλειοψηφίας. Το είχε πει πολύ ωραία ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι εμείς είμαστε πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή, που λένε, που καταστρατηγούν συνεχώς το άρθρο 86 του Συντάγματος και ταυτόχρονα λένε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ελάτε να φτιάξουμε ένα ωραίο άρθρο 86 για να αποδίδεται δικαιοσύνη για τους υπουργούς. Οι ίδιοι άνθρωποι που δεν τηρούν ούτε το στρεβλό άρθρο που ήδη ισχύει, έτσι. Για να μην χανόμαστε μέσα στον οριμαγδό της επικαιρότητας και να έχουμε με καθαρό μυαλό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Αυτός ο τραγέλαφος χθες στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Σήμερα είχαμε τη δίωξη Βαρουφάκη. Αύριο, μεγάλη μέρα, περιμένουμε ένα φουκαριάρικο μονομελές πλημελιωδικείο στην Αθήνα, το οποίο θα βγάλει την απόφαση για τη δίκη του Predator, του κομματιού του σκανδάλου των υποκλοπών που έφτασε στο δικαστήριο με 4 κατηγορούμενους για κάτι πλημελήματα. Ένα αυτό το τεράστιο θεσμικό σκάνδαλο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο κατάντησε να δικάζεται σε ένα μονομελές πλημελιωδικείο αντί να είναι μια μεγάλη δίκη με κακουργήματα και πιθανόν και πολιτικά πρόσωπα. Αλλά θα δούμε τώρα. Ο φάκελος δεν έχει κλείσει. Πιθανόν μια επόμενη κυβέρνηση, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή, θα μπορούσε να ανακοινήσει
όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτά την Πέμπτη σας δίνουμε όλο το πρόγραμμα. Παρασκευή περιμένουμε πάλι, συνεχίζουμε σταθερά δικαιοσύνη. Παρασκευή περιμένουμε την απόφαση σε δεύτερο βαθμό της Χρυσής Αυγής. Να δούμε εκεί πέρα 42 κατηγορούμενοι. Εισαγγελέας μίλησε για εγκληματική οργάνωση με ναζιστική ιδεολογία. Όπως και στο. Καλά, όχι στον πρώτο βαθμό, ας το αφήσουμε καλύτερα τι έλεγε εισαγγελέας. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εισαγγελέας στο δεύτερο βαθμό είναι ξεκάθαρη. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η έδρα του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων. Για να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία με τους χρυσαυγίτες που είναι. Γιατί ξέρετε, εάν δεν καταδικαστεί κάποιος σε δεύτερο βαθμό, μπορείς να τον ονομάζεις ένοχο. Έχει ακόμη το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Και στο μέχρι να τελεσιδικής ιστορία, στο δεύτερο βαθμό, άσχετα αν μετά υπάρχουν και νομικές δυνατότητες να κάνει κανείς κάτι άλλο. Και το Σάββατο, 3 χρόνια από τα Τέμπη, ακόμη περιμένουμε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Το μεγαλύτερο και πιο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας τα τελευταία 200 χρόνια με 57 νεκρούς, όπου και εκεί ακόμη ψάχνουμε δικαιοσύνη. Ενώ λοιπόν είναι όλα αυτά σε εξέλιξη, τουλάχιστον θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το ότι ο Βαρουφάκης το 89 δοκίμασε έκσταση στην Αυστραλία. Ευτυχώς αποδίδεται δικαιοσύνη, οπότε μην αγχώνεστε καθόλου.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννης στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Απόστολος Πάνας, βουλευτής Χαλκιδικής με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πάνα, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Πριν πιάσουμε τα βαριά έτσι πολιτικά, δεν ξέρω, εσείς θέλετε να κάνετε κάποιο, δεν έχω δει τώρα κάποια αντίδραση, δεν έχω προλάβει να δω αν έχει κάποια επίσημη αντίδραση το κόμμα για αυτή την ιστορία με το Βαρουφάκι, ότι θα το δικάσουν για τα ναρκωτικά που έκανε το 89, υπάρχει? Εσείς τι γνώμη έχετε, πώς το ακούτε αυτό?
1: Δεν το να σας πω, κύριε Ιωάννη, δεν το γνωρίζω το θέμα, ήμουν όλη μέρα βουλή και μόλις βγήκα, άρα δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς.
0: Είναι αυτή η ιστορία με τη συνέντευξη του Βαρουφάκη που είχε πει ότι είχε κάνει ναρκωτικά το 89 και τώρα ανακοινώθηκε ότι έχει μια ανακοίνωση στο Μέρα 25 ότι το Δεκέμβριο φέτος θα δικαστεί για αυτή την ιστορία, ότι για πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, να σας πω τώρα, θεωρώ. Υπάρχει ένα δικάσιμο από δικαστήριο και το καθεξής, για να καταλάβουμε.
0: Θα δικαστεί στις 16 Δεκεμβρίου, λες. Στις 16 Δεκεμβρίου έχει δικάσιμο.
1: Εντάξει, τώρα ήταν μια δήλωση, εν πάση περιπτώσει. Ξέρουμε ότι οι δηλώσεις του ίδιου Βαρουφάκη έχουν μια ιδιαιτερότητα σε ορισμένα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Από εκεί πέρα δεν ξέρω πού. Που με ποιο τρόπο και με ποιο λόγο το δικαστήριο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, και άρα λοιπόν σε αυτές τις αποφάσεις δεν μπορώ να πάρω θέση. Τώρα σε διαφορετικό τρόπο και με ποιο λόγο το δικαστήριο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, και άρα λοιπόν σε αυτές τις αποφάσεις δεν μπορώ να πάρω θέση. Τώρα σε διαφορετικό

0: αλλά χωρίς να φέρνει τελικά τις αποδείξεις που χρειάζεται. Τώρα πάλι μιλάνε για τη βία, άλλοι καταγγέλνουν τον κομμουνισμό, άλλοι μιλούν για προσανατολισμό. Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό, γιατί είναι εντυπωσιακό ότι 5 μέρες συζητάμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη για το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης τον... αυτό που ήθελε το πέτυχε, γιατί συζητάμε 5 ημέρες σε ένα ζήτημα πάρα πολύ μπερδεμένο, το οποίο το δημιούργησε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ενώ στην προέκταση την επικοινωνιακή του, εντάξει, για να ξεκαθαρίσουμε, η άποψή μου είναι ότι η βία από όπου προέρχεται είναι την καταδικάζουμε, εντάξει, και τελειώνει εκεί το ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει έναν τρόπο θεατρικό και εν πάση περιπτώσει προεκτείνει το ζήτημα σε ένα επίπεδο που δεν συνάδει, κατά την προσωπική μου άποψη, με το θεσμικό ρόλο του ως υπουργού.
0: Δηλαδή τι εννοείτε?
1: Αυτό που εννοώ είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας, δημιουργήθηκε ένα περιστατικό. Το περιστατικό αυτό το σύνολο του πολιτικού συστήματος το καταδίκασε, γιατί προφανώς ο κάθε υπουργός έχει δικαίωμα να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και να διεκπεραιώνει, εν πάση περιπτώσει, τις οποιασδήποτε υποθέσεις έχει. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια διαδικασία, το βίντεο, και αν το βίντεο έτσι, και αν με χτύπησε, και δείτε εκεί και δείτε όλο αυτό. Αυτό το πράγμα, τουλάχιστον εμένα, έτσι όπως φαντάζομαι το ρόλο ενός Υπουργού Υγείας, νομίζω ότι δεν μου δίνει τη θεσμικότητα αυτό το οποίο θα ήθελα να δω. Νομίζω ότι παρόμοια και δήλωση ήταν και κατά κάποιο τρόπο και του κ. Κακλαμάνη. Από εκεί και πέρα, βέβαια.
0: Ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα του σιδεροδέσμιου γιατρού μέσα στο νοσοκομείο.
1: Όλο αυτό και όλος αυτός ο τρόπος δεν έχει να κάνει σχέση με όλα αυτά που συζητάμε. Και βέβαια, όλο αυτό που προσανατολίζει.
0: Ποιος έχει την ευθύνη όμως γι' αυτό, δηλαδή τον υπουργό που ορίεται μπροστά από τον γιατρό με τις χειροπέδες και λέει αυτόφορο εμπρός πάρτε τον, δηλαδή αυτή η εικόνα.
1: Μα ακριβώς λέμε ότι ο Υπουργός Υγείας μετατρέπεται σε κάτι διαφορετικό. Προφανώς έχει την ευθύνη ο Υπουργός. Δεν το συζητάμε αυτό. Όμως η μεγαλύτερη ευθύνη αυτή τη στιγμή και η κουβέντα η οποία θα έπρεπε να κάνει ο Υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση είναι το τι πραγματικά συμβαίνει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτή την πραγματική κουβέντα που έχει να κάνει με αυτό το οποίο συναντάει ο κόσμος στην καθημερινότητά του και απέχει παρασάγκας από αυτό το οποίο προσπαθεί να περιγράψει ο νυν Υπουργός Υγείας. Γι' αυτό είναι η συζήτηση. Νομίζω ότι την αφήνει στη γωνία και κάνουν μια κουβέντα άνευ λόγου και ουσίας για πράγματα τα οποία κατ' εμέ τουλάχιστον τα βλέπω δευτερεύουσα σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα τα οποία έχει και το Νίκαιας και το Γενικό Δράμας και το Γενικό Χαλκιδικής και πολλά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, που βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών.
0: Ναι, αλλά γιατί συζητάμε όμως γι' αυτό τόσες μέρες και δεν συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα? Δηλαδή η κυβέρνηση φταίει? Η αντιπολίτευση γιατί δεν βάζει τα σημαντικά θέματα και σύρεται πίσω από την ατζέντα που βάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης ή η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι άδικο λίγο. Πιστεύω ότι η αντιπολίτευση όλα αυτά τα θέματα που πέσει στα ανέφερα τα έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές και σε επίπεδο πρωτοβουλειών και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Τώρα, το αν ο θεσμικός λόγος ενός υπουργού έχει μια δυναμική επικοινωνιακή και εν πάση περιπτώσει έχει μεταφέρει την κουβέντα κάπου αλλού, ξέρετε, πρέπει να προσάψουμε και στον κύριο Γεωργιάδη ένα τεράστιο επικοινωνιακό χάρισμα που έχει να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας με κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω ότι είναι ευθύνη αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης, αλλά είναι ευθύνη του υπουργού που πραγματικά έχει δημιουργήσει ένα εκ του νου κάνευ ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία και έχει αποπροσανατολίσει από την πραγματική ουσία των προβλημάτων που αφορούν αυτή τη στιγμή την δημοσιογραφία.
0: Ναι, αλλά αν ο υπουργός έχει επικοινωνιακό ταλέντο, θα σας έλεγε κάποιος, εσείς τι κάνετε? Το αποδέχεστε και λέτε, ωραία, συζητάμε ό,τι θέλει ο Γεωργιάδης?
1: Βλέπετε ότι εδώ και ώρα προσπαθώ να μην συζητήσω αυτό το οποίο λέει ο Γεωργιάδης, αλλά και εσείς με πάτε πίσω.
0: Τι να κάνουμε όμως, δηλαδή.
1: Είναι εδώ. Άρα λοιπόν η προσπάθεια δική μας γίνεται για να πάμε στην κουβέντα.
0: Και στο πιο ουσία, στην ουσία της ακριβώς.
1: Αλλά έχει καταφέρει με τα τσιτάτα του κ. Γεωργιάδης, πότε κατά των κομμουνιστών, πότε χτύπησε το χέρι μου εδώ, τι δείτε αν το χτύπησε. Ακόμα και το όποιο δίκιο υπήρχε ως προς την υποδοχή ενός υπουργού, το οποίο το ξαναλέω, σε κανένα επίπεδο δεν μπορεί να μην πηγαίνει ένας υπουργός και να μην του δίνει τη δυνατότητα να διεκπαιρεώσει τις υποχρεώσεις, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές. Ωραία, λοιπόν.

0: Έστω και αν κατ' εμέ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας υπουργός χρειάστηκε να πηγαίνει με τα μάτια εκεί, εντάξει.
1: Είναι λοιπόν, μία απορία αυτή.
0: Είναι μία απορία, εντάξει. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα όμως, το ζήτημά μας είναι ότι πράγματι έχει καταφέρει να μην συζητάμε αυτή τη στιγμή για τα πραγματικά προβλήματα και να συζητάμε για ένα, για κάτι άλλο διαφορετικό που νομίζω ότι είναι μια φούσκα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην δημόσια υγεία.
1: Είναι φούσκα, δεν μάχεται όμως κατά του κομμουνισμού ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν είναι και αυτός ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί κατά τη γνώμη σας?
0: Αν είναι, κοιτάξτε, ο κ. Γεωργιάδης μπορεί αυτή τη μάχη να την έχει δώσει σε πολλά χρόνια και σε άλλο επίπεδο. Τώρα, εάν ο επαναπροσδιορισμός του γίνεται με βάση αυτές τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες, είναι κάτι που αφορά τον ίδιο. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα τα έχουμε λήξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλώς είναι να μην τα ξαναπεραφέρουμε στη δημόσια συζήτηση. Γιατί, ξέρετε, έχουν κλείσει αυτά τα θέματα χωρίς επιστροφή.
1: Ναι, ήτανε, δεν ήταν όμως, νομίζω δεν πρέπει να είχε καν γεννηθεί στο Γράμμο και στο. Όχι, νομίζω δεν είχε γεννηθεί στο Γράμμο και στο Βίτσι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μήπως συνεχίζει τη μάχη από το Γενικό Κρατικό Νικαίας. Αυτό λέω. Μήπως είναι μια πολιτική επιλογή αυτό.
0: Δεν μπορώ να ξέρω τις πολιτικές επιλογές ή τις επικοινωνιακές επιλογές του κάθε πολιτικού στελέχους, ένα παραπάνω του κάθε υπουργού. Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία των θεμάτων. Ότι και στο Γενικό υπάρχουν μεγάλα ζητήματα, μεγάλα προβλήματα. Εκεί έπρεπε να μείνουμε. Το τι πραγματικά σημαίνει στη δημόσια υγεία, το τι πραγματικά σημαίνει αυτή τη στιγμή στα κέντρα υγείας, το γιατί έχουμε μία προτίμηση, θα πω, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό που βλέπω και εγώ και από την περιοχή μου και από ούτω καθεξής, πλέον του κόσμου να στρέφεται στην ιδιωτική υγεία. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί παραμένουν τα χειρουργεία κατά πολύ καιρό για να γίνουν, γιατί υπάρχουν μηχανήματα τα οποία δεν έχουν τους κατάλληλους, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους να τα χειριστούν. Όλα αυτά πρέπει να αποσχολούν το δημόσιο διάλογο. Και αυτό το λέω γιατί ξέρετε καλά ότι η ιστορία της δημόσιας υγείας, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κεκτημένο το οποίο το διαμόρφωσε κατά πολύ η πολιτική με ήττα του ΠΑΣΟΚ πριν πολλά χρόνια και με πρόσωπα εμβληματικά πάνω σε αυτό. Άρα αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση. Εμείς σεβόμαστε το θεσμό του Υπουργού Υγείας, αλλά δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε μια πολιτική συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε δημόσια υγεία και τα πραγματικά προβλήματα.
1: Πάντως η κυβέρνηση λέει ότι εμείς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δίνουμε περισσότερα λεφτά, έχουμε προσλάβει περισσότερο προσωπικό, ανακαινίζουμε τμήματα, κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ. Δηλαδή ότι γίνονται πράγματα και ότι εσείς η αντιπολίτευση, επειδή δεν έχετε να πείτε τίποτα για αυτά, επικεντρώνεστε σε δευτερεύοντα πράγματα.
0: Μια βόλτα στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας θα μπορεί να μας δώσει την πραγματική εικόνα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη δημόσια υγεία και αν αυτά που λέει η κυβέρνηση με ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο μπορούσε να το εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, γίνονται έτσι όπως πραγματικά τα λέει. Εγώ, να μου επιτρέψετε, με όλη την αντικειμενικότητα την οποία μπορεί να έχω, είναι διαφορετική εικόνα. Εγώ βλέπω πλέον τον κόσμο, ακόμα και για το πιο απλό ζήτημα, να μην απευθύνεται στην δημόσια υγεία εφόσον μπορεί, αλλά να πηγαίνει στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Βλέπω ότι τα ιδιωτικά νοσοκομεία εκεί που πήγαινες και είχες, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, ιδιωτική υγεία, χωρίς, προφανώς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, υπάρχει και η δημόσια υγεία, υπάρχει και η ιδιωτική, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, αλλά βλέπω ότι δέχονται πολλούς περισσότερους ασθενείς από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άλλαξε μια κουλτούρα, ότι ο κόσμος κάτι δεν που παρέχει η δημόσια υγεία για να πει, για να η προτίμησή του είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό νομίζω ότι γίνεται από την πλευρά μου.
1: Ότι είναι αναγκαστική η στροφή, λέτε, γιατί δεν ικανοποιεί το δημόσιο σύστημα τις ανάγκες.
0: Ακριβώς. Γιατί να το. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό λέει η συναναστροφή που έχω με πολίτες και αυτό καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να μας απασχολήσει από τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα πράγματα. Και γιατί γίνεται αυτό? Δεν γεννήθηκαν προφανώς όλα τα προβλήματα τώρα, ωραία, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα η οποία είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Τώρα, πριν πάμε και στα πιο γενικά πολιτικά και στην αγαπημένη μας κεντροαριστερά. Χθες είχαμε και αυτά τα πορίσματα, μια που λέτε για τη Βουλή. Είχαμε τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν υπάρχει ένα ζήτημα για Βορύδη και Αυγενάκη. Οπότε ξεμπερδέψαμε και με αυτό. Πώς το βλέπετε?
0: Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τον τρόπο, το πώς λειτουργούν οι εξεταστικές, δεν έπεσαν από τα σύννεφα ότι υπάρχουν διαφορετικά πορίσματα από τα πολιτικά κόμματα και ειδικότερα ότι η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη δική της πλειοψηφία σε σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή και το δικό της πόρισμα. Εμείς από την πλευρά μας, από την αποδεικτική διαδικασία και, και τη διαβιβέστα στη Βουλή δικογραφία και τις μαρτυρικές καταθέσεις, θεωρούμε ότι προκύπτουν ακόμα σοβαρές ενδείξεις τέλεσης από τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γιονάκη σε ό,τι αφορά σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη συνέργεια και την απιστία κατά εξακολούθηση. Αυτό ιδιαίτερα ως προς τον κύριο Αυγενάκη.
1: Τα κακουργήματα δηλαδή που λέει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι, ναι, και σε σχέση με τις έντονες πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν σε αποδεσμεύσεις ύποπτων αφημί και σε καταβολές σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, κατά συνέπεια, με γνώμονα αυτά τα οποία είδαν οι συνάδελφοί μου στην Εξεταστική Επιτροπή και σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος, θεωρούμε επιβεβλημένη την ενέργεια ποινικής προκαταστικής εξέτασης.
1: Άρα θέλετε προανακριτική για Βορύδη και Αυγενάκη.
0: Ακριβώς αυτή η πρότασή μας από την πρώτη στιγμή. Φυσικά περιμένουμε και αν υπάρχει κάποιο και νέα κατάθεση δικογραφίας, γιατί εδώ και πολύ καιρό συζητιέται, αλλά η βάση μας, το δικό μας πόρισμα είναι αυτή.
1: Τώρα, ενώ η κυβέρνηση κάνει όσα κάνει, την κατηγορείται για πάρα πολλά πράγματα, από την ακρίβεια, την υγεία, τα σκάνδαλα, το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Και πολλοί κόσμος είτε ψηφίζει είτε δεν ψηφίζει, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε και να συμφωνήσει με αυτά που λέτε. Για να χρησιμοποιήσω τώρα μια ορολογία που έγινε trendy. Η Βελόνα γιατί είναι κολλημένη? Και μάλιστα βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει και κάτι, ενώ το Πασόκ χάνει και κάτι. Μικρά μεν, πολύ μικρά ποσοστά, αλλά υπάρχει αυτή η τάση. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Τι δεν κάνετε καλά δηλαδή?
0: Εντάξει, έχουμε ένα παγιωμένο πολιτικό σκηνικό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με αυτά που βλέπουμε έχει καμία έτσι τρομερή άνοδο, όλα είναι στα πλαίσια του στατιστικού λάθος ανάλογα με την περίοδο και τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά είναι 15 μονάδες διαφορά μπροστά από εσάς.
0: Ναι, προφανώς, αυτό είναι η πραγματικότητα. Και άρα λοιπόν θεωρώ ότι από την πλευρά μας έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία δεν βρίσκεται στα επίπεδα των εθνικών εκλογών σίγουρα του 2023. Ωραία, βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά, έχει απολέσει σχεδόν το 1 τρίτο της δυναμής της. Από εκεί και πέρα, εμείς από την πλευρά μας, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε ακόμα τα ποσοστά μας στο επίπεδο που επιθυμούμε για να διευθετηθεί ο δικός μας στόχος, που είναι να απειλήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να αποτελέσουμε την εναλλακτική πρόταση. Και
1: αυτό δεν φαίνεται πάντως τώρα δημοσκοπικά.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν τη διαπιστώνω, οπότε την έχει διαπιστώσει ο ίδιος ο πρόεδρος και τις συνεντεύξεις. Ωραία, έχουμε το ορόσημο.
1: Τι φταίει όμως γι' αυτό? Δηλαδή, αυτό τώρα που μου λέτε είναι μια διαπίστωση που την κάνουν και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες και οι δημοσκόποι, όλοι. Τώρα, το ερώτημα είναι τι φταίει και συμβαίνει αυτό? Είναι τα πρόσωπα, είναι η στρατηγική, είναι οι πολιτικές, είναι η ιδεολογία, είναι οι προτάσεις, είναι η επικοινωνία? Έχετε βρει τι φταίει?
0: Κοιτάξτε, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ο καθένας από εμάς, ακόμα και στο δημόσιο διάλογο, έχει καταθέσει την άποψή του στο τι πραγματικά πρέπει να γίνει σε σχέση και με τη στρατηγική και τον πολιτικό σχεδιασμό και τα πρόσωπα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή ηγετική ομάδα η οποία θα αναδείξει και θα αποδείξει ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πρόταση εξουσίας την επόμενη μέρα και πραγματικά μια κυβερνούσα δημοκρατική παράταξη. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα καθαρό στίγμα με βάση το πρόγραμμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχουμε καταθέσει. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει, γιατί μπροστά μας έχουμε και μία αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού σε σχέση με νέα κόμματα, σε άλλα πράγματα, αν αυτή η πολιτική στρατηγική η οποία ακολουθήσαμε, βλέπουμε ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν ευδοκίμησε, ο σχεδιασμός μπορεί να είναι διαφορετικός και αυτό μπορεί να έχει και το πολιτικό κομμάτι και το επικοινωνιακό κομμάτι και το οργανωτικό κομμάτι.
1: Προλαβαίνετε μέχρι τις εκλογές, γιατί κάνα χρόνο βλέπουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Θέλω να σας πω ότι το συνέδριο είναι μια είναι ένα καλό έτσι ενδεχόμενο όλα αυτά τα ζητήματα να συζητηθούν και από εκεί και πέρα, ξέρετε, γιατί το συνέδριο είναι και το τελικό στάδιο ενός κόμματος όταν έχουμε 10 μήνες μετά για να γίνουν εκλογές. Και από εκεί και πέρα ενωμένοι, εν πάση περιπτώσει, με τις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε, είτε μειοψηφικές είτε πλειοψηφικές είτε μειοψηφίας, γιατί έτσι λειτουργεί ένα κόμμα, να προχωρήσουμε στις εκλογές. Υπάρχουν κάποιες πολιτικές κατευθύνσεις οι οποίες έχουν δοθεί. Προφανώς σε αυτές τις κατευθύνσεις υπάρχουν πολιτικά όργανα αυτή τη στιγμή, όπως το Πολιτικό Κέντρο, που παίρνει κάποιες αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει. Διαφορετικές προσεγγίσεις πάντοτε υπάρχουν, θα υπάρξουν, αλλά αυτή τη στιγμή έχει προκριθεί αυτό το σενάριο της αυτονομίας, της αφίπλευρης διεύρυνσης, με τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Εγώ πραγματικά εύχομαι ότι όλα αυτά τα πράγματα να μας οδηγήσουν σε αυτό το οποίο επιζητάει, γιατί πλέον το θέμα δεν είναι το τι θα κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ, είναι το ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος προσέχει το ΠΑΣΟΚ, το βλέπει το ΠΑΣΟΚ, ωραία, και θέλει πραγματικά με τα χαρακτηριστικά που σας είπα πιο πριν να του δώσει τη δυνατότητα να αποτελέσει την εναλλακτική λύση. Διαφορετικά, εάν δεν γίνει αυτό και δεν δώσουμε τον κόσμο την λύση που επιζητεί, την ανάγκη δηλαδή να εκφραστεί μέσα από εμάς, προφανώς θα ψάξει άλλες λύσεις. Άρα λοιπόν το στοίχημα δεν είναι μόνο.
1: Άρα τι πρέπει να αλλάξετε δηλαδή συγκεκριμένα, ένα-δύο πράγματα.
0: Σας ανέφερα πιο πριν δύο-τρία πράγματα όπως τα βλέπω εγώ και τα βλέπω ως ένας απλός βουλευτής, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, ο οποίος όμως με τιμιότητα και με σοβαρότητα έχω μια αλφαπορία στον χώρο, συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο και έχω και μια αγωνία για τον χώρο. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω ότι το συνέδριό μας είναι σημαντικό, θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Πραγματικά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και την ηγεσία και τα πρόσωπα και τα στελέχη που μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζονται οι κατάλληλες, οι τελικές πινελιές και συντεταγμένα και ενωμένα να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη.
1: Η περίπτωση Αλέξη Τσίπρα με το εν αναμονή κόμμα που περιμένουμε όλοι ότι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτό είναι κάτι συγγενικό με εσάς, είναι μέρος της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης ή το αντιμετωπίζετε με ανταγωνιστικά, ας το πούμε έτσι?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα όταν κάνει κόμμα το τι πραγματικά που υπάγει το ίδιος. Γιατί βλέπουμε ότι οι πρώτες του κινήσεις σε σχέση με την ενδυνάμει έτσι σκέψη του να κάνει κόμμα, γιατί επίσημα ο ίδιος δεν το έχει πει, είναι στην σοσιαλδημοκρατία. Θέλει να κάνει μια στροφή προς την σοσιαλδημοκρατία, προς το κέντρο, προς την κεντρο αριστερά και το καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει
1: πριν. Προς εσάς δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Πριν κρίνουμε, να ακούσουμε όταν γίνει και αν γίνει. Ωραία.
1: Άρα δεν είστε απορριπτικός ότι είναι κάποιος εχθρός ή ανταγωνιστής?
0: Εγώ δεν. Ναι, κοιτάξτε. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που το 2015 ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή και το 2012, και ξέρω πολύ καλά το τι θα πει να είσαι υποψήφιος βουλευτής. Ωραία. Όχι να είσαι γενικά και αόριστα κάπου και να κάνεις θεωρίες. Το τι πραγματικά απέναντι τότε στις πολύ δύσκολες στιγμές που έζησε το ΠΑΣΟΚ, κυρίως από την πτώση του. Και από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γιατί δεχτήκαμε πολύ δύσκολες στιγμές τότε. Άρα λοιπόν σας λέω ότι πολύ όρημα, ότι προφανώς εγώ δεν θέτω κανέναν ανταγωνιστικά, θέτω όμως ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο η δική μου παράταξη μπορεί να αντιπροσωπεύσει και μέσα από τη δική μου παράταξη ως χώρος πραγματικά κεντρικός να αποτελέσουμε τον πυλώνα κάποιων προσπαθειών. Άρα τον Αλέξη Τσίπρα θα τον κρίνουμε όταν θα αποφασίσει να δούμε το τι θα κάνει, όταν θα μιλήσει για το δικό του πολιτικό πλαίσιο, όταν θα δούμε το τι πραγματικά σκέφτεται για αυτά τα οποία λέει και θα τα συζητήσουμε. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται.
1: Η κυρία Καριστιανού είναι θα ρωτήσω το ίδιο. Είναι εν δυνάμει σύμμαχος, επειδή είναι απέναντι και εκείνη στην κυβέρνηση και εκείνη ετοιμάζει το καινούριο κόμμα. Είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στον προοδευτικό χώρο, κατά τη γνώμη σας. Μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί της?
0: Να σου πω, η κυρία Καρισιανού έχουμε μια διαφορά. Έχει πει η φίγουρα ότι θα κάνει κόμμα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο ξεκάθαρα για τις δικές της πολιτικές σκέψεις. Από αυτά τα οποία εγώ έχω ακούσει μέχρι τώρα σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα, δεν θα την έβαζα και δεν θα θεωρούσα ότι η κυρία Καρισιανού εκπροσωπεί ούτε το χώρο του και ούτε τη χώρα της κεντροαριστεράς. Αντίθετα, θα έλεγα ότι μέχρι τώρα απόψεις της συγκρίνουν περισσότεροι προς την δεξιά φτέρυγα. Mm-hmm. Ότι αυτό συνεπάγεται. Άρα δεν μιλάμε.
1: Δεν νιώθετε κάποια ιδεολογική συγγένεια, στο πούμε έτσι.
0: Αν για να σας θέτω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια ιδεολογική συγγένεια. Λέμε εντελώς διαφορετικά πράγματα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς έχει το δικαίωμα να κάνει κάποια πολιτική κίνηση και αυτή θα εκριθεί από τον κόσμο και τους πολίτες. Αλλά και εκείνη από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικό πρόσωπο, εντάξει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Πάνα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Να είστε καλά.

0: Απόστολος Πάνας, βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας ή εν πάση περιπτώσει όσα προλάβαμε, γιατί η ώρα είναι ήδη 5. Πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβάνου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί μετά τις ειδήσεις Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: c'era.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εγκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε εντός του Ιουνίου, θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, ωστόσο μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς, εν μέσω εκεχηρίες μεταξύ των δύο χωρών και συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε σύμφωνα με το Αλτζαζίρα η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου ιρανικής αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Ντόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στη ΣΥΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Ξανθήπης στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με αστυνοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Παράλληλα εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Χελή, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Σήμα κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Η επιδημία του ιού στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΗ, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα, και θα επιχειρήσουμε να μας κάνετε μάθημα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα κύριε Δερβιτσιώτη, καλημέρα και σε εσάς.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ο συνταγματολόγος, ο καθηγητής της νομικής σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου της Θράκης μας. Λοιπόν, και είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας σήμερα. Θα βάλουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας όσο μπορούμε, δηλαδή από την επικαιρότητα που θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τους επόμενους μήνες, κυρίως τα θεσμικά ζητήματα, και θα σας προκαλέσουμε, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Δερβιτσιώτη, να μας δώσετε απαντήσεις. Καταρχάς, τι ανάγνωση κάνετε? Ας ξεκινήσουμε από το θέμα των υποκλοπών, διότι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Συνεχίζεται η ένταση στον χώρο της αντιπολίτευσης για το θέμα των υποκλοπών. Εσείς, μετά την αρχιοθέτηση για την κατασκοπία από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, τι ανάγνωση κάνετε για τις εξελίξεις συγκεκριμένες?
1: Αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος δεν μελετήσει την απόφαση που έχει εκδοθεί πρωτοδίκως και αν δεν γνωρίζει όλα τα περιστατικά με τις πραγματικές λεπτομέρειες που υπάρχουν και όχι με εικασίες, δεν μπορεί να είναι απολύτως βέβαιος για το οτιδήποτε. Άρα η περαιτέρω έρευνα είναι μονόδρομος. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να μείνει και να δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το εάν έχει συμβεί, τι έχει συμβεί και σε ποια έκταση έχει συμβεί. Όλο αυτό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Άπτεται πολλών νομικών διατάξεων. Η όλη διαδικασία δείχνει μια προσπάθεια συγκέντρωσης πληροφοριών και υλικού, η οποία νομίζω ότι σε μερικά σημεία πρέπει να ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα κάνει καλό σε όλους και πρωτίστως στη δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, καταρχάς να ακούσουμε ένα ηχητικό. Πήγε ο πρώην υπουργός, ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος ήταν θύμα των υποκλοπών, και κατέθεσε αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών. Να ακούσουμε μια μικρή δήλωση και να μας πείτε αυτό αν στέκει νομικά και διαδικαστικά και πώς μπορεί να γίνει και από ποιον εξαρτάται.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι κατατέθεσε?
0: Λοιπόν, δεν είναι πολύ καλός ο ήχος, να αναφέρω εγώ ότι
1: εντάξει. Χρειάζεται, διότι με τα περισσότερα σημεία δεν μπόρεσα να.
0: Ναι, ναι, είπε μεταξύ των άλλων, κύριε Δερβιτσιώτη, κύριε καθηγητά, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Σπίρτζης, ότι ή ο πρωθυπουργός, βέβαια μπαίνει και το πολιτικό στοιχείο εδώ, καθ' υπερβολή, από τον πολιτικό χώρο που είναι τοποθετημένος ο κ. Σπίρτζης, ή ο πρωθυπουργός λέει με τους συνεργάτες του έκανε υποκλοπές, ή τα άλλα πρόσωπα, αν δεν είχε σχέση ο πρωθυπουργός, ήταν υπεύθυνοι για κατασκοπία και έκαναν κατασκοπία. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν έπρεπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να αρχιοθετήσει την υπόθεση για την κατασκοπία και είπε ο κύριος Πίτσης ότι κατέθεσα νέα στοιχεία και ζητάω να ξανανοίξει η υπόθεση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ας μην μείνουμε μόνο στο πολιτικό. Αφού έχουμε την παρουσία τη δικιά σας εδώ σήμερα, να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε τα διαδικαστικά.
1: Το διαδικαστικό είναι ότι εάν υπάρχουν νέα στοιχεία, τότε μπορεί να ανασυρθεί ο φάκελος από το αρχείο. Εντάξει, είναι το ότι αρχιοθετείται δεν σημαίνει ότι μία υπόθεση κλείνει. Γι' αυτό και λέμε ότι τίθεται στο αρχείο, στην διάσταση ότι αν και εφόσον βρεθούν νέα στοιχεία, είναι δυνατή επανέκταση υπόθεσης. Αλλά αυτή τη στιγμή το να επικαλεστεί κάποιος νέα στοιχεία χωρίς να παραθέτει ποια είναι αυτά ή θέτοντας τα στην κρίση του αρμοδίου οργάνου, δεν μπορεί να δημιουργήσει σε όλους εμάς που αγνοούμε αυτά τα νέα στοιχεία, δεν τα ξέρουμε, δεν μπορεί να δημιουργήσει εικόνα και πεποίθηση και γνώμη. Το ότι κάποιος θεωρεί δικαίως ότι έχει καταθέσει νέα στοιχεία δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό από τον αρμόδιο όργανο. Πρέπει όντως τα στοιχεία να είναι νέα και να μην είναι καθυπόθεση του υποβάλλοντος. Δεν μπορώ να έχω λοιπόν γνώμη περί του πρακτέου και περί του ενεργηφισωμένου, διότι η ιδιότητα του νέου στοιχείου είναι κάτι που θα αξιολογηθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο βαπτίζεται νέο στοιχείο και κατά αυτόν τον τρόπο θεμελιώνεται η αξίωση. Είναι μια διαδικασία σε εκκρεμότητα. Μένει να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα στοιχεία και μένει να δούμε πώς θα τα αξιολογήσει το αρμόδιο όργανο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη. Ξέρετε, δεν μπορούν να διακινδυνευθούν προβλέψεις, προγνώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια διαδικασία η οποία στην παρούσα φάση, μετά την γνωστοποίηση αυτής της εξέλιξης ως προς το περιεχόμενο και ως προς την ουσία, διαφεύγει του δημοσίου διαλόγου.
0: Μάλιστα. Τώρα θα βάλουμε τον συνάδελφό σας, τον καθηγητή, ένα άλλο απόσπασμα για να δούμε αν υπάρχει, αν κάποιος θέλει να πάει την υπόθεση εκτός Ελλάδος. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Θα ακούσουμε τον κύριο Αλιβιζάτο, για να δούμε πώς το είπε.
3: Για το μέλλον, κύριε Πρόεδρε, σας θυμίζω, η προθεσμία είναι 4 μηνών. Άρα θα πρέπει να αποφασίσετε για την πράξη του κυρίου Τσαβέλα, δηλαδή την αρνητική πράξη, ότι δεν φύγω, δεν ανασύρω από το φάκελο. Έχετε 4 μήνες. Αλλά έχουμε 2 αποφάσεις πολύ σημαντικές, τις οποίες θα μου επιτρέψετε να τις κάνω ευρύτερα γνωστές, γιατί δεν νομίζω ότι είναι γνωστές παρά μόνο σε ελάχιστους που ασχολούμαστε με την ΕΣΔΑ. Η μία υπόθεση αφορά την κυρία Θάνου. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που η επιλογή του Προέδρου, των Προεδρίων, των Ανώτατων Δικαστήριων και του Εισαγγελέα του Αεροπάγου να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι γουστάρω, επιλέγω τον Αλιβιζάτο και όχι τον Ρουπακιώτη, διότι γουστάρω τον Αλιβιζάτο. Δεν χρειάζεται να δώσει καμία απολύτως αιτιολογία, άσχετο αν προβλέπονται γνώμες στο προηγούμενο στάδιο. Αυτό και μόνο αυτό. Ανεξαρτήτως του αν η κυρία Θάνου άσκησε ή όχι σωστά τα καθήκοντά της, οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδος. Η δεύτερη υπόθεση είναι η υπόθεση Κάνεφ κατά Βουλγαρίας, μόλις προ λιγότερο από 10 ημερών, καταδικάζει τη Βουλγαρία για άρνηση της βουλγαρικής ΕΕΠ να ενημερώσει πολίτη για το αν παρακολουθήθηκε ή όχι. Αυτές οι 2 αποφάσεις με κάνουν να πιστεύω, παρά το ότι εκ πρώτης όψεως το πράγμα είναι φλού, ότι πιθανόν να υπάρχει βάση να υποστηριχθεί η άποψη ότι η πράξη του κυρίου Τσαβέλα είναι ελεγκτέα με ευρωπαϊκά κριτήρια.
0: Λοιπόν, αυτό είπε ο κύριος ο συνάδελφός σας, ο καθηγητής, ο κύριος Αλβιζάτος, κύριε καθηγητά, κύριε Δερβιτσιώτη. Υπάρχει η δικιά σας άποψη, ποια είναι για ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο?
1: Καταρχάς ο κύριος Αλυβιζάτος έχει παραθέσει εξαιρετικά δύο υποθέσεις, δηλαδή δύο περιπτώσεις οι οποίες δεν δημιουργούν ένα είδος προκρίματος ή οτιδήποτε. Από την άλλη πλευρά όμως, ως υποθέσεις οι οποίες εκδίκασαν συναφή πράγματα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην νομική σκέψη του οιουδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με την υπόθεση. Αλλά δεν είναι ούτε θέσφατο, από την άλλη πλευρά δεν είναι κάτι που πρέπει να αγνοηθεί. Υπάρχει πάντοτε ένα πρόβλημα, αυτή η απόφαση για τη Βουλγαρία έρχεται σε επανάληψη μιας παλαιότερης διαδικασίας όπου ο Γάλλος πολίτης είχε καταδικάσει τη Γαλλία αντιστοίχως για τέτοιο πράγμα, και είναι ακριβώς το αν θα πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει ότι τέθηκε υπό παρακολούθηση η τηλεφωνική του συσκευή και κατ' επέκταση η διαδικασία της επικοινωνίας που έχει, ή αν πρέπει να το μαθαίνει εκ των υστέρων, ή αν πρέπει να μην το μάθει καθόλου. Είναι σαφές ότι η τρίτη περίπτωση αποκλείεται και από την παλαιότερη και από την πρόσφατη νομολογία του Στρασβούργου, αλλά πάντα ξέρετε οι αποφάσεις έχουν και ένα ειδικότερο χαρακτηριστικό, ίδια πραγματικά περιστατικά είναι ακριβώς ίδια, είναι δύσκολο να είναι. Γι' αυτό και κάθε μία απόφαση έχει τη νομική της βαρύτητα, οπωσδήποτε στην απόφαση όμως για την οποία έχει εκδοθεί. Δημιουργεί ένα είδος νομικής αφετηρίας, αλλά δεν είναι ποτέ το θέσφατο το οποίο θα επεκταθεί αυτομάτως σε όλες τις ομοιδείς περιπτώσεις. Πάντως, ότι έχουμε ζητήματα σε σχέση με την υπόθεση αυτή σε εκκρεμότητα, σοβαρότερα ή λιγότερο σοβαρά, είναι δεδομένο. Μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί, πώς θα χειριστεί ο αρμόδιος εισαγγελέας την διαδικασία επανεξέτασης του φακέλου.
0: Μάλιστα. Ο αρμόδιος εισαγγελέας είναι ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου?
1: Δεν μπορεί ποτέ κάποιος να είναι ο κριτής των δικών του πράξεων και των δικών του συμπεριφορών.
0: Άρα θα είναι ο διάδοχος του κύριου Τζαβέλα, γιατί ο κύριος Τζαβέλας συνταξιοδοτείται.
1: Θα είναι κάποιος άλλος. Ή θα είναι ο διάδοχος, εάν εν τω μεταξύ έχει αφιπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ποτέ ο ίδιος να είναι ο κριτής της πράξης.
0: Ναι. Τώρα, εδώ κύριε καθηγητά, δεν θέλω να μπούμε στην περιπτωσιολογία γιατί άπτεται της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά ο κύριος Τζαβέλας ήταν αναπληρωτής στην ΕΕΠ για ένα διάστημα και υπέγραψε εκείνα τα αιτήματα της άρσης των τηλεφωνικών για μία σειρά προσώπων για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και το όνομα της προϊσταμένης της δικιάς του. Βρέθηκε στην πορεία μετά στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εδώ, επειδή η αντιπολίτευση κατ' επανάληψη έχει σηκώσει το θέμα του ότι θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί, γι' αυτό τι λέτε, παίρνετε κάποια θέση, επειδή είχε εμπλοκή δηλαδή?
1: Εάν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε,
0: ναι,
1: το ερώτημα επιδέχεται μιας εύλογης απάντησης, αλλά εγώ, εμένα θα μου επιτρέψετε να
0: μην πάρετε
1: επιφυλάξεις ως προς την έκταση των λεπτομεριών που βάσει των οποίων μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Η νομική εκτίμηση, ξέρετε, πρέπει να είναι ακριβόλογη. Πρέπει να είναι, να έχει γνώση όλων των στοιχείων. Αυτό έτσι όπως το ακούω. Μπορώ να θυμηθώ το εξής, ότι έχουμε στην νομοθεσία μας δύο περιπτώσεις άρσης του απορρίτου. Μία θα διαταχθεί στο πλαίσιο μιας εκκρεμούσας δίκης προκειμένου να διακριβωθεί η ένοχη ή όχι, οπότε όλο αυτό το πράγμα παραμένει εντός της δικαστικής λειτουργίας, και υπάρχει και ο έλεγχος, ο διοικητικός, έτσι όπως αποτυπώνεται στην νομοθεσία μας, που ασκείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και γι' αυτό η ύπαρξη δύο εισαγγελικών λειτουργών εν τέλει, οι οποίοι υπογράφουν αυτό το οποίο αιτείται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Από εκεί και μετά, το τι αιτιολογία χρησιμοποιείται, αν χρησιμοποιείται, σε ποια έκταση είναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, σε καμία των περιπτώσεων. Συνεπώς, δεν μπορούμε να έχουμε επακριβή απάντηση σε όλα αυτά, γι' αυτό και διερευνούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η διαδικασία πώς είναι?
1: Υπάρχουν... θα πρέπει να εξαντληθούν τα εσωτερικά ενδικά μέσα.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θέλει, δεν ανασύρει την υπόθεση, κάποιος μπορεί, εδώ τελειώνει η συγκεκριμένη υπόθεση και κάποιος μπορεί να φέρει αυτή την υπόθεση νομικός προφανώς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο?
1: Αφού εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδυκα μέσα και αμέσως μετά μπορεί να γίνει προσφυγή στο Στρασβούργο. Εδώ, δεδομένου ότι ακόμα δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα καταλήξει

0: επίσης όλη αυτή τη διαδικασία για τη δημόσια δίκηση και ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι, δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται και ποιοι είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι αμείβονται αδίκως, για να το θέσω έτσι.
1: Ναι, για να γίνει καλύτερος ο δημόσιος τομέας, η υπηρεσία του κράτους.
0: Για να γίνει καλύτερη η εξυπηρέτηση των διοικούμενων.
1: Ναι.
0: Ο φορολογούμενος πληρώνει όλους αυτούς. Έχει, του ανταποδίδεται αυτό. Αυτό είναι πάντα ένα ερώτημα για τον ιονδήποτε σητίζεται στο Πριτανείο, δηλαδή για τον ιονδήποτε ο οποίος αμείβεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Άρα λέτε, κύριε Δερβιτσιώτη, ότι μπορεί να έχουμε 250 βουλευτές,
0: 240.
1: 60 γερουσιαστές.
0: 60 γερουσιαστές, από τους οποίους 40 γερουσιαστές στο εκλογικό σώμα και 20
1: από τις διάφορες
0: επαγγελματικούς
1: φορείς.
0: Οι δικηγορικοί σύλλογοι δηλαδή θα εκλέξουν ένα γερουσιαστή.
1: Θα έχουν,
0: ναι, ένα ή δύο.
1: Κατανοητό. Θα έχουν την ίδια εξουσία με τους βουλευτές, αν υποτεθεί
0: η
1: ότι...
0: Η γερουσία σαν σώμα μπορεί να έχει νομοθετική λειτουργία όπως η Βουλή σε πολλαπλές διασταυρώσεις. Ας συνονοηθούμε πρώτα να έχουμε και δεύτερο αντιπροσωπευτικό σώμα και ακολούθως μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ποιος κάνει τι. Αλλά έχουμε ανάγκη από ένα σώμα που θα αποφαίνεται για την πολιτική ευθύνη. Σήμερα δεν αποφαίνεται κανένας. Σήμερα έχουμε δηλώσει διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, τα τελευταία 50 χρόνια που θυμάμαι, έχουμε δηλώσει ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μας το μεταφέρουν για να το αντιμετωπίσουμε εμείς σαν εκλογικό σώμα. Υπερψηφίζουμε τον αναλαμβώντα την ευθύνη, άρα έχει εξατμιστεί η ευθύνη. Τον καταψηφίζουμε, αυτό θα πει ότι δεν τους συγχωρήσαμε. Αυτά είναι πράγματα υπεκφυγής ή αποφυγής της πολιτικής ευθύνης. Η πολιτική ευθύνη είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι επιδιώκω ένα στόχο και δεν τον πετυχαίνω. Μένω στη θέση μου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μόνο της Βουλής που υποστηρίζει παρατακτικά τον αρχηγό της, η πλειοψηφία δηλαδή της Βουλής, χρειάζεται και ένα άλλο σώμα που θα το εκτιμήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Να σας πω κάτι άλλο επίσης. Έχουμε, και καλώς έχουμε σας λέω εγώ, ένα πρωθυπουργοκεντρικό πολίτευμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πάντοτε διαχρονικά και διακομματικά ο πρωθυπουργός, είναι πάντα πιο κοντά σε εμάς τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τον τρόπο εκλογής του δηλαδή. Μάλιστα, για ποιο λόγο δεν αυξάνουμε τα ελεγκτικά μέσα? Για ποιο λόγο αντικείμενο της αναθεώρησης δεν είναι η διευκόλυνση της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας να συστήνει εξεταστικές επιτροπές? Η σύσταση εξεταστικών επιτροπών έχει πάντοτε τη διάσταση του ελέγχου. Για ποιο λόγο δεν έχουμε μεγαλύτερη λαϊκή συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων νόμου και έχουμε μόνο δύο ανά τετραετία? Γιατί όχι απεριόριστα η δυνατότητα των πολιτών να προτείνουν νόμους? Έτσι κι αλλιώς δεν δεσμεύουν τη Βουλή να τους ψηφίσει όπως προτείνονται. Δεσμεύουν όμως τη Βουλή να τους παραλάβει, να τους μελετήσει και να τους επεξεργαστεί. Για ποιο λόγο να μην έχουμε την δυνατότητα να προκαλέσουμε δημοψηφίσματα, συγκεντρώνοντας αναλόγως της βαρύτητας και της σοβαρότητας του θέματος έναν μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό υπογραφών?
1: Ναι, κάποια από αυτά.
0: Γιατί σαν πολίτες είμαστε πιο ανώριμοι από ό,τι είναι οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί, ή τουλάχιστον για ποιο λόγο το Σύνταγμά μας αντιμετωπίζει ως εάν είμαστε πιο ανώριμοι από τους Ευρωπαίους? Θέλω να πω, γιατί οι Ελβετοί έχουν δυνατότητες λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας και εμείς δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε.
0: Γιατί έχουν οι Ιταλοί και εμείς δεν έχουμε?
1: Ναι. Κάποια από αυτά έχουν έρθει στις προτάσεις που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Πείτε μας διαδικασία πάλι.
0: Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Υπενθυμίζω, η αναθεώρηση του Συντάγματος ολοκληρώνεται σε δύο διαφορετικές και

0: ξεχωριστές βουλές. Στην πρώτη βουλή, την οποία τη λέμε προτείνουσα βουλή, συζητώνται και αποφασίζονται ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Οποιαδήποτε γίνουν οι εκλογές, η βουλή που, η επόμενη βουλή είναι η αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει για το περιεχόμενο των άρθρων. Πώς δηλαδή θα αναθεωρηθούν τα άρθρα. Χρειαζόμαστε δύο πλειοψηφίες, τις οποίες πλειοψηφίες τις χρησιμοποιούμε εναλλακτικά. Σε μία βουλή χρειαζόμαστε 180 ψήφους, στην άλλη βουλή χρειαζόμαστε 151 ψήφους. Εάν έχουμε στην προτείνουσα 151 ψήφους τουλάχιστον για μία διάταξη, η αναθεωρητική βουλή θα πρέπει να την τροποποιήσει με 180 ψήφους. Αντίστροφα, εάν στην προτείνουσα βουλή έχουμε 180 ψήφους, η αναθεωρητική μπορεί να την αναθεωρήσει με 151 ψήφους.
1: Άρα, για να το πούμε με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα, να αναφέρω ένα παράδειγμα, αν αυτή η βουλή ή μάλλον συγκεντρώνει 151, είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσουν αυτές οι προτάσεις 180 ψήφους.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, όπως διαφαίνεται για την ώρα, λόγω της πόλωσης εννοώ, λόγω της πόλωσης που υπάρχει στα κόμματα.
0: Θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι κακό πράγμα να συζητάμε για το περιεχόμενο του συντάγματος σε συνθήκες κομματικής αντιπαράθεσης.
1: Γίνεται όμως, κύριε καθηγητά.
0: Πόλωσης,
1: γίνεται.
0: Το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι ευλόγο,
1: ναι,
0: αλλά δεν είναι το πρέπον, για να το θέσω έτσι, δεν είναι το δέον. Το περιεχόμενο του συντάγματος είναι υπόθεση όλων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο των πολιτικών κομμάτων, είναι όλων των πολιτικών κομμάτων, επειδή είναι οι αντιπρόσωποι μας, και είναι και υπόθεση όλων των Ελλήνων πολιτών επίσης. Αλίμονο εάν τα πολιτικά κόμματα επικαλούμενα τις επιδόσεις μιας πλειοψηφίας δεν συζητούν την αναθεώρηση του συντάγματος, οχυρούμενα πίσω από τις κακές επιδόσεις μιας κυβέρνησης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επιτρέψτε μου να το ξεχωρίζω αυτό το πράγμα.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό που λέτε, κύριε Τερβιτσιώτη, όμως εγώ είμαι υποχρεωμένος να κρίνω την πολιτική των κομμάτων όπως έχει ακουστεί από τους επίσημους εκπροσώπους τους μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις δεν διαφαίνεται αυτή τη χρονική στιγμή που έφερε ο κύριος Μητσοτάκης, που έβαλε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, τους λίγους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές, συνένεση, ευρύτερη συνένεση. Άρα το πιο πιθανό, γι' αυτό το λέω, το πιο πιθανό είναι να, αυτή η πρόταση να έχει τις 151 ψήφους. Έτσι δεν είναι? Άρα θα πρέπει, για να γίνει αναθεώρηση, η επόμενη βουλή να χρειάζεται 180 ψήφους.
0: Μάλιστα, ακριβώς έτσι. Σε επίπεδο αριθμών είναι έτσι όπως το παρουσιάσατε.
1: Μάλιστα. Άρα, με βάση τα δεδομένα τα δημοσκοπικά σήμερα, οι εκλογές όταν γίνονται, αυτή είναι η βούληση του κόσμου. Αλλά επειδή εμείς μιλάμε και παραπολιτικά, όχι εσείς, εμείς, με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα, η επόμενη βουλή, αν ισχύσουν αυτά που παρουσιάζουν οι δημοσκοπίες σήμερα, θα πρέπει να συμφωνήσουν πολλά κόμματα, κύριε καθηγητά, κύριε Δερβιτσιώτη, για να περάσει η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Που δεν ξέρουμε ακόμα πόσα κόμματα θα
1: είναι, διότι
0: δεν ξέρουμε με πόσα ακριβώς κόμματα θα διεκδικήσουν την ψήφο μας στις εκλογές. Διότι έχουμε υποδημιουργία τρία τουλάχιστον κόμματα, και από ό,τι άκουσα και τέταρτο.
1: Ναι.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το κομματικό τοπίο, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει και το πολιτικό τοπίο.
1: Μάλιστα. Τώρα, θα μου επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, κύριε Δερβιτσιώτη, να βάλω από τις πρόσφατες προτάσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, να αναφέρω μερικές και να μας τις σχολιάσετε. Λέει, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 86. Κατάργηση αμελητή και αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Τι σημαίνει αυτό?
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας εισαγγελέας, ένας ανακριτής επίσης, που συνήθως είναι τακτικός δικαστής ή κάποιος που διενεργεί διοικητική έρευνα, πέσει πάνω στο όνομα ενός υπουργού, σήμερα πρέπει να σταματήσει την έρευνα ή την ανάκριση, την προανάκριση, την προκαταρκτική εξέταση και να το στείλει απευθείας στη Βουλή. Αυτό είναι το αμελητή.
2: Ναι.
0: Εάν φύγει από τη μέση το αμελητή, σημαίνει ότι ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας
2: μπορεί να προχωρήσει.
0: Θα το προχωρήσει μέχρι τέλους, θα διαμορφώνει εικόνα και ακολούθως θα το αποστέλει στη Βουλή. Η Βουλή, εάν αφαιρεθεί και η αρμοδιότητα να συστήσει επιτροπή που θα ερευνήσει, που θα κάνει την προκαταρκτική εξέταση, θα απομένει απλώς να αποφανθεί για το αν θα συνεχιστεί η διαδικασία ή όχι.
2: Μάλιστα.
0: Το αυτό δεύτερο, λέει η πρόταση.
2: Μάλιστα. Το δεύτερο λέει προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εναλλακτικά προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης υπουργών από μεικτό δικαστικοπολιτικό όργανο.
0: Απομένει να το δούμε πώς το εννοούν. Αν θέλετε μια πρώτη γνώμη, υπό την επιφύλαξη ότι αυτή η γνώμη στην πραγματικότητα για να διατυπωθεί ορθότερα θα πρέπει να περιμένει την διατύπωση της αναθεωρητικής Βουλής, αλλά αν θέλετε μία πρώτη γνώμη, εγώ θα έλεγα αργά αλλά σταθερά να εμπιστευτεί η ελληνική πολιτεία και τους δικαστικούς λειτουργούς που είναι ανώτεροι, όχι μόνο να έχουμε ανάμειξη ενός εισαγγελέα που είναι του εισαγγελέα εφετών ή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι ανώτατη. Για ποιο λόγο δεν έχουμε τον εισαγγελέα πει μελιωδικών, ας πούμε, ο οποίος κάνει την προκαταρκτική εξέταση ή κάνει την, το οτιδήποτε. Για ποιο λόγο δεν θα εμπιστευτούμε τον πρωτοδίκη ο οποίος κάνει την τακτική ανάκριση.
2: Μάλιστα. Το άλλο είναι άσκηση δίωξης με απόφαση Βουλής και με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία.
0: Εντάξει, το ονομαστική ψηφοφορία μην σας παραξενεύει, διότι κάθε φορά που έχουμε ψηφοφορία που αφορά σε ένα πρόσωπο, η ψηφοφορία θα πρέπει να είναι ονομαστική, σημαίνει δηλαδή φανερή. Αυτό σημαίνει το ονομαστική. Τι ψηφίζει ο βουλευτής κύριος Ταλαμάγκας, τι ψηφίζει ο βουλευτής κύριος Δερβιτσιώτης, ξέρω εγώ. Αυτό είναι σε δημόσια θέα και σε κοινή ακρόαση των τηλεθεωτών του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής. Θετικό είναι αυτό. Τώρα, η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή η 151, είναι πάντοτε αυτός ο κανόνας που διέπει κάθε συλλογικό όργανο από το απλό διοικητικό συμβούλιο έως και τη Βουλή των Ελλήνων. Το συλλογικό όργανο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Δηλαδή το μισό συν ένα. Γι' αυτό και οι 151.
2: Μάλιστα.
0: Τα συλλογικά όργανα λειτουργούν στη βάση της πλειοψηφίας. Εδώ μάλιστα που είναι παραπομπή σε ποινικό δικαστήριο, ευλόγως απαιτούνται οι 151 ψήφοι.
2: Ωραία. Εξαιτής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πώς το ακούτε?
0: Νομίζω ότι οι δύο θητείες πενταετούς διάρκειας είναι κάτι που ξεκίνησε να ισχύει στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία και δεν θα πρέπει να αλλάξει. Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ενδυναμωθεί θα πρέπει ρητά να καταστεί ο εγγυητής της ενότητας των Ελλήνων. Και αυτό πρέπει να είναι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πρόσωπο και που στελεχώνει θεσμό που σημαίνει ότι είναι ο αρχηγός της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτός είναι ο νομικός χαρακτηρισμός. Ο αρχηγός λοιπόν της ελληνικής δημοκρατίας μπορεί να έχει προκύψει από πλειοψηφία εντός της Βουλής. Είναι όμως ο μοναδικός που την εκλογική διαδικασία δεν διαιρεί το εκλογικό σώμα. Τα πολιτικά κόμματα μας διαιρούν Εσείς ψηφίζετε το Α, εγώ ψηφίζω το Β. Ναι. Δεν έχουμε κοινή έκφραση και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά δεν έχουμε κοινή έκφραση. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι όπως τον ψηφίζει η Βουλή, έχουμε έναν μηχανισμό που δεν ενεργοποιεί το εκλογικό σώμα και καλά κάνει και δεν το ενεργοποιεί, διότι τότε θα χωριζόμαστε σε περισσότερους υποστηρικτές ενός υποψηφίου και σε λιγότερους, οι οποίοι δεν θα τον επιθυμούσαν. Μα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο συμβολικός αρχηγός μας και ταυτόχρονα το σύμβολο της ενότητάς μας, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Είμαστε διαφορετικές ομάδες, έχουμε διαφορετικές κομματικές προτιμήσεις, έχουμε διαφορετικές φιλοσοφικές αντιλήψεις, υπό προϋποθέσεις έχουμε διαφορετικές φιλοσοφικές και θρησκευτικές αντιλήψεις. Αυτή είναι η δημοκρατία. Τα πολλά χρώματα. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος θα συμβολίζει την ενότητά μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι όσες ικανότητες και αν διαθέτει, όσο και αν αυξηθεί η θητεία του, δεν μπορεί να είναι μιας χρήσης.
2: Λοιπόν,
0: μπορεί, να σας το πω διαφορετικά, πιο νομικά ίσως και πολύ πιο σκληρά από ό,τι το έχω περιγράψει μέχρι τώρα, δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να θεωρείται ο πρώτος μετακλητός της δημοκρατίας.
2: Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Καταρχάς, ένα ερώτημα μας είχε έρθει από φίλο ακροατή. Συγγνώμη. Αν μπορεί ένας Έλληνας του εξωτερικού να θέσει υποψηφιότητα ή να προταθεί για πρόεδρος ελληνικής δημοκρατίας.
0: Βεβαιότατα και με αφορμή το παλαιό παράδειγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος ήρθε στο έδαφος, στην επικράτεια του βασιλείου της Ελλάδας τότε, προερχόμενος από το εξωτερικό, η Κρήτη ακόμα δεν είχε ενωθεί με την Ελλάδα. Εις ανάμνηση λοιπόν αυτού, λέμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι 40 ετών, Έλληνας από πατέρα ή από μητέρα, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και παιδί ενός μεικτού γάμου, ένας Ελληνοαμερικάνος δηλαδή, ο οποίος όμως πρέπει να έχει την ελληνική ηθαγένεια τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Άρα ένα παιδί που γεννιέται από Ελληνίδα ή από Έλληνα αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη και ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι οτιδήποτε άλλο, μέχρι να γίνει 35 ετών μπορεί να είναι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα 35 του μπορεί να ζητήσει και να λάβει και την ελληνική ηθαγένεια. 40 ετών είναι επιλέξιμος για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι εκλέξιμος. Τι θα είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Στην επιλογή ηγεσίας των ανεξαρτήτων αρχών, εδώ η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος είναι προτείνονται η επιλογή προέδρων και μελών ανεξαρτήτων αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο θα συμμετέχουν εξ οφίτσιο διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, ο πρόεδρος της Συνόδου των Βρετανών και ο επικεφαλής του συλλεγικού οργάνου που εκπροσωπεί του ΣΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού. Τώρα,
0: να υποβάλω και μία άλλη ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Για ποιο λόγο δεν συμπράττουν και οι αποχωρούν ή δεν πρέπει να συμπράττουν και οι αποχωρούντες πρόεδροι των ανεξαρτήτων αρχών. Για ποιο λόγο δεν προβλέπεται να υπάρξει εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Θα μπορούσε αυτό να εμπλουτιστεί από τον ιονδήποτε. Προσέξτε τώρα που βρίσκεται το ζήτημα. Μέχρι σήμερα η εκλογή των προσώπων αυτών γινόταν από τη διάσκεψη των προέδρων, δηλαδή ένα αμιγώς κοινοβουλευτικό όργανο. Η δυστοκία που έχουμε φαίνεται ότι οδηγεί σε διατύπωση πρότασης να αποσπαστεί αυτό, να πάψει να είναι αρμοδιότητα κοινοβουλευτικού σώματος και και σε αυτό το σώμα να συμπράττουν και εξωκοινοβουλευτικοί, να το θέσω έτσι, οι οποίοι κατά αυτόν τον τρόπο μεταβάλλουν το συσχετισμό δυνάμεων των πολιτικών κομμάτων, των προέδρων των διαφόρων επιτροπών κλπ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ομολογία αποτυχίας του υφιστάμενου μοντέλου και αντικατάστασή του από κάτι άλλο. Νομίζω ότι όσο παραμένουν οι ασυμφωνίες των πολιτικών κομμάτων ως προς τα πρόσωπα, που είναι ένα στοιχείο που επιτρέψτε μου σε προσωπικό επίπεδο να μην το κατανοώ.
2: Ναι.
0: Δεν κατανοώ για ποιο λόγο τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να βρουν μερικά πρόσωπα κοινής αποδοχής, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Βέβαια, οφείλω να πω για τους φίλους ακροατές, χωρίς να θέλω να το σχολιάσετε, κύριε Δερβιτσιώτη, ότι μιλάμε για σας, για ένα πρόσωπο το οποίο εγνωσμένου κύρους, το οποίο σχολιάστηκε και προτάθηκε στην πρόσφατη κοινοβουλευτική διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τις Ανεξάρτητες Αρχές και είναι μια διαδικασία που τρέχει. Γι' αυτό και δεν θέλω να επεκτάθουμε.
0: Εντάξει, επιτρέψτε μου, η παρατήρηση δεν έχει γίνει λόγω αυτής της κατάστασης, η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί και προσωρινή.
2: Ναι.
0: Είτε με θετικό τρόπο είτε με αρνητικό
2: τρόπο. Το δέχομαι.
0: Απλώς θέτω το ζήτημα ότι εάν θέλουμε αυτό με κάποιο τρόπο να στελεχώνεται, πρέπει να κινηθεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Δεν γίνεται για να εκλέξουμε αρχηγό της ελληνικής πολιτείας η πλειοψηφία, ενώ ξεκινά από τους 200, να καταλήγει σχετική, και η σχετική συνταγματική διάταξη να προβλέπει με άκαμπτο τρόπο τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων. Θα πρέπει δηλαδή οι πλειοψηφίες οι οποίες προβλέπονται να είναι ευρύτερες και να καταλήγουν κάπου. Άλλως είναι δυνατόν να έχουμε ένα γαϊτανάκι προσώπων προτάσεων μεταξύ των κομμάτων όπου κανένας υποψήφιος δεν θα γίνεται δεκτός. Δεν κατάλαβα, οι ανεξάρτητες αρχές, ξέρετε, είναι παλαιές αρμοδιότητες αποσπασμένες από υπουργεία. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι κομμάτι της εκτελεστικής λειτουργίας δογματικά και απλώς ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους φορείς της εκτελεστικής λειτουργίας που είναι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί για λόγους αμεροληψίας κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων. Δεν δίνω στον υπουργό τύπου, ας πούμε για παράδειγμα τώρα, την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, τη δίνω σε μια ανεξάρτητη αρχή στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό είναι η ανεξάρτητη αρχή. Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να έχει ειδική αυξημένη πλειοψηφία η οποία να στέκει εκεί με άκαμπτο τρόπο τη στιγμή που είναι δυνατόν να έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας με την ψήφο λιγότερων από τους μισούς βουλευτές.
2: Μάλιστα. Κύριε Δερβιτσιώτη, ο φίλος μας ο καθηγητής μας έχει στείλει ερώτηση. Τι σημαίνει καθηγητής στη μέση εκπαίδευση είναι, τι σημαίνει η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μίζωνες περιφέρειες.
0: Δέστε, αυτό είναι δυνατόν να είναι μια διαδικασία υποσυζήτηση καιρό τώρα? Η συζήτηση διενεργείται και εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας και κατά καιρούς αποκτά δημοσιότητα για όλους τους Έλληνες πολίτες. Το ελάσσον, η ελάσσον και η μείζον εκλογική περιφέρεια, νομίζω, θα το δούμε όταν αυτό το πράγμα θα διευκρινιστεί, νομίζω ότι μπορεί να υποκρύπτει την διαίρεση της χώρας σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες και σε πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Στις μονοεδρικές θέλει λίγο προσοχή το ζήτημα, διότι το εκλογικό σύστημα είναι διαφορετικό από ό,τι στις πολυεδρικές, ό,τι και αν λέει ο νόμος. Στην μονοεδρική το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό. Είτε απολύτως πλειοψηφικό, οπότε κάποιος για να εκλεγεί βουλευτής θα πρέπει να παίρνει το μισό των εκλογέων που ψήφισαν, συν μία ψήφο, είτε να είναι σχετικό πλειοψηφικό, δηλαδή να εκλέγεται βουλευτής εκείνος που παίρνει τις περισσότερες ψήφους, αδιαφόρος αν αυτές είναι 30%, είναι 25% ή είναι 52%.
2: Είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Μονιμότητα στο δημόσιο, κύριε Δερβιτσιώτη, η πρόταση είναι επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας. Νόμος ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Το σχετικό άρθρο του συντάγματος το 103 συνδέει τη μονιμότητα με την ύπαρξη θεσμοθετημένων οργανικών θέσεων. Εάν δεν αλλάξει αυτό στο Σύνταγμα και αφαιθεί μόνο σε νόμο, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν πρόσθετα νομικά προβλήματα. Άρα θα πρέπει καταρχάς να χαραχθούν πολλές γραμμές. Μία γραμμή των οποίων είναι ότι αυτό το πράγμα πρόκειται να εφαρμοστεί από τούδε και εφ'εξής για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει προσληφθεί 20 χρόνια και να του λες ξαφνικά ότι τον μετατρέπεις με σύμβαση, σε συμβασιούχο, διότι ευλόγως έχει χαράξει μια διαδρομή στη ζωή υπολογίζοντας ορισμένα πράγματα. Το να γίνει σήμερα κάποιος δημόσιος υπάλληλος προϋποθέτει διαδικασία γραπτού διαγωνισμού με τις εγγυήσεις των πανελλαδικών και με την επιλογή του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, το ΑΣΕΠ. Λοιπόν, δεν μπορείς να λες έναν τέτοιον άνθρωπο που είναι σήμερα δημόσιος υπάλληλος μέσω αυτών των εξετάσεων του ΑΣΕΠ ότι αύριο είσαι συμβασιούχος. Νομίζω.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Διότι έχει χαράξει πορεία ζωής, έχει κάνει οικογένεια βασιζόμενος ακριβώς στην εργασιακή ασφάλεια που παρέχει μονιμότητα. Άρα θέλουμε μια δεύτερη γραμμή, πέραν της χρονικής γραμμής, θέλουμε μια δεύτερη γραμμή εντός της μονιμότητας για να δούμε ο πυρήνας των υπαλλήλων που ό,τι και αν γίνει θα παραμείνουν μόνιμοι. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να συγκεντρώνουν? Δεν γίνεται να πάμε να έχουμε δημόσια δίκηση χωρίς ραχοκοκαλιά. Απαιτείται να υπάρχει ραχοκοκαλιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι οι μέτρο και οι πρώτοι διδάξαντες σε αυτό το ζήτημα και εσχάτως ακολουθούν οι Σκανδιναβοί, είναι ότι ένας αριθμός θέσεων θα πρέπει να είναι μόνιμος και ένας άλλος θα πρέπει να είναι με φοιτεία. Εντάξει, αυτό πρέπει να καθορίσει ακριβώς ακριβή κριτήρια και προϋποθέσεις, διότι αν εφαρμόσουμε το γνωστό νέο ελληνικό «Είμαι ο κομματικός σας φίλος, εκλεγήκατε εσείς, αύριο είμαι και εγώ με θητεία», δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, θα καταλήξουμε σε μια διαδικασία επισημοποίησης της λαφυραγώγησης του δημόσιου πλούτου. Άρα, πέραν της δεύτερης αυτής γραμμής, χρειαζόμαστε και ένα τρίτο κριτήριο. Πού χρειαζόμαστε περισσότερους μόνιμους, που τη δουλειά μπορούν να τη βγάλουν ως πιο ευέλικτη και ως πιο αποδοτική οι συμβασιούχοι. Χρειάζεται πολύ σοβαρή μελέτη και ενδεχομένως να χρειάζεται να προσθεθούν και άλλα κριτήρια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Δερβιτσιώτη, σας ευχαριστούμε για το πρωινό μάθημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, διότι λίγα σκαλοπάτια πιο πάνω, εδώ στο κεντρικό αμφιθέατρο του Αθήνα 984, θα γίνει και μία ημερίδα για την συνταγματική αναθεώρηση. Την κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων, θα συμμετέχει ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παυλόπουλος, ο κ. Αλβιζάτος και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και το τι θα φέρει αυτή η ημερίδα και θα ξαναμιλήσουμε, να μας τα σχολιάσετε με την εγκυρότητα που σας διακρίνει. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Δερβιτσιώτη, κύριε καθηγητά, και θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την καθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο φορέας εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Όπως ανακοινώθηκε εντός του Ιουνίου, θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, ωστόσο μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας Ιρανικές θέσεις εκτοξεύσεις πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούζ, εν μέσω εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών και συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε σύμφωνα με το Αλτζαζίρα η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ του της υψηλού επίπεδου Ιρανικής αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Ντόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί σε ΣΥΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Ξανθήπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στον ομηρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Παράλληλα εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική και πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Χιλή, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Σήμα κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Η επιδημία του ιού στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας Αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.

0: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της 3ης 26 Μαΐου του 2026. Θα δούμε τις εξελίξεις και από τη Μέση Ανατολή. Δεν διαφαίνεται για την ώρα να ξεμπλοκάρουν, να ξεμπλοκάρει η ένταση, διότι τα διεθνή πρακτορία στα τελευταία τηλεγραφήματα μιλούν για διέξοδο. Αλλά και αυτό πάλι δεν μέχρι να υπάρξει μία επίσημη ανακοίνωση και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, απλά το αναφέρουμε. Δηλαδή το τελευταίο τηλεγράφημα του Associated Press μιλάει για συμφωνία για τα παγωμένα κεφάλαια και παζάρι για τα δύο αγκάθια που είναι τα πυρηνικά για τις αποζημιώσεις του Ιράν. Θα τα δούμε όμως όλα λίγο αργότερα με τον Χρήστο Καπούτσι. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε, είχαμε γράψει μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, υπάρχουν και κίνδυνοι αν δεν προσέξουμε. Για πάμε να δούμε τι μας είπε ο καθηγητής ο κύριος Γιάννης Φασάρης. Και θα πούμε καλημέρα στον κύριο Γιάννη Φαρσάρη, διακεκριμένο καθηγητή πληροφορικής και συγγραφέα. Καλημέρα από τον Αθήνα 984, κύριε Φαρσάρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, θέλουμε για το θέμα που έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά να μας εξηγήσετε λίγο του τι συμβαίνει. Δηλαδή και κάποιος ο οποίος δεν έχει εξοικειωθεί πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη και δεν την χρησιμοποιεί, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Καταρχάς, τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, να το κατανοήσουμε και μετά να εξειδικεύσουμε κάποια πράγματα.
1: Είναι ένας υπέροχος καινούριος κόσμος που έρχεται με ταχύτητα προς τα εμάς και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Πραγματικά δεν ξέρουμε, είναι τέτοια ταχύτητα και τέτοια η επιδραστικότητα και όλος μετασχηματισμός που θα βιώσουμε και βιώνουμε ήδη, που πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια παλιά ιστορία. Παλιά ιστορία εννοώ προαιώνια. Είναι η επιθυμία του ανθρώπου να γεννήσει, να δημιουργήσει τεχνητή ζωή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή οντότητα. Στην πραγματικότητα μιλάμε ότι ξεκίνησε τη δεκαετία του 50, αλλά τα τελευταία 15 ξέρω εγώ, χρόνια είχαμε μια τεράστια δυναμική πρόοδο τεχνολογική που έφτασε σε μια κομβική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου του 2022. Μες. Όπου τι συνέβη εκείνη τη μέρα, βγήκε η πρώτη έκδοση του ChatGPT.
0: Το οποίο όποιοι έχουν ενσκύψει και το χρησιμοποιούν νομίζω ότι έχει αλλάξει τη ζωή τους.
1: Σε κάθε έκδοση, δεν είναι πλέον μόνο αυτό, έχουν βγει αρκετά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως τα λέμε, μοντέλα στα οποία ουσιαστικά το μεγάλο σημείο που άλλαξε την ιστορία του κόσμου ουσιαστικά είναι το εξής. Τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει αρκετές δεκαετίες τώρα, αλλά αφορούσε λίγους, αφορούσε ερευνητές, αφορούσε επιστήμονες, αφορούσε κυβερνήσεις, αφορούσε επιχειρήσεις, οργανισμούς. Πλέον με την ανάπτυξη αυτού που λέμε επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να κατανοήσει όμως την ανθρώπινη ομιλία. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πια να είσαι εξειδικευμένος προγραμματιστής επιστήμονας για να δουλέψεις ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί οποιοδήποτε από εμάς, είτε δωρεάν είτε με μια μικρή συνδρομή, να κάνει χρήση των μεγαλύτερων μοντέλων. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένας τεράστιος εκδημοκρατισμός τεχνολογικός αναφορικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
0: Άρα πιστεύετε, συνάγεται από αυτά μας λέτε κύριε Φαρσάρη, ότι το πιστεύετε κι εσείς ότι τεχνητή νοημοσύνη ωφελεί την κοινωνία, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι θέμα καταρχάς ορισμού και κατά δεύτερον τίποτα από ό,τι έρχεται δεν έχει μόνο μία όψη και ένα χρώμα.
0: Καλά, θα πάμε μετά και στο...
1: Ναι, το βέβαιο είναι ότι περνάμε σε ένα μετασχηματισμό υλικό ο οποίος έχει σημαντικές διαφορές από τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δομικές αλλαγές, οπότε είναι δύσκολες λίγο οι προβλέψεις σε σχέση με τις προηγούμενες επαναστάσεις τεχνολογικές που είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Το βέβαιο είναι ότι θα είναι ένας υπέροχος κόσμος, γιατί μιλάμε για μια θα εξελιχθεί πολύ σύντομα σε μια υπερνοημοσύνη, τεχνική υπερνοημοσύνη, η οποία, αν θέλουμε να δούμε τη θετική διάσταση των πραγμάτων, ήδη έχει μπει στη συζήτηση το φάρμακο για τον καρκίνο. Ότι το φάρμακο για τον καρκίνο ή λύσεις στα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής θα τα δώσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή είναι η υπέροχη όψη των πραγμάτων, η οποία θα έρθει με τα βεβαιότητας.
2: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση για αρκετά ηθικά διλήμματα και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν σε ένα πρώτο επίπεδο και σε ένα δεύτερο επίπεδο αναφορικά με το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία δεν μιλάμε για μηχανική αντικατάσταση του ανθρώπου, γιατί μέχρι τώρα οι προηγούμενες επαναστάσεις ήταν μηχανιστικές επαναστάσεις. Για πρώτη φορά, αν μιλάμε για αντικατάσταση του ανθρώπου σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο εργασιακά, όχι μόνο επαγγελματικά, αν μιλάμε για την κατάσταση του ανθρώπου, μιλάμε για νοητικά επαγγέλματα. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία.
2: Μάλιστα. Άρα να κρατήσουμε το γεγονός, κύριε Φασάρη, ότι στην υγεία, πολύ σωστά και εύστοχα αναφέρατε, στην εκπαίδευση, στις μεταφορές, να πω εγώ, στις επιχειρήσεις και στην καθημερινότητα μας βοηθάει πολύ, και από την άλλη πλευρά εγείρονται κάποια ηθικά ζητήματα και υπάρχουν κάποια όρια. Θέλετε να τα δούμε αυτά τα όρια? Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχουν καταρχάς όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι η ταχύτητα. Αυτή η ταχύτητα που τρέχουν τα γεγονότα δεν είναι μόνο τεχνολογική, εμπολής έχει και πολιτικά, έχει και οικονομικά, χρηματιστηριακά, έχει διάφορα τέτοια χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι η γρήγορη ενσωμάτωση μοντέλων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα, αυτή η ταχύτητα δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτό που λέμε ευθυγράμμιση με τον άνθρωπο, ευθυγράμμιση με τον ηθικό αξιακό κώδικα του ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Είμαστε τυχεροί, γιατί σε ένα πρώτο επίπεδο η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε μέλος, πρωτοπορεί σε αυτό το επίπεδο. Ήδη έχει εκδώσει από πέρυσι ένα κανονιστικό πλαίσιο, το AI Act, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ζήτημα όμως είναι ότι η Ευρώπη μεν πρωτοπορεί, αλλά πλέον μιλάμε για έναν κόσμο άειλο, για έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο, όπου είναι δύσκολο, επειδή δεν μιλάμε για προϊόντα, μιλάμε για εφαρμογές, μιλάμε για κάτι άειλο, μιλάμε για δεδομένα. Είναι δύσκολο σε ένα παγκόσμιο επίπεδο να μπορέσεις να ρυθμίσεις όλο αυτό. Είναι ένας σύνθετος γρίφος, είναι ένας πολύ ενδιαφέρον γρίφος. Είναι ένας σύνθετος γρίφος που σίγουρα χρειάζεται να αναλάβουν ευθύνη οι πολύ μεγάλοι, εννοώ φορείς υψηλοί και πιθανόν και πάνω από τα κράτη. Θα πρέπει δηλαδή να το δούμε λίγο ολιστικά. Δεν αφορά μία χώρα ή ένα επάγγελμα ή οτιδήποτε. Θα πρέπει να το δούμε λίγο κάτι παρόμοιο με την κλιματική αλλαγή, που δεν έχει σημασία πού προκύπτει το πρόβλημα, πού γεννιέται το πρόβλημα, ότι εξαπλώνεται παντού.
2: Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα ηθικά ζητήματα και τα όρια. Εσείς, κύριε Φαρσάρη, πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει βασικές ανθρώπινες αξίες ή ελευθερίες? Και αυτό να το συνδυάσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα ελέγχου, αυτό που μόλις ανέφερα. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να έχει αυτό τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης? Να τον έχουν οι επιστήμονες, να τον έχουν οι κυβερνήσεις, να τον έχει ο κάθε πολίτης μόνος του, αν γίνεται, το βλέπω λίγο δύσκολο. Τι πιστεύετε?
1: Υπάρχει ένα ζήτημα. Προτού καν εμφανιστεί η τεχνητή νοημοσύνη στην πράξη, σκέπασε τον πλανήτη ένα σύννεφο φόβου για την τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο. Η πεποίθηση όλων μας είναι ότι αυτός ο φόβος πηγάζει από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Με τα ρομπότ που επιτίθεται, παίρνουν τον έλεγχο και επιτίθεται στην ανθρωπότητα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλοί υπαρκτοί και ρεαλιστικοί φόβοι για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το βέβαιο είναι, το πιθανότερο σενάριο είναι, ας πούμε, ένα τεράστιο ζήτημα στην ανθρωπότητα να προέρθει από 300 εκατομμύρια, οτιδήποτε νούμερο βάλτε, αντικαταστάσεις εργαζομένων από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, παρά το να συνωμοτήσουν οι μηχανές εναντίον της ανθρωπότητας. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι να δούμε απτά προβλήματα, συγκεκριμένα εφαρμοσμένα προβλήματα, παρά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Το ζήτημα τώρα είναι ποιο? Ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια. Καταρχάς δεν είναι εργαλείο. Η τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά στην ιστορία επίσης δεν είναι εργαλείο. Είναι ένα αυτόνομο σύστημα. Με ισχυρό βαθμό να παίρνει αποφάσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα που του δίνονται. Η διαφοροποίηση έχει να κάνει ότι μέχρι τώρα όλα τα συστήματα, τα αυτόματα συστήματα, ήταν προγραμματιζόμενα. Δηλαδή αυτό το οποίο η ροή διαδικασιών που εφάρμοζαν ήταν προγραμματισμένη. Είχε μεγάλη συνθετότητα, αλλά ήταν προγραμματισμένη από τον άνθρωπο. Για πρώτη φορά τα τεχνητά νευρικά δίκτυα, ο τρόπος που δουλεύουν, ο τρόπος που είναι χτισμένα να δουλεύουν, έχουν ισχυρό βαθμό αυτονομίας. Το οποίο σημαίνει ότι είναι λίγο απρόβλεπτο το αποτέλεσμα και γι' αυτό επιμένουμε όλοι και συζητάμε ότι πέρα από το φρενήρι ρυθμό, το χρηματιστηριακό ή άλλο, ή του ενθουσιασμού ή το πόλεμο Ανατολής-Δύσης, όλο αυτό το μείγμα που ζούμε, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, να πατήσουμε φρένο, να φροντίσουμε για την κοινωνική ενσωμάτωση, να φροντίσουμε ομαλά να πιάσουμε τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο ή στο δυτικό κόσμο, αν το θέλετε αλλιώς. Να μπούμε σε διαδικασίες επανεκπαίδευσης και μιας, όπως τη λέμε, ήπιας κοινωνικής προσαρμογής. Μία τελευταία φράση, αν έχετε την καλοσύνη. Μέχρι τώρα θα πρέπει όλοι μας, σε ατομικό επίπεδο που αναφέρατε, θα πρέπει καταρχάς και σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτείας να δούμε μία μεγάλη αλλαγή. Οι μηχανές, ενώ οι μηχανικές οντότητες, οι ευφυείς οντότητες, είναι εδώ. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, ότι δεν θα γυρίσει πίσω, απλά θα επεκτείνεται. Οι άνθρωποι μέχρι τώρα, όλοι εμείς, φροντίζαμε να εφοδιαστούμε με τεχνικές δεξιότητες. Θεωρώ ότι στην τεχνική δεξιότητα δεν μπορείς να το βάλεις με τη μηχανή ως άνθρωπος, έχει στηθεί. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι οι ανθρώπινες ικανότητες. Πλέον θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το τι σημαίνει άνθρωπος, το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το τι μπορεί να κάνει καλύτερα ο άνθρωπος ή τι μπορεί να κάνει μόνο ο άνθρωπος. Και να αφήσουμε τη μηχανή, όπως να αφήσουμε τη μηχανή να κάνει συγκεκριμένες μηχανιστικές ευφυείς διεργασίες, να ξεχωρίσουμε και τα επαγγέλματα και όλη τη ροή, να βάλουμε αυτό που λέμε human in the loop, να βάλουμε τον άνθρωπο μέσα στο βρόχο, μέσα στην κυκλική ροή της διαχείρισης, αλλά να το ξεχωρίσουμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε ζητήματα.
2: Μάλιστα. Δύο θέματα, κύριε Φαρσάρη, πριν σας αφήσω. Το πρώτο έχει σχέση με τα εργασιακά σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη ή με τα ρομπότ. Δηλαδή, να το πω με ένα παράδειγμα. Εκεί που υπήρχαν 8 άνθρωποι και δούλευαν, ας πούμε, σε μια παραγωγική αλυσίδα, τώρα αυτή τη δουλειά των 8 μπορεί να την κάνει ένα ρομπότ υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Οι 8 τι θα γίνουν? Το πρώτο. Και το δεύτερο, θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε 10 και 20 χρόνια από σήμερα.
1: Στη δεύτερη ερώτηση απαντώ κατευθείαν ότι είναι αφελής όποιος τολμήσει να δώσει απάντηση σε αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ούτε καν τα 5 χρόνια από σήμερα. Δεν μπορούμε καν, δηλαδή δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Όπως δεν μπορούσαμε πριν 5 χρόνια να προβλέψουμε το σήμερα. Στην πρώτη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτησή σας όμως, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι καταρχάς η τεχνητή νοημοσύνη αφορά είτε ρομπότ, μηχανική, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι software, είναι πρόγραμμα, είναι άλλη. Εάν εφαρμοστεί πάνω σε βραχίονες και μηχανισμούς, τότε μιλάμε για ρομπότ. Αυτό είναι ένα ευφυές χειρονακτικό εργαλείο. Αλλά έχουμε και σκέτο το software, σκέτο το πρόγραμμα, το μηχανισμό, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είναι άειλο και το οποίο είναι εκείνο το οποίο θα αντικαταστήσει υψηλής κατάρτισης νοητικά επαγγέλματα, όπως γιατρούς, δικηγόρους, γραφίστες, επιστήμονες. Δεν θα αφήσει τίποτα ανεπηρέαστο. Υπάρχουν δύο θεωρήσεις λοιπόν. Η επιχείρηση η οποία έχει 8 εργαζόμενους, είναι πολύ εύκολο να τους κάνει 4 και να τους αντικαταστήσει από ένα μηχανικό ρομπότ ή από μια άειλη τεχνητή νοημοσύνη. Η σωστή προσέγγιση όμως είναι να αφήσει τους 8 εργαζόμενους, να διαχωρίσει τις θέσεις εργασίας και με την προσθήκη εργαλείων και προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης να έχει παραγωγικότητα για 16. Άρα το παραγόμενο έργο της επιχείρησης να είναι για 16 άτομα, εκ των οποίων οι 8 θα είναι άνθρωποι και οι 8 θα είναι πρόσθετες δυνατότητες που θα δουλεύουν πάλι οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τις μηχανιστικές εργασίες που ανέφερα πριν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαγγέλματα στα οποία τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως ενσυναίσθηση, όπως χιούμορ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που διαθέτει χιούμορ, όλοι εμείς στη ζωή μας, ή έχει ανθρώπινη κατανόηση, έχει ηθική κρίση. Ναι. Όλο αυτό το αξιακό, το ανθρώπινο, το άειλο, πρέπει να γίνει το επίκεντρο, των ανθρωπίνων επαγγελμάτων. Τα μηχανιστικά επαγγέλματα, ας πούμε, επειδή είμαι στην Κρήτη και μιλάω από την Κρήτη, ένα μεγάλο ζήτημα εδώ ήταν, ας πούμε, οι ελιές. Το πώς μαζεύουμε τις ελιές. Αυτή τη στιγμή, πολύ πολύ πολύ σύντομα, δεν θα υπάρχει ανάγκη εργατών γης για ελιές, γιατί θα υπάρχουν βραχίονες και μηχανισμοί οι οποίοι θα συλλέγουν τις ελιές. Το ζήτημα είναι ποιο. Ο εργάτης ο οποίος συνέλεγε τις ελιές και έκανε ένα κοπιώδες χειρονακτικό επάγγελμα, αυτός ο εργάτης μπορεί να διαθέτει υπέροχο χιούμορ. Μπορεί να διαθέτει ανθρώπινα, μπορεί να διαθέτει καταπληκτική ασυναίσθηση. Μπορεί να διαθέτει λοιπόν χαρακτηριστικά που να δημιουργήσουμε επαγγέλματα ανθρωπογενή, επαγγέλματα ανθρωπίνων ικανοτήτων. Δεν γίνεται, σας λέω, όποιος τολμήσει να τα βάλει με τη μηχανή και να θεωρήσει ότι η μηχανή δεν πρέπει να αντικαταστήσει. Δηλαδή, ήδη μιλάμε για αυτόνομα οχήματα. Πολύ πιθανόν αυτό που είπατε σε 10 χρόνια, έτσι είναι οι εκτιμήσεις, σε 10, σε 15, πολύ πολύ πιθανόν η έννοια του οδηγού. Ο οδηγός είναι μια τεχνική δεξιότητα. Δηλαδή, το να οδηγήσει κάποιος πρέπει να πάρει ένα δίπλωμα, να μάθει να χειρίζεται ένα αυτοκίνητο για να μάθει ένα κώδικα συμπεριφοράς στον δρόμο. Είναι πολύ πιθανό σε 10-15 χρόνια να μην υπάρχει ούτε ο επαγγελματίας οδηγός, λεωφορείο, ταξί, αυτοκίνητο, ούτε εμείς ως ερασιτέχνες δεν θα οδηγάμε αυτοκίνητο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια τεχνική δεξιότητα που χάθηκε.
2: Ναι, υποθέτω.
1: Όπως χάθηκαν και άλλα στο παρελθόν.
2: Υποθέτω ότι με τα νέα δεδομένα θα είναι πλήρως διασφαλισμένη η ασφάλεια, έτσι, ναι.
1: Κοιτάξτε, δείτε, ένα μεγάλο ζήτημα είναι το εξής. Υπάρχουν διάφορες ιδέες. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει παγκοσμίως. Αυτό είναι το ένα από τα πιο θετικά. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση σε πολύ ψηλό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες ιδέες διαχείρισης του μέλλοντος. Μία από τις ιδέες αυτές είναι αυτό που λέμε AI tax. Να βάλουμε φορολογία τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, όποια επιχείρηση χρησιμοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που λογικά θα αντικαταστήσουν εργαζόμενους, να είναι υποχρεωμένη να πληρώνει ένα τσουχτερό φόρο, ο οποίος θα πηγαίνει σε ένα ταμείο. Ευρωπαϊκό ή εθνικό ή δεν έχει σημασία, ή παγκόσμιο, στο οποίο θα χρησιμοποιείται για αυτό που λέμε upskilling και reskilling, δηλαδή για επανεκπαίδευση των αντικαθιστούμενων εργαζομένων σε νέες ικανότητες επαγγελμάτων που θα έχουν ζήτηση τότε. Άρα η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί και τα κράτη να χρηματοδοτήσουν την επανεκπαίδευση των ανθρώπων σε ανθρωπογενή στοιχεία επαγγελματικά. Nice. Αυτό είναι μια ιδέα. Ναι. Υπάρχουν διαφόρων επιπέδων ιδέες. Το σίγουρο είναι αυτή τη στιγμή, και κλείνω το συνειρμό μου, ότι αν ζητήσουμε ένα μοντέλο του μέλλοντος, είναι οι εργαζόμενοι, όλοι μας, και στο δικό σας το επάγγελμα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα με το συνθετικό περιεχόμενο, όπως το λέμε, όλοι μας ως εργαζόμενοι να γίνουμε κένταυροι. Κένταυροι σημαίνει από τη μέση και πάνω να είμαστε άνθρωποι, να κάνουμε ανθρώπινες εργασίες που δεν μπορεί να κάνει καμία μηχανή. Η μηχανή αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα δεν διαθέτει συνέστημα. Έτσι, υπάρχει μια συλλογιστική, αριθμητική από κάτω. Είναι υπολογιστική η σκέψη που έχει, η ευφυΐα. Υπάρχει ευφυΐα, δεν είναι υπολογιστική ευφυΐα. Δεν είναι ανθρωπογενής ευφυΐα με συναισθήματα και ένα μείγμα ανθρώπινο. Από τη μέση και πάνω λοιπόν να γίνουμε άνθρωποι. Άνθρωποι σημαίνει να διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε την ανθρώπινη επαφή στην κοινωνία που ζούμε. Και από τη μέση και κάτω να γίνουμε χρήστες, καλοί χρήστες, καλοί γνώστες της τεχνητής νοημοσύνης και να μπορούμε, αυτό που λέμε, να έχουμε την τεχνοσυμβίωση, την τεχνοσυνύπαρξη. Να μπορούμε να συνυπάρχουμε με εντός εισαγωγικών συναδέλφους ή μοντέλα τα οποία θα είναι παραγωγικά μοντέλα στη δουλειά, όποια δουλειά
2: και
1: αν κάνουμε.
2: Και σχεδόν μονολεκτικά, ενθουσιασμός για το μέλλον και την τεχνητή νοημοσύνη ή ανησυχία.
1: Υπάρχουν οι τεχνοαισιόδοξοι και υπάρχουν και οι τεχνοπεσημιστές. Η σωστή θεώρηση, νομίζω, που όλοι οφείλουμε να έχουμε είναι να είμαστε τεχνοσκεπτικιστές, με την έννοια ότι να μην απαξιώνουμε τα υπέροχα που θα φέρει, αλλά να κρατάμε μία πισινή, γιατί μπορεί και αυτό το εργαλείο, που δεν είναι και πολύ εργαλείο, είναι λίγο αυτόνομη οντότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο ξανά με την ταχύτητα. Το πρόβλημα για μένα εστιάζεται στην ταχύτητα. Εάν τα πράγματα, δηλαδή ο παγκόσμιος ιστός έκανε 30-40 χρόνια να φέρει ψηφιακό μετασχηματισμό στον πλανήτη. Ναι. Δεν δημιούργησε, επειδή πήγε ομαλά, ακόμα και η μαμά μου που είναι υπερήλικη, χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή τον παγκόσμιο ιστό. Μου στέλνει μηνύματα, μου στέλνει φωτογραφίες. Η μαμά μου που είναι 82 χρονών. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν πάμε ήπια με μια κοινωνική σωμάτωση, θα προλάβει να μεταβολήσει ο πλανήτης τα ωφέλη και θα προλάβουμε τα κόστη. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο που πρέπει να βάλουμε στη συνείδηση, αλλά πρωτίστως γνώση και ενημέρωση, και όλοι σήμερα να μπούμε να εξοικειωθούμε με το αύριο που δεν είναι πια αύριο, είναι σήμερα.
2: Λοιπόν, κύριε Φαρτσάρη, σας ευχαριστώ για όσα πολύ σημαντικά μας είπατε στον Αθήνα 984. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της 3ης 26 Μαΐου του 2026. Λίλιαν Ξύλο εδώ, καλημέρα και στη Λίλιαν. Έχουμε συμπορευτεί πάρα πολλά χρόνια. Όχι, είναι μικρή Λίλιαν, αλλά εγώ το αναφέρω για μένα. Μαρίνα Μοσχοβάκη, καλημέρα. Έχουμε και με τη Μαρίνα από το παρελθόν συμπορευτεί επίσης πάρα πολλά χρόνια. Νίκος Αγγελόπουλος, του καθαρού ήχου του Αθήνα 984. Καλημέρα, κύριε Καπούτσι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στη Λίλιαν, καλημέρα και στον Νίκο Αγγελόπουλο, καλημέρα
0: και τη Μαρίνα τη Μοσχοβάκη, την ξέρεις.
1: Και τη Μαρίνα τη Μοσχοβάκη, βεβαίως.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, ο πλανητάρχης πρέπει να κοιμάται, η ώρα στην Ουάσιγκτον είναι, θα πίνει μπέρμπον, θα έχει πιει μπέρμπον και είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά. Άμα ξυπνήσει, δεν ξέρω τι θα μας ξημερώσει. Γιατί τα βλέπω εδώ πέρα, τι γίνεται. Πάλι χτύπησαν στα στενά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει μια δραστηριότητα εκεί. Ξέρεις, με όλα αυτά τα οποία γίνονται,
0: μπαντάρα μπας,
1: η σύγκρουση μεταξύ
0: επιδρομές.
1: Ναι. Η σύγκρουση μεταξύ τελικά ΗΠΑ και Ιράν δύσκολα θα περάσει τη φάση της εκτόνωσης, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις διαρροές περί συμφωνίας και όλα αυτά που ακούμε από εδώ και από εκεί.
0: Δύσκολα.
1: Και ο λόγος είναι ο εξής. Υπάρχουν τρία αγκάθια στρατηγικού χαρακτήρα που είναι εμπόδια για αυτή τη συμφωνία. Ποιο είναι αυτά? Το πρώτο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η αμερικανική διπλωματία, ο πρόεδρος Τραμπ, απαιτεί ουσιαστικούς περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου και αυστηρούς ελέγχους. Ενώ το Ιράν αρνείται να εμφανιστεί ότι παραδίνει το πυρηνικό του μοχλό ισχύως, χωρίς να πάρει ισχυρά ανταλλάγματα και εγγύησης. Εδώ δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία. Το δεύτερο είναι το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη ζητά άμεση οικονομική ανάσα, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να δώσουν οικονομικά ωφέλη πριν υπάρξει σαφής και δεσμευτική συμφωνία. Γιατί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προχωρήσουν σε αυτό, δηλαδή στην άρση, το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν, τα γενικότερα σχέδια που είχε βάλει, δεν έχουν επιτύχει. Επίσης, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, τα τελευταία που έχουμε και διαβάζουμε, υπάρχει μια διαμεσολάβηση του Κατάρ που φαίνεται ότι υπήρχε μια καταρχήν συνεννόηση για τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία, ενώ εξετάζεται και ένα σχέδιο αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, εξέλιξη με τεράστια σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και το διεθνές εμπόριο. Όμως είδαμε, ενώ αυτή είναι σε εξέλιξη, είδαμε να έχουμε νέες επιθέσεις στο στρατηγική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούζ. Και αυτό δύσκολο να γίνει. Και το τρίτο είναι η ευρύτερη γεωπολιτική εξίωση της Μέσης Ανατολής. Ο Τρόναλντ Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει οποιαδήποτε συμφωνία με τη διεύρυνση της συμφωνίας του Αβραάμ, πιέζοντας τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να προχωρήσουν σε πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Επίσης πολύ δύσκολο. Να πούμε εδώ παρεμπιπτόντως ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες

0: ειδικότερη ίσως πρωτοβουλία της πρώτης θητείας Τραμπ, οδηγώντας την αναγνώριση του Ισραήλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από το Μπαχρέιν, από το Μαρόκο και το Σουδάν. Ωστόσο, ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας και οι επιθέσεις της Χαμάς το 2023 πάγωσαν κάθε προσπάθεια διεύρυνσης αυτής της διαδικασίας. Επίσης, το Ριάντ, δηλαδή η Σαουδική Αραβία, εξακολουθεί να θέτει ως βασική προϋπόθεση τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Επιμένει η Σαουδική Αραβία σε αυτό. Γεγονός βεβαίως που αποκαλύπτει ότι το βασικό εμπόδιο στις αμερικανικές επιδιώξεις είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή η δραστηριότητα του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με όλα αυτά που κάνει και στο Νότιο Λιβανό και εναντίον της Χαμάς και εναντίον της Χεζμπολάχ, παραμένει ανοιχτό το Παλαιστινιακό, δεν κλείνει το Παλαιστινιακό, τόσο δυσκολότερο γίνεται για αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να προχωρήσουν πολιτικά σε μια τέτοια επιλογή. Το μεγάλο αγκάθι λοιπόν είναι το Παλαιστινιακό, που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια δεν προχωράνε στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους ή μια διευθέτηση του Παλαιστινιακού, έτσι ώστε να μπορέσουν οι αραβικές χώρες να δικαιολογήσουν τη σχέση τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Αβραάμ. Παράλληλα, η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Yeah. Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να αντίνει τις επιχειρήσεις της κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες που επίσης είναι σημαντικές και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, για ανασυγκρότηση του Ιρανικού πυραυλικού προστασίου. Έχουμε πληροφορίες ότι σε αυτό το διάστημα που έχει επικρατήσει, που είχαμε...
1: Αλλά συντάσσονται, ναι. Καλά, λογικό δεν είναι.
0: Λογικό είναι. Έχουν προχωρήσει αναβάθμιση του πυραυλικού προστασίου Ιρανικού. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Πρέπει να πήραμε και από πάνω από Ρώσους, Κινέζους, κάτι πρέπει να πάρουμε.
0: Βασικά από Ρώσους, αλλά και οι Κινέζοι έχουν αποχωρήσει αυτή την κατεύθυνση. Και η Κίνα παίζει πραγματικά ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό ρόλο σε όλα αυτά. Στην ουσία.
1: Τώρα τα πρακτορία δίνουν ναυάγιες συνομιλίες.
0: Το Reuters. Υπάρχουν δυσκολίες σε βασίλειο.
1: Οι ανταποκριτές δίνουν προς ναυάγιο. Προς ναυάγιο. Θα δούμε.
0: Προς ναυάγιο. Εντάξει, άμα το πλοίο βουλιάζει, θα πει προς ναυάγιο. Θα ναυάγει, τι θα κάνει. Πάντως, στην ουσία, τι, η κρίση δεν αφορά μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Να είμαστε σαφείς σε αυτό. Αφορά τη συνολική αρχιτεκτονική ισχύω στη Μέση Ανατολή, αυτή δηλαδή που προωθούν οι ΗΠΑ. Αφορά το ρόλο του Ισραήλ. Αφορά την αμερικανική επιρροή στην περιοχή. Αφορά την ανάσχεση του Ιράν και την αναδιαμόρφωση των συμμαχιών στον αραβικό κόσμο. Και γι' αυτό η προοπτική σταθερής εκτόνωσης παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Και βλέπουμε βεβαίως και με τελευταίες εξελίξεις που συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση ότι τα πράγματα εκεί δεν πάνε καθόλου καλά, όπως επίσης δεν πάνε καθόλου καλά και στην Ουκρανία. Έτσι, γιατί
1: ναι, και έχουμε ένταση τις τελευταίες μέρες και δοκιμάζονται οπλικά συστήματα τα οποία μέχρι τώρα τα είχαμε στην αρχή του πολέμου ξανά. Τα έχουμε και τώρα πάλι.
0: Και...
1: πώς το λένε αυτόν τον πύραυλο, τον διαβολικό εκεί που ρίξαν προχθές.
0: Ναι, αυτό που. Ναι, δεν θυμάμαι να παίξω τον.
1: Πώς, κάπως.
0: Είναι ένα πυραυλικό σύστημα τεράστια ισχύω, σχεδόν ισοδύναμη με την ισχύ. Πυρηνικού όπλου, μικρή βεβαίως τα σύγχρονα πυρηνικά όπλα και γι' αυτό και ονομάζεται αυτό κάτι ενδιάμεσο μεταξύ πυρηνικού και συμβατικού όπλου. Είναι τρομακτική σύγχρονα όπλα.
1: Ναι,
0: είναι υπερεξελιγμένα όπλα βέβαια, τα οποία ενδεχομένως και να αλλάξουν τη μορφή του πολέμου. Εκείνο που όμως που πρέπει να δούμε είναι το εξής, ότι έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Σεργέη Λαυρόφ, που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, με τον Μάρκο
1: Ρούμπιο. Κρούζ, κάτσε, το βρήκα. Κρούζ,
0: ναι.
1: KH-101. Επίσης, αυτός ο πύραυλος, δηλαδή ένας από αυτούς που πέσαν και τώρα μεταδίδει το associated ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βήθησαν ιρανικά κράτη, ιρανικά σκάφη, συγγνώμη, που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τέσσερα μέλη των φρουρών της Επανάστασης έχουν σκοτωθεί κατά τις βραδινές αμερικανικές επιδρομές.
0: Αυτό σημαίνει δηλαδή πάμε σε μια φάση κλιμάκωσης και όχι εκτόνωσης της κρίσης. Τώρα βέβαια ο Σεργέη Λαυρόφ και μετά την επικοινωνία που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο, υπάρχει και μια ρωσική προειδοποίηση για τους διπλωμάτες,
1: ναι,
0: ξένων κρατών.
1: Ναι, τους είπαν χθες φύγετε όλοι.
0: Να φύγουν από το Κίεβο, ναι, να φύγουν όλοι.
1: Συνήθως οι διπλωμάτες και... προηγούνται όταν έρχεται η καταιγίδα και οι χώρες δηλαδή βγάζουν οδηγίες για τους διπλωμάτες.
0: Για τους διπλωμάτες. Φαίνεται λοιπόν και εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ο Λαυρόφ μάλιστα ενημέρωσε την Ουάσιγκτον, δηλαδή ενημέρωσε τον Μάρκο Ρούμπιο ότι η Ρωσία έχει αποφασίσει να εντείνει τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις και σε κέντρα λήψης αποφάσεων στο Κίεβο. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Κίεβο θα δεχτούν τα πυρά της ρωσικής πυραυλικής δύναμης.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, Χρήστο. Πρέπει να τρέξουμε. Δεν θα πας στο Θησίο σήμερα. Όχι, εσύ επιμένεις ορθόδοξα παλιά, έτσι. Ναι, γιατί έχει το κόμμα ο Τσίπρα σήμερα.
0: Το ξέρω. Δηλαδή το παλιό, εμείς ναι.
1: Εσύ είσαι ορθόδοξο.
0: Λοιπόν. Πώς το λένε, φιλολαϊκό και πατριωτικό.
1: Πες το τώρα, μην το πας γύρω. Στο ορθόδοξο Πασόκ. Λοιπόν, έλα.
0: Φιλολαϊκό είπαμε. Μα το λέω φιλολαϊκό και πατριωτικό. Δεν υπάρχει, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Καπούτσι.
0: Ναι,
1: Ανδρέας Παπαδρέου, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Καπούτσι στο Επανειδήν. Πάμε οικονομική ναυτεμπορική από τις εφημερίδες. Ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Λέει, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. One Voice. Η One Voice γράφει: ο αρχηγός αεροπορίας του Μητσοτάκη ψάχνει στα κανάλια τους Patriot και τα Mirage. Στον αέρα η άμυνα της χώρας, αλλά ο αρχηγός ΓΙΑ, Δημοσθένης Ζηγοριάδης, παραμένει στην καρέκλα του. Τον έχει και φωτογραφία εδώ τον αρχηγό. Ο κύριος Δένδιας γράφει: η εφημερίδα αναζητεί στην παρέτησή του. Και από κάτω, Αλέξη το Θησίο, το κόκκινο των αγώνων αναζητεί την πηξίδα του. Μπαρτσελώνα και Παναθηναϊκός γράφει: οι Voice δεν πάνε μαζί, κύριε Τσίπρα. Εντάξει, εδώ ένα δίκιο το έχει τώρα, αλλά τέλος πάντων, άλλο το ποδοσφαιρικό, άλλο το πολιτικό. Λοιπόν, για πάμε. Ναι, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι γνωστό. Και ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, η απογευματινή γράφει: ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Να πληρώνουμε όμως τα πρώτα σπίτι μου, το 1, το 2, μέχρι να φτάσουμε στο 3, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα του κόσμου, να πω εγώ. Αυτά από την απογευματινή. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Στην εφημερίδα Δημοκρατία το πρώτο θέμα είναι το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω του Πρέταντορ, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατιές ανώνυμων τρολ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται έμεσα ή άμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Το έχεις παρακάνει. Κανονικά, εάν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, έπρεπε να ήσουν μέσα ισόβια, βρωμοκοριέ, του είπε εξοργισμένος ο εφοπλιστής, σύμφωνα με αυτίκο μάρτυρα, ο Μαρινάκης του Δημητριάδη. Και το πρώτο θέμα της εφημερίδας, που έχει και φωτογραφία, καταλήγει, έχει άλλον έναν υπότιτλο: οργή για την πολυπληθή ομάδα φρούρησης του Ανιψιού, ακόμα και σε ιδιωτικές τους στιγμές. Ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς, αναρωτιέται η εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Εθνικός Κήρυκας γράφει: αβεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, κρίσιμο ζήτημα για τον Τραμπ, το άνοιγμα των στενών. Και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο που πήγαν το προτάξω. Λοιπόν, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει: εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Ο ακαταδίωκτος Σωτήρης Τσιόδρας οφείλει εξηγήσεις. Και έχει μια φωτογραφία του κυρίου Τσιόδρα εδώ, του καθηγητή, παλιά από την πανδημία που έκανε το εμβόλιο. Λοιπόν, όλα αυτά στην Ελεύθερη Ώρα. Μετά πάμε στην εφημερίδα Εστία για την υπόθεση Γιωτόπουλου. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, γράφει η Εστία. επεχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου, το πρώτο θέμα στη σημερινή εστία. Η Εφημερίδα των Συνταχτών γράφει τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων και από την ΕΚΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι το πρώτο θέμα στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Και πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Καθημερινή γράφει: ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, στο ραντάρ της ΑΔΕ, τα έσοδα από τα Airbnb και το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Το Λονδίνο είχε χθες 32-31 βαθμούς θερμοκρασία. Έχουν τρελαθεί οι Βρετανοί. Λοιπόν, λόγω της δεν είναι και συνηθισμένη σε τέτοιες θερμοκρασίες. Πάμε στο λόγο. Άλλαξε πίστα ο τουρισμός, εκτείναξη εσόδων κατά 64,3% και των αφίξεων κατά 38%, το πρώτο θέμα στον σημερινό λόγο.

Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο ιστορικός ρίζος πάστης. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκονται στον αγώνα με το ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Μενίδη. Να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ασφαδίσουμε μαζί το δύσκολο ανηφορικό αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για τον λαό, τον δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας, αναφέρει ο ριζοσπάστης στο πρώτο θέμα και αυτός ήταν ο υπότιτλος που το συνοδεύει. Τα σημερινά νέα στο ελληνικό δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις, έλεγχος και διαφάνεια. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά, σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο ενέτη 2026, αναφέρουν τα νέα στο πρώτο τους θέμα. Και δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα για την τεχνητή νοημοσύνη, όταν ο Πάπας προειδοποιεί με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων για την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούσαμε πριν τι μας έλεγε και ο καθηγητής ο Γιάννης Φαρσάρης στο θέμα που μιλήσαμε νωρίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Και πάμε στην Εσπρέσο για την απώλεια της γογός Μάστρο Κώστα, οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον επαγγελισμό. Για την γογό Μάστρο Κώστα, ο Δέλλας Κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Το πρώτο θέμα στη σημερινή Εσπρέσο. Πάμε στην Κοντρα Νιούς. Η Κοντρα Νιούς που είναι πλέον κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε το βράδυ στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, αναφέρει η σημερινή Κοντρα Νιούς. Η Σταρ γράφει πάλι για την απώλεια της γογός Μάστρο Κώστα, η αληθινή αιτία του θανάτου της, πανελλήνιος θρήνος για την Μάστρο Κώστα που έφυγε άδικα στα 56 της, η αποτυχημένη μεταμόσχευση που την οδήγησε στον θάνατο. Συγκλονίζουν οι τελευταίες της στιγμές στην εντατική, ήταν σε κόμμα η κοπέλα έτσι κι αλλιώς για περίπου 20 μέρες στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, και τέλος στο μανιφέστο, η φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και γράφει η επιστροφή του Πινόκιο. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο? Βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου, ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση στη δίκη Λιγκερίδη. Όλα αυτά από το σημερινό μανιφέστο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα. Όλοι μαζί θα είμαστε αύριο το πρωί. Βασίλης Σταλαμάκα στο μικρόφωνο. Νίκος Αγγελόπουλος θα συνεχίσει στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984 και η Λίλιαν Ξύλου θα συνεχίσει αργότερα στην πρωινή ζώνη. Έχουμε παραγγελίες, κύριε Αγγελόπουλε, για το τέλος. Το πεπρωμένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα μας το ζητάει ο καθηγητής από το Παγκράτη και οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι χάντρες με την φωνή του αξέχαστου Χόρν. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η εξουθένωση, γνωστή και ως burnout, δεν είναι απλώς μια δύσκολη περίοδος ή λίγο παραπάνω κούραση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια κατάσταση ψυχικής, συναισθηματικής και σωματικής εξάντλησης, η οποία εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με επαγγελματική πίεση, οικογενειακές υποχρεώσεις και συνεχές άγχος. Τα πρώτα σημάδια συχνά περνούν απαρατήρητα. Μόνιμη κόπωση, πονοκέφαλη, δυσκολία στον ύπνο, εκνευρισμό και αίσθημα ότι η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο βαριά. Πολλοί περιγράφουν ότι ξυπνούν κουρασμένοι, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και νιώθουν ότι λειτουργούν στον αυτόματο. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το burnout δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση αλλά και το σώμα. Μπορεί να εμφανιστούν μυϊκές εντάσεις, ταχυπαλμίες, πεπτικές διαταραχές, ακόμα και συχνότερες λοιμώξεις, καθώς ο οργανισμός βρίσκεται για μεγάλο διάστημα σε κατάσταση πίεσης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πολλοί αργούν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα επειδή έχουν συνηθίσει να θεωρούν την εξουθένωση φυσιολογικό μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, όταν η κόπωση επιμένει για εβδομάδες, δεν βελτιώνεται με ξεκούραση και επηρεάζει την εργασία, τις σχέσεις ή τη λειτουργικότητα, τότε χρειάζεται αξιολόγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται και με άλλες καταστάσεις όπως αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, ορμονικές αλλαγές, ανεμία ή προβλήματα θυρεοειδούς. Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη όταν η εξάντληση γίνεται επίμονη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, ωστόσο μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμη εφικτή παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Εν τω μεταξύ, σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε σύμφωνα με το Αλτζαζίρα η διαμεσολάβηση του Κατάρ, πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου Ιρανικής Αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Ντόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως. Στον Λίβανο, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στα νότια και ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο. Τα ξημερώματα, το Brent διαμορφωνόταν στα 91,33 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας χθες βράδυ στον Χολαργό, με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στον Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Παράλληλα εντόπισαν τον άντρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες από τη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα της Γεωπολής στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο, και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για 27 παιδιά απανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, όπως είπε. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κύριος Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος επεσήμανε ότι στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε αφύλακτη διάβαση στη Δυτική Πολωνία. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Χιλή, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν θύματα ή σοβαρές ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρει 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

μελαγχολώ και κλαίω και κουρνιάζω λαβωμένος στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, στον Αθήνα 984 είστε. Συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap και για να δούμε τι θα δούμε σήμερα.

Νίκο Αγγελόπουλο, ένα live των Cure ήταν ό,τι έπρεπε, νομίζω. Δεν θα ήταν, θα ήταν. Τώρα που λέω Νίκο Αγγελόπουλο, ο Νίκος Αγγελόπουλο είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λίλιαν Ξύλου, καλημέρα σας κυρία Λίλιαν, είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 213-09-09-100. Μπορείτε να μας καλείτε, να αφήνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, κάτι που μπορείτε να κάνετε βέβαια και μέσω Viber στο 6948-984-984. Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο.

και 26 Μαΐου σήμερα, ουσιαστικά 4-5 μέρες πριν μπει το καλοκαίρι, πριν έρθει ημερολογιακά το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που κανείς δεν μπορεί να πει πώς θα εξελιχθεί. Και γιατί το λέω αυτό, πέρα από το γεγονός ότι κάθε εποχή κρύβει τις δικές της εκπλήξεις, εδώ υπάρχει και ένας έντονος προβληματισμός αναφορικά με το πώς θα πάνε τα πράγματα σε σχέση και με τον τουρισμό. Έναν από τους πυλώνες, καλός ή κακός, πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, λέω βάζω και το κακός, γιατί το καλός μπορεί εύκολα κάποιος να το εξηγήσει. Το κακός είναι ότι αν στηρίζεσαι μόνο στον τουρισμό, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή με αυτά τα δεδομένα πορευόμαστε κάθε φορά και μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία σε επίπεδο οικονομίας της χώρας, υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα πάνε τα πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Γιατί από τη μία είναι η ακρίβεια, από την άλλη είναι και τα γεγονότα που τρέχουν και την παράγουν ή την αναπαράγουν. Είναι η ανησυχία που επικρατεί για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο που κήρυξαν, να μην το ξεχνάμε αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και λόγω της κατάστασης που συνεχίζεται εκεί. Μια κατάσταση ιδιαίτερως περίπλοκη, η οποία έγινε ακόμη πιο περίπλοκη μετά το ξέσπασμα του πολέμου, και ενώ βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις προκειμένου να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Τώρα με ποιο τρόπο, μένει να το δούμε. Πάντως αυτό το παιχνιδάκι με το χρόνο, δηλαδή το τώρα υπογράφουμε, θέλουμε λίγο καιρό ακόμη, δεν θα υπογράψουμε, αν δεν υπογράψετε θα σας δείξουμε εμείς, ελάτε να μας δείξετε εσείς, εμείς θα υπογράψουμε αυτό που θέλουμε, αυτά που λένε τέλος πάντων και οι δύο πλευρές, η μία απευθυνόμενη προς την άλλη, πάντα στο πλαίσιο αυτού του διπλωματικού αλυσβερισιού που ξεδιπλώνεται. Αυτή τη στιγμή να μην το δένουμε και πολύ κόμπο πάντως, ότι τα πράγματα θα τελειώσουν τουλάχιστον χρονικά τόσο γρήγορα όσο κάποιοι περιμένουν.

Είναι οι διευθετήσεις αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επαναλειτουργήσουν τα στενά του Ορμούζ. Είναι οι διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είναι οι συνεννοήσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά και με τα υπόλοιπα, με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν και σε κάποιο από αυτά θα πρέπει η μία από τις δύο πλευρές να κάνει το απαραίτητο βήμα προς τα πίσω, προκειμένου να κερδίσει κάπου αλλού και κάπως έτσι ανταλλακτικά να προχωρήσει η ιστορία μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά θα αναρωτηθεί κανείς, επειδή όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει πάντα από την αρχή, όπως ξεκινάνε και όλες οι ιστορίες, από αυτό το μια φορά και έναν καιρό που λένε, και στα παραμύθια, πάντα πρέπει να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν κάθε φορά τα νέα γυρίσματα στη σελίδα της ιστορίας. Πάντως οικονομικά δεν είναι για να πανηγυρίζει κανείς με την κατάσταση που επικρατεί. Δεν χρειάζεται καμία ραδιοφωνική εκπομπή, καμία τηλεοπτική εκπομπή, καμία εφημερίδα, κανένα μέσο ενημέρωσης για να το περιγράψει πια. Νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμιά και το γνωρίζει και το βιώνει σε καθημερινή βάση και σε όλα τα επίπεδα της ζωής του και της. Διαβάζω σήμερα από την εφημερίδα των συντακτών, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Τρεις οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία που επιδεινώνεται. Σημειώνει η εφημερίδα, τόση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αυτό είναι το ένα. Από την άλλη έχουμε την αύξηση των χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες, αλλά και το χρέος των ιδιωτών προς το δημόσιο. Με λίγα λόγια, δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, κρατάμε και το δεύτερο. Και μιλάμε και για τον πληθωρισμό διετίας που προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο είναι για πέταμα και έχει αποδειχθεί ότι είναι για πέταμα. Εδώ μιλάμε τελικά για ένα πολιτικό μοντέλο, ένα ολόκληρο πολιτικό μοντέλο σκέψης και δράσης αλλά και οικονομικών επιλογών κατ' επέκταση που μας έχει φέρει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πώς αλλιώς μπορεί να το περιγράψει κανείς και πόσα άλλα παραδείγματα χρειάζεται κάποια για να το συνειδητοποιήσει ότι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, άρα συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης των προκλήσεων και των καταστάσεων μας έχει φέρει ακριβώς σε αυτό το επίπεδο, μας έχει φέρει ακριβώς σε αυτό το σημείο.

Σήμερα όμως, αν βάλουμε τα πράγματα κάτω και στο κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας, έχουμε δύο πράγματα χρονολογικά τα οποία στα οποία θα αναφερθούμε, αλλά και τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας να συμβαίνουν. Το πρώτο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον, με να επιβεβαίωθει η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας το είδαμε να ανακοίνωνεται την περασμένη εβδομάδα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Πρόκειται να τελειώσει και τυπικά αυτή η διαδικασία με τις απαραίτητες υπογραφές που πρέπει να πέσουν για την ίδρυσή του. Αυτό είναι το ένα, το οποίο φαντάζομαι θα το δούμε τώρα τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σίγουρα προγραμματισμένο και αυτό που σίγουρα θα το δούμε να ξεδιπλώνεται σήμερα αργά το βράδυ, όχι αργά το βράδυ, νωρίς το βράδυ, και θα το σχολιάζουμε βέβαια και αύριο τέτοια ώρα εδώ και από την εκπομπή αυτή. Μιλάμε για την συγκέντρωση που έχει το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στις 8 το βράδυ στην πλατεία του Θησίου, εκεί όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα.

Επί της ουσίας μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση όταν μιλάμε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, και θα ξεκινήσουμε όχι από το πολιτικό περιεχόμενο αλλά από τον τρόπο με τον οποίο είναι ήδη στημένη η αποψινή εκδήλωση, για την οποία μπορεί εύκολα κάποιος και κάποια να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από τα χείλη του πρώην Πρωθυπουργού, έτσι κι αλλιώς, οπότε θα μπορούμε να μιλάμε πιο συγκεκριμένα αύριο για αυτά. Εν τούτης, ήδη από την Αμαλίας λένε ότι αυτή η συγκέντρωση, η απόψινη συγκέντρωση στο Θησείο, θα έχει τα χαρακτηριστικά λαϊκής εκδήλωσης, και αυτό ουσιαστικά τι κάνει, τονίζει αυτό που και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει, ότι εδώ πέρα ο βηματισμός θα είναι τελείως διαφορετικός και τα πράγματα θα περιγράφονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα ξεκινάνε από τα κάτω προς τα πάνω να διαμορφώνονται, και όχι το αντίστροφο που ήταν και η παραδοσιακή συνταγή ως τώρα στην πολιτική. Για το αποτέλεσμα, αυτό μένει να αποδειχθεί βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν και το περιεχόμενο είναι ξεκάθαρα, είναι σαφώς πολιτικό στην περίπτωση Τσίπρα, όταν μιλάμε για την περίπτωση Τσίπρα, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας το προηγούμενο καιρό, τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, όταν μέσα από την πολιτική ξεπίδησε, όταν παραμέρισε η πολιτική, γιατί αυτό συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, όταν μιλάμε για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν παραμέρισε η πολιτική, αυτό που επικράτησε τελικά στο τέλος, πέρα από το χάος που προκλήθηκε, ήταν και οι απόπειρες να επικυριαρχήσει η απολυτική στον δημόσιο διάλογο, η περιθωριοποίηση του εργαλείου της πολιτικής ως εργαλείο δικό μας και επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Και από εκεί και πέρα μετά γεννήθηκαν και άλλου τύπου φαινόμενα, τα οποία βέβαια μέσα στον απέραντο βάλτο της τοξικότητας, ο οποίος έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί βέβαια και για σκοπούς πολιτικούς τα τελευταία χρόνια, μας έφερε στο σημείο που μας έφερε. Αυτό το που είχε πει ο Τσίπρας, να το κρατήσουμε, έχει σημασία. Από την πρώτη κιόλας παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλάς, στο θέατρο Παλάς, τότε που είχε μιλήσει για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, και αυτό δείχνει ουσιαστικά τροχιοδεικτικά, αν το δει κανείς, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κινηθεί αλλά και προς τα που θέλει να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός τα πράγματα. Το η νέα μεταπολίτευση βέβαια δεν έχει να κάνει με καμία αλλαγή του πολιτεύματος της χώρας σε καμία περίπτωση, έτσι, για να μην έχουμε κάποιους που ενδεχομένως μπερδεύονται, σε εισαγωγικά το βάζω, τον μπερδεύονται, αλλά μιλάμε για την πρόθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού να υπάρξει η δική του κατάθεση πρότασης που θα αλλάξει και θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χώρο του πολιτικού σκηνικού. Τα πράγματα λοιπόν στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο φαίνεται πως αλλάζουν, έτσι κι αλλιώς θα αλλάξουν. Από την άλλη όμως μπαίνει και αυτό το στοιχείο της συμμετοχής ή της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί οι πολίτες νομίζω ότι πρέπει, αν ένα πράγμα να έχουμε καθαρό στο μυαλό μας, όποια πολιτική τοποθέτηση και αν έχει κάποιος, γιατί αυτό είναι οριζόντιο τελείως, δεν είμαστε απλά συμμετέχοντες, είμαστε και δρόντες στα κοινά πράγματα, και νομίζω ότι αυτό το δρόντες είναι ο ρόλος ο οποίος πρέπει να υπερασπιστούμε περισσότερο από κάθε άλλον, ειδικά αυτές τις εποχές.

6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά, αλλά και για τα υπόλοιπα που συμβαίνουν.

Και ανησυχεί η φίλη Ειρήνη εδώ, λέει καλημέρα, λέει αυτό που είπες για τους οικονομικούς δείκτες, αναφέρεσαι Ειρήνη μου σε αυτό που γράφει εφημεριδών συντακτών σήμερα και είναι και η πραγματικότητα έτσι σε σχέση με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην οικονομία. Σημειώνει η Ειρήνη, οι κυβερνώντες λέει μιλούν για οικονομική ανάπτυξη και για θαύμα τη στιγμή που η μεσαία και κατώτερη τάξη δεν βγάζει το μήνα και σημειώνει μήπως προσπαθούν να τα φορτώσουν στον επόμενο. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναζήσει το έργο αυτό, Ειρήνη, φίλες και φίλοι. Και ήδη υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, αλλά με άλλους όρους και με άλλο σκοπό στη φάση αυτή, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά σύν το χρόνο, νομίζω ότι θα δούμε πολλά από αυτά που είδαμε, βιώσαμε, ακούσαμε, θυμόμαστε όλοι και όλες από εκείνη την περίοδο πριν από τις εκλογές του 2015, που ήταν βεβαίως τελείως διαφορετική η κατάσταση. Και οικονομικά ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Με άλλους όρους μιλούσαμε για την οικονομία και για άλλους λόγους, και με άλλους όρους μιλούσαμε για την πολιτική και για άλλους λόγους. Είναι άλλες εποχές, έτσι. Βρισκόμαστε 11 χρόνια μετά από όλα, 11-12 χρόνια μετά από αυτήν την ιστορία, και αναφέρομαι στη διετία-τριετία πριν από εκείνες τις εκλογές του 2015, όπου γίνονταν πράγματα και θάματα εδώ στην χώρα. Παρεμπιπτόντως, όλοι όσοι ευθύνονται για τη χρεοκοπία της χώρας ατιμόρυτοι παραμένουν, έτσι, ατιμόρυτοι και πολιτικά. Εγώ το πολιτικά βάζω, γιατί το υπόλοιπο, αν να βρεθεί κάτι, τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Δεν τα βρίσκουμε ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι πληκτρολογούντες στα social media, που ονειρεύονται δεν ξέρω και εγώ τι τιμωρίες, από μέχρι. Καταλαβαίνετε τώρα, μην τα λέμε πρωί-πρωί. Πολιτικά οφείλουμε να βλέπουμε τα πράγματα λοιπόν και να τα διαβάζουμε με τον τρόπο αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη, και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Γιατί και οι πολίτες, έχοντας αυτή τη δυνατότητα στα χέρια μας, μπορούμε να τιμωρήσουμε λοιπόν με έναν τρόπο πολιτικά πάντα αυτούς που θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνοι για το πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Στα χέρια μας είναι όλα, στα χέρια μας. Στα χέρια μας είναι όλα, και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ωραίες για τις κουβέντες με τις παρέες στη διάρκεια κάποιας καλοκαιρινής βεγγέρας ενδεχομένως, αλλά από την άλλη είναι καλό να βλέπουμε τα γεγονότα, να τα βάζουμε δίπλα-δίπλα για να βγάζουμε έτσι και πιο ασφαλή συμπεράσματα και να μην φροντίζουμε να εξυπηρετούμε με αυτά που λέμε μόνο αυτά που έχουμε στο δικό μας το μυαλό, ίσως γιατί χαϊδεύουν τη σκέψη μας και κυρίως επιβεβαιώνουν τις δικές μας πεποιθήσεις. Καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι όπως τα πιστεύουμε, καμιά φορά τα πράγματα είναι και διαφορετικά.

Με το τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Κυρία Αγγελόπουλε, τα υπολογίζω καλά? Ή με το επόμενο τραγούδι, μου λέει ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, στους τίτλους ειδήσεων, και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Μειώνονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Επιθέσεις αυτοάμυνας λέει πως διεξήγαγε ο Αμερικανικός στρατός με στόχο ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από το στενό του Ορμούς. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο. Άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στο σπίτι του στο Χολαργό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο Μυρό και νοσηλεύεται. Στις 11 συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε τον Πρωθυπουργό, στην ατζέντα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Απόψε στις 8 στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και του επίσημου λογότυπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίδη και Ρέθυμνο. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως το ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως κοντά στους κόμβους Νέας Ιωνίας και Μεταμόρφωσης. Με προβλήματα ξεκίνησε η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα προς Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλιακή Λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό, Φάληρο και Πειραιά, ενώ επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις τέλος καταγράφονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι, σκυτάλη για τη συνέχεια στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026 στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι και πάμε να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας εδώ σήμερα, έτσι για να πάμε, προχωρήσουμε πιο πέρα. Ποτέ δεν λέμε πάμε παρακάτω. Πόσο παρακάτω δηλαδή, Νίκο Αγγελόπουλε, φτάνει πόσο ακάτω? Ρυθμίζει τον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, η Λίλιαν Ξύλου είναι στην παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο.

Από νωρίτερα το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Έρχεται το live των Cure 15 Ιουλίου. Το ξέρω, φίλε Νικόλα, το ξέρω. Καλή Τρίτη, γράφει η φίλη Εφή, μας καλημερίζει η Πέγγι. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γράφει ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μειώσω την αξία του ανθρώπου, αλλά όταν όλη η κέντρο-αριστερά, αλλά και η δεξιά γεμάτη αγωνία, περιμένει αυτόν τον έναν άνθρωπο, τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά, σημειώνει. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Είναι και αυτό μια οπτική που γράφει ο Κωνσταντίνος. Αλλά Κωνσταντίνε μου, είμαστε σε αυτό το σημείο. Και αυτό το σημείο είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, αυτή είναι η άποψή μου. Την δημιουργούμε. Και οι συμμετέχοντες σε όλη αυτή την κατάσταση, ως πολίτες συμμετέχοντες, έτσι για να μην παρεξηγούμε. Εμείς την έχουμε δημιουργήσει, τον κατακερματισμό που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε και εμείς ευθύνη, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, το εκλογικό σώμα, για το πώς έχουμε φτάσει τα πράγματα μέχρι εδώ. Οι πολιτικοί φορείς που δημιουργούνται, οι παλιότεροι, οι πιο καινούργοι, ή αυτοί που θα έρθουν στο μέλλον, είναι απλώς το αποτέλεσμα των πράξεών μας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και της πολιτικής περπατησιάς του καθενός φορέα ξεχωριστά. Όλα κρίνονται, όλα είναι μπροστά μας και θέλω να πιστεύω ότι και ως πολίτες είμαστε πιο έμπειροι πια και για να καταλάβουμε ποιος έχει και καλές προθέσεις απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία όταν ξεκινάει κάτι καινούριο. Όλα θα τα δούμε όμως, όλα είναι μπροστά, οπότε προχωράμε και βλέπουμε. Καλημέρα. Σημειώνει η Μαρία, λέει ο Μητσοτάκης, σήμερα έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους που εργάζονται. Πανηγυρίζει που 250.000 συνταξιούχοι αναγκάζονται να δουλεύουν γιατί η σύνταξη είναι βοήθημα και δεν επαρκεί για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Καλημέρα στην Κίρκη, καλημέρα στην Ειρήνη, είπαμε νωρίτερα, καλημέρα στον Θωμά, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα επίσης ανταποδίδω και στο φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Σημειώνει ο Γιάννης στο μήνυμά του. Φοβάμαι, λέει, ότι το μοναδικό κόμμα αριστερότερα του Πασόκ στην επόμενη βουλή θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τον Τσίπρα δυστυχώς δεν τον κατατάσσω πλέον στην αριστερά. Γιάννη μου, είπαμε, όλα θα τα δούμε. Είναι μπροστά μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Και θυμίζω ξανά τους τρόπους επικοινωνίας 213-09-09-100 και 6948-984-984. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber.

0: Εδώ όμως υπάρχουν ζητήματα και ζητήματα και έχουν να κάνουν με την πολιτική ανάγνωση του καθενός και όχι τόσο με τις προθέσεις του. Οι προθέσεις των ανθρώπων θεωρώ ότι είναι αγαθές όταν, των πολιτών όταν πάνε να κρίνουν τα πράγματα. Αλλά από την άλλη υπάρχουν τώρα ζητήματα εδώ πέρα. Από τη μία υπάρχει το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων που έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν αναζητούμε την πολιτική πλατφόρμα εκείνη η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση της επίλυσης δηλαδή των προβλημάτων. Από την άλλη είναι και η ικανοποίηση των προσωπικών μας ιδεολογικών αναγκών. Δηλαδή το τι σταθμίζω εγώ για παράδειγμα ως μονάδα, ως πολίτης. Το τι είναι αριστερό, τι δεν είναι αριστερό, το τι είναι δεξιό, τι δεν είναι δεξιό, τι είναι πατριωτικό, τι δεν είναι πατριωτικό αναλόγως με το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα και τις καταστάσεις και από ποια θέση επάνω στον πολιτικό χάρτη βλέπει τους απέναντι από αυτόν ή από αυτήν. Προσωπικά δεν ψωνίζω τα πιο αριστερά από το Πασόκ, πιο αριστερά από το Κουκουέ, πιο δεξιά του Κουκουέ, πιο δεξιά του Πασόκ, δεξιοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, πλάγιο με τοπικό αριστερά της Νέας Αριστεράς, διαγωνίως του Τσίπρα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ο καθένας εκφράζει αυτό που εκφράζει και από την άλλη συγχρόνως ενώπιον της κάλπης θα προκρίνει αυτό που θεωρεί πιο σημαντικό μέσα του. Είναι το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων και μέσα από συγκεκριμένα πολιτικά εργαλεία και κατευθύνσεις, μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, και από την άλλη είναι και η συνέχιση της κάλυψης της προσωπικής ανάγκης που έχει ο καθένας και η καθεμιά για να αισθάνεται τα πράγματα μάλλον όπως τα φαντάζεται. Δεν ξέρω αν είναι κιόλας αυτά που φανταζόμαστε. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα ανοίγω και είναι και λίγο ενιγματική, αλλά ταυτόχρονα και ξεκάθαρη όμως. Πάμε να καλημερίσουμε τον πολιτικό επιστήμονα και έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή του, τον κύριο Λευτέρης Κουσούλης μαζί μας. Κύριε Κουσούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη. Καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι, εν αρχή, αν βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω. Είναι αυτό παίζει ρόλο που αυτό που περιγράφω. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας. Δηλαδή, λέμε είναι ακρίβεια, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και από την άλλη, έχουμε πολιτικούς παίκτες απέναντι, οι οποίοι ο καθένας και η καθεμιά μας λέει: παιδιά, εγώ προτείνω να πάμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα έτσι. Λέει ο άλλος: προτείνω μια άλλη συνταγή. Λέει ο τρίτος, ο τέταρτος, ο καθένας λέει αυτό που λέει. Και είμαστε και οι πολίτες που αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον λειτουργούμε ως τρίτος παράγοντας όλη αυτή την εξίσωση, που προτάσουμε τον τελευταίο καιρό μάλλον το πώς φανταζόμαστε εμείς τα πράγματα απέναντι στη γενική εικόνα ή το πώς φανταζόμαστε ή φαντασιωνόμαστε ότι μπορούν να επιληθούν. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην θέτω και σωστά το ερώτημα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά πάντα αυτό συμβαίνει και δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα προσλαμβάνεται από ένα άτομο, από μια ατομική συνείδηση. Mm-hmm. Με βάση τα κριτήρια αυτής της ατομικής συνείδησης θα αναγνώσει ο καθένας και η καθεμία αυτό που εκτιμά ως πραγματική ζωή,
0: ναι,
1: με κριτήριο τα βιώματά του και την εμπειρία του και θα σταθεί με έναν τρόπο απέναντι. Mm-hmm. Θα υιοθετήσει δηλαδή μια στάση, θα στηρίξει ή θα διαφωνήσει και ανάλογα θα τοποθετηθεί στην κάλπη μπροστά στις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες και αυτές κομίζουν μια πολιτική πρόταση, mm-hmm, και διαμορφώνουν έναν δρόμο λύσης, σωστά το επισημαίνεται, των προβλημάτων. Mm-hmm. Η πολιτική είναι μια λειτουργία που καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Το πώς ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κρίνεται από τον καθέναν και την κάθε μία ξεχωριστά,
0: mm-hmm,
1: με βάση τη δυνατότητά του να κατανοήσει τα πράγματα, mm-hmm, την εμπειρία του, τη δική του ανάγκη, τη στιγμιαία θα μπορούσα να πω ανάγκη, την ανάγκη της φάσης δηλαδή, που βρίσκεται ο καθένας και πώς συνολικά αποτιμά ή εύχεται την πορεία της χώρας, της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει και μέσα στην οποία μπορεί ή δεν μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια διαλεκτική διαδικασία όπου τα πράγματα αποτιμώνται καθημερινά από την ατομική συνείδηση η οποία τοποθετείται με έναν τρόπο.
0: Η ατομική συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς πώς μπορεί να καλλιεργηθεί περισσότερο προκειμένου να βγάζουμε οι πολίτες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση τελικά, αλλά συλλογικά αν το αθροίσουμε όλο αυτό, πιο όρημα συμπεράσματα. Γιατί τελικά νομίζω ότι Το λάθος το κάνεις μια φορά στη ζωή, το κάνεις. Τη δεύτερη φορά που το κάνεις, λένε ότι είναι δύο φορές λάθος. Καταλαβαίνετε πάλι πώς θέτω το ζήτημα.
1: Μαθαίνεις πάντα από το πρώτο και το δεύτερο.
0: Εμείς τι έχουμε μάθει ως πολίτες. Με προβληματίζει αν έχουμε μάθει κάτι ως πολίτες.
1: Η δυνατότητα που έχει μια ατομική συνείδηση να σταθεί απέναντι στον εαυτό της αρχικά και απέναντι στην πραγματικότητα στη συνέχεια, εξαρτάται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Το πώς έχει βιώσει τα πράγματα, το πώς έχει μεγαλώσει, η μόρφωση που έχει λάβει, σε ποιο σχολείο έχει πάει, η κριτική σκέψη mm-hmm. που διαθέτει, η δυνατότητά της να διαβάζει, να κατανοεί, να ακούει και να κατανοεί, να εκφράζεται. Και ο τρόπος με τον οποίο, με βάση τα προηγούμενα, προσλαμβάνει την πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, το πώς λειτουργεί η καθημερινή ζωή στην πόλη, για να μιλήσουμε για την Αθήνα, ενώ το κέντρο, μια μεγάλη πόλη δηλαδή, ο καθένας το βιώνει αυτό διαφορετικά και αποτιμά και τις συμπεριφορές διαφορετικά και έχει ο ίδιος μια διαφορετική συμπεριφορά. Mm-hmm. Άρα μιλάμε κάθε φορά για έναν ξεχωριστό άνθρωπο ο οποίος κομίζει τη διαφορά και την ανομοιότητά του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τη γέννησή του ως την ώρα για την οποία μιλάμε, και ο οποίος τοποθετείται με έναν τρόπο απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στους άλλους, και συνυπάρχει μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων, κατά τη γνώμη μου προτάσσοντας την ιδιαιτερότητά του, δηλαδή ζυγίζοντας το ατομικό του πρώτα συμφέρον, το λέω mm-hmm. με την καλή έννοια mm-hmm. το συμφέρον, mm-hmm. Μέσα από το δρόμο αυτό βρίσκεται μέσα στην κοινωνική πορεία, δηλαδή μαζί με τους άλλους ανθρώπους, αυτό που ονομάζουμε συλλογική πλέον λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Το πώς αυτό οριμάζει στον χρόνο εξαρτάται από πάρα πολλά και βελτιώνεται στον χρόνο, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας βασικός, επιτρέψτε μου να πω, είναι η λειτουργία της πολιτικής, εάν η πολιτική δεν έχει ιτηθεί και αν ανταποκρίνεται στον παιδαγωγικό ρόλο της. Αν δηλαδή η πολιτική όπως εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του καθημερινού ανθρώπου έχει έναν παιδαγωγικό και παιδευτικό ρόλο. Μπορεί τα πράγματα να τα πάει σε καλύτερη κατάσταση, μπορεί όμως να εργάζεται για την οπισθοδρόμησή τους. Παράδειγμα, ο σεβασμός στον νόμο. Ο σεβασμός στον νόμο και το ενδιαφέρον των πολιτικών αντιπροσώπων για το σεβασμό στον νόμο και την εφαρμογή του νόμου έχει μια μεγάλη παιδαγωγική αξία για το πώς ο κάθε άνθρωπος καθημερινά θα σταθεί απέναντι στον νόμο, με την έννοια δηλαδή ότι θα τηρήσει τους κανονισμούς της συνύπαρξης, τους κανόνες της συνύπαρξης, ναι. Άρα θα σταθεί και ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους.
0: Mm-hmm. Τώρα, για να πάμε λίγο στα πιο πρακτικά, κύριε Κουσούλη. Μιλούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συνεχίζουμε να μιλάμε βασικά, μέχρι να έχουμε την πλήρη αποτύπωση των νέων δεδομένων στον πολιτικό χάρτη, για ένα βαλτωμένο, ένα ταλματωμένο πολιτικό σκηνικό. Έναν πολιτικό χάρτη ο οποίος είχε παίκτες, αλλά αμετακίνητους, δημοσκοπικά μιλώντας, ως προς τα ποσοστά τους, αλλά και ως προς τη δυναμική που αναπτύσσουν, κοιτώντας κανείς τα πράγματα προοπτικά προς το μέλλον. Τώρα έχουμε δύο νέους παράγοντες. Έχουμε τον καταλήτη που ακούει στο όνομα Μαρία Καριστιανού, είδαμε να ξεδιπλώνεται την περασμένη εβδομάδα και να αποτυπώνεται στο πολιτικό πεδίο. Από την άλλη, σήμερα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις, την κεντρική εκδήλωση που θα κάνει για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία έρχονται για να αλλάξουν κάπως τις ισορροπίες ή πολύ τις ισορροπίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, οπωσδήποτε θα αλλάξουν τις ισορροπίες. Θα επιτείνουν τον κατακαιρματισμό που παρατηρούμε στην αντιπολίτευση, αν αφήσουμε στην άκρη το κυβερνητικό σχήμα, mm-hmm. το αν αλλάξουν αυτό το συσχετισμό καταλυτικά, δηλαδή οδηγηθούμε σε μια απολύτως νέα πολιτική συνθήκη και σε ένα ριζικά νέο πολιτικό περιβάλλον, αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα. Mm-hmm. Ενώ τα νέα κόμματα τα οποία μορφοποιούνται αποτελούν πράγματι μια μεταβολή αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, θα δούμε αυτή η μεταβολή σε ποιο βαθμό θα γίνει αποδεκτή ή θα υποστηριχθεί από τους πολίτες στην κάλπη. Mm-hmm. Η δυνατότητα της μεταβολής πάντως σήμερα είναι υπαρκτή. Mm-hmm. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί μια πολιτική και κοινωνική συνθήκη που είναι ευνοϊκή για αυτή τη μεταβολή. το αν οι πρωταγωνιστές αξιοποιήσουν αυτή τη μεταβολή, αυτή τη συνθήκη προκειμένου να επιταχυνθεί αυτή η μεταβολή, θα το δούμε στην κάλπη. Άλλον τρόπο δεν έχουμε, άλλη μέθοδος δεν υπάρχει.
0: Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από την έλευση των δύο αυτών νέων πολιτικών σχηματισμών?
1: Επηρεάζονται όλοι κατά βάθος. Δεν μένει κανείς ανεπηρέαστος.
0: Σας το λέω γιατί απευθύνονται και σε διαφορετικά κοινά, έτσι ομολογουμένως. Δηλαδή, αλλού απευθύνεται η Καριστιανού, αλλού απευθύνεται ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κοινό που είναι το σύνολο του εκλογικού σώματος. Mm-hmm. Το πολιτικό σώμα δεν είναι ενίο, αλλά είναι ένα, απευθύνονται σε όλους, δηλαδή και σε όλες. Mm-hmm. Αυτό που επηρεάζεται λιγότερο αυτή τη στιγμή από τα δύο αυτά κόμματα, τα υπαρκτά πλέον κόμματα, είναι το κυβερνητικό σχήμα, το οποίο διαθέτει η παραδοσιακή παράταξη στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, διαθέτει ένα σταθερό εκλογικό σώμα, το οποίο σε καλές εποχές κινείται περίπου το 30%. Mm-hmm. Σήμερα αυτό πλέον δεν υπάρχει, είναι περιορισμένο μετά από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά τα δύο συγκεκριμένα κόμματα απευθύνονται σε κοινό με το οποίο δεν συνομιλεί με τη Νέα Δημοκρατία και συνεπώς απευθύνονται τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τα οποία κατά τη γνώμη μου θα αντλήσουν και ψηφοφόρους και τα οποία θα ζημιωθούν στην κάλπη.
0: Mm-hmm. Περισσότερο...
1: Αν τώρα προκύψει και το κόμμα του κ. Σαμαρά,
0: ναι,
1: το οποίο
0: εκεί ήθελα να πάμε
1: εκτιμώ,
0: τώρα, ναι.
1: εκτιμώ mm-hmm. ότι από ό,τι διαβάζω, δεν γνωρίζω κάτι, ότι αναμένεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά, αυτό θα επιβαρύνει τον κατακαιρματισμό και ασφαλώς θα ζημιώσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, αφού κυρίως απευθύνεται σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πλέον έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο έχουν απομακρυνθεί, αλλά πάρα πολύ απορρίπτουν το παλαιό κόμμα τους. Mm-hmm. Συνεπώς, πάμε σε έναν συνολικό κατακαιρματισμό. Αυτός ο κατακαιρματισμός έχει ενδιαφέρον γιατί από μόνος του αποτελεί μια δυνατότητα ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού, προς την οποία κατά τη γνώμη μου θα κατευθυνθούμε, η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα επιβεβαιωθεί κατά την εκτίμησή μου στην πρώτη κάλπη και θα μορφοποιηθεί με πιο συγκεκριμένο τρόπο στη δεύτερη κάλπη.
0: Μόνο που στη δεύτερη κάλπη μπαίνουν και σκληρότερα διλήμματα μετά, έτσι.
1: Στο τέλος αυτής της διαδρομής δεν θα υπάρχει φυσικά αυτοδυναμία με τα σημερινά δεδομένα και θα αρχίσει η συζήτηση, θα πάμε προς μια κυβέρνηση συνεργασίας ανάλογα με τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης θα κρίνουν και κόμματα και πολιτικές και την τύχη των προσώπων.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας
1: και
0: ημέρα.
1: Εγώ, κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρωινής εκπομπής του σημερινού Mind the Trap. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, με την Αθηνά Κορλίρα, με την Αθηνά Κορλίδα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Και εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε ξέρετε, το νου σας.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Τρίτη. Είναι 26 Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχισυνταξία, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στον αριθμό 2-13-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή μήνυμα μέσω mail στο 984oner@gmail.com.
2: Δεν είναι και το πιο δημοφιλές θέμα, πλέον έχουν σταματήσει να ασχολούμαστε με αυτό, συγγνώμη. Αλλά επειδή κάναμε την κουβέντα χθες με τον κύριο Τσουκαλά για το αν έχουμε ή δεν έχουμε περιθώριο να δώσουμε ό,τι είναι να δώσουμε τέλος πάντων από τα πλεονάσματα, έχουμε κάτι πάνω από 5 δις το τετράμινο ανακοινωμένο πάνω από το στόχο πλεονάσμα. Ωστόσο, αυτά που βγάζεις ως πλεονάσματα, πρώτα απ' όλα τα συγκρίνεις με βάση το στόχο και δεύτερον υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες με τους οποίους μπορείς με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να ξοδεύεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, αν δεν είναι συμφωνημένο με την Κομισιόν, πρέπει να είναι πλεονάσματα τα οποία ή μπορούν να επαναληφθούν, είναι διατηρήσιμα, άρα εκ των πραγμάτων αλλάζει και το περιθώριο που έχεις να ξοδέψεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ορίζουν οι δημοσιονομικοί κανόνες είναι οι δαπάνες. Και γυρνάω σελίδα και λέω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει μια κουβέντα δύσκολη, γιατί δεν συμφωνούν όλοι, για το κατά πόσο δαπάνες όπως οι ενεργειακές ή η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπορούν να βγούνε επί του παρόντος, θα έλεγα στοχευμένα και προσωρινά, όπως συνηθίζουν να λένε, εκτός αυτού του πλαισίου. Η κουβέντα αυτή δεν έχει ευδοκιμήσει, αλλά με αφορμή τα χθεσινά καλά νέα των ανακοινώσεων είπα να την επαναφέρω. Κυρίως οι Ιταλοί τη βάζουν με επιτάσεις πάνω στο τραπέζι, χώρες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κανένα περιθώριο δημοσιονομικό για ευελιξία.
1: Χθες ήταν ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα, στο οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είχε να κάνει με το στεγαστικό, είχε να κάνει με τα θέματα της στέγασης. Από αυτό λοιπόν το γενικό συμπέρασμα είναι το ότι οι Έλληνες δαπανούν το 40 με 45% του εισοδήματός τους για να καλύψουν τις ανάγκες σε στέγη. Στέγη και στάθμευση, διότι είναι πολλά τα σημεία της πόλης όπου θα πρέπει εκτός από σπίτι να έχεις και πάρκινγκ. Γιατί δεν μπορεί να παρκάρεις στον δρόμο, να πρέπει να νοικιάσεις λοιπόν μια θέση. Και λέγανε ότι είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος για να δαπανάτε για το σκοπό αυτό, και ειδικά σε στέγη η οποία δεν είναι άνετη και είναι στο κέντρο της πόλης, δηλαδή λίγα τετραγωνικά στο κέντρο της πόλης, σε πολύ υψηλές τιμές. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Βέβαια δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι πανευρωπαϊκό τουλάχιστον, για να μην πω παγκόσμιο θέμα. Στις μεγάλες πόλεις πάντα υπάρχει έτσι ένα θέμα δυσανάλογο το ενίκιο με την διαθεσιμότητα κινήτων, αλλά εχθές απασχόλησε και συζητήθηκε εκτενώς. Θα πούμε και εμείς λίγο περισσότερα σήμερα στην εκπομπή μας.
2: 8 και 4 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, Αθήνα Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις όπως βγαίνουν αυτές, όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς. Πάμε πρώτα απ' όλα να τις ακούσουμε.
1: Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, ωστόσο μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς, εν μέσω και χειρίας μεταξύ των δύο χωρών και συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε σύμφωνα με το Al Jazeera η διαμεσολάβηση του Κατάρ, πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου Ιρανικής Αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Ντόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα.
2: Σε Σε ανάλυση του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεών τους με το Ισραήλ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα. Στην Ντόχα του Κατάρ έφτασαν ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στο νότιο και στον ανατολικό Λίβανο. Θα έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να διαμηνεί πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, ψηφώντας την μία υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα, τώρα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να διηγηθούν αύριο Τετάρτη 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας. Τρεις υπεύθυνοι κέντρου υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένα ενεργή αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Στις 11 συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Υπουργικό θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Κερακάκη σχετικά με τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
1: Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης δικαστικής διαδικασίας αύριο και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για τα 27 παιδιά απανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά.
2: Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια κάθεξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Ρίου Πάγου, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι κακώς αποφυλακίστηκε. Θα ακολουθήσει ορισμός άμεσα δικαστικού συμβουλίου από την πρόεδρο του Ρίου Πάγου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Εάν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.
1: Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα.
2: Και στην πολιτική επικαιρότητα, σε εκδήλωση στο Θησίο στις 8 το βράδυ, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα.
1: Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και της προσλήψης στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος επισήμανε ότι ο στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης.
2: Τραγωδία και σοβαρό επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας χθες βράδυ στην οδό Ξανθίπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γεννηματάς. Παράλληλα εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του τον πιστόλι που χρησιμοποίησε.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενημέρωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
2: Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου μετέβη το βράδυ στο νοσοκομείο κοντά στην Ιερουσαλήμ με το γραφείο του να διευκρινίζει πως έπρεπε να λάβει οδοντιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου πρωθυπουργού του Ισραήλ βρέθηκε στο μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης της χώρας τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως προβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό.
1: Σήμα κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Η επιδημία του ιού στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, προτού η κατάσταση αρχίζει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπέσιους, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης.
2: Και γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της, κάποια από αυτά, ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Είχαμε πρώτα απ' όλα χθες αυτό το συνέδριο που συζητήθηκε το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Ενώ στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα στην ατζέντα του. Απόστολο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Το στεγαστικό ήταν ένα βασικό θέμα, μια βασική πτυχή θα λέει κανείς στην συζήτηση αυτή που είχε να κάνει με το δημογραφικό ευρύτερα και αυτό το οποίο πληροφορηθήκαμε χθες από τον Πρωθυπουργό είναι ότι είναι πιθανό, μάλλον το παράθυρο το οποίο θα λέει κανείς άνοιξε, να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, μετά το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, που όπως τόνισε έχει δοθεί δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Κινείται προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση, χωρίς όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης να είναι έτοιμος να κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Τώρα, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και πάλι ο στόχος της κυβέρνησης, επιδίωξη του Πρωθυπουργού, είναι να εκπέμψει μέσα από την ατζέντα ένα μήνυμα για την κοινωνική, μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή ατζέντα της κυβέρνησης. Θα έλεγε κανείς ότι πρώτο θέμα στην συνεδρίαση, στην ημερήσια διάταξη σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Όπως λένε στην κυβέρνηση, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η γυναίκα αμείβεται κατά 12-13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ίδια ακριβώς δουλειά και με τα ίδια προσόντα. Και αυτό είναι ένα νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει, όπως τονίζεται και από το Μεγάλο Μαξίμου, περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Και μεταξύ άλλων αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι αν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή που παρατηρείται και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη αρχικά επιθεώρηση εργασίας εν συνεχεία για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πρόκειται βεβαίως μετά το Υπουργικό να ανακοινωθούν λεπτομέρειες αυτού του νομοσχεδίου. Επίσης στην ατζέντα υπάρχει και η ενημέρωση για την πορεία της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί όπου όπως τονίζεται από την κυβέρνηση ολοκληρώνεται το δανειακό σκέλος με 100% απορρόφηση. Και συνολικά το Ταμείο Ανάκαμψης στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση, όπως τονίζει η κυβέρνηση μας εντός χρονοδιαγράμματος, ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν μια σταθερά θετική επίδοση στην Ευρώπη, έχει έλθει ήδη στη χώρα το 68,5% του προϋπολογισμού, περίπου 25 δισεκατομμύρια, έχουν υλοποιηθεί 204 ορόσημα και βεβαίως μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε την ολοκλήρωση. Ο στόχος που έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης θα υπάρξει, να πούμε ολοκληρώνοντας, και μια ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Υπάρχουν και παρεμβάσεις και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Εθνική, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και επίσης ολοκληρώνοντας να πούμε ότι θα γίνει ενημέρωση για το θέμα της επιλογής του κ. Στουρνάρα για την θέση του Διευθυντή της Τράπεζας Ελλάδας.
2: Και αυτό το θέμα και το δημογραφικό βρέθηκε στην ατζέντα της αντιπολίτευσης, στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ χθες και του Νίκο Ανδρουλάκη. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι έτσι από το βήμα του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026 ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Η χώρα όπως είπες σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα. Η Νέα Δημοκρατία μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Αναφέρθηκε μάλιστα σε παραδείγματα, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου 2. Τρεις οι πυλώνες παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό, όπως τους παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος. Ειδικότερα ο πρώτος πυλώνας αφορά την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, ο δεύτερος πυλώνας την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και ο τρίτος πυλώνας στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Σταχυολογούμε μερικές από τις προτάσεις, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται στοχευμένα μέτρα για την ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα με νέα ψηφιακά μέσα, αλλά και θέσπιση γενναίων φορολογικών και κοινωνικών κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως, ώστε να μπορούν, όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, να ζουν και να δημιουργούν στις απομακρυσμένες περιοχές. Μόνο έτσι, τόνισε, θα βάλουμε φρένο στην ερήμωση της υπαίθρου. Επίσης, πρότεινε ισχυρές δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης με πλήρη κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων, πλήρης επίσης κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν από τον τοκετό για τις έγκυες γυναίκες που κατοικούν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές. Κορυφαίο πρόβλημα επίσης η στέγαση των νέων ζευγαριών, στάθηκε ιδιαιτέρως στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρόταση Gen Rent με 40.000 κοινωνικές κατοικίες υπό την υποπτία, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και τον έλεγχο μιας δημόσιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων. Η προτεραιότητα του δημογραφικού αποτυπώνεται στο ΠΑΣΟΚ και στο φορολογικό του σχέδιο. Προτείνει δηλαδή μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά πρώτης ανάγκης και ριζική αναθεώρηση του ένφια για τις πολύτεκνες οικογένειες, προτείνοντας μείωση 75% στον έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας τους. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης, πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το τομέας ενέργειας του κόμματος και ρωτά ποιος είναι ο λόγος αποχώρησης της κοινοπραξίας Exxon Mobil Hellenic Energy από τον μπλοκ στα δυτικά της Κρήτης. Επίσης διρωτάται μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους, όπως τους χαρακτηρίζει, κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετής καθυστερήσεις που απαξίωσαν το εγχείρημα. Τέλος, να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε απάντηση της Χαριλάου Τρικούπης στις αιχμές γαλάζιων στελεχών ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν σε ό,τι αφορά την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, του κ. Στουρνάρη.
2: Αυτό δεν είναι αιχμή, παρόν ψήφισε.
4: Παρόν, αλλά στο παρελθόν είχε ψηφίσει θετικά.
2: Σωστά.
4: Αναφέροντας ότι μετατοπίστηκε προς τα αριστερά, ακούστηκε δηλαδή αυτή η κριτική από ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επισημαίνει ότι έχει ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητείων στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών του αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομά μεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κατερίνα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
7: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Πάμε στη Μίνα Μουστάκα, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Μίνα, καλημέρα. Έχουμε 2-3 θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι αυτή η ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Φετών του Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το άλλο είναι οι εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για τις επιδοτήσεις στην περιοχή των Σερών. Και το τρίτο είναι το ότι αν και έγιναν έργα για να μεγαλώσει και να βελτιωθεί η αίθουσα που φιλοξενεί τη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα, πάλι υπάρχουν παράπονα γι' αυτό.
1: Καλημέρα, Αθηνά. Τα είπες όλα με μια ανάσα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μίνα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Καθώς το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, όπως όλα δείχνουν, θα είναι καθοριστικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί χθες έγινε γνωστό ότι ο αντισαγγελέας του Αραίου Πάγου, Σοφοκλής Λογοδέτης, ζητά να ασκηθεί ανέρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά, με βάση το οποίο πριν από λίγες ημέρες ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, να θυμίσουμε, σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη για το σύνολο των εγκληματικών ενεργειών της οργάνωσης, είναι ελεύθερος. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αξιολόγησε διαφορετικά τα στοιχεία από τους δικαστές του εφετείου Πειραιά και έκρινε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: Δηλαδή απλά ότι δεν έχει κάνει τα 25 χρόνια.
1: Έτσι, ακριβώς. Βέβαια, το γεγονός ότι ζητείται η άσκηση της ανέρεσης σε αυτό το χρονικό σημείο δεν αλλάζει το καθεστώς της ελευθερίας για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Η κρίσιμη γι' αυτόν απόφαση θα έρθει με την έκδοση της απόφασης από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι είναι καθοριστικό το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα συνεδριάσει το δικαστήριο. Και αν και αυτό, δηλαδή και αν και οι ανώτατοι δικαστές ακολουθήσουν την άποψη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αναιρέσουν πια το βούλευμα, τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εξαφανίζεται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και άρα θα πρέπει να συλληφθεί και να οδηγηθεί πίσω στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι ελεύθερος γιατί έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης, αφού είχε προηγηθεί αρνητική απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών του Πειραιά και υπήρχε και αρνητική εισήγηση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο που είπε ναι στην αποφυλάκησή του με όρους. Τώρα, εξελίξεις σημαντικές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ναι μεν βλέπουμε και ακούμε και την ιστορία, την καινούργια υπόθεση που άνοιξε στην Κρήτη και αναμένονται να έρθουν και οι συλληφθέντες αυτοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιθανότατα αύριο για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Όμως φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζει, επιτρέψαμε την έκφραση, κανονικά στον αστερισμό των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί πέρα από τις πολύ σημαντικές υποθέσεις που είναι συνήθως πρόσωπα, όπως για παράδειγμα οι βουλευτές, πολιτικοί, πρόσωπα γνωστά, στα δικαστήρια είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση μερικότερες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτυπώνουν όμως πλήρως το γιατί αυτή η υπόθεση θεωρείται σκάνδαλο. Μία ακόμα τέτοια υπόθεση ολοκληρώθηκε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Κρίθηκαν ένοχοι, ήταν πλημελήματα, είναι πλημεληματική απάτη, γιατί το ύψος του ποσού των επιδοτήσεων που ελάμβανε ο κάθε ένας κατηγορούμενος ήταν μικρότερο από αυτό που είναι το όριο του νόμου για να χαρακτηριστεί κακούργημα. Καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι σε ποινές από 5 μήνες έως 26 μήνες.
0: Όλες με αναστολή.
1: Όλες με αναστολή, ακριβώς. Όμως να θυμίσουμε ότι αυτή η υπόθεση είχε και μία ακόμα ιδιαιτερότητα, γιατί με την έναρξή της πριν από μερικούς μήνες, 7 από τους κατηγορούμενους ήρθαν και έκαναν ποινική συνδιαλλαγή και επέστρεψαν τα χρήματα τα οποία είχαν παρανόμως κατά την κατηγορία εισπράξει.
2: Οι 13 δεν τα
1: επιστρέψουν. Στην ποινή.
0: Δεν τα έχουν.
1: Γιατί οι υπόλοιποι
0: είναι πολύ απλό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τα φάγανε.
1: Προφανώς. Και συμφώνησαν λοιπόν και με την εισαγγελέα της έδρας και με το δικαστήριο στην ποινή. Του επιβλήθηκε μια ποινή, οπότε οι 7 συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι δεν ήταν χθες στο εδόλιο.
0: Είναι ωραία αυτά. Επιστρέψει τα χρήματα, φεύγει και η ποινή.
1: Όχι ολόκληρη, συμφωνείς ένα ύψος ποινής, αλλά είναι σίγουρα μικρότερη από αυτήν που θα μπορούσες να τιμωρηθείς εάν δεν είχες επιστρέψει τα χρήματα.
2: Εγώ το λέω ευρύτερο, ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστρέφονται ανήκουν αλλού, δεν ανήκουν.
0: Αν τα έχεις, αν δεν τα έχεις, θα δώσεις.
1: Αν δεν τα έχεις, ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Ας μην ανοίξουμε το τι θα δώσεις τη συζήτηση τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε τέλος ότι αύριο ξεκινά ξανά η δίκη των Τεμπών. Όπως είπατε και εσείς, η δίκη αυτή, να θυμίσουμε, είχε διακοπεί για περίπου ένα μήνα, προκειμένου να γίνουν αναγκαίες εργασίες στην αίθουσα, η οποία προοριζόταν αποκλειστικά για αυτήν τη δίκη. Υπάρχουν, είναι αλήθεια, φωνές, παρά τις εργασίες που έγιναν, ότι και πάλι δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει πλήρως τις ανάγκες και των πολλών δικηγόρων και των συγγενών των θυμάτων, που πράγματι θα δούμε συνεδριάσεις που δεν θα είναι όλοι οι συγγενείς εκεί. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η δίκη αυτή μόλις τώρα ξεκινά, οπότε όταν θα αρχίσουν να καταθέτουν μάρτυρες, και κυρίως σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπως θα είναι οι καταθέσεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων, η αίθουσα θα θυμίζει τις πρώτες ημέρες έναρξης της δίκης. Αλλά για να μην είμαστε προφήτες καλών ή κακών, ας περιμένουμε να ξεκινήσει η αυριανή συνεδρίαση, να δούμε πώς θα κυλήσει. Και ελπίζουμε όλοι, και αυτό λένε και οι δικηγόροι και των δύο πλευρών από την αρχή, να ξεκινήσει η δίκη αυτή κανονικά. Αυτό είναι και το αίτημα όλων, διότι μην ξεχνάμε ότι μεταξύ των άλλων το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και ένα πλημέλημα που έχει συγκεκριμένο χρόνο παραγραφής, και μόνο τιμή δεν θα περιποιήσει κανέναν να μην αποδοθούν ευθύνες για το πλημέλημα μεν, αλλά της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αφορά στην τραγική απώλεια των 57 κυρίως νέων ανθρώπων στο συντηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
0: Μάλιστα, Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Είχαμε κατά νου να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Πέρο για την ιστορία της Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε όμως και ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Χολαργό το βράδυ, τη νύχτα, οπότε θα πούμε τουλάχιστον και για τα δύο. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ναι, να ξεκινήσουμε από το επεισόδιο που είχαμε χθες το βράδυ στο Χολαγό, γύρω στις 11 η ώρα, στην Οδό Ξανθίπου, διαμέρισμα τρίτου ορόφου, όταν εκεί οι γείτονες άκουσαν δύο πυροβολισμούς. Τι έγινε? 57χρονος πυροβόλησε αρχικά τη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι, στον μυρό, και συνέχεια πήγε στο διπλανό δωμάτιο και έβαλε τέλος τη ζωή του με μια σφαίρα στο κεφάλι. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Πρώτα αυτή ήταν η αστυνομική, ήταν τη γυναίκα τραυματισμένη, της προσέφεραν πρώτες βοήθειες να σταματήσουν την αιμορραγία στον μυρό, και συνέχεια βρήκαν τον άντρα νεκρό. Δεν έχει διευκρινίσει τώρα τι ήταν αυτό που όπλησε τον άντρα. Περιμένουμε και κάποια ενημέρωση από την αστυνομία τι έχει καταθέσει η γυναίκα, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου. Συγκλονισμένοι και οι γείτονες για το τι έχει συμβεί. Υπάρχει μια πληροφορία, μην επιβεβαιωθεί, ότι κατά καιρούς ο σύζυγος εξέφραζε κάποιες απειλές για την γυναίκα του. Είναι μια πρώτη πληροφορία. Μένει να φανεί αν πρόκειται για μια ενδοοικογενειακό επεισόδιο ή κάτι άλλο, προκειμένου να διευκρινιστεί ακριβώς τι συνέβη.
0: Τώρα πες μας και για το αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης των ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κρήτης.
3: Ναι, παιδιά, φτάσαμε 22 οι συλλήψεις συνολικά. Πάνω από 90 άτομα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που βλέπονται στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Δύο αδέρφια φαίνεται να ήταν οι εγκέφαλοι λογιστές, 67 και 65 ετών από το Ρέθυμνο, οι οποίοι συνεργάζονταν με τουλάχιστον 6 κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα λεγόμενα ΚΕΠ των αγροτών, σε τρεις νομούς, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ανάμεσα στους ληφθέντες φαίνεται να είναι και ένα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, και ένα εν ενεργεία αντιδήμαρχος, που και αυτός φαίνεται να έχει κομβικό ρόλο. Τι γινότανε? Οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ που είχαν πρόσβαση στα συστήματα του ΕΠΕΚΕΠΕ εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτιμάχια σε όλη τη χώρα, κυρίως σε νησιά. Ενημέρωναν τους δύο λογιστές και αυτοί συνέχεια συντόνιζαν, έτσι ώστε να βρίσκουν ενδιαφερόμενους αγρότες, ακόμα και άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, και δήλωναν να έκαναν ψευδείς δηλώσεις στα συγκεκριμένα αγροτιμάχια, και έτσι λάμβαναν μεγάλες επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Υπολογίζεται πάνω από 3 εκατομμύρια τα κέρδη τους από το 2019, που φαίνεται να λειτουργούσε το κύκλωμα. έχουν γίνει από τους 22 συλληφθέντες, τουλάχιστον από τους 18 έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι από τους ανέχους που έγιναν στη σπίτια και επαγγελματικούς χώρους έχουν βρεθεί και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι από τους ανέχους που έγιναν στη σπίτια και επαγγελματικούς χώρους έχουν βρεθεί και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Επιθέσεις αυτοάμυνας λέει πως διεξήγαγε ο Αμερικανικός στρατός με στόχο ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από το στενό του Ορμούς. Η σύναψη συμφωνίας εντός ημερών για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, υποστήριξε ο Μάρκο Μπρούμπιο. Περαιτέρω υποχώρηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο στα 95,5 δολάρια το βαρέλι το Brent τα ξημερώματα. Άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στο σπίτι του στο Χολαργό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο μυρό και νοσηλεύεται. Στις 11 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στην ατζέντα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ στο Θησείο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης. Πρώιμος καύσωνας πλήττει τη Γαλλία. Χθες καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο, ενώ προβλέπεται πως ο υδράργυρος σήμερα θα ανέβει περαιτέρω και θα ξεπεράσει τοπικά και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Κόκκινος για άλλη μία μέρα ο Κηφισός, με αυτοκίνητα, φορτηγά και μηχανές να πηγαίνουν σημειωτών κυρίως στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο από το ύψος του Εγάλεο. Κίνηση παρατηρείται και στην Κηφισία, στην Αττική Οδό αλλά και τους κεντρικούς δρόμους κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στα νότια και τη Μεσογείων. Στο κέντρο η κίνηση ξεκινάει από τη Βασιλής Σοφίας και φτάνει μέχρι τη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με δυσκολία διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Παρόμοια εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αναφερθήκαμε και στην εισαγωγή και στο κυβερνητικό και ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ σε αυτό το συνέδριο που διεξήχθη χθες στην Αθήνα για το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, όπως λέγαμε, απαιτεί ο κόσμος να δαπανά πολύ μεγάλο ποσοστό του μισθού του για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες σε στέγαση και όχι μόνο, και σωστά είναι γύρω-γύρω από αυτήν. Και βεβαίως δεν είναι ένα μόνο ελληνικό θέμα το στεγαστικό και το δημογραφικό. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε στην ευρύτερη διάστασή του και ζητήσαμε τη βοήθεια του καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, του κυρίου Τσακ Λόγλου, να είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σε εσάς, τον κύριο Παπαγεωργίου και τους ακροατές σας.
2: Να κάνω την πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Συνηθίζουμε να το συνδέουμε με το στεγαστικό. Έχω την αίσθηση ότι η βάση που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι το πώς είμαστε και πώς αναπτυσσόμαστε ή πώς αλλάζει ο πληθυσμός μας. Το πρόβλημα το έχουμε μόνο εμείς που είμαστε ανεπτυγμένοι, θεωρητικώς, ή ακόμα και αναπτυσσόμενες χώρες είναι αυτές που αντιμετωπίζουν το θέμα?
1: Κύριε Παπαγεωργίου, όταν ξεκίνησα να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα, πριν από κάποιες δεκαετίες, το μάθημα το οποίο δίδασκα, το οποίο ήταν τα οικονομικά της ανάπτυξης, ένα από τα κύρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε τότε ήταν η εκρηκτική δημογραφική ανάπτυξη. Δηλαδή το πόσο αυξανόταν ο πληθυσμός στις χώρες αυτές.
0: Το baby boom.
1: Όχι, το baby boom ήταν κάτι στις αναπτυγμένες χώρες, για τις αναπτυσσόμενες χώρες τώρα μιλάω, όπου ξέρετε, τότε σε εκείνη

0: φάση ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να ήταν και παραπάνω από 6. Λοιπόν, αυτό που έχουμε στις τελευταίες δεκαετίες είναι μια ραγδαία μείωση της γονιμότητας παντού. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, λέμε πολύ συχνά ότι ήταν πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά λέγαμε ότι ήταν των αναπτυγμένων χωρών. Αυτή τη στιγμή τα 2/3 των χωρών στον κόσμο έχουν fertility rate, ποσοστό γονιμότητας, το οποίο σημαίνει όσα παιδιά περιμένουμε να κάνει μια γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, το οποίο μας λένε οι δημογράφοι ότι αν κάνει λιγότερο από 2,1 αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να φθήνει ο πληθυσμός της χώρας. Mm-hmm. Αυτό το νούμερο, το 2,1, το έχουν λιγότερο από το 1/3 των χωρών της Φιλίου αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν χώρες, ας πούμε για παράδειγμα η γειτονική μας Τουρκία, γιατί πολύ συχνά λέγαμε ότι για την εκρηκτική πληθυσμιακή της μεγέθυνση κλπ. Λίγο πιο πάνω από ότι είναι το ποσοστό γονιμότητας της Ελλάδας αυτή τη στιγμή της Τουρκίας.
1: Που μιλάμε για νούμερα.
2: Στο 1,5.
0: Στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στο 1,2 και στο 1,3, 1,26 αν δεν κάνω λάθος. Είναι το τελευταίο στην Τουρκία, το τελευταίο νούμερο που είχα δει ήταν στο 1,65. Αντίστοιχα, να σας δώσω το νούμερο, το Μεξικό, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο από πολλές ταινίες που το βλέπαμε έτσι με τα πολλά παιδιά, οικογένειες κλπ. Αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό γονιμότητας που είναι χαμηλότερο από των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι πλέον ένα πρόβλημα που είναι μόνο προνόμιο σε εισαγωγικά των αναπτυγμένων χωρών, αλλά τίνει να γίνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα.
1: Τι κάνουμε?
0: Κοιτάξτε λίγο, από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα δεν είναι βασικά οικονομικό, αν και πολύ σωστά το συνδέσατε με τη στέγαση, δηλαδή από τους διάφορους παράγοντες οικονομικούς, από ό,τι φαίνεται εκείνος ο οποίος παίζει κάποιο ρόλο είναι η στέγαση. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες εμπειρικές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι πραγματικά μπορεί να αυξήσει το ποσοστό γονιμότητας, αλλά μιλάμε για κάποια δέκατα της μονάδας. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι από το 1,3 που είπα θα κάνουμε τις κατάλληλες στεγαστικές πολιτικές και θα πάμε στο 2, στο 2,5 ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή, από 1,3 θα πάει στο 1,4, 1,5 στην καλή περίπτωση. Για τέτοια νούμερα μιλάμε. Από όλα τα υπόλοιπα, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτισμικό και όσο και αν σας φανεί παράξενο, αυτό είναι το πράγμα το οποίο λένε διάφορες εμπειρικές μελέτες και δημογράφων και οικονομολόγων είναι ότι όλο και περισσότερο είναι και ζήτημα τεχνολογικό, αλλά όχι με την άποψη που υπενυχθήκατε προηγουμένως.
2: Για να τα πάμε λίγο πιο ευρωπαϊκά, λίγο πιο ελληνικά αν θέλετε, μία από τις προτάσεις που ακούστηκαν εχθές στο συνέδριο και ήταν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν να επιδοτείται η στέγαση σε νέα ζευγάρια, να επιδοτείται η εξωσωματική γονιμοποίηση για γυναίκες που προσπαθούν να κάνουν παιδιά, να επιδοτούνται κάποια γύρω-γύρω από όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θέματα, να επιδοτούνται ενδεχομένως οι πολύτεκνες οικογένειες, ακριβώς για να μπορέσει να διορθωθεί εντός εισαγωγικών αυτό που περιγράφεται. Αυτό θα λειτουργήσει εν μέρη, όπως είπατε.
0: Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στο πρόγραμμα, ας πούμε για παράδειγμα, το οποίο τελείωσε το σπίτι 2, αλλά υποθέτω το ίδιο θα γίνει και στο σπίτι 3, για οικογένειες με παιδιά τα δάνεια τα οποία δίνονται είναι είτε με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις και χωρίς καθόλου, με μηδενικό επιτόκιο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο αναφέρεται για τις πολύτεκνες οικογένειες, υπάρχει ένα πλέγμα πολιτικών το οποίο απευθύνεται στις πολύτεκνες οικογένειες. Για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αυτό εδώ το πράγμα, ο πυρήνας της πολιτικής δίνεται στα δημόσια νοσοκομεία κανονικά. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε πράγματι υπάρχουν, αν μπορεί να γίνει κάτι υποβοηθητικό πάνω σε αυτά, καλό θα είναι. Αλλά επαναλαμβάνω, αν κρίνουμε από τη διεθνή εμπειρία, μην περιμένουμε κάτι το οποίο θα είναι κάτι το συνταρακτικό.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι από νούμερα του 1,3, 1,4, 1,6 που είμαστε, να φτάσουμε σε διατηρήσιμο 2,1, γιατί αυτό μιλάμε, πόσα παιδιά κάθε οικογένεια μπορεί να έχει στο διάρκεια της ζωής της γυναίκας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ανέφικτο με βάση αυτά που ακούω. Εκ των πραγμάτων λοιπόν αυτό έχει δύο άξονες. Ένα, τι κάνουμε στην αγορά εργασίας, και δεύτερον, τι κάνουμε στις συντάξεις.
0: Λίγο, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν δύο πράγματα, κύριε Παπαγεωργίου. Το ένα είναι το ότι στις ίδιες έρευνες, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει και η ερώτηση προς τα ζευγάρια πόσα παιδιά θα θέλατε να έχετε. Όχι μόνο στα ζευγάρια, γενικά στον πληθυσμό. Εκεί ο πληθυσμός φαίνεται να λέει ότι θέλω κάτι παραπάνω από δύο. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή και σε χώρες που έχουν πάρα πολύ ισχυρές πολιτικές για το δημογραφικό και σε χώρες που έχουν αδύναμο κλπ. Αλλά σε καμία από αυτές αυτό το νούμερο δεν ξεπερνάει το 2,1. Και μάλιστα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο κάτω από αυτό. Τώρα, πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο το ότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κύριες συνέπειες που έχουμε στην οικονομία. Στην οικονομία, πράγματι, πολύ σωστά το εντοπίσατε, είναι πρώτο στην αγορά εργασίας και δεύτερο στο συνταξιοδοτικό. Στην αγορά εργασίας, από την πλευρά της Ελλάδας, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, έχουμε κάποια μαξιλαράκια τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό τεσσάρων ομάδων του πληθυσμού, το γενικό ποσοστό είναι αρκετά χαμηλότερο από ό,τι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό εντοπίζεται σε τέσσερις κυρίως ομάδες: είναι οι γυναίκες, είναι οι νέοι, είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και είναι τα άτομα με αναπηρία. Για όλα αυτά και για τις τέσσερις ομάδες έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια μέτρα συγκεκριμένα και φαίνεται να αποδίδουν σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα και θεαματικά αποτελέσματα. Οπότε μέχρι να φτάσουμε αυτό το ποσοστό που έλεγα προηγουμένως της απασχόλησης του πληθυσμού που να είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχουμε κάποιο διάστημα, αλλά από κάποιο σημείο και μετά αν δεν βελτιωθούν τα δημογραφικά μας δεν υπάρχει άλλη λύση από τη μετανάστευση. Μην γελιόμαστε γι' αυτό. Και επιπλέον, ακόμα και αν γίνει ένα θαύμα, και αύριο μεθαύριο ξεκινάνε όλες οι γυναίκες να έχουν 2-3 παιδιά, πόσα θέλετε. Και πάλι υπάρχει ένα χάσμα μιας 20ετίας μέχρι να μπουν αυτά τα παιδιά στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο με ρωτήσατε είναι για το συνταξιοδοτικό. Στο συνταξιοδοτικό, στην περίοδο της κρίσης, έγιναν πολλές περικοπές, αλλά έγιναν και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνεχίστηκαν και στην περίοδο μετά το τέλος των μνημονίων. Υπάρχει μια συγκριτική μελέτη, την οποία κάνει κάθε 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτυπώνεται στο λεγόμενο Aging Report της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρακτικά αυτό που ρωτάει είναι οι δημογραφικές εξελίξεις, τι επιπτώσεις θα έχουν σε 4 πεδία. Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση και είναι και, πώς το λένε, η κοινωνική φροντίδα. Για τις συντάξεις, για την Ελλάδα, έτσι όπως αυτό που μας λέει η τελευταία έκθεση, η οποία βγήκε το 2024, η επόμενη θα βγει το 2027, αυτό που μας λέει είναι το ότι αν τηρήσουμε τους κανόνες, οποίους έχουμε ήδη ψηφίσει, τότε το σύστημά μας είναι βιώσιμο. Δηλαδή τι λέει, λέει ότι σταδιακά η συνταξιοδοτική δαπάνη σαν ποσοστό του ακαθαρίστου χωρίου προϊόντος θα μειωθεί. Αντίστοιχα θα μειώνονται και οι επιδοτήσεις του προϋπολογισμού προς το συνταξιοδοτικό σύστημα και αντίθετα από ό,τι λέγεται πολλές φορές ότι αυτό θα γίνει, ξέρω εγώ, με κάποια σημαντική εκπτώχυνση των συνταξιούχων, αυτό που λέει είναι το ότι ναι μεν θα μειωθεί το λεγόμενο ποσοστό αναπλήρωση, δηλαδή χοντρικά τι είναι η μέση σύνταξη ως προς το μέσο μισθό, αλλά θα είναι και πάλι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν αρχίσει να δίνει συντάξεις και το ΤΕΚΑ, που είναι κεφαλαιοποιητικό σύστημα και έχει πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις από ό,τι είναι τα διανεμητικά, τα οποία είναι οι τωρινές επικουρικές συντάξεις, οι συντάξεις περίπου επανέρχονται στο σημερινό τους επίπεδο ως προς το μέσο μισθό. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να τηρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε ήδη υπογράψει.
1: Αισιοδοξείτε γι' αυτό.
0: Ορίστε.
1: Αισιοδοξείτε γι' αυτό. Γιατί εγώ όχι, δηλαδή περισσότερο σχόλιο ήταν παρά ερώτηση.
0: Εκείνο το οποίο ακούω και σε ορισμένες περιπτώσεις δυστυχώς βλέπω να γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις είναι το ότι με κάθε ευκαιρία ακούγονται φωνές ότι δεν πειράζει, πάμε καλά, δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε. Αλλά αν δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε, τότε είναι που αρχίζουμε και δημιουργούμε τα προβλήματα.
2: Εμείς επισημαίνουμε την ανάγκη, κρατάμε τα όσα μας είπατε, κύριε καθηγητέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Κορολίρα.
1: Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής πρώτα απ' όλα στο ΔΕΟΣ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρώην Υφυπουργός Εργασίας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

0: Να καλημερίσουμε το Βαγγέλη Σαρακινό. Βαγγέλη, εκτός από το να μας βάλει σε μία σειρά που βρισκόμαστε στο θέμα το διπλωματικό μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, θέλουμε να μας πεις και στα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που ήταν θέμα η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και ένα σχόλιο του κ. Γεραπετρίτη για την Τουρκία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής συνεδρίασε χθες με θέματα Δυτικά Βαλκάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι επισπεύδουσα δύναμη προώθησης της ευρωπαϊκής πορείας αυτών των κρατών. Έχει εκφράσει άλλωστε την επιθυμία η διεύρυνση να γίνει πραγματικότητα κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε λίγες μέρες ξεκινά και περιοδία σε πρωτεύουσες χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με κλιμάκιο το οποίο θα προσφέρει τεχνογνωσία σε αυτές τις χώρες. Βέβαια, στην συνάντηση αυτή, στη συζήτηση αυτή, θίχθηκε και το θέμα της τουρκικής πρόκλησης. Η απάντηση δόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής, όταν κλήθηκε να απαντήσει λίγη ώρα αργότερα σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης, η ελληνική κυβέρνηση ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία στο πεδίο και τόνισε ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να παράξει διεθνές δίκαιο. Υπεραμείνθηκε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να υπάρξει προληπτική ενέργεια απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Απάντηση σε φήμες και διαρροές δεν συνηθίζει να δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει να δούμε τι θα ψηφιστεί. Αντέκρουσε τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης για δημιουργία τετελεσμένων από την Τουρκία. Ούτε το Κάζους Μπέλι, ούτε το Τουρκο-Ελληνικό Μνημόνιο αποτελούν τετελεσμένα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Δημιουργούν προβλήματα, προκαλούν εντάσεις, αλλά δεν αποτελούν τετελεσμένα, και αντέκρουσε όλα αυτά με τις κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος σημειωτέ δεν είναι μόνο μερής ενέργεια αλλά ευρωπαϊκό και κεκτημένο, τα θαλάσσια πάρκα και τις έρευνες στους νότια της Κρήτης για έρευνα και εξόριξη υδρογων αρθράκων. Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι δεν μπαίνει στο παιχνίδι των αντιδράσεων, το οποίο προφανώς με τις διαρροές από τις 12 Μαΐου επιδιώκει η Άγκυρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: πιο πολύ να μας πεις αν πρέπει να αισιοδοξούμε το ότι θα υπάρξει κάτι φως στην άκρη του τούνελ διπλωματικά ακόμη και μέσα στην ημέρα, γιατί κάποιες πλευρές λένε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Αν κρίνουμε από τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, θα δούμε, ανέφερε, αν υπάρχει πρόοδος, αλλά οι διαπραγματεύσεις μπορεί να πάρουν κάποιες ημέρες. Χθες φτάσαμε κάποια στιγμή αρκετά κοντά σε μια συμφωνία. Είχαμε βέβαια διαρροές και για το αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ουάσιγκτον. Υπήρξαν διαρροές ακόμα και για το τι θα γίνει με τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Είχαμε βέβαια και αυτούς τους βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, οι οποίοι προφανώς και δεν ευνόησαν το κλίμα, όπως το κλίμα δεν ευνόησαν οι δηλώσεις του Νετανιάχου και για συνέχιση των βομβαρδισμών στο Λίβανο. Συνεχίζονται ακόμη και σήμερα το πρωί. Δεν βοήθησε ούτε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι υποχρεωμένες χώρες, ισλαμικές χώρες της περιοχής, να ψηφίσουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Αυτό απορρίφθηκε πριν από λίγο από το Πακιστάν. Αθήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, και να πάμε στα αθλητικά.
2: Σερβί στο Ρολάν Γκαρός, αλλά αυτό ας το αφήσουμε για το τέλος, Απόστολου Βαξεβανέλη.
0: Μα έτσι όπως το είπες.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον προκαλείς.
3: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το Final Four. Οι κινήσεις τώρα των δύο Ιωνίων καταλαβαίνετε ότι κεντρίζουν το ενδιαφέρον, παρότι έχουμε μπροστά μας τους ημιτελικούς αλλά και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχουν φήμες στον Παναθηναϊκό για επιστροφή του Τζέντι Όσμαν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα θα είναι στη Φενέρ, θα είναι στην Ανατολού. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν επαφές, λέει το ρεπορτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Χουάντσο Έρνα Γκόμεθ, ενώ η επιλογή του Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς φαίνεται να είναι η ιδανικότερη για την διαδοχή του Εργίν Αταμάν, ενώ υπήρξε και συνάντηση και με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, με άνθρωπο των Πρασίνων, Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Βαλένθια, τις προηγούμενες ημέρες που η Βαλένθια βρισκόταν στην Αθήνα. Στον Ολυμπιακό τώρα καταστρώνουν το σχέδιο της επόμενης μέρας για το πώς θα χωρέσουν, φαίνεται, η Μοντέρο Μακιντάιρ δίπλα στον Τόμας Γόκαπ και το πώς θα γεμίσει το ρόστερ, φυσικά από τη στιγμή που θα υπάρξουν και αποδεσμεύσεις. Το κυριότερο ερωτηματικό είναι ο Άλεκ Πίτερς. Άλεκ Πίτερς, ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού, που φαίνεται να έχει μιλήσει και να έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά όλα αυτά να ξέρετε ότι μόνο αν δούμε τις υπογραφές σε συμβόλαια, γιατί έχοντας πέρσι το παράδειγμα του Μιλουτίνοφ που ταξίδευε προς τα Σκόπια για να πάει στην Αρμάνι και δέχτηκε τηλέφωνο να επιστρέψει να υπογράψει, κανείς δεν είναι σίγουρος πριν δει τα συμβόλαια. Από εκεί και πέρα, πάλι με τον μπάσκετ, η ΑΕΚ θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς μετά από ένα συγκλονιστικό τρίτο παιχνίδι στην Σανέλ Αρένα λύγησε τον Άρη με 102-99 σε μια αναμέτρηση που κράτησε πάνω από 2,5 ώρες και είχε και 70 εκτελεσμένες βολές. Νομίζω το νούμερο είναι λίγο εντυπωσιακό. Mm-hmm. Το πρόγραμμα των ημιτελικών την Πέμπτη, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 τα πρώτα παιχνίδια.
2: Πέμπτη.
3: Το πένθος που έχει σκεπάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο από την είδηση του θανάτου του Παρασκευάτζα είναι βαρύ. Έφυγε σε ηλικία 49 ετών από πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Και εκεί που διαβάζαμε για τον Άρτζα, μας ήρθε και η είδηση ότι στο νοσοκομείο Σπύρος Μαραγκός, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής των Πρασίνων, δίνει τη μάχη απέναντι στην ίδια νόσο. Περίεργο, έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι μια νόσος που χτυπούσε τώρα εκείνης της εποχής, κάτι κανείς δεν ξέρει. Μακάρι ο άνθρωπος να κάνει σε αγωγή, να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλάι του. Και φτάνουμε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς στις Τσιτσιπάς και Σάκαρη σήμερα θα κάνουν την πρεμιέρα τους. Ο Στέφανος το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Γάλλο και νούμερο 127 Αλεξάνδρα Μουλέ. Περίπου στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Λίγο νωρίτερα η Σάκαρη θα παίξει κόντρα στην Τσέχα και νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, την Λίντα Νόσκοβα. Περίπου στις 2 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια είναι από το Eurosport, βέβαια. Γιάννη, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το
2: δούμε. Φυσικά θα τα δούμε.
0: Εννοείται. Θα συγχωνεύσει όλες τις δουλειές για να είναι 2 η ώρα ελεύθερη.
2: Με κάποιο τρόπο.
3: Νομίζω θα τα δει και μετά θα πάει για τένις.
0: Έτσι.
2: Κάποια θα συμβαίνουν και ταυτόχρονα, οφείλω να σου ομολογήσω.
0: Βλέπεις και παίζεις.
2: Αυτό στο κινητό. Έτοιμος
3: είναι.
0: Τον βοηθάει και ο καιρός σήμερα. Θα έχουμε λίγες συννεφιές, αλλά δεν θα βρέξει. Θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας 29 βαθμούς. Αυτό δεν ξέρω αν σε βοηθάει.
2: Όλα καλά. Όλα καλά, και γιατί σαν σήμερα το 1967 βγήκε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Αυτό δεν το λέω εγώ. Οι κριτικοί τότε και οι μουσικολόγοι εκθίασαν τους Beatles για τον τρόπο που συνέθεταν και την παραγωγή αυτής της δουλειάς με διάφορους ισχυρισμούς. Όμως το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, το LP εκείνο, το άλμπουμ των Beatles, ήρθε μετά από τη διακοπή της περίφημης tour των Beatles το 1966, σαν σήμερα το 67 βγήκε το άλμπουμ, και τότε μπήκαν στο στούντιο, άφησαν και τις δηλώσεις, εμείς είμαστε πιο δημοφιλείς από το νησού που είχε κάνει ο Τζον Λένον τότε, και μάλλον έφτιαξαν συνθετικά ό,τι καλύτερο υπήρχε μέχρι εκείνη την εποχή.
0: Και δεν φοράω σήμερα το μπλουζάκι των Beatles. Λάθος μέρα το έβαλα. Τη μέρα που το έβαλα παίξαμε Rolling Stones.
2: Ξέρω τι αγαπάς περισσότερο.
0: Θα συντονιστώ και με το μπλουζάκι. Λοιπόν, με Beatles σας αφήνουμε σήμερα. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορκλήρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την Όλγα Σιδηροπούλου, τη Λίλια Ξύλου και τον Γιώργο Παπάζο, γλωστή δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1897. Εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθιστόρημα «Δράκουλας» του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ. Το έργο αυτό θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο διάσημα και επιδραστικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας τρόμου. Ο Μπραμ Στόκερ δεν εφήβρε τη μυθολογία των βρικολάκων, κατάφερε όμως να την κωδικοποιήσει τόσο τέλεια, ώστε σήμερα να είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτούμε ένα βρικόλακα χωρίς να ανατρέξουμε στα δικά του στοιχεία. Η ιστορία αφηγείται την άφιξη του μυστηριώδους κόμι Δράκουλα από την Τρανσιλβανία στο Λονδίνο και τον αγώνα μιας ομάδας ανθρώπων να τον σταματήσουν. Το μυθιστόρημα είναι γραμμένο σε μορφή επιστολών, ημερολογίων και αποσπασμάτων εφημερίδων. Αυτή η τεχνική έκανε την ιστορία να μοιάζει με ρεπορτάζ, προσφέροντας μια ρεαλιστική αίσθηση τρόμου στους βικτοριανούς αναγνώστες που δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοια αμεσότητα. Όλη η έρευνα του Στόκερ, που δεν επισκέφθηκε ποτέ την Τρανσιλβανία, έγινε σε βιβλιοθήκες του Λονδίνου. Ο Δράκουλας καθιέρωσε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του σύγχρονου βρικόλακα στη λαϊκή φαντασία και επηρέασε βαθιά τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη λαϊκή κουλτούρα, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του είδους.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν στόχευσαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που φέρονταν από τις ανάρκες στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών που κάνουν λόγο για νόμιμη άμυνα. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την κατάπαυση του πυρός και την ώρα που τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε να υποβαθμίζει τα χθεσινά πλήγματα, λέγοντας πως παραμένει εφικτή η σύναψη συμφωνίας εντός ημερών. Στον Λίβανο, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στα νότια και ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να διαμηνεί πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στη συναλλαγή στο Τόκιο. Τα ξημερώματα, το Brent διαμορφωνόταν στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περιπτώσεις μισθολογικής απόκλησης άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Το όνομα, το λογότυπο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κομματός του θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τη μουσική επένδυση για την απόψινή εκδήλωση υπογράφει ο συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος δημιούργησε πρωτότυπο μουσικό θέμα για την περίσταση. Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την αφετηρία μιας νέας πολιτικής προσπάθειας με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού και κυβερνητικού ρεύματος. Στον Άριο Πάγο αναμένεται σε μία ώρα η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων καθώς και εν ενεργή αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Στα 51,78 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια σε ένα έτος και κατά 470 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφειλέτες με χρέος 15.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χρέους έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητρώα οφειλετών με οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου. Ευρώ έκαστος. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε αφύλακτη διάβαση στη Βυτική Πολωνία. Ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο χθες στη Γαλλία, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε 8 νομούς που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης ο Σόνι Ρόλινς, γνωστός ως κολοσσός του σαξοφόνου και τελευταίος μεγάλος της χρυσής εποχής της jazz. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι τοπικά ως εξυμποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στον άξονα Καρόλου Μάρνη, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα. Προβλήματα παρουσιάζονται και στην κάθοδο της Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού. Δύσκολη κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Τέλος, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, την Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, την Πειραιώς από το ύψος του Μοσχάτου προς τον Πειραιά, αλλά και στην Παραλιακή, όπου η κυκλοφορία προς τον Πειραιά διεξάγεται με δυσκολία ανατμήματα. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
4: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ, στον Αθήνα 984, με τον οποίο είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Παρέα θα πάμε σχεδόν έως στις 10. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια.
0: Την Λίλιαν Ξύλου και την Όργα Σιδηροπούλου στην οργάνωση παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Απαντούν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Μπορείτε και στο Viber να μας στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε online, είμαστε συντονισμένοι που λέμε. Ναι. Στο 6948-984-984.
0: Και χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Φεύγουμε από διαφημιστικό περιβάλλον. Χάζευα τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών θα κάνουν κάτι με τους, ξέρω εγώ, λάθος πολλαπλασιαστές, γιατί είναι σαν να είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους Έλληνες φορολογούμενους. Πόσα είπαμε χρωστάει το κράτος στους ιδιώτες? 3,5 δις. 5,2 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα μόνο για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου. Ο στόχος ήταν 2,3 δις. Δηλαδή, μόνο στους πρώτους 4 μήνες του χρόνου το κράτος έχει υπερκέρδη 2,9 δισεκατομμύρια. Έχει υπερδιπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα από αυτό που είχε θέσει ο στόχο. Και ποια έσοδα είναι αυτά που έχουν μπουστάρει τα ταμεία μας? Ο ΦΠΑ, ο οποίος ήταν αυξημένος κατά 253 εκατομμύρια ευρώ. Και επιβεβαιώνεται.
1: Έχει δύο λόγους ο ΦΠΑ.
0: Ο ΦΠΑ είναι ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι είναι η φοροδιαφυγή. Αλλά ένα κομμάτι και είναι η ακρίβεια. Πολύ υψηλή.
1: Το ποιο είναι όμως το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το προσδιορίσει επίσης οι υπηρεσίες του Υπουργείου.
1: Κανονικά από τον νόμο συναλλαγών μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, αλλά πρέπει να έχει καλά στοιχεία.
0: Την ίδια ώρα εντωμεταξύ, πόσο είπαμε, 3,5 δις χρωστάει. Και οι δαπάνες ήταν μειωμένες το πρώτο τετράμινο κατά
1: 6,5%. Χρωστάνε συγκεκριμένοι φορείς, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι όλα της κυβέρνησης ζήτημα να τα αποπληρώσει.
1: Ναι, όχι.
0: Της κεντρικής κυβέρνησης.
1: Είναι κεντρική κυβέρνηση αυτή που χρωστάνε, αλλά είναι.
0: Ναι, τα νοσοκομεία, που είναι ο πρώτος μπαταχτσής.
1: Ναι, όπου εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τους προϋπολογισμούς, με τη χρηματοδότηση, αν πάει έγκαιρα η χρηματοδότηση.
0: Και πώς διαχειρίζονται.
1: Με τη διαχείριση που κάνουν. Πολλά είναι.
0: Επειδή όμως, για να γυρίσω στην ακρίβεια, έχουμε την τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακούμε τον κύριο Μαρινάκη στα αιτήματα για προσωρινή μείωση των έμεσων φόρων να αναρωτιέται ποιος θα πληρώσει το κόστος, γιατί λέει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει 4 δις ευρώ το χρόνο. Του είπε κανείς να τον καταργήσει τελείως. Να τον καταργήσει πλήρως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι. Πόσο
0: όταν έχουμε περιθώριο να τον μειώσουμε πολύ κάτω.
1: Καλά,
0: από
1: μπορεί
0: εκεί
1: να αυξηθεί και η κατανάλωση βενζίνης, οπότε να έρθει μια γυάλι, αλλά θα επηρεάσει το έλλειμμα, το εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε διάφορα θέματα εκεί.
0: Το ζήτημα
1: είναι ότι άμα φτηνεί λίγο η βενζίνη, θα μπορούμε να βγούμε από το σπίτι όπως πάει, γιατί βγαίνει έξω στον δρόμο.
0: Μα τώρα, Νίκο, αλήθεια, πιστεύεις?
1: Η μόνη περίοδος που πραγματικά δεν είχε κίνηση η Αθήνα πότε ήταν?
0: Στον κορονοϊό.
1: Όχι. Στο μνημόνιο, Γιάννη μου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Στο πρώτο μνημόνιο. Θυμάσαι τους δρόμους που δεν υπήρχαν λεφτά ούτε για βενζίνη.
0: Και για πολύ χειρότερους λόγους. Ναι, ναι. Okay. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την εποχή.
1: Α, στον κορονοϊό. Τον κορονοϊό είχε απαγόρευση. Ναι, γι' αυτό δεν είχε. Και δεν είχε απαγόρευση. Δεν είχαν λεφτά να βάλουν βενζίνη.
0: Δεν μπορεί να πιστεύει κάποιος ότι αν μειωθεί η τιμή της βενζίνης ξαφνικά θα ξεχυθούμε όλοι ακόμα περισσότερο στους δρόμους.
1: Και για να είμαστε, και λίγο σοβαροί αυτή τη χώρα, επειδή ακούω πολλούς να μιλάνε για την κίνηση, το κυκλοφοριακό, για δρόμους κτλ. Δεν έχει κανένας, ρε φίλε, να ρωτηθεί πόση ευθύνη έχουν οι πολεοδόμοι που έχουν δημιουργήσει, δημιουργούνται χώροι οι οποίοι προσέλευση μεγάλου όγκου πολιτών σε περιοχές αστικές. Κατασκευάζονται σπίτια και δεν έχει προβλέψει κανένας την εξέλιξη του αριθμού των αυτοκινήτων που σημαίνει αυτό. Άρα δεν υπάρχουν πάρκινγκ, άρα περιορίζονται οι δρόμοι. Έχουμε αύξηση των αυτοκινήτων και περιορισμό των διαθέσιμων οδών, αυτών που υπάρχουν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θες να σου πω ένα παράδειγμα. Στο κέντρο τώρα, ναι, πας. Έχεις πάει στη Σόλωνο το πρωί?
0: Στη Σόλωνο συγκεκριμένα, όχι. Στο κέντρο, αν τύχει να πάω, ναι, ή θα με πολύ νωρίς και θα πάω.
1: Περνάει η δημοτική αστυνομία και που περνάει, τι έγινε? Αλλιώς, πρέπει να έχεις 15 δημοτικούς αστυνομικούς από πάνω μέχρι κάτω, διπλοπαρκαρίσματα. Και να σου πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Διότι δεν υπάρχει ούτε πάρκινγκ να βάλεις αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Δηλαδή, έλεος.
0: Το έχουμε ξαναπεί και έχουμε φτάσει.
1: Και έχουμε φτάσει. Καταρχήν, άλλη ιστορία τα πάρκινγκ, να μάρτω 25 ευρώ να μπεις μέσα 2 ώρες. 25 ευρώ. 25 ευρώ. Και βέβαια δεν υπάρχουν και συγκοινωνίες να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Το έχουμε πει τότε που κάναμε και το αφιέρωμα για το συγκοινωνιακό. Το κλειδί είναι περιφερειακά πάρκινγκ και καλή συγκοινωνία για αυτές τις αποστάσεις προς το κέντρο της πόλης. Εγώ βάζω όμως και έναν άλλο παράγοντα. Το δημογραφικό. Γιατί η αύξηση των οχημάτων έχει να κάνει με το δημογραφικό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην πόλη έχουμε έναν πληθυσμό τέτοιο όπου είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίοι έχουν τα δικά τους αυτοκίνητα και οδηγούν μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία και έρχονται οι νεότερες γενιές και συνεχίζουν και παίρνουν καινούργια αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα.
1: Οι νεότερες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν νεότερες.
0: Υπάρχουν, υπάρχουν νεότερες.
1: Γιάννη, όπως πάμε σε 5-10 χρόνια από τώρα, θα ψάχνει να βρει όχι επιστήμονα να κάνει δουλειά σε επιτερία και δεν θα βρίσκει. Διότι εάν δούμε την καταστροφή που είχε πέρσι.
0: Αυτό έχει να κάνει με το brain drain.
1: Ποιο brain drain?
0: Αυτό που πάνε και φεύγουν.
1: Σιγά, και μας, σιγά, μην
0: και
1: είναι μόνο.
0: Να μας πείσει η κυβέρνηση και επιστρέφουν.
1: Όταν δεις τα σχολεία, πόσους μαθητές γράφουν χρόνο με το χρόνο,
0: ναι,
1: πόσο έχουν μειωθεί οι μαθητές, τι brain drain. Δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Και τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για το δημογραφικό? Το ανοίγαγε σε ζήτημα έβρεση στέγης. Γιατί λέει μόνο να αυξηθεί η προσφορά κινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι, είναι ένα ελάχιστο θέμα σε σχέση με αυτό.
1: Είναι ένα θέμα και ευρωπαϊκό όμως. Πλέον. Αρχίζει η Ευρώπη και με το home το πρόγραμμα. Βλέπει κεντρικά το ζήτημα γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Έβλεπα.
1: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο.
1: Πολλές χώρες που είναι και νωρίτερα από την Ελλάδα.
0: Το δημογραφικό δεν είναι ζήτημα στέγης μόνο. Δεν είναι μόνο ζήτημα στέγη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα το δημογραφικό, δεν έχει σχέση με τη στέγη. Δεν υπάρχει στέγη έτσι κι αλλιώς.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό και αναφερόταν στην εξέβρεση στέγης. Και στο, πώς το λέμε, στην κοινωνική αντιπαροχή. Εν τω μεταξύ, βλέπεις ακόμα και το πρόγραμμα Σπίτι μου που πήγαινε από την αχτή στον αέρα, που δεν είναι της προκοπής. Είναι ελάχιστοι αυτοί που ωφελούνται και πρέπει
1: δεν
0: να έχουν
1: σπίτια.
0: Ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Μα δεν βρίσκεις, όχι, δεν βρίσκεις σπίτια.
0: Και σπίτια δεν βρίσκεις και πρέπει να έχεις από μόνο σου ένα ποσό.
1: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάρουν, έχουν κάνει μια αποταμίευση και δεν μπορούν να πάρουν.
0: Ναι. Θέλω να σου πω όμως ότι αφορά λίγους με υψηλές οικονομικές δυνατότητες ούτως ή άλλως. Δεν αφορά αυτούς που δεν μπορούν να αγοράσουν τώρα.
1: Άνθρωποι που στερούνται πράγματα για να αποταμιεύσουν.
0: Μέσω εισόδημα και πάνω. Άκου τώρα. Ζευγάρι με καλό μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 3.500 ευρώ και οι δύο.
1: Άμα δεν έχεις πει, τι καλό μηνιαίο εισόδημα.
0: Αν νοικιάζει σήμερα.
1: Τι αφάνε ρε.
0: Άκου για να φτάσουν να αγοράσουν δικό του σπίτι. Λέει, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δίνουν κανένα 900 ευρώ, κανένα χιλιάρι για ένα σπίτι 80-90 τετραγωνικών.
1: Και καλά είσαι. Λοιπόν. Και παραπάνω ίσως.
0: Φτάνουν
1: και πάνε
0: λοιπόν,
1: στο δημότικο να μείνουν.
0: Πάνε να βρουν ένα σπίτι το οποίο για να το αγοράσουν θα βρουν τιμές πάνω από 300.000, 350.000 για ένα αντίστοιχο σπίτι. Για να εγκριθεί το στεγαστικό πρέπει από αυτά τα λεφτά να έχουν ένα 80 στην τσέπη. Πώς θα το κάνουνε? Θα αρχίσουν να αποταμιεύουν.
1: Πιο λίγα πλέον, ναι.
0: Πώς θα αποταμιεύσουν όταν έχουν τον νίκη, όταν έχουν να πληρώσουν ένα σωρό ήδη πρώτη ανάγκη.
1: Άμα έχει και παιδί, τελείωσε.
0: 20 χρόνια λέει πρέπει να αποταμιεύσει για να μπορέσει να
1: κάνει. Άμα έχει και παιδί, κλάφτα. Ναι. Κλάφτα χαράλαμπε.
0: Κατά αυτό, τα λοιπά, οι τράπεζες είναι πάρα πολύ καλές. Μας βοηθούν την πραγματική οικονομία. Τα είπε ο κύριος Τουρνάρας που ανανεώθηκε για άλλη μια φορά η θητεία. Το έχει γίνει σχεδόν ισόβιος. Βέβαια δεν μας είπε. Για την ασυδοσία των τραπεζών, αν θα κάνει κάτι στο πλαίσιο, στο βαθμό που αναλογεί
1: εντάξει,
0: στον εποπτικό
1: στο,
0: ρόλο
1: στον,
0: της τράπεζας Ελλάδος.
1: Δεν αναλογεί το να ελέγχει τι. Εκεί είναι άλλοι οι αρμόδιοι να ελέγξουν το τι κάνουν οι τράπεζες και λέγεται Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η οποία μια φορά λειτουργήσε επί το 19 που είχε κάνει τον ντου, τους έπιασε και συμβιβάστηκαν. Πλήρωσαν και συμβιβάστηκαν. Άμα δεν δουλεύει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Είναι σαν αυτούς που πιάσανε και καταδικάστηκαν. Όχι, καταδικάστηκαν. Πιάσανε στον ΟΠΚΠ και πήγαν και πλήρωσαν και αθώθηκαν. Δηλαδή, εδώ έχουμε το μοναδικό παγκοσμίω. Να κλέβει το δημόσιο και να ξέρει ότι αν σε πιάσουν θα την γλιτώσει επιστρέφοντα τα κλεμμένα.
1: Όχι, γενικώ να κλέβει, άμα τα επιστρέψει.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Λοιπόν, άρα. Άρα το συμπέρασμα είναι κλέβουμε ασύστολα και αν μα πιάσουμε, για όσα μα πιάσουν, αφού έχουμε κλέψει τον Αγλέωρα. Επιστρέφουμε αυτά που μας πιάσανε.
0: Αρκεί να κρατήσουμε κάποια για να μπορούμε να τα
1: επιστρέψουμε. Άμα κλέβεις ασύστολα, κάποια δεν θα σου βρούνε. Έχεις... Ό,τι σου βρούνε θα σου
0: πιάσουν. Και έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι η κυρία Κοβέση δεν έχει αφομοιώσει πλήρως τις βασικές αρχές του δυτικού πολιτισμού.
1: Ναι,
0: είναι, κάνει και μαθήματα αρχών ο κύριος Γεωργιάδης στην επικεφαλής ενός ευρωπαϊκού θεσμού. Πήγε να βγει και από πάνω για να το παίξει αγανακτισμένος. Όταν έχει γίνει ξεφτύλα η χώρα.
1: Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η ιστορία. Ναι. Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η ιστορία, αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει ένα μέτωπο που δεν θα μας βγει σε καλό.
0: Προφανώς. Κοίτα.
1: Μπορεί να ποντάρουν ότι θα τους βγει σε καλό.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα, δεις. Εδώ είχαν φτάσει οι άνθρωποι επί σαλάτα να θέλουν να κάνουν μήνυση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Εδώ πήγε η Ευρωπαϊκή. Για να δεις τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Πήγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τότε με την αστυνομία να κάνει έλεγχο στον ΟΠΚΠΕ και τους κοροϊδεύαν 10 ώρες και όταν αγρίεψαν τα πράγματα άρχισε ο Σαλάτας να κάνει τον κόκορα και τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Δεν συμβαίνει και τώρα βέβαια επικαλούνται τη Χεροπούλου στο πόρισμα που κάνει για τις βουλευτές.
0: Όχι, από ποια πλάτη την επικαλούνται, λένε ότι είναι δικό της πόνημα όλο είναι. Πρόσεξε όμως για να τελειώσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Δεν λένε όμως ποιος έκανε το προηγούμενο εισηγητικό με το οποίο άσχησε διώξει η κυρία Παπανδρέου. Δεν μας το λένε.
0: Κυρία Παπανδρέου εκβιάζει για να ανανεωθεί η θητεία της. Εντάξει, μάθε αυτά. Αυτές τις παπάντζες λέει.
1: Μας έχουν πήξει την παπάντζα.
0: Θα ήταν τελείως φρικώδες εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Ναι. Αυτό είναι το τέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Κοβέση θα κάνει τη δουλειά που είναι οι εισαγγελικές αρμοδιότητες και η Βουλή θα κάνει τη δική της δουλειά που είναι. Πόση παπάντζα μαζεμένη. Πρώτον, δεν στράφηκε η κυρία Κοβέση ενάντια στη Βουλή και την νομοθετική εξουσία, αλλά στην κυβέρνηση και την εκτελεστική εξουσία ακριβώς γιατί της βάζουν εμπόδια στο έργο της, που είναι να ελέγξει την εκτελεστική εξουσία. Εξορισμού έχει δικαίωμα να το κάνει. Αν η δουλειά της κυβέρνησης εμποδίζει τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτό.
1: Είναι πρόβλημα θεσμικό.
0: Ναι. Και τα υπόλοιπα περί κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους όταν έχουμε υπογράψει ευρωπαϊκές συνθήκες και εμπροκειμένου επειδή γίνονται έλεγχοι αν τρώγονται χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, να πάει ο κύριος Γεωργιάδης στη Βρυξέλλες να τα πει αυτά, να γελάει όλη η Grand Plus.
1: Καλά, βέβαια. Να σου πω κάτι
0: τώρα. Αυτά που λέει εδώ πέρα.
1: Το ότι αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον σοβαρά θέματα διαφθοράς. Τι έγινε, ρε παιδιά, με την Καϊλή και την παρέα εκεί πέρα που είχαν πιάσει.
0: Και να ήταν μόνο εκείνη, πώς το λέγαμε, κατάργηση.
1: Τι έχει γίνει συνολικά με τους βουλευτές που πιάνουν και τρώνε τα λεφτά των συνεργατών τους και κάνουν διάφορες κομπίνες και λοβιτούρ. Και εγώ δεν βλέπω να πηγαίνει κανένα.
0: Με την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επίσης που έχει δύο ανοιχτές υποθέσεις.
1: Ναι, τι δύο. Εδώ κάνει δουλειά στην Ελλάδα τώρα με δουλεύεις.
0: Εντάξει,
1: και τι έγινε δηλαδή. Είναι άλλο ταμείο εκεί. Μπορεί να τα έχω χωρισμένα τα τσανάκια τους.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, πάρα πολύ μια μέσα.

0: Κομμένο ο Βέρεσε. Δεν έχει ούζο Βέρεσε.
1: Έχει πολύ Βέρεσε γειτονιέ. Άκουσε που σου λέω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Οι Βερεσέδε πάντω φαίνεται ότι έχουν. Έχουν κοπεί. Λοιπόν, για να κλείσουμε εδώ με τα
1: γράφτα
0: του ΠΚΠ. Ναι, αυτά τα γράφτα δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Υπάρχουν σε κάτι φορούλ, σε κάτι τέτοια στις γειτονιές. Υπάρχουν.
0: Περιμένω να δω πρώτα απ' όλα τι θα αλλιεύσει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει έρθει εδώ πέρα για να λέει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου τα έλεγες και εσύ χθες. Καλά, μα τα έχει γράψει.
1: Έχουν ζόρια. Έγινε μεγάλος πόλεμος για το ποιους θα δουν στην Ελλάδα και ποιους δεν θα δουν.
0: Με παρεμβάσεις ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο να μην θέλουν να συναντηθούν με τον κύριο Βάρα, ας πούμε, τα συγκεκριμένα μέλη της Επιτροπής. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχουμε το μεταξύ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κομμάτι, το καινούριο κομμάτι.
1: Ναι, έχει
0: το
1: δύο υποθέσεις που έχουν τρέξει αυτές τις μέρες. Αυτά είναι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η τελευταία υπόθεση αφορά κάτι κριτικούς που είχαν πάει στην Ίσυρο. Και δηλώνανε στην Ίσιο 1.300 στρέμματα γης ως δικά τους.
0: Εκεί στο γυαλί
1: που
0: έχει ελαφρόμετρα.
1: Που έγινε του κουτρούλι ο γάμος, γιατί τους πήρανε χαμπάρι ένας υπάλληλος του δασαρχείου. Και οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ γράφανε αητούς μέσα στο πόρισμά τους. Ήταν το βαρύ πυροβολικό εκεί που κάνει τους ελέγχους. Το έχω το πόρισμα. Είναι μνημείο το πόρισμα. Εδώ τους λένε τρεις μέρες ότι σας δείχνουν ψεύτικα χωράφια και αυτοί δίνουν οδηγίες. Πήγαινε νοικιάστε τα χωράφια και λέει φέρετε νοικιαστήρια. Στον απαταιώνα.
0: Τέλος πάντων. Να μην τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο, μπορεί να μην ήξερε μόνο.
1: Ναι, δεν νομίζω τα βαριά πυροβολικά. Είναι θέμα χρόνου να περάσουν την πόρτα της εισαγγελίας, να εξηγήσουν πώς ακριβώς κάνανε τους ελέγχους και γιατί τους πληρώνανε 4-5 χρόνια αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί και μετά τον έλεγχο συνέχισαν να πληρώνονται και πριν είχαν πληρωθεί. Με μαϊμούδες στην Ίσυρο, αν έχεις το Θεό σου. Στην Ίσυρο.
0: Εντάξει, είναι εδώ στον Όλυμπο Μπανανιές, δήλωναν οι άλλοι τώρα. Τι κάνεις έτσι για την Ίσυρο? Κοντά είναι, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Και αμυγδαλιές
0: από την Κρήτη είναι η Ίσυρο.
1: Στο Γράμμο που δεν φυτρώνει ούτε.
0: Μαϊντανός.
1: Τι Μαϊντανός. Μόνο καραδίκια φυτρώνει και με συγκεκριμένο υψόμετρο.
0: Κατά τα λοιπά, επειδή έχουμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει και άλλες υποθέσεις ανοιχτές, τις οποίες διερευνά. Ούτως ή άλλως κατά καιρούς, εδώ και μήνες έχουν διαρρεύσει. Στοιχεία για υποθέσεις όπως τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είδαμε χθες την έντονη αντίδραση του κυρίου Βλάχου, του κυρίου Γιώργου Βλάχου. Μπορούμε να πούμε έτσι σημασμένος καραμανλικός μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εντός εισαγωγικών, ναι, εντάξει, εννοείται. Ο οποίος από τον περασμένο Αύγουστο είχε καταθέσει την ερώτηση. Η οποία κατέστη επίκαιρη ερώτηση πλέον μετά από τόσο καιρό. Και απευθύνθηκε στον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, και του λέει: παιδί μου, τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια, πόσο έχουν κοστίσει, από πού, ποιος. Δεν ήταν σε θέση να απαντήσει ο κύριος Τσάφος.
1: Τα είχαν προηγούμενοι. Πού να ξέρει, επόμενος. Ναι.
0: Κάτι παρέπεμπε εκεί σε κάτι τεχνικά.
1: Μπορεί να ξέρει και ο Θοδωρικάκος. Το ξέρει καλά το θέμα ο κύριος Θοδωρικάκος.
0: Ναι. Ναι, όχι, πήγε να βγάλει την ευθύνη για κονδύλια του ΕΣΠΑ. Πήγε να βγάλει την ευθύνη από το Υπουργείο. Να το παραπέμψει όλο το θέμα κάπου αλλού. Και εγώ λέω ξανά, δεν είναι τυχαία η ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι αντικείμενο διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και βεβαίως δεν είναι τυχαίο το πρόσωπο ο κύριος Βλάχος, γιατί νομίζω ότι μετά τις δύο απουσίες του, τις ηθελημένες απουσίες του από τις ψηφοφορίες και για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την εξεταστική για τις υποκλοπές, καλείται από ό,τι μαθαίνουμε αρμοδίως να δώσει εξηγήσεις.
1: Πού?
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε ποιον?
0: Ξέρω, υπάρχουν όργανα μέσα εκεί. Υπάρχουν. Γραμματείς και διευθυντές των κοινοβουλευτικών ομάδων.
1: Νομίζω πάντως ότι δεν θα αργήσουν τα όργανα. Βλέπω ότι οργανώνεται. Πόσα κόμματα θα δούμε σε εκλογές?
0: Κόμμα Τσίπρα σήμερα.
1: Κόμμα Τσίπρα
0: έχει
1: σήμερα.
0: Ενδιαφέρον ότι δεν έχει διαρρεύσει με κανέναν τρόπο το όνομα. Ναι. Αυτό είναι καλό για το team του Τσίπρα.
1: Ναι, ότι δεν μιλάνε.
0: Ότι δεν μιλάνε.
1: Τώρα, με την Κουφό Νικολάκου και τον Παναγιωτόπουλο, τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, θα σα πω, αν αρχίσατε να κάνετε κόμμα και κάνετε τέτοια κόλπα. Νομίζω ότι αντιγράφεται κάποιος άλλος που δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο αυτοί που κυβερνάνε σήμερα. Δεν έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Ο συνάδελφος Νίκος ο Παναγιωτόπουλος πάντως δεν έχει κάνει κάποια αναφορά ότι η απόλυσή του, γιατί απολύθηκε μετά τη συνέντευξη με την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Αλλά η ενημέρωση που έχει κάνει, που είμαι σε θέση να ξέρω ότι έχει κάνει σε ανθρώπους που μιλάει.
0: Ο κύριος Κοντζιάς, ας πούμε, που ήταν την επόμενη μέρα να
1: μιλάει. Τα είπε μόνο στον κύριο Κοντζιάς.
0: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του κόντρα και λέει Α, καμία σχέση και.
1: Τυχαίο. Παιδιά, να σας πω τώρα, το έχουμε τερματίσει, διότι. Και καλά, εγώ να καταλάβω ότι η κυβέρνηση έχει και τους μηχανισμούς και θα μπορούσε να το κάνει. Δεν έχω δει να γίνεται. Αλλά τώρα να πηγαίνεις όταν είσαι ένα κόμμα νεοπαγές που επαγγέλλεσαι. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ναι, δεν είναι δεν καλά είναι... σημάδια.
0: Αν ισχύει, εγώ κρατάω ναι. μια πίση. Αν ισχύει, όχι απλά κακό δείγμα. Είναι,
1: ναι, είναι πολύ κακό δείγμα.
0: Αθλειότητα είναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Γαλάτα Καρακατσάνη και επιστρέφουμε.

0: Λούν και σκάφη γύρω από το στενό του Ορμούζ. Πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους οι Ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, σκοτώνοντας άλλους τρεις ανθρώπους. «Δεν επιβραδύνουμε, απέναντίας ζήτησα να επιταχύνουμε», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις 11 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό, στην ατζέντα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοίβης μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης. Στον Άριο Πάγο σε μισή ώρα η κατάθεση των υπογραφών για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Άντρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στο σπίτι του στο Χολαργό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα τραυματίστηκε στον Μυρό και νοσηλεύεται. Στα 51,7 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΕΦΚΑ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφυλέτες με χρέος 15.000 ευρώ. Τους 36 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος σήμερα σε περιοχές της Γαλλίας. Πορτοκαλί συναγερμός για καύσωνα σε 8 νομούς. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Nick Cave, Red Right Hand, το soundtrack από τους Peaky Blinders, τη μαφία του Birmingham κλπ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στο σημερινό μας το συγκεκριμένο. Μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Θεόδωρος Καράγουλο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός. Καλημέρα κύριε Καράγουλο.
1: Καλημέρα κύριε Καρούντιο, κύριε Λαβράνο, στους συνεργάτες, φίλους ακροατές, χαίρομαι που μας δίνει δυνατότητα να τα πούμε.
0: Εμείς χαιρόμαστε γιατί ξέρετε δεν είναι πολύ εύκολο να βρούμε αυτές τις μέρες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί εμένα με χάσατε γι' αυτό, άμα πέραν. Ούτε μασάω τα λόγια μου, ούτε έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω λόγια.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα και είναι και από τα ζητήματα που η αντιπολίτευση τα έχει κάνει σημαία απέναντι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Μιλάμε για τους χειρισμούς στο ζήτημα των υποκλοπών και για το γεγονός ότι ξαφνικά έγινε θέμα εθνικής ασφάλειας και απαιτήθηκαν 151 ψήφοι για να εγκριθεί μια εξεταστική επιτροπή, ενώ πριν από 4 χρόνια χρειάζονταν 120 ψήφοι. Όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε ότι δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας και εθνικής ασφάλειας και άφησε την υπόθεση στο αρχείο.
2: Ναι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει?
1: Καταρχήν να πω ότι εγώ θα απαντήσω, γιατί έχω μάθει σε ό,τι με ρωτάνε να απαντώ, αλλά θα σχολιάσω λέγοντας ότι εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιον άλλον στην Ελλάδα νομίζετε ότι ενδιαφέρει το θέμα αυτό? Αν δείτε στις δημοσκοπήσεις.
0: Με συγχωρείτε τώρα κύριε Καράγλου, αλλά αυτό τώρα είναι υποβάθμιση της υπόθεσης. Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν έχετε αναρωτηθεί γιατί παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Σύζυγοι υπουργών. Πολιτικοί σας αντίπαλοι, η ηγεσία του στρατού, της αστυνομίας, αξιωματικοί της αστυνομίας που χειρίζονταν κρίσιμες υποθέσεις, εισαγγελείς, οικονομικός εισαγγελέας, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, δεν αναρωτηθήκατε?
1: Όποιος από αυτούς ήθελε να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθούν, δεν μπορούσε να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία.
0: Φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης και ακόμα να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν. Και υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία δεν υλοποιεί η κυβέρνηση.
2: Δεν υλοποιεί.
1: Υπάρχουν τρεις αποφάσεις ανώτατων εισαγγελέων, οι οποίοι θεωρούν ότι η υπόθεση δεν είναι μια υπόθεση η οποία έχει πολιτικό βάθος. Είναι μια υπόθεση που χειριζόταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε σχέση με τις παρακολουθήσεις της νόμιμης επισυνδέσης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και υπάρχουν οι άλλες παράνομες με το Predator, το οποίο εστάλησε 83 άτομα, αν θυμάμαι καλά, και μόνο 7 από αυτούς μπήκαν να κάνουν το λάθος και πατήσαν και το λογισμικό αυτό το παράνομο μπήκε στο κινητό τους, άρα είχαν τη δυνατότητα παρακολούθησης. Προφανώς και ο Ανδρουλάκης δεν ήταν σε αυτούς γιατί δεν άνοιξε το.
0: Καλά, αυτό είναι υποερώτημα. Αν χρειαζόταν να το
2: Ανδρουλάκης παρακολουθούνταν και από την ΕΕΠ επισήμως. Και αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί παρακολουθεί τον κύριο Ανδρουλάκης? Ήταν επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια?
0: Όχι, εγώ το λέω αλλιώς κύριε Καράγλου, για να το συνοψίσουμε. Αφού είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, δεν είναι ένας λόγος ακόμα παραπάνω να υπερψηφίσετε για να διερευνηθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα?
1: Προσέξτε, την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε κλειστά η αρμόδια επιτροπή για να εξετάσει τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η συνεδρία της επιτροπής αυτής είναι κλειστή και είναι απόρριτη. Το ΠΑΣΟΚ και επισήμως και δια του κύριου Ανδρουλάκη έβγαλε αποσπάσματα από τη συζήτηση που έγινε εκεί μέσα, όποια βέβαια ήθελε και όσα το βόλευαν. Πώς λοιπόν να εγγυηθεί κάποιος ότι μπορεί να γίνει μια διαδικασία κλειστή, όταν την ίδια στιγμή μπορεί κάποιος με ένα απλό κινητό να καταγράφει και να στέλνει προς τα έξω τον ήχο ή ακόμη και εικόνα, όπως κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Δεν υπάρχουν οι διασφαλίσεις.
0: Δηλαδή, επειδή δεν διασφαλίζεται το απόρριτο, δεν θα γίνει η διερεύνηση μια σοβαρή υπόθεση?
1: Σαφέστατα δεν διασφαλίζεται και αποδέχθηκε αυτό. Αλλά πέραν τούτου, να σας πω κάτι άλλο. Ο κ. Ανδρουλάκης, οποιοδήποτε υπουργός παρακολουθούνταν, όσοι αισθάνονται ότι παρακολουθούνταν ή τέλος πάντων βγήκαν πληροφορίες ότι παρακολουθούνταν, έχουν τη δυνατότητα καταφέροντας την αίτησή τους να μάθουν και ήταν οι λόγοι της παρακολούθησης.
0: Μα εδώ προκύπτει, έστω από αυτές τις διαρροές που δεν είναι εδώ και κάποια διαρροή κρίσιμου και ευαίσθητου του κρατικού μυστικού, ότι ο κ. Δεμήρης δεν ήταν σε θέση να το απαντήσει του κ. Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Και βγαίνει δικαίως ο κ. Ανδρουλάκης και λέει ότι εμένα με στείλατε 2-3 φορές και με ψέγατε ότι δεν θέλω να ενημερωθεί και δεν υπάρχει άνθρωπος να με ενημερώσει για τους λόγους που παρακολουθούμουν.
1: Σύμφωνα με τις επιλεκτικές διαρροές που έκανε το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι κάποιες από τις παρακολουθήσεις γινόταν με έγγραφο κανονικά υπηρεσιακό, κάποιες δινόταν με προφορική εντολή. Και δεν θυμάμαι πώς ακριβώς έγινε η δική σας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι.
0: Η αιτία, την αιτία, για την αιτία δεν μίλησε.
2: Δεν μπορεί τώρα να μην ξέρει ο διοικητής ΣΕΙΠ γιατί γινόταν, πώς γινόταν η παρακολούθηση.
1: Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι μια συζήτηση που βεβαίως είναι σημαντική με την έννοια ότι έχει. Αφορά άμεσα τη λειτουργία της ίδιας δημοκρατίας μας και κατά πόσον η δημοκρατία μας λειτουργεί σωστά όπως θα πρέπει να λειτουργεί σεβόμενοι τους θεσμούς και τις διαδικασίες που προβλέπονται. Αλλά απ' την άλλη, επαναλαμβάνω και δεν το λέω με μειωτική διάθεση, είναι μια διαδικασία η οποία δεν αφορά την κοινωνία, δεν ασχολείται η κοινωνία και γι' αυτό το λόγο και το Πασόκ που επιμένει να έχει μια μονοθεματική ατζέντα, ήδη είναι τρίτο κόμμα. Σήμερα διάβαζα την καινούργια δημοσκόπηση που ανέβασε interview. Που είναι τρίτο κόμμα, γιατί πέρασε ο κύριος Τσίπρας δεύτερος. Και φοβάμαι ότι έτσι όπως πάει, και το λέω φοβάμαι, γιατί εγώ θέλω το Πασόκ.
2: Εντάξει, τώρα δεν το είδαμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τα μετράμε ένα κόμμα που δεν είδαμε.
0: Και να δούμε επίσης και λίγο διαχρονικά πώς θα κινηθεί.
2: Και μετράμε την Καριστιανού επίσης που δεν είδαμε, που δεν ξέρουμε μια κουβέντα έχει κάνει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ξέρετε, αυτό εμένα μου κάνει λίγο σόλικο, να το πω έτσι.
1: Σωστό, αλλά οι δημοσκοπήσεις έτσι είναι φωτογραφία στιγμή, σωστά. Λοιπόν, με βάση αυτά που έχουμε δει από την κυρία Καριστιανού. Γιατί από την κυρία Καριστιανού είδαμε κάτι, ακούσαμε όνομα, είδαμε κάποια πρόσωπα.
2: Ναι. Και τι άλλο είδαμε.
1: Από τον κύριο Τσίπρα θα τα δούμε.
2: Ούτε από τον κύριο Τσίπρα έχουμε δει, ούτε πρόγραμμα έχουμε δει, ούτε θέσεις έχουμε δει. Ούτε βιβλία έχουμε δει μέχρι τώρα και προετοιμασία για κόμμα. Όπως το ίδιο έχουμε δει και από την κυρία Καριστιανού, μόνο για τα Τέμπη και ότι το θέμα της είναι η δημοκρατία, αλλά δεν είναι το μόνο θέμα. Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία στη χώρα, υπάρχει εξωτερική πολιτική, υπάρχει άμυνα, υπάρχει παιδεία, υπάρχει υγεία, υπάρχουν 50.000 πράγματα. Λοιπόν, άμα δεν ακούσουμε, τι θα ψηφίσουμε.
1: Ωραία. Άρα, λοιπόν,
2: και εμένα μπορεί να μ' αρέσει, κυρία Καριστιανού, αλλά άμα ακούσω αυτά που θα πει, μπορεί να μην μ' αρέσει μετά να στραβώσω.
1: Σωστό. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που λέω εγώ είναι ότι καλό θα είναι τα κόμματα που υπάρχουν και λειτουργούν ή τα κόμματα που ετοιμάζονται. Ήδη ένα ανακοινώθηκε. Σήμερα ανακοινώνεται το άλλο. Πιθανόν αργότερα θα έχουμε και άλλο. Δεν το ξέρω. Λοιπόν,
2: θα έχουμε από ό,τι φαίνεται τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι. Καλό θα ήταν να ασχολούνται με τα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και όχι με τις παρακολουθήσεις ή με το ένα ή με το άλλο.
0: Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία ή για ένα κομμάτι της τουλάχιστον είναι και μιλάμε για τους αγρότες.
1: Είναι πρόβλημα, δεν είναι όμως το μείζον. Το πρόβλημα το μείζον που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια, το ότι δεν φτάνει ο μισθός στη σύνταξη για να βγάλει.
2: 600.000 αγρότες όμως δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις που έπρεπε να παίρνουν.
0: Και υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας για την παραγωγή.
2: Και κάποιοι υποφέρουν. Και που δεν έχουν πάρει καθόλου
0: για τον πρωτογενή τομέα της χώρας.
2: Όχι γιατί είναι απατεώνες, αλλά γιατί δεν υπάρχει καν δυνατότητα να γίνει ο έλεγχος.
1: Καταρχήν, αυτοί που ήταν απατεώνες ήταν ελάχιστοι και μετρημένοι και θεωρώ ότι είναι σίγουρα κάτω από 100-150 άτομα και πολλούς μπορούν να είπα.
2: Μην το πάτε στοίχημα αυτό.
1: Ωραία.
2: 40-50 έχουν πιάσει την Κρήτη τις τελευταίες μέρες τώρα. Τι μου λέτε.
1: Κατά 99% το σκάνδαλο ήταν κριτικό. Θέλετε να πούμε τις αλήθειες. Που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Και δεν είναι τωρινό.
2: Και Θεσσαλικό θα προσθέσω εγώ.
1: Και
2: Θεσσαλικό λέω θα προσθέσω εγώ.
1: Πολύ μικρότερο.
2: Μην είστε σίγουρος. Με κάτι οικολογικά σχήματα μην είστε σίγουρος. Ναι.
1: Πάντως να σας πω ότι εδώ στη Μακεδονία γιατί το αντιμετώπισα. Δεν μπορούσαμε να βρουν οι κτηνοτρόφοι μας οι πραγματικοί. 850 πρόβατα έχει ο ένας, 400 γελάδες και ο άλλος. Δεν μπορούσαμε να βρουν βοσκοτόπους, δεν παίρναν ποτέ ούτε μια επιδότηση γιατί όλη η Ελλάδα ήταν κατηλημένη από τους κτηνοτρόφους κτηνοτρόφους. Με τα εκατομμύρια των γεωδοπροβάτων και με τα εκατομμύρια των.
0: Να σας ρωτήσω τότε κάτι, κύριε Καράγλου, γιατί τέτοια πρεμούρα τότε από κάποιους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πιάσουν εκεί στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προκειμένου τα μέλη της Επιτροπής. Που έρχονται για να ελέγξουν του προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου να μην συναντηθούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Με τον κύριο Βάρα Φερρυπίνου.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ θεωρώ ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έρθουν εδώ, όπως και οι Ευρωπαίες Αγγελίες, όπως και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα, έχουν πλήρη ελευθερία να καλέσουν και να συναντήσουν και να συζητήσουν όποιον θέλουν. Τώρα, αν κάποιος από υπερβάλλοντα ζήλο θέλησε να πιάσει κάποιον για να του πει: ξέρετε, μην πάτε εδώ ή μην πάτε εκεί, προφανώς είναι λάθος του και το καταδικάζω. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι στην Ελλάδα η δημοκρατία λειτουργεί, οι θεσμοί λειτουργούν και βεβαίως τη στιγμή που υπάρχει ένας έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα έρθει στην Ελλάδα, εννοείται και εξυπακούεται ότι μπορεί και θα δει όποιον θέλει να δει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και για τα ισοκομματικά, γιατί δεν φαίνεται να έχει περάσει πλήρως η ισοκομματική φουρτούνα παρά έτσι την μπουνάτσα που φάνηκε να κυριαρχεί μετά και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και αναφέρουμε στον κύριο Βλάχο, ο οποίος έκανε μία ερώτηση και φάνηκε, τουλάχιστον από τον τρόπο που του απαντήθηκε από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Τσάφο, ότι εξακολουθεί ή υπάρχει τέλος πάντων ένα δείγμα υποβάθμισης των βουλευτών εκ μέρους των κυβερνητικών στελεχών.
1: Ακούστε, είναι φανερό ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εκλογές θα γίνουν με βάση τις επίσημες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού την άνοιξη του 2027, τόσο περισσότερο τα όποια εσωτερικά ζητήματα υπάρχουν, τα όποια εσωτερικά θέματα υπάρχουν, θα χαμηλώνουν οι τόνοι, θα ηρεμεί η κατάσταση, γιατί πρέπει να πάμε σε μια μάχη και να είμαστε όλοι μαζί, δυνατοί, ενωμένοι, έτσι και να δώσει ο ένας να στήξει το χέρι του άλλου για να είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η μπουνάτσα που σωστά είπατε ότι υπήρξε και στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στο συνέδριο είναι ενδεικτική του κλίματος που διαμορφώνεται από τώρα και πέρα για τις εκλογές. Από εκεί πέρα, ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος είναι ο προσωπικός μου φίλος και είναι από τα ιστορικά ιδρυτικά στελέχη της ΟΝΕΔ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διακονεί το κοινοβούλιο, αν θυμάμαι καλά, από το 1996, πριν από μένα ήταν. Εγώ μπήκα το 2004, τον Γιώργο τον βρήκα, έχει διατελέσει και υπουργός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλει κάποια πραγματικά προβλήματα. Αυτό το δικαίωμα δεν το στερηθήκαμε ποτέ. Εγώ χθες έκανα μια ερώτηση και μετά, μόλις τελειώσουμε, θα βγω σε ένα τοπικό ραδιόφωνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη για να μιλήσω γι' αυτό. Για τα προβλήματα που υπάρχουν στα χερσαία περάσματα στη Βόρεια Ελλάδα, τον οδικό τουρισμό δηλαδή, είτε αφορά τους κήπους, αυτοί που έρχονται από Τουρκία, είτε αφορά τους ευρυζώνους, αυτοί που έρχονται από Σκόπια, Σερβία, Δυτικά Βαλκάνια κτλ., όπου πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό ούτε απαγορεύεται, αντίθετα επιβάλλεται και είναι καθήκον μας. Ένα πρόβλημα το αναδεικνύουμε και πιέζουμε την κυβέρνηση με τον τρόπο αυτό για να το αντιμετωπίσει. Αυτό έκανε και ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος είναι και πολύ ικανός και πολύ έξυπνος και κάνει με πολύ καλό τρόπο τη δουλειά του.
0: Ο οποίος όμως απήγηκε και από δύο ψηφοφορίες.
1: Δικαίωμά του και επιλογή του. Το αιτιολόγησε. Το αιτιολόγησε και μάλιστα νομίζω ότι.
0: Άρα δεν θα πρέπει να υποστεί οι κυρώσεις.
1: Προφανώς πιστεύω ότι δεν θα πρέπει, γιατί δεν έκανε κάποια αντικομματική, ούτε υπήρχε γραμμή για τις ψηφοφορίες αυτές. Ο καθένας ψήφιζε κατά συνείδηση. Επομένως, δικαίωμά του ήταν να πέσει.
2: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς ξέρετε τον κύριο Ανεστίδη, θα επανέλθω στο θέμα το ΠΚΠ. Το γνωρίζετε. Και νομίζω ότι είναι και ψηφοφόρος σας. Αλλά ήταν. Δεν ξέρω αν θα ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος.
1: Θα είναι ψηφοφόρος μου στις περιφερειακές εκλογές.
2: Ναι. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται.
0: Ο κύριος Καράγουλου λέει επισήμως ότι θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης στην
2: Μακεδονία. Περιποιεί τιμή για την κυβέρνηση και για τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, ο χειρισμός που έχει γίνει με τον κύριο Ανεστίδη.
1: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τον Κώστα, γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ καταρχήν ότι είναι έντιμος, εργατικότατος.
2: Εγώ σας λέω τα στοιχεία που λένε δεν έχει, τα έχει όλα και τα έχει καταθέσει. Και το κράτος τον κυνηγάει 6 μήνες. Γιατί?
1: Και θεωρώ ότι αυτό έγινε από υπερβάλλοντα ζήλο κάποιας υπηρεσίας. Δεν ξέρω αν υπήρχε πολιτική καθοδήγηση, δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Και νομίζω ότι ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος ήδη έχει απαντήσει σε όλα τα ζητήματα αυτά, πολύ σύντομα θα δικαιωθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι τον έχουν εξευτελίσει τον άνθρωπο, έτσι.
1: Κοιτάξτε,
0: όχι μόνο τον έχουν εξευτελίσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει.
2: Και τον έχουν καταστρέψει οικονομικά.
0: Δεν μπορεί να
1: λειτουργήσει. Είναι πρόβλημα οικονομικό αυτό. Είναι
2: προφανώς.
1: Και έχει κάνει λάθη, αυτά που έλεγε δηλαδή, έστω και off the record, αλλά αποκαλύφθηκαν. Εντάξει, ήταν ντροπή, ήταν λάθος και το κατάλαβα.
0: Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν τέτοιες φραστικές επιθέσεις, δεν έχει καμία νόηση να τον μπλοκάρουν.
2: Ακριβώς. Και να βγάζουν πέτσινες εκθέσεις για να του δεσμεύσουν τους λογαριασμούς, γιατί πέτσινες είναι οι εκθέσεις.
1: Πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα λήξει σύντομα. Ο Κώστας Ανεστίδης είναι, όπως είπα και πιο πριν, σκληρός άνθρωπος. Για τα πιστεύω του αγωνίζεται και δεν κάνει πίσω ούτε κεραία. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι σύντομα θα δικαιωθεί, γιατί με βάση αυτά που μου έχει πει, με βάση αυτά που έχω δει στα κανάλια, γιατί εμφανίζεται τακτικά και στα κανάλια, φαίνεται ότι έχει απόλυτο δίκιο. Και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη σύντομα θα το αποδώσει το δίκιο του αυτό. Και θα έρθουν οι απαγορεύσεις που υπάρχουν, το μπλοκάρισμα των λογαριασμών του και όλα τα σχετικά.
2: Πάντως να σας επισημάνω, γιατί είπατε προηγουμένως για 150 άτομα που είναι οι απατεώνες, με τα στοιχεία που έχω είναι 150 έχουν ήδη καταδικαστεί και δεν ψάχνω να βρω τα στοιχεία μου τώρα. Η ΑΔΕ υποτίθεται ότι έχει ευρήματα για 40.000 άτομα. Ο Σιμανδράκος είχε δεσμεύσει 6.000 άτομα. Πού είναι τα 150? Εδώ από ό,τι φαίνεται δεν ήταν 150 και 200, ήταν χιλιάδες μέσα στην κομπίνα.
1: Είπατε κάτι ότι αυτά τα αφημίτωτα.
2: 150 έχουν καταδικαστεί ήδη πρωτόδικα από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Αυτά που ήταν δεσμευμένα ήταν 6.000 για να γίνει έρευνα.
2: Το Σημανδράκο, ναι.
1: 6.000 ήταν απαταιώνες. Ένα. Δύο. Ναι. Οι αγρότες και αυτοί που είναι δικαιούχοι των επιδοτήσεων είναι περίπου 600.000.
2: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν το νούμερο είναι
2: και κάποιοι εξαφανίστηκαν φέτος. Δεν ξανακάναν δήλωση. Τους χάσαμε. Μειώθηκαν οι αιτήσεις.
1: Και γιατί τώρα είμαστε στο μεταβατικό στάδιο όπου ο ΠΚΠ ενσωματώνεται στην ΑΔΕ, θα δούμε ότι αυτά τα ζητήματα θα εντοπίζονται από την αρχή και θα μπλοκάρουν. Και να σας πω κάτι, μια άλλη παρέμβαση την οποία κάναμε και θέλω να την ξέρετε, γιατί λύνει προβλήματα των αγροτών. Δηλώνει κάποιος 100 στρέμματα και για τα 96 από αυτά έχει κανονικά ΤΑΚ και είναι όλα κομπλέ. Και για τα 4 από αυτά, ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην
2: και Βόρεια Ελλάδα. Ο νομός Ερών, ο νομός Θεσσαλονίκης.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουν ΑΤΑΚ, έχουν ΚΑΕΚ. Μέχρι σήμερα, όταν κάποιος δηλώσει 100 στρέμματα και τα 98-99 είναι OK, είναι με ΑΤΑΚ και το ένα δεν είναι, μπλοκάρεται όλη η επιδότησή του. Αυτό που λοιπόν κινούμαστε να κάνουμε και θεωρώ ότι θα γίνει, είναι θέμα ημερών να τακτοποιηθεί το ζήτημα αυτό, είναι να πληρώνεται για αυτά που είναι καθαρά, με το ΑΤΑΚ δηλαδή και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογικά, και να υπάρχει εκκρεμότητα για να γίνει έλεγχος για αυτό που
2: δηλαδή, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Αγρότες οι οποίοι έχουν κανονικά χωράφια που του το έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνουν επιδοτήσεις και οι άλλοι δηλώνανε στην Ίσυρο και στη Νάξο οι κριτικοί και παίρνανε και συνεχίζουν να παίρνουν και το 25 επιδοτήσεις.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία θα αλλάξει. Είμαστε στο μεταβατικό στάδιο, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Προέρχομαι από τον κλάδο των εφοριακών και ξέρω πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια τι άλματα την ψηφιοποίηση, την τεχνολογία έχει κάνει η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να στρώσει η λειτουργία του ΠΚΠ μέσα στην ΑΔΕ και να εντοπίζονται οι πάντες και τα πάντα και όσοι προσπαθούν να παρανομήσουν.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καράουλου.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αυτό που είπε ο κ. Σκαράγλου, μάλλον έχει τσιτώσει αυτό που είπε αρχικά, ότι δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο το ζήτημα των υποκλοπών. Ακριβώς επειδή είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, βλέπουμε ότι υπήρχε κινητικότητα και εδώ στα μηνύματα που μας στέλνετε για το αν τελικά αφορά τον κόσμο ή όχι το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Δεν μας αφορά, το ένα, δεν μας αφορά το άλλο. Θα δούμε που θα φτάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Toizy, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται στο online με ασφάλεια, αυτοποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίδας στο 1454. Η εφαρμογή Toizy είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Πόσο πιο απλή ήταν η εποχή και η ζωή παλιότερα.
1: Ούτε η App Store, ούτε Play Store, ούτε Toizy, ούτε Mozy, δεν υπήρχε
0: ούτε
1: τίποτα.
0: Λίζα,
1: ούτε δεν είχαμε κινητά υπήρχαν τηλέφωνα και δεν μας βρίσκανε κιόλας. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί τώρα και που αναπνέεις, ξέρουν που αναπνέεις.
0: Και οι κίνδυνοι είναι πολύ περισσότεροι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και γενικά
0: φεύγουμε
1: για τους νέους.
0: Έρχεται το ένθετο για το τι μπορείτε να κάνετε απόψε.
1: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου.
0: Και στη συνέχεια για μια ώρα κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης.
1: Εμείς θα είμαστε λίγο μετά τις 9 αύριο το πρωί.
0: Χαίρετε.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών φιλοξενείται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος έως τις 30 Μαΐου. 62 ταινίες από 27 χώρες θα ταξιδέψουν κινηματογραφικά το κοινό από την αρχαία Αθήνα και την Μικρά Ασία μέχρι σύγχρονες κοινωνίες και μεταπολεμικά τοπία μέσα από ιστορίες που φωτίζουν το παρελθόν και συνομιλούν με το παρόν. Η διοργάνωση θα κορυφωθεί με την τελετή απονομής των βραβείων στις 31 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπια. Οι προβολές ξεκινούν στις 4.30 το απόγευμα, εισιτήρια 5 ευρώ ανά ζώνη προβολής. Η έκθεση «Σχετικές ιστορίες» με έργα της Ελευθερίας Κουσιάκη, του Κώστα Νικάκη και της Έφης Τσουλουχοπούλου φιλοξενείται στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων. Τρεις δημιουργοί με διαφορετικές αφετηρίες και διακριτές εικαστικές προσεγγίσεις συνομιλούν και συνδιαμορφώνουν έναν κοινό τόπο στη σύγχρονη δημιουργία, τη μνήμη και την παράδοση. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ρυθμίσεων στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα του Ιράν, καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, επρόκειτο για νόμιμη άμυνα. Από το νέο Δελχείο που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου και ότι αυτό θα πάρει κάποιες μέρες. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την κατάπαυση του πυρός και την ώρα που τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Στον Λίβανο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πληγματά τους στα νότια και ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Υποχωρούν την ίδια ώρα περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο, τα ξημερώματα των Brent διαμορφωνόταν στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει σε μία ώρα, δηλαδή στις 11, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περιπτώσεις μισθολογικής απόκλησης άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Το όνομα, το λογότυπο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στο Θησίο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στη μουσική επένδυση για την απόψινή εκδήλωση υπογράφει ο συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος δημιούργησε πρωτότυπο μουσικό θέμα για την περίσταση. Σύμφωνα με συνεργάτες του κ. Τσίπρα, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την αφετηρία μιας νέας πολιτικής προσπάθειας με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού και κυβερνητικού ρεύματος. Στον Άριο Πάγο αναμένεται σε λίγη ώρα η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κόμματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα έτος και κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες με χρέος 15.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητρόαφελετών με οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έκαστος. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και ουρές 6 χιλιόμετρων από τους κήπους μέχρι τα ύψαλα στα σύνορα του Εύρου. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και αυτό εκτός των άλλων πλήττει σοβαρά τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, είπε στην ΕΡΤ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Τάκης Δολιανίτης, εξηγώντας πως αυτό συμβαίνει επειδή οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν τον Μπαϊράμι με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει το μεγάλο ρεύμα εισόδου Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Καύσωνα σήμερα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες στη Γαλλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει πως σήμερα η μέρα θα είναι ακόμα πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε 8 νομούς που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επιφυλακή. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς Κελσίου. Χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες που έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Προβλήματα στην κίνηση των οδηγών παρατηρούνται αυτή την ώρα στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να είναι στο κόκκινο από πολύ νωρίς, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας αλλά και την Αττική Οδό. Στο κέντρο, αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλέως Σοφίας, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Παρόμοια η κατάσταση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, στην Κατεχάκη αλλά και στη Μεσογείον. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται αυτή την ώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχες τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: 84. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Κάνουμε διεθνή καριέρα, κυρίες και κύριοι, πλέον. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ή αλλιώς μας πήρανε χαμπάρι. Όχι εμάς, την κυβέρνηση, αλλά ως γνωστόν στην Ευρώπη βλέπουν χώρες και όχι κυβερνήσεις. Το καταλάβαμε αυτό από την καλή και από την ανάποδη στα μνημόνια. Όταν άλλη κυβέρνηση έκανε το πάρτι και άφησε πίσω της κατάσταση χρεοκοπίας, και άλλοι, ή μάλλον άλλες, ανέλαβαν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Το θέμα μας όμως. Στην Ευρώπη μας πήρανε χαμπάρι και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Και αυτό που πήραν χαμπάρι είναι ο διεφθαρμένος. Η λέξη είναι βαριά, το ξέρουμε, αλλά περί αυτού πρόκειται. Ο διεφθαρμένος λοιπόν τρόπος διακυβέρνησης. Από σήμερα, δύο επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ακρίβεια, θα ελέγχουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Τα μέλη της επιτροπής ΚΟΝΤ βρίσκονται ήδη στην Αθήνα για να ελέγξουν όλα τα κακώς κείμενα που αφορούν στη διασπάθηση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Σημειωτέων ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν τα πάντα προκειμένου να ματαιώσουν ή έστω να καθυστερήσουν τον ερχομό της Επιτροπής, προσδοκώντας μάλιστα και σε στήριξη από λοιπούς ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Ευρωδεξιάς δηλαδή. Όπως αποδείχθηκε, δεν τα κατάφεραν. Βλέπετε, είναι και αυτή η σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, που δεν περνάει και το καλύτερο φεγγάρι της σε αυτόν τον καιρό.

Εν τέλει, φίλες και φίλοι, όσο και αν οι γαλάζιοι κατάφεραν να περιορίσουν τον αριθμό των κομβικών μαρτύρων που θα συναντήσουν τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συναντήσεις που θα έχουν θα είναι αρκετές για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Μπορεί, για παράδειγμα, να κατάφεραν οι γαλάζιοι να κόψουν τον Γρηγόρη Βάρα που είχε βγάλει στον τάκο το Μάκη Βορίδη, αλλά μια χαρά θα δουν την κυρία Τιχεροπούλου οι ευρωβουλευτές. Άρα θα έχουν υπόψη τους αναλυτικά όλα τα στοιχεία, όλες τις σκανδαλώδεις υποθέσεις που δείχνουν ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν πλάτες και κεντρικές οδηγίες. Και μετά θα έρθει η σειρά της Επιτροπής ΠΕΤΗ, της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής, που διερευνά την τραγωδία των Τεμπών. Η Επιτροπή θα συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων, με μέλη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο. Ξέρετε, με αυτούς που έλεγαν πολύ πριν την τραγωδία ότι θα γίνει κάποιο δυστύχημα και ο Υπουργός δεν καταδεχόταν να τους δει. Και μάλιστα έβγαινε στη Βουλή και έλεγε ότι ντρέπεται για λογαριασμό όλων όσοι θέτουν ζητήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Με την παρουσία της Επιτροπής θα δοθεί δυνατότητα και στους γονείς και στις οικογένειες των θυμάτων να ακουστούν από τους ευρωβουλευτές. Θα τους δοθεί δηλαδή η δυνατότητα την οποία τόσο καιρό δεν έχουν σε σχέση με την κυβέρνηση, αφού δεν υπάρχει ένας υπουργός που να έχει ανοίξει το γραφείο του στους γονείς, στους ανθρώπους που έχασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν στα Τέμπη. Και δεν είναι μόνο αυτά. Πριν μερικές ημέρες, στο Στρασβούργο, παρουσία και του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κυβέρνηση εκλήθη από τους αρμόδιους να απολογηθεί για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και στη συνεδρίαση συμμετείχε, όπως αποκάλυψε χθες με κείμενό του και ο συνάδελφος Δημήτρης Τερζής στο NGR, και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέση.

Η οποία Κοβέση, να θυμίσουμε, έχει στείλει επιστολή στην Κομισιόν θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του κανονισμού για την αιρεσιμότητα λόγω του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, με αφορμή την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές πολιτικών. Με άλλα λόγια, ζητάει για την Ελλάδα πάγωμα κοινοτικών κονδυλίων. Ζητάει για την Ελλάδα ό,τι είχε εφαρμοστεί για την Πολωνία πριν αναλάβει την πρωθυπουργία ο Τούσκ και για την Ουγγαρία έως προχθές που κυβερνούσε Όρμπαν. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έρχεται και ένα πόρισμα κόλαφος του ελεγκτικού συνεδρίου που δείχνει ότι το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο δημόσιο γίνονται με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες. Και βέβαια, επειδή υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος διακυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια, το 65,5% του πλήθους και της αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε στους 8 πρώτους αναδόχους, οι οποίοι έχουν αναλάβει έργα σε όλη την επικράτεια. Με άλλα λόγια, 8 εταιρείες παίρνουν πάντα όλο το φιλέτο. Και φυσικά, επειδή οι ιδιώτες εσωτερικοί ελεγκτές παίρνουν με απευθείας ανάθεση τη δουλειά από τις υπηρεσίες που μετά είναι αρμόδιοι να ελέγξουν, προφανώς δεν βρίσκουν τίποτα μεμτό όταν έρχεται η ώρα του ελέγχου. Το πόρισμα του ελεγκτικού συνεδρίου είναι αποκαλυπτικό. Από τις 152 εκθέσεις που συνέταξαν οι εξωτερικοί συνεργάτες ελεγκτές, δεν διατυπώθηκε καμία αρνητική γνώμη για τη συνολική επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Τα βρήκαν όλα καλώς καμωμένα. Ακόμη και σε περιπτώσεις καραμπινάτες, σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε ούτε καταγραφή διαδικασιών, ούτε καν είχαν οριστεί οι δημοσιονομικοί υπεύθυνοι.

Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτια του ίδιου παζλ. Είναι κομμάτια του παζλ που αναδεικνύει πώς κυβερνιέται αυτά τα σχεδόν 8 χρόνια η χώρα. Και είναι ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για την έννοια του επιτελικού κράτους επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 20 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζιλέου, Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος έχουν πάρει θέση. Σας καλημερίζουν, απαντούν στις κλήσεις σας, καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Επίσης, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948 984 984.

Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από την Άξο, ο οποίος σήμερα εκτός από την κλασική του καλημέρα γράφει σε ευλογημένη μέρα βγάζει το κακό σε δημοσιά πλατιά το στενοσόκακο κατά πώς γράφει ο Ελίτης. Ήθε, εύχεται. Καλημέρα στην Βάσο, η οποία μεταξύ άλλων λέει όσο για σχόλια νομίζω ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσει κανείς με αυτήν την κυβέρνηση. Πάντως σήμερα κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι όσο και αν η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα κλίμα θετικής ατζέντας με όσα θα ακούσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, σήμερα η μέρα ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Στην αρχή της εκπομπής τα ξύλινα σπαθιά τραγουδούσαν για ιστιοφόρο με πανιά ανοιγμένα. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα ανοίξει τα πανιά του δικού του νέου κόμματος. Με τη μόνη βεβαιότητα είναι ότι θα βρει μπροστά του ταραγμένες θάλασσες. Όλα τα άλλα μένει να φανούν. Πάντως σίγουρα τα νερά τα οποία θα κληθεί να διαπλέψει δεν θα είναι ιδιαιτέρως ήρεμα, διότι σε εκλογές πάμε, διότι η μάχη θα είναι σκληρή, μία διπλή μάχη, αφενός η μάχη γενική πολιτική που αφορά στο κάθε κόμμα ξεχωριστά, αφετέρου μία μάχη ειδική, ειδικότερη, μία μάχη η οποία αφορά στο ποιος θα πάρει την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς και ποιος θα κατακτήσει την περίφημη δεύτερη θέση. Αυτή θα είναι μια μάχη σκληρή, μια μάχη αδυσόπιτη, μια μάχη που και για την περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και για την περίπτωση του Πασόκ ή μάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη τουλάχιστον στο Πασόκ θα είναι μια μάχη η οποία θα έχει και χαρακτηριστικά επιβίωσης και χαρακτηριστικά υπαρξιακά είτε για τον πρώην Πρωθυπουργό είτε για τον σημερινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και βέβαια, μια και μιλάμε για υπαρξιακές καταστάσεις, υπαρξιακές καταστάσεις και υπαρξιακά διλήμματα, από απόψε και μετά θα είναι και οι μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίζει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά. Τα δύο από τα τέσσερα, δεν ξέρω πόσα είναι συνολικά, συνιστώντα κόμματα τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν θα δούμε και τις ηγεσίες τους, αλλά και τα κορυφαία και μεσαία στελέχη τους, να έρχονται αντιμέτωπα με συγκεκριμένα διλήμματα και με το τι ακριβώς θα κάνουν την επόμενη μέρα. Είναι υπαρξιακές οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Σωκράτης Φάμελος, όσο τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας δεν πηγαίνει πίσω από την αρχική του γραμμή, ότι δηλαδή δεν μιλάει οργανωμένα με κόμματα, αλλά μόνο με πρόσωπα. Είναι υπαρξιακές και οι καταστάσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσει η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά που, εάν δεν έχουμε κάποια πολύ σοβαρή ανατροπή, επειδή είναι θέμα μερικών 24 ώρων η ανεξαρτητοποίηση των βασικών κορυφαίων στελεχών της, των βασικών υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα, θα χαθούν οι 10 βουλευτές και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μάλλον ο Ιούνιος τέλος πάντων, μάλλον θα βρει τη Νέα Αριστερά χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή, ως ένα κόμμα το οποίο θα έχει μεν κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά επειδή θα είναι κάτω από 10, κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε εάν θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις βουλευτών και βεβαίως με ποια γραμμή θα προσέλθει στις 6 Ιουνίου ο κύριος Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είναι απλό πράγμα εδώ που τα λέμε να προτείνει κανείς την αναστολή λειτουργίας ενός ολόκληρου κόμματος με κτίρια, με περιουσιακά στοιχεία, με κρατική επιχορήγηση, με μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Απ' την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που από την πλευρά Τσίπρα διαμηνύουν ότι δεν τους ενδιαφέρει κάποια φόρμουλα για συλλογική, για συνολική προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα, μένει να φανεί πώς ακριβώς θα λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός. Πάντως προς ώρας μάλλον τα πράγματα δείχνουν ότι θα είναι κάπως πιο βία, ακριβώς όπως είχε γίνει και με το γόρδιο δεσμό, δεν λύθηκε, θυμίζω, κόπηκε. Και βέβαια ο κύριος Φάμελος θα βρει απέναντί του και στελέχη τα οποία περιγράφονται ή αισθάνονται και τα ίδια ότι είναι κομμένα, ότι θα είναι διαπαντός κλειστή η πόρτα του κόμματος Τσίπρα για αυτά, τα οποία έχουν όλους τους λόγους του κόσμου για να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση, να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό, να κατέβει ως ένα κόμμα με ένα πολύ συγκεκριμένο μπραντ, το οποίο μέχρι πριν 8 χρόνια κυβερνούσε τη χώρα, να κατέβει στις εκλογές, να επιδιώξει το πολυπόθητο 3%, ούτως ώστε να διασφαλίσουν και εκείνοι έναν τρόπο πολιτικής επιβίωσης και να μην τους εξαναγκάσει σε έξοδο από την πολιτική, σε έξωση μάλλον από την πολιτική, το όχι, το διαφαινόμενο όχι, το οποίο φαίνεται ότι έχουν εισπράξει μέσω διάβλων από τον Αλέξη Τσίπρα. Στη Νέα Αριστερά πάλι, και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ευθύγραμμα. Θέλω να πω ότι όσοι και όσες αναξαρτητοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, μπορεί και μεθαύριο, όσοι και όσες αναξαρτητοποιηθούν, δεν είναι δεδομένο ότι όλοι και όλες θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μην αποκλείσετε καθόλου, για την ακρίβεια, μην ποντάρετε τα λεφτά σας στο αντίθετο σενάριο. Μην αποκλείσετε καθόλου λοιπόν κάποιοι να πάνε σπίτι τους συνολικά. Ούτως ή άλλως, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στελέχη και από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ που χτυπούν την πόρτα του κόμματος Τσίπρα με μέσο τρόπο και υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας κτλ., ταυτοχρόνως πρέπει να σας πω ότι σχεδόν όλοι τους έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ από τους όρους που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός, από το πώς ακριβώς το κάνει, από αυτήν την κατάσταση με όρους face control που έχει δημιουργηθεί, από τα ρεπορτάζ που βλέπουν δεξιά και αριστερά, τα οποία πολλές φορές εικονογραφούνται και με πρόσωπα και υπάρχουν άνθρωποι, πολιτικά στελέχη τα οποία τρύπησαν το στομάχι τους στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, στελέχη που δεν είχαν δει πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους,
όταν κυβερνούσαν κλπ. Και τώρα βλέπουν τις φωτογραφίες τους όπου πάνω στο πρόσωπό τους υπάρχει ένα χ, ένα τικ, ένα ότι εγκρίνεται ας πούμε, ή ένα ερωτηματικό για το αν στο τέλος θα πάρουν το διαβατήριο για το κόμμα Τσίπρα. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που αρκετοί και αρκετές, τουλάχιστον όσοι αισθάνονται ότι έχουν κάποιες σφραγίδες στο διαβατήριο των αγώνων τους, όσο και αν σε πολλούς και πολλές από αυτούς τα πράγματα ήρθαν λίγο εύκολα, δηλαδή μπορεί να πήγαν κατευθείαν σε ένα υπουργείο ή οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πριν μερικά χρόνια άφησαν κάποια χρόνια από τη ζωή τους μέσα στα υπουργεία τους, σου λέει, και δεν ακούγεται και πολύ παράλογο εδώ που τα λέμε, ότι δηλαδή τι face control είναι αυτό, είναι μια κατάσταση προσβλητική. Συν της άλλης, είναι αυτονόητο νομίζω, αν βάλει κανείς κάτω και την κοινή λογική, ότι δεν μπορεί από τη μια να λες ότι είχες μία από τις καλύτερες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και από την άλλη να κάνεις κόνξες στους κορυφαίους υπουργούς που είχες και σε πλαισίωναν όταν είχες αυτήν που εσύ ονομάζεις κορυφαία κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Όλα μαζί δεν γίνονται. Λοιπόν, επίσης δεν γίνεται να φύγουμε και πέρα από τις 10:31. Υπάρχει ροή προγράμματος και πρέπει να τηρηθεί. Γαλάτια Καρακατσάνη, τίτλοι ειδήσεων σε 1,5 λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Μάρκο Ρούμπιο παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που στόχευσαν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από το στενό του Ορμούζ. Πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους οι Ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, σκοτώνοντας άλλους τρεις ανθρώπους. Δεν επιβραδύνουμε, απέναντία ζήτησαν να επιταχύνουμε, είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συνεδριάζει σε μισή ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών γυναικών. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης. Στον Αριοπάγο σε λίγη ώρα η κατάθεση των υπογραφών για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Οι περισσότεροι από όσους σχεδιάζουν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάσουν για 4-7 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, θερμοκρασίας 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκι κλουστών FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βεντζηλέο και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο.

τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Λοιπόν, εντάξει, καλά πολιτικολογήσαμε για το κόμμα Τσίπρα, για το τι ακριβώς θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, γιατί επαναλαμβάνω θα γίνουν πράγματα πολλά. Μένει να φανεί πώς θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό. Οι περισσότεροι δημοσκόποι, πρέπει να σας πω, ενώ είχαν κανονίσει αυτές τις μέρες που μιλάμε να διενεργήσουν δημοσκοπήσεις, θα τις πάνε 2-3 εβδομάδες πίσω, ούτως ώστε να έχει κατακάτσει ο Κουρνιαχτός και να δούμε μετά τα μέσα Ιουνίου και έως τις αρχές Ιουλίου που σταματούν παραδοσιακά οι δημοσκοπήσεις, γιατί αρχίζουν οι διακοπές για όσους και όσες, τέλος πάντων, ακούσατε και στο δελτίο ειδησεών μας και στους τίτλους με τη Γαλάτια Καρακατσάνη, μπορέσουν να πάνε διακοπές, αλλά εν πάση περιπτώσει έως τότε γίνονται δημοσκοπήσεις, οπότε μετά τα μέσα Ιουνίου, όταν θα έχει κατακάτσει ο Κουρνιαχτός, όταν ενδεχομένως οι παίχτες θα ανοίξουν τα χαρτιά τους, το οποίο είδατε πόσο σημαντικό είναι στην περίπτωση Καριστιανού, δύο συνεντεύξεις έδωσε και παραλίγο να καταστραφεί. Αυτή την ώρα παρεμπιπτόντως μπαίνει στον Άριο Πάγο, ανεβαίνει τα σκαλιά για να καταθέσει τα δικαιολογητικά και τις υπογραφές για την ίδρυση του νέου κόμματος. Μένει λοιπόν να φανεί τι ακριβώς θα δείξουν αυτές οι δημοσκοπήσεις μέχρι τις αρχές Ιουλίου, πώς θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό. Αυτά είναι σενάρια, βέβαια, είναι θεωρίες. Θα τα δούμε πώς θα γίνουν πράξη. Το ότι μόνο τις τρεις τελευταίες ημέρες η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε τρεις εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη που συστάθηκαν μετά το 2019, έτσι. Ροκανίζουν κονδύλια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε κυκλώματα, έχουμε συμπτώσεις, έχουμε όλες τις ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα, ελπίζω μέσω των ερευνών των αρμόδιων αρχών οι ενδείξεις να γίνουν και αποδείξεις ότι εδώ υπήρχαν και πολιτικές πλάτες για όλα αυτά. Επίσης μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απλώς ότι, ας πούμε, τα έκαναν χεράτα ή ξεκοκκίνιζαν αφημί κτλ. Μιλάμε για τύπους που απειλούσαν, έδερναν, έκαιγαν τις ελιές όλων όσοι αρνούνταν να τους δώσουν τα χωράφια τους για να τα νοικιάσουν, να τα δηλώνουν σαν βοσκότοπους κλπ. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν είναι ότι το ένα μετά το άλλο έρχονται αυτά τα κυκλώματα στην επιφάνεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει αν δεν είχε ξεκινήσει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η έρευνα του θεσμού εκείνου, στον οποίο η κυβέρνηση επιτίθεται, τον οποίο την περασμένη εβδομάδα προσπάθησε ο κύριος Φλωρίδης να του δέσει και τα χέρια, ο οποίος αυτός θεσμός διαμαρτυρήθηκε και έχει τώρα στείλει επιστολή στην Κομισιόν και στην κυρία Φόντερ Λάιεν να εξεταστεί η ενεργοποίηση της αιρεσιμότητας, δηλαδή να παγώσουν τα κοινοτικά κονδύλια προς την Ελλάδα, αν η Ελλάδα δεν δείξει εμπράκτος ότι σέβεται το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Γι' αυτό σας λέμε, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, κάνουμε διεθνή καριέρα.

0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες και κάτι ακόμη. Μένει να φανεί ποιες θα είναι οι συνέπειες του άγριου επεισοδίου που είχαμε στον ΟΑΚΑ, στο ΟΑΚΑ μεταξύ του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, και του Γρηγόρη Δημητριάδη, του ανιψιού του Πρωθυπουργού και μέχρι πριν τρία χρόνια του διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση του Προέδρου του Ολυμπιακού. Μένει να φανεί τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Φλωρίδης όταν λέει πως αν κάποιος από τους δύο καταδικαστεί θα πάει φυλακή και ότι το θέμα θα εξεταστεί από την δικαιοσύνη. Αυτό το οποίο δεν μένει να φανεί, αυτό το οποίο φάνηκε ήδη. Εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας, πανίσχυρος εκδότης κλπ. Αλλά παραμένει ένας ιδιώτης. Αυτό το οποίο απ' την άλλη πλευρά είδαμε όμως, δηλαδή έναν άνθρωπο να προσπαθεί να ρίχνει μπουκέτα, για να μιλήσω στη γλώσσα του, ή τουλάχιστον στη γλώσσα που ανακαλύψαμε προχθές ότι μιλάει, ή στη γλώσσα που μιλάει και αυτή εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έσκιζε μπλούζες, ο οποίος έφτυνε, δηλαδή το είδατε, έφτυνε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μέχρι πριν 5 χρόνια διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, του γραφείου του Πρωθυπουργού, όχι του γραφείου τύπου, με συγχωρείτε. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλυνε και έδαινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν ο άνθρωπος που για να προχωρήσουν οι υποθέσεις, ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί έλεγαν πήγαινε στο Γρηγόρη να το λύσει το θέμα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με τα μπουκέτα, με τις φτισχιές, για να μην πω τώρα καμιά άλλη λέξη, δεν είναι πολύ ωραία και είναι και αντιαισθητική ραδιοφωνικά. Αυτός ο άνθρωπος μέχρι πριν μερικά χρόνια έλυνε και έδαινε στο Μέγαρο Μαξίμου των κατά τα άλλα γραβατωμένων, κουστούμαρισμένων, κομιλφό τεχνοκρατών, των επιτελικών και άλλα ηχηρά παρόμοια. Και αυτό είναι το αποκαλυπτικό. Δεν πρόκειται θέμα αν, δεν πρόκειται εάν παίρνουμε θέση μεταξύ του ενός ή του άλλου. Απλώς επαναλαμβάνω, ο ένας είναι ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας, ένας πανίσχυρος εκδότης, ο οποίος λογοδοτεί μόνο στον εαυτό του, και από εκεί και πέρα, εάν κρίνει δικαιοσύνη, θα λογοδοτήσει και στην δικαιοσύνη. Ο άλλος όμως είχε πολιτικό ρόλο. Ο άλλος προχθές έδωσε μια συνέντευξη για να μας πει πόσο θυσιάστηκε για την παράταξη και πόσο πήρε πάνω του ευθύνες που δεν του αναλογούσαν. Άραγε σε ποιον αναλογούσαν αυτές οι ευθύνες? Έλαντε. Είχε πολιτικό ρόλο. Υπάρχει ομάδα Δημητριάδη στη Νέα Κεντρική Επιτροπή. Τον υποδέχονται ανά τη χώρα και τον βγάζουν σε ταβέρνες βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λέμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας ιδιώτης. Πανίσχυρος, αλλά πάντως ένας ιδιώτης. Ο άλλος φιλοδοξεί ή τέλος πάντων πλασάρεται ή και υπήρξε κάποια στιγμή και ως εκτιστές έως του που είχε. Αυτό που λέμε παράγων του δημοσίου βίου. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι από τη συμπεριφορά που είδαμε προχθές στο ΟΑΚΑ, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι ο μέσος όρος, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι συμπεριφορές τέτοιες για να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα για αυτό που λέμε δημόσιο βίο. Πάμε τώρα επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, επιστρέφουμε στην εισαγωγή της εκπομπής, και καλημερίζω τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, σύμβουλο του ΑΣΕΠ, πρώην βουλευτή. Καλημέρα σας, κύριε Καρκατσούλη. Κατσούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ.
0: Εγώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά που αναδεικνύουν νομίζω και αυτά τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτά για τα οποία βρίσκεται σήμερα εδώ η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και αυτά τα οποία αναδεικνύει με το πόρισμά του το ελεγκτικό συνέδριο. Φαίνεται, ή μάλλον εσείς θα μου πείτε, δεν σας καλέσαμε για να κάνουμε εμείς τοποθέτηση. Αναρωτιέμαι εάν όλα αυτά λοιπόν, για να το μετατρέψω σε ερώτηση, αν όλα αυτά αναδεικνύουν έναν κοινό τρόπο διακυβέρνησης πια, ένα μοτίβο.
1: Ναι, καλά το λέτε, μόνο που από αυτό το μοτίβο βλέπετε την αρχή μόνο. Βλέπετε την άκρη, δηλαδή δεν το βλέπετε όλο.
0: Α, έχει κι άλλο.
1: Βέβαια. Μοντέλο διακυβέρνησης, κύριε Μελιγκόνη. Αυτό είναι το λάθος το οποίο γίνεται πολλές φορές και στην πολιτική, την κομματική αντιπαράθεση, ότι οι συγκρούσεις είναι περί όνου σκιάς. Δεν είναι για τα μείζωνα. Το μείζον θέμα εδώ, και καλά το θέτετε, δηλαδή εσείς υποψιάζεστε βλέποντας όλες αυτές τις κινήσεις ότι κάτι τρέχει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μελετούν εδώ και αρκετό καιρό, κάτι χρόνια μελετούν, για παράδειγμα θα πω έτσι πολύ τηλεγραφικά τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Μελετούν αυτό το φαινόμενο, πώς οργανώνεται αυτό το σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο είναι καινούριο για την Ελλάδα. Εμείς είχαμε στην Ελλάδα ένα παλαιοκομματικό, ένα παλαιοπελατειασμό, να σας το πω έτσι. Παλιά σκοπής, έτσι. Μου αγόραζες την ψήφο, εγώ έκανα για σένα αυτό που έπρεπε να κάνω, και έτσι δούλευε ένας πάτρονας με έναν πελάτη, ας πούμε, χρόνια τώρα, κάνα δυο εκατονταετίες. Αλλά αυτό που ήταν παλιό, το παλιό το ρουσφέτι, ο παλιός ο πελατειασμός κτλ. Αυτό το πράγμα μεταλλάχθηκε και έγινε κάτι πολύ πιο περίπλοκο και πολύ πιο δύσκολο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το σύστημα αυτό, αυτό είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης, να εξηγηθούμε, ανεξάρτητα από το πώς θα το χαρακτηρίσουμε, είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης. Έτσι όπως είναι, ξέρω εγώ, τα συστήματα διακυβέρνησης που στηρίζονται, ξέρω εγώ, σε ηθικές αρχές, ξέρω εγώ, πουριτανισμός, Αγγλία, καλβινισμός, δεν ξέρω, άλλα, έτσι. Αλλά το δικό μας είναι αυτό που τώρα πάμε να ανοιχνεύσουμε, τι ακριβώς, ένα νεοπελατειακό σύστημα το οποίο στηρίζεται στις εξής παραδοχές. Πρώτον, δεν απορρίπτει αφθορή και παραχρήμα ό,τι έρχεται από τη Δύση. Αυτό γινόταν παλιά. Δηλαδή είχαμε το δικό μας, είχαμε το ρουσφετολό, ξέραμε πώς θα το οργανώσουμε, ξέραμε πώς θα το πάμε, όλα καλά. Ό,τι ερχόταν απ' έξω πήγαινε στον κάλαθο. Mm-hmm. Εδώ δεν το πετάμε, προσέξτε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εσωτερικός έλεγχος, έτσι, περί του οποίου αφιερώνει το ελεγκτικό συνέδριο το τελευταίο του πόρισμα, το έχει κάνει όμως, αν δείτε τα 5 τελευταία χρόνια, για να μην σας πάω πιο πίσω, κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή οι επισημάνσεις που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ τα αφήνω όλα, αφήνω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα αφήνω όλα, αλλά το ελεγκτικό συνέδριο, κύριε Μελιγκόνη, είναι το ανώτατο δικαστήριο που έχει στη χώρα από τότε που φτιάχτηκε αυτό το κράτος, από τον Καποδίστρια δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο ότι ελέγχει, έτσι, είναι ότι σου κάνει και συστάσεις, έχει και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αυτές οι συστάσεις είναι δυνατόν να πηγαίνουν στα σκουπίδια? Γιατί το λέω αυτό? Απρίλιος 2021 ψηφίζεται ο νόμος 4795 με τον οποίο δημιουργείται, εκεί στα άρθρα του δηλαδή, εσωτερικός έλεγχος, ένα σύστημα εσωτερικού έλεγχου. Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος? Είναι μια διαδικασία με την οποία οι δημόσιες υπηρεσίες εντοπίζουν κενά, ασάφειες, τρύπες, να το πω έτσι, κινδύνους που μπορεί πιθανόν να οδηγήσουν σε υπεξαιρέσεις χρημάτων, σε παραβατικές συμπεριφορές, κατά βαράθρωση της νομιμότητας κτλ. Λοιπόν, αυτός είναι ο εσωτερικός έλεγχος, δηλαδή ανοιχνεύει κινδύνους και έχει ένα μηχανισμό με τον οποίο πληροφορεί την ανώτατη ηγεσία του φορέα που λειτουργεί κάθε φορά. Κοίτα, πρόσεχε, βλέπω αυτό, πάρε μέτρα. Mm-hmm. Ωραία. Ψηφίζει τον νόμο τον Απρίλιο του 2021. 9 μήνες μετά, 9 ολόκληρους μήνες δηλαδή. Το Γενάρη του 2022, εκεί κρίνεται η πρώτη εγκύκλιος με την οποία αναφέρεται ότι κοιτάξτε, πρέπει να δημιουργήσετε μονάδες εσωτερικού ελέγχου και πρέπει να κάνετε αυτά που λέει ο νόμος, ψηφίστηκε πριν από... Αυτό το πριν από 9 μήνες, κύριε Μελιγκόνη, θα έπρεπε κανονικά να εμβάλλει οποιονδήποτε σε ανησυχία. Δηλαδή, γιατί χρειάζονται 9 μήνες για να βγει μια εγκύκλιος εφαρμογής ενός νόμου?
0: Ναι.
1: Όταν όλοι ξέρουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες για να αντιδράσουν χρειάζονται μια εγκύκλιο. Να τους λέει δηλαδή κάποιος, κάντε αυτό και αυτό και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Αφού λοιπόν περνάει και αυτός ο χρόνος, το 23, προσέξτε, που υποτίθεται ότι έχει αρχίσει και κινείται κάπως το πράγμα. Δηλαδή τι σημαίνει υποτίθεται έχει αρχίσει και κινείται? Κάποια υπουργεία έχουν αρχίσει και δημιουργούν, βάζουν στα οργανογράμματά τους μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Προσέξτε το κουτί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Tick the box. Και τίποτα. Είναι άδειο το κουτί. Αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα κουτί. Για να μην με πρίζεις, σου λέω ότι κοίταξε να το έκανα. Λοιπόν, προσέξτε, αυτά είναι άδεια.
0: Μισό λεπτό. Αυτό είναι το καλό, το να φτιαχτεί μονάδα εσωτερικού ελέγχου, ακόμη και αν είναι άδεια. Υπάρχει και το να το πάνε με απευθείας ανάθεση outsourcing σε ιδιώτη.
1: Ναι, αλλά είναι προφανές ότι προς τα εκεί πάει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Όταν βλέπεις ότι περνάνε 9 μήνες, δεν έχει γίνει τίποτα. Περνάει ένας χρόνος και κάποιοι έχουν κάνει, έχουν φτιάξει κάτι κουτιά που είναι άδεια. Περνάει εκεί το 23, κάπου στο τέλος, αλλάζει ο νόμος ο αρχικός του 21 και προστίθενται νέα άρθρα και δημιουργείται ένα κουλβάχατο και ένα χάος, διότι έχουμε ταυτόχρονα και τους λεγόμενους συμβούλους ακεραιότητας. Οπότε προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε με το, για το επιτελικό κράτος όταν ψηφίστηκε εκείνος ο νόμος δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες μονάδες ακεραιότητας, σύμβουλοι ακεραιότητας, αυτή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μπερδεύεται τώρα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι σύμβουλοι ακεραιότητας μπερδεύονται με τον εσωτερικό έλεγχο, μπλοκάρει το σύστημα ή, προσέξτε, δημιουργούνται ιδεώδεις συνθήκες με ξεμπλοκάρει. Πώς ξεμπλοκάρει, κύριε Μελιγκόνη? Με τον πολύ απλό τρόπο ότι αφού δεν μπορώ να το κάνω, πώς να πω, να το κάνω κουμάντο στον κουβέρνο, πάρω απ' έξω. Και αρχίζουμε και παίρνουμε συμβούλους ακεραιότητας και προσλαμβάνουμε. Προσέξτε, στην πρώτη φάση δεν εξαιρείται κανένας, άρα παίρνουν και οι ΟΤΑ. Στη δεύτερη φάση, από το 23 και μετά, έξω οι ΟΤΑ, μόνο μερικοί ακόμη μπορούν να πάρουν, δηλαδή μερικοί από τους φορείς κεντρικής διοίκησης και μεγάλα νουπουδουδού. Επικρατεί ένας παντζουρλισμός υπό την έννοια ότι ταυτόχρονα έχουμε κάποιους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι επιμορφώνονται να γίνουν σύμβουλοι ακεραιότητας. Κάνουμε 600-700 τέτοιους ανθρώπους, τους επιμορφώνουμε. Πάμε τους βάζουμε στη θέση τους και αυτοί φεύγουν.
0: Ναι.
1: Αυτοί φεύγουν, αυτό το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι. Ότι φεύγουν από τις θέσεις και μετακινούνται κάπου αλλού. Γιατί άραγε? Γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, γιατί δεν είναι σαφές το πλαίσιο, γιατί υπάρχουν άλλοι που έρχονται απ' έξω. Και εγώ σας ρωτώ το εξής πράγμα. Στην Ελλάδα έχουμε τα τελευταία 1-2 χρόνια, να μην πω 3-4, έτσι, και βάλω όλα τα σκάνδαλα μέσα, αλλά κάνα 2 τελευταία. Θα δείτε ότι σε αυτά τα χρόνια που αναδεικνύονται, εν πάση περιπτώσει, μέσω των διοικητικών αρχών τέτοιες περιπτώσεις, λέω μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, σαν κορυφαίο παράδειγμα, τι λένε άραγε οι εκθέσεις των συμβούλων ακεραιότητας που έχουν χρυσοπληρωθεί? Είναι αυτές τις οποίες αναφέρεται το ελεγκτικό συνέδριο.
0: Βάσει της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.
1: Αυτό είναι.
0: Και να σας πω και κάτι. Όταν έχεις πάρει από έναν φορέα με απευθείας ανάθεση τη δουλειά, είναι δυνατόν να τον ελέγξεις και να τον βρεις λάθος? Άρα έχουμε μια κλασική σύγκρουση συμφερόντων. Παίρνεις, ο ελεγχόμενος δίνει μια δουλειά στον ελέγχοντα και στη συνέχεια ο ελέγχον το ξεπληρώνει βρίσκοντάς τα όλα καλώς καμωμένα. Ακόμη, ας πούμε, διαβάζω και όταν δεν έχει καν οριστεί δημοσιονομικός υπεύθυνος σε μια υπηρεσία.
1: Δεν μου λέτε, δεν σας έκανε εντύπωση εκτός από αυτό λίγο παρακάτω η αναφορά στο ότι αν κοιτάξουμε ποιες εταιρείες πήραν αυτές τις δουλειές, αυτά τα έργα, δεν βλέπουμε συνεχώς 6 με 8 εταιρείες που
0: 8 εταιρείες πήραν το 65,5% των έργων. Ναι.
1: Άρα, τι χρειάζεται να έχουμε μαρτύρων που έλεγε και ο ημνιστός.
0: Άρα, εδώ και στους εσωτερικούς στον εσωτερικό έλεγχο έχουμε την ίδια λογική της περίφημης συμβουλοκρατίας, έτσι.
1: Απολύτως. Αλλά προσέξτε, η συμβουλοκρατία, κύριε Μελιγκόνη, δεν αναπτύχθηκε τυχαία. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις, διότι αν πάτε 10 χρόνια πίσω, να μην σας πάω πιο πίσω, 15-20 χρόνια, έτσι, όπου το είδος ήταν άγνωστο, όταν ξαφνικά άρχισαν να δημιουργούνται εταιρείες συμβούλων, δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα που έχουν τώρα. Δηλαδή, κανένας δεν είναι αντίθετος στο να υπάρχουν εταιρείες συμβούλων. Υπάρχει γνώση, υπάρχουν έργα, εμπειρία από το εξωτερικό, άνθρωποι καταρτισμένοι. Μπορεί να σημαίνει αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, πρώτον, ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, πώς παίρνω εγώ αυτούς τους ανθρώπους?
0: Ναι.
1: Τι λέει το ελεγκτικό συνέδριο, όχι σε αυτή και στην προηγούμενη και στην πιο προηγούμενη, τις τρεις τελευταίες, θα δείτε ότι έχει ακριβώς την ίδια διατύπωση. Απευθείας ανάθεση. Αυτό το απευθείας ανάθεση, το οποίο δεν δικαιολογείται ούτε από τις συνταγματικές διατάξεις, διότι το Σύνταγμα λέει να είναι όλος απρόβλεπτη η κατάσταση. Δηλαδή να μην μπορώ καθόλου να είναι απρόβλεπτη, δεν μπορώ να την προβλέψω και γίνεται μια καταστροφή. Τότε δικαιολογεί να κάνεις απευθείας ανάθεση, γιατί κόπηκε ο δρόμος στη μέση, έπεσε το γεφύρι, έγιναν τέτοια πράγματα. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα με τα έργα που λέτε εσείς συμβούλων, δεν έχει κανένα χαρακτήρα επίγοντος. Γιατί γίνεται απευθείας ανάθεση? Αυτά τα ερωτήματα όμως, νομίζω ότι αν κάποιος φύγει από τα ερωτήματα και πάει σε απαντήσεις που είναι προφανείς, έτσι, διότι προφανώς πρέπει να κατανεμηθούν χρήματα, πρέπει να κατανεμηθούν έργα, πρέπει να κατανεμηθεί ισχύς, όπως θέλετε πείτε το, μεταξύ συγκεκριμένων καναλιών ή πόρων, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. όπου ένας από την, θα σας έλεγα, την εξίσωση, που είναι ο ρόλος του καταλυτικός, είναι το κράτος. Άρα έχουμε ένα σύστημα διαπλοκής κρατικών. Αυτά που σας λέω τώρα, όμως, δεν είναι ότι συμβαίνουν μόνο εδώ, συμβαίνουν και αλλαχού, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μου πείτε ότι μετά από το 21 μέχρι τώρα έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Συγγνώμη, πώς δούλεψες στην ΑΔΕ πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η απάντηση ότι όχι δεν γίνεται, είναι ότι δεν θέλω να γίνει. Είναι προφανές αυτό.
0: Μια και λέτε για την ΑΔΕ, κύριε Καρκατσούλη, σε αυτό το ένα λεπτό που μας απομένει, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς θεωρείτε ότι ότι είναι σωστός τρόπος να θεραπεύσει κανείς το κακό που έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το να υπαχθεί στην ΑΔΑΕ, φτάνει από μόνο του, στην ΑΔΕ, με συγχωρείτε.
1: Προφανώς όχι, κύριε Μελιγκόνη, είναι δυνατόν. Mm-hmm. Και θα σας έλεγα ότι δεν είναι απλώς κουκούλωμα, έτσι, είναι μέχρι που σου δημιουργεί και άλλου τύπου σκέψεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό ήταν το θέμα, κύριε Μελιγκόνη, αυτό ήταν το θέμα, ότι δεν υπήρχε ελεγκτική αρχή, δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός και δεν μπορούσε να διαγνώσει, και υποτίθεται ότι άμα πάμε εκεί είναι πιο οργανωμένος ο ελεγκτικός μηχανισμός και θα το κάνει. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Εγώ φοβάμαι μήπως αυτή η υπαγωγή, η οποία γίνεται ευνίδια, mm-hmm. που κουλώσει όλη την ιστορία, έτσι. Αυτό, τι να σας πω εγώ, δεν είμαι μάτης κακόν, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πιστεύω, ότι οι άνθρωποι θα κάνουν τη δουλειά τους, αλλά σαν λύση θα σας έλεγα ότι δεν είναι ενδεδειγμένοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρκατσούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, για τον χρόνο.
1: Παρακαλώ,
0: να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, σύμβουλος ΑΣΕΠ, πρώην βουλευτής. Πριν σας καλημερίσω, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε μία παρένθεση να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εάν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα, μπαίνετε, κλείνετε σε δύο λεπτά, τελειώνετε. Επίσης, στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκετε σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σας θα είναι γεμάτη πόντους που μόνο στο Box θα μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και θα βγαίνετε κερδισμένος ή κερδισμένη κάθε φορά. Βασίλης Γεωργίου, Όλγα Σιδηροπούλου, Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Γιώργος Μελιγκόνης, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος και Χρήστος Κόκκινος. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
5: Για να καταλάβουμε το χάσμα που χωρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ από το Σι Τζινπίνγκ, αρκεί να αναφέρουμε πως ο πρώτος έκανε κάτι καλαμπουράκια σχετικά με τα κινέζικα εστιατόρια στις ΗΠΑ και την αγάπη του Κινέζου για το μπέιζμπολ, για να σκιαγραφίσει την διείσδυση της μιας κουλτούρας στην άλλη. Ενώ ο Κινέζος πρόεδρος περιέγραψε επακριβώς τη δυναμική των συνοαμερικανικών σχέσεων με τη θεωρία της παγίδας του Θουκυδίδη. Αυτή η θεωρία βασίζεται σε ένα πολύ γνωστό απόσπασμα από την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, του Μεγάλου Ιστορικού. Η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε η Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Αυτό σημαίνει πως όταν μια νέα δύναμη αναπτύσσεται ταχύτατα και αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία μιας ήδη κυρίαρχης, οι πιθανότητες πολέμου αυξάνονται δραματικά. Κάτι που ισχύει για την Κίνα ως ανερχόμενη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κυριαρχούσα παγκοσμίως δύναμη. Ο Κινέζος ηγέτης αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσαν οι δύο πυρηνικοί κόλοσσοι να ξεπεράσουν αυτή την παγίδα. Πώς θα κατάφεραν να βρουν ένα modus vivendi, ώστε οι ίδιες και οι ζωτικοί τους χώροι να συνυπάρξουν ειρηνικά, χωρίς να κινδυνεύσουν τα 8,3 δισεκατομμύρια του πληθυσμού της γης να γίνουν ραδιενεργή τέφρα, επειδή δεν μπορούν οι ΗΠΑ να τα βρουν με την Κίνα στη μοιρασιά του κόσμου. Ωστόσο, όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη είμαστε καταδικασμένοι, ίσως για τις αμαρτίες μας, να είναι το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ στο κόκκινο κουμπί των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ. Ο οποίος μάλλον αδυνατεί να μας καταλάβει όταν λέμε πως αγαπάμε το ωραίο με απλότητα και φιλοσοφούμε χωρίς μαλθακότητα. Δηλαδή φιλοκαλούμεν τε γάρμε τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αν και η τελευταία αυτή λέξη από τον επιτάφιο του Περικλή, όπως τη μετέφερε ο Θουκυδίδης, ίσως να μην του είναι άγνωστη.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Θερμός στόλος πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας χθες στη Γαλλία, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να προβλέπει πως σήμερα θα είναι ακόμα πιο ζεστή ημέρα, φτάνοντας στους 36 βαθμούς. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Μον Μπρεζόν, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. 15χρονος υπέστη θερμικό σοκ και πέθανε βουτώντας τα κρύα νερά λίμνης στο Lincolnshire. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν και τους 28,8 βαθμούς Κελσίου. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, στην ατζέντα, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περιπτώσεις μισθολογικής απόκλησης άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του νέου κόμματος, απόψε στις 8 στο Θησείο. Όσο και αν προσπαθεί και ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον πρώην Πρωθυπουργό τη φορολόγηση εφοπλιστών, αλλά ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Στον Αριόπαγο αναμένεται σήμερα και κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Συγκρατημένες και με έμφαση στην οικονομία φαίνεται πως θα είναι και φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ένας στους δύο Έλληνες λοιπόν δεν θα κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι από όσους σχεδίαζαν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάζουν για 4 έως 7 μέρες. Η πλειοψηφία επιλέγει πιο φθηνές λύσεις διαμονής, ενώ ο μέσος έρος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα έτος και κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μόλις σε 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφειλέτες με χρέη έως 15.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητρά οφειλετών με οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου έκαστος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα του Ιράν, καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν άρκες στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, επρόκειτο για νόμιμη άμυνα. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την κατάπαυση του πυρός και την ώρα που τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να υπάρξει τερματισμός του πολέμου. Στον Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στα νότια και ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Υποχωρούν περαιτέρω διεθνές τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο. Τα ξημερώματα των Brent διαμορφωνόταν στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση του Καναδά ζητά από το Ισραήλ τη διενέργεια έρευνας για την απαράδεκτη μεταχείριση των ακτιβιστών που επέβαιναν στο Σκοτολίσκο για τη Γάζα. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΙΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε χθες το βράδυ στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέου στην Καλυθέα, όταν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος δέχτηκαν επίθεση, από ομάδα περίπου 10 ατόμων, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο γεννηματάς για τις πρώτες βοήθειες. Στην κατάθεσή τους στην αστυνομία υπέδειξαν τους δράστες. Μετά από έρευνες, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε 7 άτομα, εκ των οποίων 6 17χρονοι και ένας 18χρονος. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144. Σας περιμένουμε εκεί.
2: Αθήνα 984.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
6: Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. 11 και 8 τα πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου, δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες σήμερα, για παλιούς πολιτικούς που θα φορέσουν ένα καινούριο ωραίο προσωπείο. Δεν νομίζω ότι δεν αναμένεται κάποια επανάσταση έτσι σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλει να πολύ μιλάει, από ό,τι έχουμε καταλάβει, σε αυτή τη νέα εκδοχή του εγχειρήματος και του ίδιου του προσώπου του, που με την επανεμφάνισή του θέλει να πολύ μιλάει έτσι, για ριζοσπαστικά μέτρα. Αυτές είναι κάτι περίπου σε απαγορευμένο πλέον. Θα πω πριν συστηθούμε, γιατί όντως έκανε εντύπωση σε σχέση με τη διάθεση σύγκρουσης που δεν ξέρω αν πραγματικά υπήρχε και το 2015. Σύγκρουση εννοώ με τους έχοντες και κατέχοντες, έτσι, για να μπορέσει εκείνη την περίοδο να αντέξει ο λαός, οι πολίτες που τόσα δεινά περνούσαν. Αυτό που είπε χθες ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η αποκάλυψη που έκανε στην εκπομπή του Sky στο Χιλιοστό, ότι ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε την πρόταση που του έκανε ο Γιούνκερ να φορολογήσει τους εφοπλιστές αντί να πετσοκόψει τις συντάξεις, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, σκέφτεται κανείς, ο αριστερός Τσίπρας, που κατά τα άλλα θα έπρεπε, κατά δική του δήλωση τώρα, να κλείσει από μόνος του τις τράπεζες και όχι να τις κλείσουν οι δανειστές, προτίμησε να μην φορολογηθεί το κεφάλαιο, οι εφοπλιστές δηλαδή, όπως του πρότεινε ο κεντροδεξιός Γιούνκερ, αλλά να θυσιαστούν οι συνταξιούχοι. Έτσι. Κάτι πράγματα που μαθαίνουμε, δεν τα υιοθετώ, έτσι, αλλά νομίζω όμως ότι καλό είναι να τα έχουμε όλοι υπόψη μας. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 12. Σε αυτήν την ωραία παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Ο Βασίλης Γεωργίου Στην ηχοληψία σήμερα ο Χρήστος Κόκκινος Σταθερός, στη μουσική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, στη δημοσιογραφική παραγωγή στο 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο που περιμένουμε και σήμερα έτσι να έχει πολλή δουλειά και μεγάλη ζήτηση. Επίσης το 6948-984-984 ο αριθμός μας στο Viber από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήδη βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται στην οθόνη του υπολογιστή και email μπορείτε να μας στείλετε 984onair@gmail.com, όπως επίσης μπορούμε να τα λέμε και μέσω της σελίδας από τις εκπομπής στο Facebook, πληκτρολογείτε τη λέξη Ραντάρ και μπορείτε να ενημερώνεστε και για τα θέματα τα οποία βγάζουμε εδώ στον αέρα. Φυσικά να πω στο ξεκίνημα ότι για τους φίλους που μας ακούνε από πιο μακριά, από την ιστοσελίδα του Αθήνα 984 στην ένδειξη live πάνω δεξιά, μπορείτε και από εκεί να μας ακούτε.

Τώρα στο ξεκίνημα να πω στους φίλους και τις φίλες ότι που ακόμη στέλνετε μηνύματα για το διαγωνισμό για την κουραζιέρα, ότι σταμάτησε αυτός ο διαγωνισμός, έτσι, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, θα σας ενημερώσω. Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιος διαγωνισμός, οπότε βλέπω στέλνετε μηνύματα, μην στέλνετε. Λοιπόν, ζούμε φίλες και φίλοι σε μια χώρα, και αυτό που θα πω, έτσι, μην το θεωρήσετε ως μομφή για την Ελλάδα, έτσι. Η πατρίδα μας είναι μοναδική, είναι πανέμορφη. Για την πολιτική κατάσταση κάποια πράγματα θέλω να σχολιάσω, και βεβαίως εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και μαζί. Ζούμε σε μια χώρα όπου έχουμε δύο μεγαλόσχημους παράγοντες, έτσι, το γνωστό θέμα, ένας πρώην κορυφαίος συνεργάτης του Πρωθυπουργού αλλά και συγγενής του, στον οποίο καταλογίζεται κεντρική ευθύνη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και την οποία αναγνώρισε ο ίδιος με την πρόσφατη συνέντευξή του, καταλαβαίνόμαστε νομίζω όλοι, και ένας κορυφαίος επιχειρηματίας που διαθέτει πλοία μέσα ενημέρωσης, ποδοσφαιρική ομάδα, πιάνονται στα χέρια, διαμπληκτίζονται, βρίζονται, ανταλλάζουν μέχρι και φτισήματα, σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, διότι όλα σκηνή θέα έγιναν, δεν έγιναν κάπου σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Λοιπόν, έγιναν στο κάποια λεπτά πριν την αρχίσει ο τελικός της Ευρωλίγκας την Κυριακή στο ΆΚΑ, έτσι, ξαναλέω, σε δημόσια θέα, ανάμεσα σε δύο κορυφαία πρόσωπα του δημόσιου βίου, αμφότεροι διαχρονικοί υποστηρικτές και υπερασπιστές της σημερινής εξουσίας. Υπάρχουν βέβαια αυτές οι πρόσκαιρες εναλλαγές που φαίνεται να σχετίζονται με τις υποκλοπές, που μάλλον ήταν η αφορμή και για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό που οι περισσότεροι είδαμε μέσα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media. Τώρα, δεν θα σταθώ στο ποιος το ξεκίνησε, ποιος προκάλεσε περισσότερο. Δεν είναι ο σκοπός των όσων λέμε να βγάλουμε μια μεζούρα, να πάρουμε το μέρος του ενός ή του άλλου. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι είναι ένα επεισόδιο, ένα περιστατικό που δείχνει το βάθος της ύψης, το βάθος της παρακμής που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, και τα πράγματα δεν έχουν οδηγηθεί μόνα τους. Υπάρχει κυβέρνηση, εκλεγμένη κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο, είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσο δε για τον τρόπο, φίλες και φίλοι, που παρουσιάζεται ή παρουσιάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης αυτό το περιστατικό, εκείνα που το παρουσίασαν, έτσι, γιατί υπήρξαν και εκείνοι που απλώς για εκείνους δεν υπήρξε, το έθαψαν. Στην καθομιλουμένη λέγεται αυτό. Είναι νομίζω άλλο ένα δείγμα του προβληματικού τρόπου λειτουργίας των μέσων, θέλετε το ασφικτικού ελέγχου, θέλετε το ενός προνομιακού περιβάλλοντος που έχει καταφέρει να δημιουργήσει η εξουσία, η κυβέρνηση σε αυτά τα μέσα, με αποτέλεσμα αντιλαμβάνονται έτσι από μόνοι τους πότε τους συμφέρει να σηκώσουν ένα θέμα, πότε να αποσιωπήσουν κάποιο άλλο. Γιατί όλα θα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε, και φανταστείτε φίλες και φίλοι όλο αυτό το θέαμα να είχε άλλους πρωταγωνιστές, πρόσωπα που ανήκουν σε άλλες σφαίρες επιρροής, μακριά ή απέναντι από την κυβέρνηση, τι θα είχε συμβεί. Πανηγύρι του Κοτρούλιο γάμος θα είχε γίνει. Γι' αυτό και λέω ότι η ασθένεια, το πολιτικό πρόβλημα, έτσι να το πω πιο καλά, αρχίζει και επεκτείνεται. Και αυτό νομίζω όλοι πρέπει άπαντες να το συνειδητοποιήσουν και να λάβει ο καθένας τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει. Αν θέλουν να συνεχίσουν να ζουν σε μια λογική που λέει εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, γίνονται πάντα αυτά, λέω κάποιος πολίτης, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η άποψη. Ή από την άλλη, αν θέλουν να τελειώνουν δημοκρατικά γυρνώντας μια νέα σελίδα, έτσι. Το πρώτο είναι το εύκολο, το βολικό. Το δεύτερο είναι το πιο δύσκολο, νομίζω, το οποίο δημιουργεί και κάποιες χαραμάδες ελπίδας για το αύριο.

τις καλημέρες μας να στείλουμε στην φίλη την Βάσο, τη Δήμητρα, την Αριστεία, το Θωμά, το Γιώργο, τον Πάνο, τον Χρήστο, που μας έχετε στείλει μηνύματα. Και πριν πάμε στην πρώτη μας γραμμή για σήμερα, να σας πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, είναι η στιγμή, τώρα είναι η στιγμή, γιατί θα έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και θα μαζέψετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία, αρκεί να κατεβάσετε το application του Box στο κινητό σας τηλέφωνο.

0: Είστε στον Αθήνα 84, είναι 11 και 18 πρώτα λεπτά, πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου, και ο Μάιος οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του, το έχουμε, θα έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν τυχόν ετοιμάζεστε έτσι να πάτε κάπου έτσι για τις πρώτες βουτιές. Πριν από αυτά βεβαίως, γιατί η πολιτική επικαιρότητα και η κοινωνική επικαιρότητα είναι πολύ έντονη και πλούσια. Στην πρώτη μας συζήτηση για σήμερα, καλεσμένος μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Πλουμερή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πρώην δήμαρχος, πρώην περιφερειάρχης Αττικής. Έχετε και τις εκλογές τώρα τον Ιούνιο στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών.
1: Ακριβώς.
0: Με την ευκαιρία βεβαίως. Πότε είναι οι εκλογές?
1: 14 Ιουνίου, και η ιδιαιτερότητα είναι ότι για πρώτη φορά, με εισήγηση του ομιλούντων στο Διοικητικό Συμβούλιο και βέβαια με υπερψήφιση, θα γίνουν ηλεκτρονικές εκλογές, ώστε ο κάθε γιατρός να μην έχει το πρόβλημα της μετάβασης που κρατούσαν δύο μέρες, δεν είχε χρόνο, η οικογένειά του ήταν σε ένα συνέδριο ή οπουδήποτε αλλού. Οπότε αυτό με στόχο να αυξήσουμε ακόμα και τη συμμετοχή.
0: Μόνο ηλεκτρονικά.
1: Και να μην μπεδεύουμε. Μόνο ηλεκτρονικά. Βεβαίως θα υπάρχει ένα help desk το οποίο θα ενημερώνει όποιον έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε από το κινητό του είτε από το tablet ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που έχει εξασφαλιστεί μέσα από το ZEVS. Το πρόγραμμα αυτό, και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα όφελος, ένα κέρδος που το χαρακτηρίζα, 250.000 ευρώ που θα στήχιζαν αυτές οι εκλογές με διήμερο όπως κινόταν στο παρελθόν, τα οποία θα δοθούν
0: για κάλπες, λέτε, ψηφοδέλτια
1: νέους γιατρούς.
0: Και θα δώσετε αυτά τα χρήματα για υποτροφία σε νέους γιατρούς.
1: Βεβαίως.
0: Διασφαλίζεται πάντως το διάβλητο της διαδικασίας, φαντάζομαι θα προβλημάτισε.
1: Βεβαίως. Είναι απολύτως ηλεγμένο. Έχει συνηγορήσει και το Συμβούλιο Επικρατείας και όλες οι ανεξάρτητες αρχές για τον τρόπο της διαδικασίας. Βεβαίως έχουν γίνει και άλλες εκλογές ηλεκτρονικές και σε εταιρείες και σε άλλες μεγάλες οργανώσεις, αλλά για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας, που είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια υπάρχουν και τα δοκιμαστικά, τα οποία έχουν δείξει την απόλυτη, αν θέλετε, και στο επίπεδο της επιστοποίησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, αλλά και της ασφάλειας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι μια πρωτοπορία που να δούμε, έτσι θα δοκιμαστεί η επιτυχία.
1: Ακριβώς,
0: του, και μακάρι
1: είναι,
0: να έχει επιτυχία.
1: Είναι ακαρτογράφητα, κύριε Κλεμπέρη, είναι ακαρτογράφητα τα νερά, αλλά θεωρήσαμε με λεβέτικο τρόπο ότι θα πρέπει και να μην ταλαιπωρούμε τα μέλη μας, αλλά και σε κάθε περίπτωση να αυξήσουμε και τη συμμεταχικότητα, διότι τώρα δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να πει ότι ψήφισε
0: δεν
1: το 40%, δεν πρόλαβα και οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Τώρα, αφού ανοίξαμε αυτό το θέμα των εκλογών στον Ιατρικό Σύλλογο, εσείς διεκδικείτε ανανέωση της εντολής. Με ποιους στόχους για τους συναδέλφους σας, κύριε Πατούλη?
1: Κοιτάξτε, εμείς, ενώ η παράταξή μας, η οποία διοικεί τα τελευταία χρόνια τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, είναι ένα σύλλογος ο οποίος έχει στόχο να είναι ο θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας. Προφανώς δεν νομοθετούμε, εισηγούμαστε και προσπαθούμε να πείσουμε την νομοθετική εξουσία κάθε φορά, την όποια νομοθετική εξουσία, ώστε προς όφελος των γιατρών μας να μπορούν να πράττει, αλλά κυρίως των πολιτών μας, ένα ανθρωποκεντρικό κομμάτι της επιστήμης που είναι η ιατρική, αλλά και από την άλλη πλευρά θα σας έλεγα με έναν σύλλογο που εμείς όταν ξεκινήσαμε είχαμε, αν θέλετε, αυτό που έκανε ο σύλλογος ουσιαστικά ήταν να δίνουμε τα σήματα στους γιατρούς μας για να μην γράφονται όταν περνάνε από το δαχτύλιο τότε, παλαιπότε. Σήμερα έχει γίνει ένας σύγχρονος σύλλογος, ευρωπαϊκός σύλλογος, ο οποίος πλέον οτιδήποτε θέλει ένας γιατρός από το σύλλογό του γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ψηφιοποιηθεί για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, όλος ο Ιατρικός Σύλλογος από όλα τα χρόνια του, μέσα από ένα ΕΣΠΑ που διεκδικήσαμε και καταφέραμε να πετύχουμε να απορροφήσουμε. Και από την άλλη πλευρά είμαστε κοντά του σαν σύλλογος με το φοροτεχνικό, τη νομική μας υπηρεσία, το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο είναι ένα προσοδοφόρο κομμάτι για τον κάθε γιατρό, με οτιδήποτε άλλο εξωστρέφειας που έχει να κάνει για το brain gain, με δικτυώσεις που κάνουμε με όλους τους ιατρικούς συλλόγους ελληνικούς σε όλο τον κόσμο.
0: Με την η σχέση σας με την
1: ομογένεια.
0: Όχι, εννοώ η σχέση σας με την εξουσία, με την κυβέρνηση, με την πολιτεία. Ποια είναι, και ποια είναι, ας πούμε, η συνεργασία σας με το Υπουργείο Υγείας, με τον Υπουργό, με τον κύριο Γεωργιάδη, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι έχει περιόδους ικανοποιητικούς, δηλαδή οι εισηγήσεις μας ακούγονται, και κάποιες άλλες φορές,
0: ναι,
1: γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Βεβαίως έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν στον χώρο της υγείας και κυρίως της ιατρικής και των γιατρών, που πάντα μπορεί να υπάρχει και μια πέραν του διαλόγου
0: αντιπαράθεση, γιατί εντάξει, εσείς εκπροσωπείτε τους συναδέλφους σας, ναι, αυτό είναι ο σκοπός, ναι, να διεκδικείτε αυτό.
1: Ο καθένας θεωρώ ότι με τον ρόλο που διαδραματίζει θα πρέπει να διεκδικεί γι' αυτό ακριβώς το ρόλο που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι το θέμα αφενός μεν των γιατρών μας που φεύγουν τα τελευταία χρόνια με την, ναι, κρίση που υπήρξε στην Ελλάδα, αλλά και τη διάθεση που έχουν γιατί να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Υπάρχει τέτοια διάθεση, όμως δεν υπάρχει μια μισθολογική ανισότητα Ελλάδα με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, κύριε Πατούλη?
1: Πολύ σημαντική, θα σας,
0: ναι,
1: έλεγα,
0: ναι,
1: και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σε μια χώρα που εμείς θα έπρεπε να είμαστε η χώρα υγείας,
0: ναι,
1: θα έλεγα, της παγκόσμιας κοινότητας. Και γιατί το λέω? Για δύο λόγους. Ο πρώτος, εδώ γεννήθηκε η ιατρική σκέψη μέσω του πατέρα της ιατρικής, ναι, του Ιπποκράτη, αλλά και συγχρόνως οι σύγχρονοι Έλληνες γιατροί, όπου και αν έχουν πάει, έχουν θριαβεύσει σε όλο τον κόσμο, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα έχουμε μία τάση συγκριτικά με τον πληθυσμό μας να έχουμε περισσότερους γιατρούς,
0: ναι,
1: συγκριτικά με άλλες χώρες. Δηλαδή στην Αγγλία δεν θέλουν να γίνουν γιατροί, στη Γερμανία δεν θέλουν να γίνουν πολίτες γιατροί, γιατί είναι μια δύσκολη επιστήμη. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια εμείς τους αιματοδοτούμε γιατρούς, ενώ κατά την άποψή μου θα έπρεπε να κάνουμε μια χώρα υγείας, ναι, η οποία να έχουμε τους Έλληνες γιατρούς και να έρχονται να θεραπεύονται εδώ.
0: Να επενδύσουμε δηλαδή περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, κύριε Πατούλη, αφού νομίζω συζητήσαμε τα ζητήματα που σχετίζονται έτσι πιο πολύ με τον κλάδο σας και με τον σύλλογο, τον επιστημονικό σύλλογο που είστε πρόεδρος, είστε ένας άνθρωπος με εμπειρία στο δημόσιο βίο και στην πολιτική. Θα ήθελα έτσι ένα, δύο, τρία σχόλιά σας για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ας πούμε για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τη δημιουργία νέων κομμάτων. Στη Νέα Δημοκρατία εσείς εξακολουθείτε να ανήκετε, έτσι δεν είναι? Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έλεγα δεν ήμουνα από τα κομματικά στελέχη που ανεπτύχθηκαν μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα περισσότερο με βρήκε η πολιτική και η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες εκφάσεις της ζωής μου, είτε σαν δήμαρχος Αμαρουσίου, είτε σαν πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, είτε σε οποιοδήποτε άλλο ρόλο. Βεβαίως τις αρχές τις οποίες κομίζει, εμείς τη στηρίζουμε, όμως υπάρχουν ζητήματα στη σύγχρονη εποχή τα οποία θέλουν βελτίωση, θέλουν μια άλλη μεταλλιζέ σε επίπεδο αντιμετώπισης. Υπό αυτή την έννοια θα έλεγα ότι η σοβαρή μέχρι στιγμής πρόταση, χωρίς να θέλω να κάνω καμία έκπτωση για καμία άλλη παράταξη που διεκδικεί την κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο ρόλο στην Βουλή, δεν υπάρχει. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, παρά ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα να διεκδικηθούν, να αλλάξουν, να βελτιωθούν για την καθημερινότητα,
0: ναι,
1: την τρέχουσα καθημερινότητα, αλλά και πολύ περισσότερο να κρατήσουμε τους νέους μας και να ενδιαφερθούμε για τους νέους μας, να ενδιαφερθούμε για το δημογραφικό μας, να ενδιαφερθούμε για νέες θέσεις εργασίας και για την κατοικία που θέλει κάποιος νέος,
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Λέτε κοινένια. Είναι η πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει έλλειψη, ένδια αντιπρόταση, αυτό στην ουσία μας λέτε, παρά τα προβλήματα,
1: ναι,
0: στην διακυβέρνηση.
1: Έτσι, ουσιαστικά κατά την άποψή μου είναι γόνιμο το να υπάρξει μια αντιπολιτευτική πρόταση ηχηρή και ισχυρή, η οποία όχι μόνο να είναι μονοσήμαντη ή μονοκομματική. Μέχρι στιγμής όμως δεν το έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, Δεν ξέρω μέχρι τις εκλογές πώς
0: πριν πάμε, πριν πάμε στο κομμάτι αυτό της αντιπρότασης, εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη που διεκδικεί μια τρίτη θητεία είναι εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, με την σημερινή κατάσταση ναι. Μπορεί να συμβεί, δηλαδή εννοώ να υπάρξει μια τρίτη θητεία. Από εκεί και πέρα όμως θα έλεγα ότι έχουμε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρονικό ορίζοντα μέχρι τις εκλογές και στο οποίο όλοι παρακολουθούμε να δούμε και τις υπόλοιπες προτάσεις.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν πολλά και πολλά που ακούγονται και κινήσεις που υπάρχουν, όχι μόνο στο χώρο της κεντροαριστεράς της αντιπολίτευσης. Ας πούμε, ο Αντώνης Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς, που είναι πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός, λέει ότι θα κάνει κόμμα. Αυτό δεν θα πλήξει την προσπάθεια του κύριου Μητσοτάκη, την Νέα Δημοκρατία?
1: Η αλήθεια είναι ότι το διαβάζουμε, αλλά εγώ δεν το έχω ακούσει να το λέει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Υπό αυτή την έννοια, και για να είμαι πολύ σαφής, πιστεύω όσοι έχουν διατελέσει πρόεδροι ή και πρωθυπουργοί σε αυτή τη χώρα και μάλιστα από την ίδια οικογένεια, το πιο σημαντικό θα ήταν να είναι όλοι ενωμένοι και όλοι να μπορούν να έχουν το λόγο τους, ώστε μέσα από αυτό, σε ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα, να ενώνονται όλες αυτές οι
0: δυνάμεις. Το ευθέο είναι αυτό για σας, αλλά δεν συμβαίνει
1: όμως. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί τέτοια πράγματα, παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, ενώ παρακολουθούμε ως πολίτες καταρχάς. Όμως θεωρώ, επειδή πολλά διαβάζουμε, πολλά διαβάζετε, δεν το έχω ακούσει από τον Αντώνη Σαμαρά να λέει θα κάνω κόμμα.
0: Ναι.
1: Όταν θα το πει.
0: Θα έχει νόημα να το κάνει, γιατί λέει ότι η ψυχή της παράταξης με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι έχει μεταλλαχθεί η Νέα Δημοκρατία, θα έχει νόημα να το κάνει. Ισχύουν όλες αυτές οι βαριές καταγγελίες κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, το είπα και πριν, πάντα υπάρχουν θέματα και προβλήματα που χρήζουν μεγαλύτερης σπουδής στην αντιμετώπιση του. Όμως εμένα δεν μ' αρέσει να ισοπεδώνω τα πράγματα. Ναι. Σημαντικά βήματα, και πρέπει όταν ζούμε σε μια κοινωνία να βλέπουμε τα πράγματα και όχι μόνο εσωστρέφεια και εξωστρέφεια. Μάλιστα. Να δούμε τι συμβαίνει στις άλλες χώρες που βρισκόμαστε. Και προφανώς θεωρώ ότι επ' αφορμής του συντάγματος πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα της δικαιοσύνης που το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
0: Πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, μου επιτρέπετε ένα λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε για μερικά λεπτά ακόμα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ωραία. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου και θα επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχη Αττικής και άλλες ιδιότητες και πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο. Πάμε σε τέλος ειδήσεων.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου που αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Απόψε στις 8 στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, όσο και να προσπαθεί επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιον άλλον ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών, διερωτήθηκε μέσω του Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου. Έκανε λόγο για μια υπόθεση χωρίς πολιτικό βάθος, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως είναι πρόβλημα, αλλά όχι το μείζον. Δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την αστυνομία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόβλημα, αλλά όχι το μείζον. Δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την αστυνομία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. 22

0: Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Οι περισσότεροι από όσους σχεδιάζουν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάσουν για 4 έως 7 μέρες, ενώ ο μέσος όρος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 μέρες. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Έως 29 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι 11:33 στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Είχαμε αφήσει στη μέση τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος είναι στη γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, συζητούσαμε, μας λέγατε για την κατάσταση, έτσι συζητούσαμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις, μας λέγατε για την κυβέρνηση και το γεγονός ότι η εκτίμησή σας είναι ότι είναι η βασική, η κύρια πρόταση, δεν έχετε ακούσει μέχρι στιγμής αντίλογο. Σας ρώτησα και για την πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά, μας είπατε ότι θα πρέπει να την δούμε. Καταλαβαίνω ότι τάσεστε υπέρ μιας ενωτικής προοπτικής για το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας και για την κινητικότητα που υπάρχει στον αντιπολιτευόμενο χώρο. Για παράδειγμα, σήμερα ξεκινάει το νέο εγχείρημα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα το σχολιάζατε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρο ότι αυτό θα δημιουργήσει ίσως μια σύγκληση του κατακερματισμένου αριστερού, θα έλεγα, κομματιού του κοινοβουλίου.
2: Ναι.
3: Και αυτό θα έλεγα σαν μια ξαναζεσταμένη σούπα. Συγγνώμη για την έκφραση.
2: Ναι. Θα δημιουργήσει, λέτε, σύγκληση, γιατί πάντως ο χώρος από τον οποίο προέρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κομματιαστεί σε πάρα πολλά κομμάτια.
3: Ναι, εγώ τελικά θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αριστερής πλευράς, ναι, και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί μιλάμε με ανθρώπους και καταστάσεις, ναι, ότι θα βρεθούν κοντά στον κύριο, ναι, Τσίπρα και στο εγχείρημά του, διότι και εκείνοι θα κοιτάξουν τη δική τους επιβίωση.
2: Ναι.
3: Θα, ναι, κοιτάξουν δηλαδή ποιο κόμμα έχει μια προοπτική για να μπορέσει να εκλεγεί ο βουλευτής σήμερα που βρίσκεται, ναι, είτε ανεξάρτητος και ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ το παλιό.
2: Ναι. Τι είδους προοπτική όμως, γιατί είδους προοπτική μιλάτε, καταγραφής να μπει στο κοινοβούλιο ή κάτι άλλο σε επίπεδο πρότασης κυβερνητικής η οποία θα αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη?
3: Κοιτάξτε, βάζουν πολύ ψηλά τον πύχη,
2: ναι,
3: και καλά κάνουν, ναι, από τη δική τους πλευρά. Δηλαδή ένα νεοσύστατο κόμμα που πρέπει να κάνει το μεγάλο παζ δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό μέσα σε ελάχιστους μήνες.
2: Ναι.
3: Προφανώς αυτοί θα προσπαθήσουν να πούν ότι πάμε και για εξουσία για να δείξει ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας.
2: Ναι.
3: Αυτό θα πρέπει να το δούμε στην πορεία. Γιατί πρέπει πάνω απ' όλα να γίνει το δεύτερο έστω και δημοσκοπικά κόμμα, το, ναι, οποίο με αυτόν τον τρόπο να φαντάζει ότι είναι έστω το δεύτερο κόμμα, το οποίο μπορεί να προσεγγίσει ενδεχομένως και τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι είναι αρκετά τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και να το δείξουν.
2: Ναι.
3: Βέβαια υπάρχει ένα, είναι αλήθεια αυτό, ο κάθε πολίτης, ο οποίος είδε συμμετείχε σε ένα μεγάλο βαθμό μέχρι και το 23, μεγάλο ποσοστό του λαού δεν συμμετείχε.
2: Απήχε, ναι, ναι, ναι.
3: Απήχε. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα δράσει και αυτός ο κόσμος. Αλλά και από την άλλη πλευρά θα έλεγα υπάρχουν και άνθρωποι που λογικό είναι σε μια κυβέρνηση δύο τετραετιών για να πάει για την τρίτη. Υπάρχουν πάντα παράπονα,
2: ναι,
3: τα οποία μέλει κανείς.
2: Μπορεί όμως αυτό το κόσμο, το δυσαρεστημένο από τη Νέα Δημοκρατία, από τις πολιτικές της, να τον κερδίσει ο κύριος Τσίπρας ή το Πασόκ, για παράδειγμα, που έχει τις δικές του προτάσεις?
3: Θα σας πω, εγώ θα μιλήσω αυτοδιοικητικά, γιατί ξέρω,
2: ναι, ναι,
3: πολύ καλά το αυτοδιοικητικό χώρο.
2: Ακριβώς, ναι.
3: Ξέρετε, πολλές φορές αυτό αυτοί προσπαθούν να πετύχουν.
2: Ναι.
3: Δεν λέω ότι θα το πετύχουν. Αυτό προσπαθούν να πετύχουν.
2: Ναι.
3: Όπως ακριβώς ένας δήμαρχος κάποιες φορές δεν βγαίνει γιατί αξίζει αυτό που ψηφίζουν, αλλά για να διώξουν κάποιον άλλον που δεν επιθυμούν.
2: Ναι. Υπάρχει στην πολιτική αυτό, ναι, εντάξει. Ναι.
3: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε, ναι, ότι αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει το νεοσύστατο κόμμα να πετύχει, με την έννοια να διώξουμε το Μητσοτάκη, να διώξουμε αυτή την κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν ενωθείτε, θα τα βρούμε στην πολιτική μεταξύ μας. Ποιο είναι το διακύβευμα, φεύγει ο Μητσοτάκης. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική.
2: Αρκεί όμως αυτό, δεν αρκεί νομίζω αυτό.
3: Όχι.

0: Βέβαια, μα γι' αυτό ακριβώς σας λέω, αυτοί θα προσπαθήσουν, αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι θα το πετύχουν.
1: Πιστεύετε ότι θα έχει...
0: Το διακύβευμά τους όμως θα συσπυρώσουν όσο μπορούν το αριστερό κομμάτι του κοινοβουλίου, και δεν αναφέρουν προφανώς στο ΚΚΚ, είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το διακύβευμα.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο.
0: Ενωνόμαστε όλοι μαζί.
1: Που δεν φαίνεται όμως. Δεν φαίνεται αυτή η ενότητα, αυτή η ένωση δεν φαίνεται. Μοναχική πορεία είναι αυτή που θα ακολουθήσει ο κ. Τσίπρας.
0: Έτσι. Δεν κάνει άλλα που.
1: Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα, στην γραμμή, κύριε Πατούλη. Δεν ξέρω αν κινείστε μάλλον. Ένα τελευταίο ερώτημα εγώ είχα σκοπό να σας θέσω, γιατί έπεσε η γραμμή. Αν μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε πάλι τον κύριο Πατούλη, γιατί έπεσε η γραμμή. Προφανώς ήταν στο αυτοκίνητο στην κίνηση και τον χάσαμε. Ας ακούσουμε τις διαφημίσεις που δεν ακούσαμε πριν και θα επιστρέψουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.
5: Εδώ είμαστε και πάλι στο σταθμό της πόλης, έτσι ολοκληρώνοντας τη συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Πατούλη, γιατί έπεσε πριν η γραμμή. Ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα λέγατε κάτι αντίστοιχο? Γιατί είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, από μια εθνική τραγωδία, το δυστύχημα των Τεμπών, που εξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα που βάζει κάποια προτάγματα τώρα και προσπαθεί να πιάσει ένα κόσμο που ενδεχομένως να μην συμμετείχε στην πολιτική διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια.
6: Προφανώς είναι ένα κόμμα το οποίο, πάνω απ' όλα, επειδή μιλάμε για κόμμα και μιλάμε για πολιτική, πρέπει να δούμε ποια είναι η πολιτική την οποία πρεσβεύει. Βεβαίως ήταν μια εθνική και θα έλεγα μια θλιβερή τραγική κατάσταση που από εκεί βγήκε αυτό το κόμμα, δηλαδή το ζήτημα των Τεμπών που διερευνάται την περίπτωση. Αλλά για να πάμε και στην πολιτική, πρέπει να δούμε τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα και ποιοι είναι εκείνοι που το εκπροσωπούν αυτό το κόμμα. Ξέρετε, μέχρι στιγμής βλέπουμε μια προσωποπαγή διαδικασία, την κυρία Καριστιανού, η οποία απέκτησε μια δημοφιλία μέσα από όλες αυτές τις τραγικές καταστάσεις προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχω ακούσει κάποιος να μιλάει για πολιτική με στιβαρότητα, σοβαρότητα, ανθρώπους από την κοινωνία, είτε την επιχειρηματική, είτε την των πολιτών.
5: Ας δώσουμε λίγο χρόνο, νομίζω.
6: Προφανώς, το λέω με ποια έννοια, δεν το λέω κατακριτικά. Το λέω με την έννοια ότι σε 6 μήνες έχουμε εκλογές, πρέπει να δούμε λιγάκι κάτι περισσότερο ως, αν θέλετε, παρατηρητές που θέλουμε να ακούσουμε τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα, χωρίς να λέω ότι δεν το καταδικάζει κανείς, έτσι. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν το έχουμε ακούσει, γιατί αυτό κυοφορείται εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, αν μπορώ να θυμηθώ.
5: Και για να μην μας διαφύγει και αυτό, επειδή έχετε φυτεύσει και στην περιφέρεια, η περιφέρεια Αττικής τώρα, αυτά τα χρόνια που είναι περιφερειάρχης ο κ. Χαρδαλιάς, λύνονται προβλήματα, βελτιώνει τη ζωή των πολιτών? Εσείς τώρα ως εξωτερικός παρατηρητής.
6: Ακούστε, εγώ θέλω να πω ότι καταρχάς είχαμε φτιάξει μια περιφέρεια λειτουργικότατη και με μεγάλες ταχύτητες. Εν τω μεταξύ, η σημερινή κατάσταση θα πρέπει να τη ρωτήσετε από τους δημάρχους και από τους ίδιους πολίτες.
5: Εγώ
6: αυτό που έχω να πω είναι ότι αρκετά εκ των έργων γίνονται. Εγώ θα προτιμούσα κάποια να είχαν μεγαλύτερες ταχύτητες. Ενδεχομένως, επειδή ήμουν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσα τις μικρές ταχύτητες στα πολιτικά δρόμενα που αφορούν τους πολίτες, αλλά εν τω περιπτώσει σε γενικές γραμμές ακολουθείται μια πολιτική την οποία είχαμε χαράξει τα τελευταία χρόνια του 2019.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και τους ακροατές σας.
5: Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, πρώην Δήμαρχος και πρώην Πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ.

0: Ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες θέλουν να πάνε μακριά. Μακριά θέλουν να πάνε και τα νέα κόμματα τα οποία ανακοινώνονται. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα σήμερα το βράδυ στο Οφισίο. Μάλιστα έχουμε και Κροατές που έρχονται και από διάφορες περιοχές της χώρας για να είναι παρόντες σε αυτό το κάλεσμα. Επίσης, πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του Αρείου Πάγου για την επίσημη κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής ιδρυτικής εκδήλωσης η Μαρία Καριστιανού με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μια κίνηση που όπως καταλαβαίνετε είναι το επόμενο βήμα, δείχνει το επόμενο βήμα για να συγκροτηθεί αυτός ο νέος φορέας. Βάζει ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας, κάθαρσης, κράτους δικαίου. Τα επόμενα νομίζω, επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες ξεκινούν και τα δύσκολα για αυτό το καινούριο κόμμα, το οποίο δεν είναι, φίλες και φίλοι, όμως το μοναδικό το οποίο κάνει την εμφάνισή του αυτές τις ημέρες. Ενδεχομένως να μην έχει πέσει στην αντίληψή σας από τα δικά μας τα ραντάρ και ως ραντάρ, ως εκπομπή, δεν θα μπορούσε να μας διαφύγει. Το νέο κόμμα που κάνει την εμφάνισή του με στόχο και αυτό να μπει στον πολιτικό χάρτη της χώρας, να εκπροσωπήσει καλύτερα τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών που είναι οι Έλληνες συνταξιούχοι. Πρόκειται για το κίνημα των συνταξιούχων που κάνει και αυτό πρεμιέρα στον πολιτικό στίβο. Ένα κίνημα, όπως γράφεται και στο σχετικό κάλεσμα, για τους συνταξιούχους. Ο πρόεδρος του, ο κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκουμάρη.
0: Κουκλουμπέρης.
1: Κουκλουμπέρης.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κίνημα συνταξιούχων, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα έτσι να κάνετε ένα πολιτικό φορέα?
1: Το κίνημα των συνταξιούχων δημιουργείται για να δώσει πολιτική φωνή σε ανθρώπους που εργάστηκαν μια ζωή και σήμερα νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Μετά την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, καταθέσαμε την ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό μας στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Από σήμερα λειτουργούμε ως νόμιμη πολιτική κίνηση με υπόσταση, με φωνή και με αποστολή.
0: Η αποστολή ποια είναι? Εκπροσωπείται μια πολυπληθή κοινωνική κατηγορία, είναι η αλήθεια, που θέλετε να τους εκπροσωπήσετε και στη Βουλή, τους συνταξιούχους. Αυτό πώς θα το καταφέρετε, γιατί όλα τα κόμματα έχουν θέσεις για τους συνταξιούχους? Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Εσείς τι ιδιαίτερο δηλαδή θα προτείνετε για να τους πείσετε να σας υποστηρίξουν, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Για πάρα πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ως μια σιωπηλή πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Μας ήθελαν θεατές, μας ήθελαν παθητικούς, μας ήθελαν αόρατος.
0: Ναι.
1: Μας αποκαλούν απόμακους. Λες και η ζωή τελείωσε τη μέρα που καταθέσαμε τα εργαλεία της δουλειάς μας.
0: Ναι.
1: Λες και η εμπειρία, η σοφία, η διαδρομή μας δεν έχουν πια αξία. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα, ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στα ασφαλιστικά μας ταμεία από τις κρατήσεις του καθημερινού μας υδρότα πρέπει να μας επιστραφούν.
0: Ναι.
1: Και απαιτούμε την αποκατάσταση όλων των αδικιών, την κατάργηση όλων των μνημονιακών περικοπών, την επαναφορά των συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπού διαβίωση.
0: Ποια είναι αυτά τα προσδιορίζετε, ποια είναι αυτά τα επίπεδα με τα σημερινά δεδομένα της μεγάλης ακρίβειας, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Βέβαια. Εμείς απαιτούμε πρώτον να ζούμε.
0: Ναι.
1: Όχι να τη βιώνουμε.
0: Ναι.
1: Απαιτούμε να μην μας πετάνε ψίχουλα και να τα παρουσιάζουν ως γεύμα. Απαιτούμε σεβασμό, όχι επικοινωνιακά τρίκ. Απαιτούμε αυτά που μας χρωστάνε, όχι να μας δίνουν φιλοδορήματα. Διεκδίκηση πρώτων, δεδουλευμένων.
0: Ναι.
1: Σύνταξη δεν είναι επίδομα. Είναι το αντίτιμο μιας ζωής.
0: Ναι.
1: Απαιτούμε αυτόματη αναπροσαρμογή με βάση τον πραγματικό πληθωρισμό. Η υγεία ως ιερό δικαίωμα. Κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να περιμένει μήνες για μια εξέταση. Η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Αλληλεγγύη γενιών. Στηρίζουμε παιδιά και εγγόνια. Η δική μας δύναμη είναι η δύναμη της ελληνικής οικογένειας.
0: Ναι.
1: Και η εμπειρία ενάντια στον λαϊκισμό, διότι απαιτούμε σεβασμό, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Άλλο σημείο.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: 13η και 14η σύνταξη. Έχουν... Δεν καταργηθεί ο νόμος του Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Όπως είχε πει και η σημερινή κυβέρνηση, ότι θα το καταργήσει το 2019.
0: Και έχει αποφανθεί και το ανώτατο δικαστήριο. Έχει αποφανθεί. Τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί υπέρ σας, δεν είναι?
1: Ορίστε.
0: Τα δικαστήρια, λέει, έχουν αποφανθεί υπέρ σας για την 13η σύνταξη στο δημόσιο. Απλά δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η απόφασή τους.
1: Μα ακριβώς αυτά ζητάμε.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητάμε στην προκειμένη περίπτωση να ανακοινώ από σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους για την αξιοπρέπειά μας, η οποία δεν έχει ηλικία. Δεν είμαστε παρελθόν, ναι. Είμαστε παρόν και εργαζόμαστε για το μέλλον. Το μήνυμά μας πρέπει να φτάσει παντού.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε αθυμοί σε πίνακες δαπανών.
0: Πώς θα φτάσει, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό το μήνυμα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα φτιάξετε ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Θα κατέβετε αυτόνομα στις εκλογές, όχι σε συνεργασία.
1: Θα κατέβουμε αυτόματα στις εκλογές. Έγινε το κόμμα 60+ κίνημα συνταξιούχων.
0: Ναι.
1: Και θα κατεβούμε σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα. Θα βάλετε μέσα και γνωστά πρόσωπα, ενώ πρώην βουλευτές, ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλακεί με την πολιτική το προηγούμενο διάστημα, θα είναι κάτι εντελώς καινούριο?
1: Οι υποψήφοι θα είναι μόνο συνταξιούχοι.
0: Α, μόνο συνταξιούχοι.
1: Μόνο συνταξιούχοι. Δεν θα υπάρχουν. Όποιος είναι συνταξιούχος και θέλει να έρθει κοντά μας, να βάλει υποψηφιότητα για να πολεμήσουμε.
0: Ναι. Θέλετε όμως να σας ψηφίσουν και άλλοι, και μη συνταξιούχοι και νέοι άνθρωποι
1: ενδεχομένως. Μπορούν να μας ψηφίσουν, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Αλλά η στελέχωση, λέτε,
1: στελέχωση θα είναι μόνο από συνταξιούχους.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο τώρα. Η απάντηση, μάλλον, είναι ευλογή. Στο θέμα των συντάξεων, πώς κρίνετε την. Και τη σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και την προηγούμενη του κ. Τσίπρα. Υπάρχουν διαφορές? Έκανε κάποιος κάτι καλύτερο για τους συνταξιούχους?
1: Ακούστε να δείτε. Για μένα φτάνει πια ό,τι έχουν πει.
0: Ναι.
1: Φτάνει οι περικοπές.
0: Ναι.
1: Φτάνουν οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρασμα.
0: Ναι.
1: Φτάνουν πια η απαξίωση προς τους συνταξιούχους. Από σήμερα θα μας βρίσκουν μπροστά τους.
0: Μάλιστα.
1: Με επιχειρήματα, ναι. Με προτάσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κλείνοντας, έχετε βγάλει έτσι έμβλημα, χρώματα, γιατί συζητούνται και αυτά για στα κόμματα?
1: Το σήμα μας είναι 60.
0: Ναι.
1: Διάμεσα στο 60 η ιδρυτική διακήρυξη είναι η ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Και ένα συν. 60 συν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σήμα μας, το 60 συν. Και το κίνημα συνταξιούχων του κόμματος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλή πορεία να έχετε, καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
1: Εύχομαι, ειλικρινά σας το λέω,
0: ναι.
1: Και απευθύνομαι ανοιχτό κάλεσμα ενότητας, συνεργασίας και συλλογικής δράσης από όλες τις ομοσπονδίες, τα σωματεία και τις ενώσεις όλων των συνταξιούχων. Θέλουμε να σταθούν κοντά μας, διότι δυστυχώς δεν ξέρω συμφέροντα υπάρχουν και δεν, ναι. Έρχονται μαζί μας. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φανεί όμως την πορεία. Αλλά να είστε σίγουρος ότι θα τους βγάλουμε στη σέντρα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος του κινήματος συνταξιούχων, ένα νέο κόμμα, ακούσατε, θα κατέβει στις εκλογές. Έχει καταθέσει ήδη και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Άριο Πάγο. Άρα δεν απομένει κάτι παρά μόνο να μάθουμε και το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι στις περιφέρειες. Μόνο συνταξιούχοι. Αν κανείς έτσι άκουσε τον κύριο Παπαγεωργίου και βρήκε το λόγο του ελκυστικό και ενδεχομένως είναι κοντά σε αυτό το κόμμα, θα πρέπει να είναι συνταξιούχος, γιατί είπε ότι αλλιώς δεν μπορούν να είναι στα ψηφοδέλτια, να ψηφίσουν προφανώς, αλλά εννοώ για να βάλουν υποψηφιότητα. Πολλά κόμματα, να δούμε τι τύχη θα έχουν όλα αυτά, τα καινούρια, υπάρχουν τα παραδοσιακά. Ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κινητοποιήσουν τους πολίτες να πάνε στην κάλπη, γιατί αυτή είναι η πολύ μεγάλη συζήτηση. Φτάσαμε στο τέλος, αλλά πριν φτάσουμε και πριν σας αποχαιρετήσω, να πω για εσάς που σκέφτεστε να ανανεώσετε, να ανακαινήσετε το σπίτι σας, να αλλάξετε έπιπλα, ακόμη και να μετακομίσετε μέσα στο καλοκαίρι, υπάρχει τρόπος να το κάνετε σωστά. 11888.gr μπορείτε να μπείτε, να ζητήσετε προσφορές για ανακαίνιση, για βαψίματα, για μεταφορές. Παίρνετε τις προσφορές, συγκρίνετε τιμές και αξιολογήσεις και διαλέγετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. 11888.gr 888 για όλα. Είναι σαν να έχετε έναν δικό σας προσωπικό βοηθό. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την παρέα και για τα πολλά μηνύματα και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Από τον Βασίλη Γεωργίου, τον Χριστό Κόκκινο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Ειρήνη Ερκουμάνη, τον Σταύρο Αμάροντο και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Να έχετε μία όμορφη ημέρα. Μείνετε στον Αθήνα 984, Οδυσσέας Ιωάννου αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων, Γαλάτια Καρακατσάνη θα εισβάλλει μέσα στο στούντιο. Και Βούλια και Χαγιά και Νίκος Φελέκης τα μικρόφωνα για τη συνέχεια.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Υπάρχουν πολλά σπουδαία τραγούδια που ίσως δεν ακούστηκαν όσο τους άξιζε, για λόγους που δεν είχαν να κάνουν τόσο με τη δική τους αξία, αλλά με την αξία των διπλανών τους. Τραγούδια δηλαδή που υπήρχαν σε δίσκους δίπλα σε μεγάλα πανεθνικά σουξέ, τα οποία τράβηξαν πάνω τους όλη τη δημοσιότητα και όλη τη δόξα, θα λέγαμε. Από το δίσκο του 1977 Ευήκυμου Σχολείου τραγουδάει Σπανό, σάρωσαν οι μεταδόσεις πρωτίστως του Ναύτης Βγήκε σε Στεριά, το Άνθρωποι Μονάχοι και λίγο αργότερα η Μαρκίζα που έμελε να γίνει ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που τραγούδησε Ευήκυμου Σχολείου σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Ο Ελευθερίου σε εκείνο το δίσκο, πέρα από τη Μαρκίζα, είχε γράψει βέβαια και το Ναύτης Βγήκε σε Στεριά και άλλα τρία τραγούδια, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα από τα σπουδαιότερα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Σπανού. Το πέφτει μια βροχή.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Επέκταση λοιπόν της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Ενώ επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι τέλη Ιουνίου θα δοθεί και η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Με διευρυμένα κριτήρια θα καλύπτει, όπως ανέφεραν, το 80% των οικογενειών. Αναφερόμενο τώρα στην αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους, όπως είπε, πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, και υποστήριξε επίσης ότι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις, όπως είπε, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης, είπε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το περιβάλλον την σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα γύρω μας. Υπογράμμισε ότι αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο, που δεν επιβεβαιώθηκαν εκτιμήσεις για άνοδο δυνάμεων αντισυστημισμού και κάθε λογής δημαγωγή, όπως είπε, ήταν χαμηλότερα, πήραν χαμηλότερα ποσοστά από τις εκτιμήσεις. Ενώ τέλος, αναφερόμενο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή για ίση εργασίας. Αυτό θα ενταχθεί και η ένταξη των νοσηλευτών και των οδικών πληρωμάτων ασθενοφόρων σε βαρέα και ανθυγιεινά. Ενώ αναφέρθηκε και στην κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, λέγοντας ότι είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε περικοπή των πόρων ούτε για την κοινή αγροτική πολιτική ούτε για τις πολιτικές συνοχής.
1: Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν από την παρουσίαση του νέου του κόμματος, εκδήλωσε απόψε στις 8 στο Φυσείο. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον πρώην Πρωθυπουργό τη φορολόγηση εφοπλιστών, αλλά ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, επισημένοντας σε δηλώσεις της ότι σήμερα ξαναγράφεται η ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Ξεκαθάρισε πως η ίδια, πέρα από την πολιτική ιδιότητα, μέχρι την τελευταία της ανάσα θα είναι η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιον άλλον ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών, διερωτήθηκε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου. Όποιος ήθελε να μάθει γιατί παρακολουθεί, το μπορούσε να πάει δικαστικά. Δεν είναι μια υπόθεση με πολιτικό βάθος, υποστήριξε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως καλό θα είναι τα κόμματα να ασχολούνται με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως είναι πρόβλημα, αλλά όχι το μείζον, ενώ υπερασπίστηκε τον αγροτοσυνδικαλιστικό στα Ανεστίδη, λέγοντας πως είναι έντιμος εργατικός και νοικοκύρης και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η δέσμευση των λογαριασμών του έγινε από υπερβάλλοντα ζήλο κάποιες υπηρεσίας. Δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την Ελλάς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ανάμεσα τους τα δύο αρχηγικά στελέχη του πολυπληθούς κυκλώματος, που είναι λογιστές από το Ρέθυμνο. Η ογκώδης δικογραφία αφορά μεταξύ άλλων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, το κύκλωμα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή. Αύριο οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, προκειμένου να προχωρήσει η κύρια ανάκριση. Συγκρατημένες και με έμφαση στην οικονομία, φαίνεται πως θα είναι και φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων. Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Οι περισσότεροι από όσους σχεδιάζουν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες, επιλέγοντας πιο φθηνές λύσεις διαμονής, ενώ ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Στα 51,7 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΕΦΚΑ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφειλέτες με χρέος 15.000 ευρώ. Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμείευσης πόρων 1,63 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και το 7ο στο σκέλος των δανείων, που αφορά 34 στόχους ορόσημα, ανάμεσά τους την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την ενίσχυση της απασχόλησης. Θερμός θόλος πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασίας χτες στη Γαλλία, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Βρετανία, 15χρονος υπέστη θερμικό σοκ και πέθανε βουτώντας τα κρύα νερά λίμνη στο Λίνκολνσάιρ. Ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, φτάνοντας στους 28,8 βαθμούς. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε σε μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λάχμους Νταμπά Χαμενεΐ, αφού οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι διατηρούν το νόμιμο και οριστικό δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο και φέτος. Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει το δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω, προσφέροντας τα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες. Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί το πιο πράσινο σημείο της Αθήνας, δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται εβδομαδιαία. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
8: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Βούλα.
0: Στο
1: γεια σου,
0: ραδιόφωνο της πόλης, στον 984, στο δημοτικό ραδιόφωνο, το ραδιοσταθμό της Αθήνας.
1: Ξέρεις, εδώ τώρα από πάνω είδα πολλούς νυν, το Δούκα, δηλαδή, το Χάρη. Τον προηγούμενο δήμαρχο που τώρα είναι και πρόεδρος της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, και πολλούς πολλούς αυτοδιοικητικούς. Στις 2 θα έρθει και ο Βενιζέλος ο Βαγγέλης, εδώ από πάνω στο αμφιθέατρο του Δήμου.
0: Στον Γκάζι,
1: στο αμφιθέατρο του 984 υπάρχει σε εξέλιξη η μερίδα για το Σύνταγμα και την αυτοδιοίκηση. Την διοργανώνει η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων. Και μάλλον είναι για αυτά τα θέματα τα οποία προσπαθεί να αλλάξει η κυβέρνηση και θέλει και στο Σύνταγμα να τα περιλάβει.
0: Και είναι έχει μια φέρει και έναν διπλό φόρο στα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων που προκαλεί αντιδράσεις. Προσπαθεί το Υπουργείο Ιστορικών και ο Λιβάνης, ο οποίος επίσης θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, να δώσουν απαντήσεις και να αιτιολογήσουν και να πούνε ότι τίποτα δεν αλλάζει. Όμως φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποια αύξηση σε αυτές τις εισφορές, γιατί ενώνουν δύο φόρους. Και ποιος πληρώνει το βαρκάρι, Νίκο μου? Ο Έλληνας μέσος πολίτης.
1: Εσύ και εγώ και... Πάντως ο Μητσοτάκης δεν το πληρώνει. Ο Μητσοτάκης λέει θα σας δώσω αναπαιδεί 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Κάθε οικογένεια θα πάρει 150 εφάπαξ.
0: Και μετά δεν λέει ότι υπάρχουν και τα εισοδηματικά κριτήρια?
1: Α, υπάρχουν και εκεί.
0: Νίκο, εντάξει.
1: Και επίσης λέει υπάρχει η επέκταση της επιδότησης στον δίζελ για τον Ιούνιο. 15 λεπτά ανά λίτρο.
0: Θρίαμβος, άλλος θρίαμβος.
1: Και ταυτόχρονα
0: δεύτερο, τρίτος θρίαμβος, πάμε. Μετά θρίαμβους.
1: Άρα καλά σου είπα, λέγαμε χθες που μου είπες ότι υπάρχει υπουργικό συμβούλιο. Μα το βάζει τη μέρα που ανακοινώνει το κόμμα Τσίπρα.
0: Ξέρει αυτό τι κάνει.
1: Βρήκε την ευκαιρία και άσκησε, λέει, κριτική στον Τσίπρα, λέγοντας.
0: Παλιά υλικά και τέτοια.
1: Ναι, παλιά υλικά, λαϊκισμοί και πάει λέγοντας τα νέα κόμματα τα οποία. Με άλλα πρόσωπα,
0: εμπόδια
1: με άλλα
0: στον προσωπία, δρόμο του, ίδιο
1: είναι
0: κόμμα,
1: γνωστή,
0: άλλο αφημί κτλ.
1: Είναι γνωστή από τη δημόσια παρουσία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Κάνουν τη σοβαρότητα.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Καλά.
0: Εν τω μεταξύ γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Επετέθηκε στο Πασόκ λόγω τη στάση του Πασόκ στο Στουρνάρα.
0: Για το Στουρνάρα.
1: Ναι,
0: κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά έκανε το. Πασόκ, τι περιμένει η κυβέρνηση να ψηφίσει
1: τότε
0: το Πασόκ,
1: γιατί,
0: το Γιάννη Στουρνάρα? Πρώτον,
1: γιατί ο Πάρης Κουκουλόπουλος στην πρωτολογία
0: ήθελε να τον εκθιάσει?
1: Όχι, τον εκθίασε σε βαθμό που δεν λέγεται.
0: Το διάβασα.
1: Μέχρι που και
0: με
1: η ζωή.
0: Προσήλωση.
1: Και η ζωή Κωνσταντοπούλου του λέει, όχι, εγώ μίλησα και με τον Στουρνάρα. Του πει η ζωή, μα λέει η κυρία Κουκουλόπουλε, με αυτά που μας λέτε ή που είπατε, πώς φτάνετε τώρα και μας λέτε παρόν?
0: Κοίταξε να δεις. Ένα, μετά από όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, κυρίως σε επίπεδο καταπάτησης θεσμών, αξιών, κόλπων εντός του κοινοβουλίου, αν ψήφιζε το Πασόκ τον Στουρνάρα, θα το κατηγορούσαν ότι συντάσσεται διαρκώς και μονίμως με τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά μια χρονική στιγμή που έχει ανοίξει η συζήτηση του θολώνει πάλι το μήνυμα του συνεδρίου και η απόφαση του συνεδρίου. Ένα. Δεν ήθελε να κάνει αυτό το χατήρι στην κυβέρνηση.
1: Τότε
0: δεύτερον,
1: γιατί έβαλε τον Πάρη Κουκουλόπουλο να τα πει αυτά?
0: Δεύτερον,
1: δεύτερον,
0: ο κύριος Στουρνάρας τώρα θεωρείται Πασόκ. Δεν μπορεί να είναι ό,τι δηλώσει.
1: Από
0: αλλά
1: ξεκίνησε,
0: προσωπικά.
1: Σημειτικός, από εκεί ξεκίνησε.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Δεν ξέρω τι θεωρείται.
1: Και ο Βενιζέλος τον έβαλε υπουργό οικονομικών.
0: Όχι.
1: Στην κυβέρνηση του Σαμαρά.
0: Όχι.
1: Δεν τον έβαλε ο Βενιζέλος. Ποιος τον έβαλε, εγώ?
0: Ο Σαμαράς τον έβαλε. Ο Βενιζέλος, και επιμένω, και αυτό είναι το δικό μου ρεπορτάζ από εκείνη την περίοδο, δεν ήθελε να αναλάβει ο Γιάννης Στουρνάρας ούτε υπουργός οικονομικών, ούτε κεντρικός τραπεζίτης.
1: Α, δεν ήθελε.
0: Όχι. Ήθελε να παραμείνει κεντρικός τραπεζίτης ο Προβόπουλος, ο κύριος Βενιζέλος, και όσες φορές γινόντουσαν συσκέψεις στο Μαξίμου παρουσία του κυρίου Στουρνάρα, που ήταν υπουργός οικονομικών, δεν περνούσε καλά ο κύριος Στουρνάρας. Και τα γαλλικά ακούγονταν μέχρι έξω στις νερατζιές. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν ισχύει.
1: Περίμενε, ο Προβόπουλος θα πήγαινε υπουργός οικονομικών?
0: Όχι, για κεντρικό τραπεζίτη σου λέω.
1: Όχι, εγώ σου είπα ότι τον έβαλαν υπουργό οικονομικών πρώτα.
0: Δεν τον έβαλαν. Παραιτήθηκε ο τραπεζίτης. Θυμάσαι?
1: Ποιος τραπεζίτης?
0: Ο τραπεζίτης μέσα σε 10 μέρες. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Ο κύριος Ράπανος.
1: Ο Βασίλης.
0: Έτσι, ναι. Ακριβώς.
1: Όχι, την επόμενη.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής.
1: Ο Βασίλης και είχαν βάλει
0: ανάπτυξη τον κύριο Στουνάρα και τον μετακόμισαν στη θέση. Ωραία. Του κυρίου Ράπανου.
1: Ωραία, επειδή θες όλα τα παραστήνια.
0: Δεν ήταν ποτέ λάτρης του Στουρνάρα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το υπογράφω.
1: Μάλιστα. Ο Βενιζέλος δεν ήταν λάτρης του Στουρνάρα. Εγώ θέλω να σου πω το παραστήνιο.
0: Άρα αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει.
1: Όχι, ξέρω ότι ο Βενιζέλος ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά και υπουργός εξωτερικών και ταυτόχρονα είχαν υπουργό οικονομικών τον Στουρνάρα. Δεν μπορεί να μην είχε εμπιστοσύνη. Ή θα έβαζε βέτο. Εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ωραία. Θα σου φέρω ξέρω, και τα δημοσιεύματα τη περίοδου.
1: Ναι, είναι στο
0: 18 χρόνια θητεία, ισόβιος κεντρικός τραπεζίτης.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί να ψηφίσει το Πασόκ? Καλώς έκανε, θα μπορούσε να ψηφίσει και όχι.
1: Θα μπορούσε να αιτιολογήσει διαφορετικά την ψήφο του. Δεν λέω ότι έπρεπε να ψηφίσει, αλλά έπρεπε να βρει διαφορετική τέτοια.
0: Είπε για τις θητείες, εντάξει.
1: Δεν είναι
0: το
1: έτσι.
0: Πιο ανώδυνο.
1: Ναι, δεν είναι έτσι, γιατί όποιος ξέρει καλά τα θέματα της οικονομίας ξέρει ότι ο Ρουμάνος κεντρικός τραπεζίτης, ξέρεις πόσες θητείες είναι? 6, αυτή τη στιγμή 36 χρόνια. Δεύτερο, ξέρεις ότι εκτός από, το Στουρνάρα, τρίτη θητεία τώρα παίρνει και ο Κροάτης, πήρε. Επίσης τρίτη θητεία πάει Λουξεμβούργιος. Είναι συνήθις πρακτική. Δεν ξέρω τώρα γιατί εδώ θέτει θέμα το Πασόκ. Θα έπρεπε να θέσει επί της ουσίας. Να πει εμείς διαφωνούμε με τον Στουρνάρα. 1, 2, 3, 5. Έκανε αυτό
0: και, το Πασόκ,
1: αυτό και αυτό.
0: Άκουσε με.
1: Όχι να πάει να τον εκθιάζει ο Κουκουλόπουλος και
0: δεν ήθελε να αδειάσει τον Στουρνάρα. Γιατί όπως είπες και εσύ, οι καταβολές, οι πολιτικές του κυρίου Στουρνάρα ήταν πασοκικές και διεξυγχρονιστικές σημητικές. Έχει ο Στουρνάρας να το λέει ότι ο ίδιος με τον Γιάννα Παπαντονίου και τον Κώστα Σιμίτη βάλαν τη χώρα στην ΟΝΕ. Αυτό το λέει ο Στουρνάρας όπου βρεθεί και όπου σταθεί.
1: Και ήταν και πρόεδρος στην Εμπορική Τράπεζα. Θέλω
0: ακριβώς
1: να σου πω ότι το παραστήριο που ξεκίνησα να σου λέω παρουσιάζει μεταξύ άλλων και ο Στουρνάρας το βιβλίο του συναδέλφου Γιάννη Παπαδογιάννη στη Στουρνάρα.
0: Πότε? Στη Στουρνάρη?
1: Όχι, στην Σταδίου.
0: Ναι.
1: Πώς το λέμε αυτόν τον εκδοτικό οίκο, εκεί απέναντι από.
0: Α, στον Ιαννό.
1: Μπράβο.
0: Στον Ιαννό.
1: Στον Ιαννό, λοιπόν. Και είμαστε εκεί γιατί εγώ τον Γιάννη τον αγαπάω ως συντάκτη πολύ καλό, νέο συντάκτη με τα οικονομικά. Μάλιστα τον είχα και στο Matrix 24. Και εκεί που καθόμαστε λοιπόν και είναι μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιάννη είναι και ο Στουρνάρας.
0: Μάλιστα.
1: Και χτυπάει το τηλέφωνο του.
0: Ναι.
1: Λέει ο Στουρνάρας μισό λεπτό. Λέει, ζητάει συγγνώμη να απαντήσω, πρέπει να απαντήσω οπωσδήποτε στο τηλέφωνο. Και βγαίνει έξω ερχόμενος πίσω για το πάνελ.
0: Μάλιστα.
1: Να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Μου λέει Νίκο, ξέρεις ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Ποιος ήταν ο Γιάννης? Λέει ο Αντώνης, ο Σαμαράς. Και τι? Μου λέει, μου προτείνει να πάω υπουργός οικονομικών. Σοβαρά, λέω. Λέω, θα δεχτείς? Ναι, μάλλον, λέει, γιατί ο Βασίλης ο Ράπανος τελικά αρνήθηκε. Είχε πρόβλημα και με το στομάχι του και άλλα θέματα υγείας. Βεβαίως έχω την εντύπωση ότι ο Ράπανος αρνήθηκε γιατί δεν θα άντυχε την πίεση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Ήτανε,
0: το
1: να είσαι τώρα υπουργός οικονομικών εκείνη την περίοδο
0: τότε...
1: κλπ.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί και μετά, και ξεχνάμε... μετά από ένα χρόνο, τον έκανε κεντρικό τραπεζίτη ο Σαμαράς.
0: Δεν ήθελε λοιπόν ο Βενιζέλος, αλλά το δέχτηκε. Τώρα δεν έχουμε πει το πιο βασικό.
1: Για πες.
0: Την ταύτιση τέλος πάντων,
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: Ασμένος δοθήσα συνέντευξη του κεντρικού τραπεζίτη στην ομάδα αλήθειας. Αυτό το ξεχνάς?
1: Όχι.
0: Α, γιατί αυτό έγινε
1: περιμένω
0: πριν από
1: 1,5
0: μήνα. Α, περιμένεις να το πω,
1: ναι.
0: Μου το θύμισε η φίλη μας η ακροάτρια, πιστή ακροάτρια Τίνα,
1: ναι.
0: Και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποια
0: η
1: Τίνα?
0: Συνέντευξη, μια Τίνα που έδωσε.
1: Η Τίνα.
0: Η Τίνα, την ξέρει.
1: Γεια σου Τίνα.
0: Γεια σου Τίνα. Λοιπόν, έδωσε την συνέντευξη ο κύριος Στουρνάρας.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν υποχρεωτικό και είπε ότι οι σχέσεις τους αναπτύχθηκαν στα χρόνια. τι μας νοιάζει, είναι ένα επίσημο δημοσιογραφικό όργανο η Ομάδα Αλήθειας, δεν είναι ταυτισμένη με ένα παράκεντρο προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Τι συζητάμε τώρα, το οποίο όμως τίνει να νομιμοποιηθεί και να επισημοποιηθεί, καθώς οι βασικοί παράγοντες και συντελεστές της Ομάδας Αλήθειας, οι οποίοι τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, γι' αυτό τους έχουν βοηθήσει να ανεληφθούν, είναι στα κεντρικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας, εξελέγησαν σε πολύ υψηλές θέσεις. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Βεβαίως. Ναι. Στην πολιτική επιτροπή που εξελέγει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Του στηρίζει, λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Και ο Γεωργιάδης και ο Δημητριάδης στηρίζουν. Μάλιστα, ο Δημητριάδης στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον μπάσκετ εκεί που πλακώθηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, νομίζω ήταν με έναν εκ των δύο που είναι στην Ομάδα Αλήθειας. Τώρα μαθαίνω ότι έχει μπει και η δικαιοσύνη στη μέση. Θα διερευνήσει το περιστατικό το οποίο έγινε και το οποίο μόνο τιμή δεν περιποιεί ούτε στον έναν ούτε στον άλλον, αλλά κυρίως και στη χώρα. Δεν μπορεί να είναι αυτή η επιχειρηματική και πολιτική τάξη. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να έχει μια τέτοια εικόνα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Το επιβεβαιώνει ο φίλος σου ο Χρήστο.
1: Ποιος?
0: Για την παρουσία του ανιψιού μαζί με μέλη της συγκεκριμένης ομάδας Αλήθειας.
1: Χθες δεν είπα εγώ τίποτα για το πλάκωμα του Δημητριάδη με τον Μαρινάκη, γιατί θα υποβαθμίζαμε την επιτυχία του θρύλου να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα. Δηλαδή το να ασχολούμεθα τώρα
0: και
1: με
0: δεν χρειάζεται να, το οποίο να δεν περιποιεί τιμή,
1: σου λέω, ούτε στον έναν ούτε στον άλλον από αυτούς που τσακωθήκαν, ούτε κυρίως στη χώρα. Δεν μπορεί η πολιτική και η επιχειρηματική τάξη να έχει αυτή την εικόνα. Ξέρεις πόσοι με πήρανε? Ακόμη και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σου λέω από την αντιπολίτευση. Λέω, παιδιά, τι μου τα λέτε εμένα? Βγείτε και πείτε τα, γράψτε τα, κάντε τα. Ότι όντως δεν μπορεί να είναι η εικόνα αυτή της χώρας, είναι γεγονός. Και ο ένας υπήρξε κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας και ο άλλος είναι κορυφαίος επιχειρηματίας, εφοπλιστής, μηντιάρχης κλπ. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν ήθελα χθες, σου λέω, να μην αμαυρώσουμε το θρίαμβο του θρύλου.
0: Λοιπόν,
1: και τώρα έχεις τίποτα πέρανε να μου πεις για το φίλο στον Τσίπρα? Τι θα κάνει σήμερα? Πώς θα το πει η Βαρσελόνα?
0: Αγαπάει Στουρνάρα. Και ο Στουρνάρας αγαπάει Τσίπρα.
1: Α,
0: είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Βέβαια,
0: για να συνδέσω με την προηγούμενη.
1: Ναι, θυμάσαι τον κακό χαμό που είχε γίνει, που ο Στουρνάρας είπε ότι μου ζήτησε ο Τσίπρας κάτι και του επετέθη ο Τσίπρας πολύ σκληρά. Ναι, είναι και αυτή η κόντρα, βέβαια. Έχεις δίκιο. Τι λες να αναφερθεί ο Τσίπρας το βράδυ στο Στουρνάρα?
0: Α, δεν ξέρω. Και αν αναφερθεί, θα είναι μια παρονιχίδα στην ομιλία του,
1: τύπου
0: κατά την περιγραφή της παρούσας κατάστασης μπορεί να αναφερθεί και σε αυτό, σε ισόβιους τροπιδιτές. Δεν το γνωρίζω τώρα. Έχω κάποια σημεία της ομιλίας του υπόψη μου, αλλά είναι πάρα πολύ γενικά και δεν δίνουν ακριβώς το στίγμα των όσων θα πει σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός. Υποθέτω ότι είναι μια εκδήλωση η οποία θα έχει μάκρος, διότι θα έχει μουσική, θα έχει αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη, θα έχει την παρουσίαση των χρωμάτων, των θεμάτων, μια μακροσκελή ομιλία.
1: Τα χρώματα είπαμε, δεν είναι
0: ναι, τα έχουμε
1: Μπαρτσελώνα
0: πει όλα. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε εμείς μαντεψιές.
1: Αυτό πει Μπαρτσελώνα, ρε παιδί μου. Είχες,
0: τέλος πάντων, σε μια
1: Μπάρτσα
0: ενημέρωση, Μπάρτσα,
1: ναι,
0: σε μια ενημέρωση που έγινε χθες από...
1: Όχι εμείς.
0: Από συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, με κεφαλαία εν μέσω μιας πρότασης και παραγράφου, γράφτηκε η λέξη εμείς. Το εμείς. Θα μιλήσει για το εμείς, θα πει για το εμείς.
1: Εμείς και οι άλλοι.
0: Δεν το βρίσκω πολύ πετυχημένο.
1: Ούτε το εμείς βρίσκω πετυχημένο, ούτε την Πηξίδα βρίσκω, ούτε την Ιθάκη βρίσκω, ούτε. Μα, το νέα. Εθνική Πηξίδα κάτι μου λέει. Γιατί...
0: όχι πια. Τι είναι αυτό? Δεν σ' αρέσει το Πηξίδα και σ' αρέσει το νέο Εθνική Πηξίδα,
1: όχι,
0: έλεος.
1: Όχι, γιατί ο ίδιος παιδί μου ο Τσίπρας πρέπει να τον παρακολουθήσεις. Πριν από,
0: παρακολουθώ με
1: πριν από κάτι μήνες είχε γράψει και ένα άρθρο.
0: Θυμάμαι.
1: Νέα Εθνική Πηξίδα.
0: Ναι.
1: Και
0: έχει πει και για τον νέο πατριωτισμό, έτσι, θα το βγάλει το κόμμα.
1: Όχι, νέο πατριωτισμό δεν θα το βγάλει, αλλά μπορεί να πει πατριωτική προοδευτική αριστερά ή οτιδήποτε άλλο. Δημοκρατική προοδευτική παράταξη, πατριωτική όπως θέλει. Μπορεί όμως να το πει μέτωπο πατριωτών ρίζος, μέτωπο πατριωτών.
0: Αν βάλει τη λέξη ριζοσπαστικό μέσα στο όνομα.
1: Για να βγάλω τον Μπάρτσα, εγώ προσπαθώ.
0: Α, πες το τόση ώρα και κάθομαι κι εγώ και απορρίπτω και αντικρούω. Κάτσε να συνενέσω να προσπαθήσουμε να το βρούμε.
1: Παλαιότερα του είχα πει βγάλω τον μπροστά. Ναι. Τι σημαίνει τον μπροστά? Μέτωπο. Ναι. Πατριωτών, ριζοσπαστών, οικολόγων, σοσιαλιστών της αριστεράς. Τα περιλαμβάνει όλα.
0: Μπράβο. Αριστερά του κέντρου, γιατί να μην το πούνε έτσι.
1: Αριστερά του κέντρου. Ναι. Ναι. Καθώς μπαίνεις ή καθώς βγαίνεις.
0: Καθώς μπαίνεις.
1: Καθώς μπαίνεις.
0: Καθώς βγαίνεις, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δεξιά του κέντρου.
0: Πάντως βλέπω τώρα. Άσχετα.
1: Θα πάω στο βράδυ στην Ελλάδα.
0: Θα την παρακολουθήσω από τα link. Είναι δυσπρόσιτο όλο αυτό.
1: Εγώ
0: θέλω να το δω.
1: Τρεις προσκλήσεις.
0: Δημοσιογραφικά. Θα πούμε και για την παρουσία Καραμαλή. Περίμενε.
1: Αυτή είναι βλέπω στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Την κυρία Ρένα Δούρου που την είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη Δευτέρα ήταν να μην ανοίξει τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις.
1: Ναι.
0: Που βγαίνει σταθερά πια η κυρία Δούρου. Αλλά.
1: Γιατί
0: πρόσεξε,
1: δεν το θέλει αυτό το κορίτσι ο Τσίπρας.
0: Πρόσεξε.
1: Δεν
0: αναφέρεται στο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται αποκλειστικά στο τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και ναι, τι κάνει ή δεν κάνει ο κύριος Φάμελος. Εκεί επικεντρώνεται ο πολιτικός
1: ναι,
0: τους λόγος και η κριτική της.
1: Τώρα η Δούρου, ο Πολάκης και ο Παπάς
0: ναι,
1: είναι αυτοί που πιέζουν πλέον πολύ τον Φάμελο να ξεκαθαρίσει, ώστε στις 6 Ιουνίου που υπάρχει Κεντρική Επιτροπή, η εισήγηση η οποία θα υπάρξει προς το διαρκές συνέδριο είναι να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Τώρα κάποιοι λένε ότι αντί για τον Πολάκη επικεφαλής να είναι η Δούρου, εκτός και αν παραμείνει ο Φάμελος, που διόλο δεν το αποκλείω.
0: Ναι.
1: Δεν το αποκλείω πλέον όπως έρχονται τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Με το face control που κάνει ο Τσίπρας.
0: Ωραία.
1: Στο ποιος θα έρθει και ποιος
0: σύμφωνη
1: θα τέτοιο, ναι, δεν
0: αυτό
1: το
0: είναι η μία ενότητα. Αν ο Τσίπρας θέλει κοντά του το Φάμελο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πες ότι δεν το θέλει.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί.
1: Και πολλούς άλλους.
0: Εκεί αισθανόμαστε
1: και
0: ότι υπάρχει.
1: Ούτε
0: το
1: την
0: πράγμα.
1: Κουμουνδούρου θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε τα σημικά λέει τη
0: Κουμουνδούρου.
1: Οι
0: Κουμουνδούρου και οι αναπομείναντες θέλουν το Φάμελο. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντηθεί το επόμενο διάστημα.
1: Στις
0: και συγκράτησε το.
1: Στις 6 Ιουνίου.
0: Στις 6 και μετά.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: θέλω να το συγκρατήσεις και θες κάντο και ρεπορτάζ για το κυριακάτικό σου.
1: Όχι, μα,
0: σου δίνω ιδέες.
1: Ασχοληθώ, έχω ήδη φτιάξει.
0: Α, εντάξει,
1: για
0: που
1: το
0: τα έχεις φτιάξει.
1: Θα μας τα πει αύριο ο σύντροφος Νίκος Παπάς.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα έχουμε το σύντροφο Τεμπονέρα.
0: Ο
1: έχουμε...
0: κύριος Τεμπονέρας λοιπόν παρετήθηκε προχτές
1: και προσχολεί
0: και
1: στο κόμμα Τσίπρα,
0: επισήμως,
1: υπογράφει τη διακήρυξη.
0: Όπως και ο κύριος Θήμιος Γεωργόπουλος, έτσι να τα πούμε, που ήταν πρώην, γιατί διαβάζω, ο οικονομικός διευθυντής, πρώην οικονομικός διευθυντής στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την καλημέρα στον κύριο Στυλιανό, στον Χρήστο, στον Σωτήρη, στον Σπύρο, στον Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας 6948-984-984 Viber, μέσω email διεύθυνση 984onair@gmail.com και τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ποιοι είμαστε?
1: Είμαστε, πώς λεγόμαστε?
0: Τέρμα στον Γκάζι.
1: Τέρμα στον Γκάζι, ναι, τέρμα στον Γκάζι.
0: Είσαι ικανός να αλλάξεις και τον τίτλο της εκπομπής? Θρύλε Θεέ, Ολυμπιακέ.
1: Ναι, θρύλε Θεέ μου.
0: Ναι, ναι.
1: Παραμένει το θρύλε Θεέ μου. Ως μότο, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης.
0: Πόσες 40 μέρες θα το λέμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ως μότο.
1: Μέχρι να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ με το Βάζελο.
0: Ναι.
1: Στη μουσική επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου. Και το Σάβα είχα δει προηγουμένως και όλη η ομάδα είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα σιγά σιγά για να πούμε...
0: Πέρασε η ώρα. Δεν προλάβαμε να πούμε για την ομιλία του κυρίου Καραμαλή σήμερα στο βιβλίο του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη και οι δύο διακεκριμένοι διεθνολόγοι. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος, πρώην υπουργός και διευθυντής στο Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όπου λένε οι πληροφορίες ότι θα δώσει το παρόν και ο κύριος Σαμαράς ως ακροατής, ως το ακροατήριο.
1: Και ο Προκόπης Παυλόπουλος, θα είναι όλοι τέτοιοι και πολλοί άλλοι. Θα γεμίσει εκεί το Μέγαρο Μουσικής και ο Αρβανιτόπουλος, επειδή είναι καλός φίλος και σταματάμε εδώ. Υπάρχει και μία άλλη εκδήλωση σήμερα με την Μαρία Δαμανάκη. Γιατί αυτή
0: μου έχει
1: Τσίπρα,
0: διαφύγει της Μαρίας Δαμανάκη.
1: Είναι η Μαρία Δαμανάκη, είναι η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνας Αναγκαροπούλου. Είναι και άλλο ένα κορίτσι, τρία κορίτσια.
0: Ναι, μήπως είναι. Όχι, δεν είναι η κυρία Μπακογιάννη.
1: Όχι, δεν
0: κάποια,
1: είναι. Τώρα,
0: κάποια
1: δεν
0: άλλη
1: είναι
0: κυρία
1: τώρα,
0: είναι.
1: Ναι, ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα το ψάξω.
1: Κάνουν μια άλλη εκδήλωση την ίδια ώρα.
0: Ωραία. Η Βάνα Λυκομήτρου, λοιπόν, πλούσια σε εξελίξεις.
1: Τι φοράει σήμερα?
0: Μαύρα.
1: Μα, όπα, όπα, όπα, όπα.
2: Κάνω κόντρα στην κουλή, άσπρο
0: μαύρο σήμερα.
1: Άσπρο μαύρο. Τι είστε, αναγέννηση, άρταση.
0: Σκακέρα.
1: Όφι.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε.
1: Βλέπω και ένα γκάλο πηγή, το οποίο είναι μαϊμού.
0: Άστο, άστο. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική σκακέρα και στους τίτλους ειδήσεων και στην κοινωνική σκακέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι σε εξέλιξη. Απόψε στις 8 στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, όσο και να προσπαθεί επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Στις 8 στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, όσο και να προσπαθεί επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί.

0: Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λάχμα Τζαμπά Χαμενεΐ μετά από τον βομβαρδισμό των Ηνωμένων Πολιτειών κατά εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Οι περισσότεροι από όσους σχεδιάζουν ταξίδι δηλώνουν ότι θα απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη και την Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επανήλθαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ο Νίκος Φελέκης.
0: Δούλα και χαγιά. Περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Προχθές ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού, η οποία πριν λίγη ώρα πήγε και κατέθεσε και τις υπογραφές και όλα αυτά στον Άριο Πάγο.
1: Βρέθηκαν οι υπογραφές, ναι, γιατί ναι. Υπήρχε μια δυστοκία.
0: Ίσα-ίσα, μάλλον ναι. Θα έχει χιλιάδες και αυτοί, όπως θα έχει και ο κύριος Τσίπρας, χιλιάδες, γιατί μόλις τελειώσει την ομιλία του, ανοίγει και επισήμως η ιστοσελίδα του και μπορεί ο καθένας να υπογράψει τη νέα διακήρυξη του κόμματος. Και νομίζω ότι πριν όμως από αυτό ήδη έχει υπογράψει πρώτος μάλλον ο Διονύσης Τεμπονέρας, τον οποίο έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Αν όχι πρώτος από τους πρώτους.
0: Ναι, γιατί...
1: Και το είπαμε προηγουμένως ότι έχει παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα
0: επισήμως...
1: είναι στέλεχος του νέου κόμματος. Και το βράδυ θα μάθουμε και το όνομα.
0: Να το μάθουμε το
1: Καλησπέρα κύριε Τεμπονέρα.
0: Τι κάνετε? Πώς είστε?
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακρατές μας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πρώτος που έχει υπογράψει είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Λογικό. Ο ιδρυτής του κόμματος.
0: Είστε δεύτερος τουλάχιστον. Γιατί οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι ο Τεμπονέρας θα είναι πολύ ψηλά.
1: Στο επικρατείας ή στην κομματική επιτηρίδα?
0: Όχι, στην επιτηρίδα. Τώρα αν θα είναι και βουλευτής, μέχρι τώρα το παιδί απέφευγε και θα μπορούσε να είναι βουλευτής ο Τεμπονέρας.
1: Θα μπορούσε όμως.
0: Αλλά δεν ήθελε. Μέχρι τώρα δεν ήθελε. Τώρα μάλλον θα
1: ήθελε. Δεν θα σας υποδείξουμε εμείς τους δρόμους, κύριε Τεμπονέρα. Σκέψεις λέμε.
0: Ναι.
2: Στρατευόμαστε πίσω από πολιτικά

0: σχέδια και αρχές, όχι πίσω από κομματικές καρέκλες και οι βουλευτικές καρέκλες, όπως θέλετε πάτε το.
1: Δεν μου λέτε κύριε Τεμπονερά, εντάξει, θα το λέει το κόμμα εμείς, όπως διαβάζω εδώ σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι ο Τσίπρας σήμερα νέα αρχή για το εμείς.
0: Θέλω και... να μην σας χαλάσω την έκκληση, κύριε Φελέκη, να σας κάνω να περιμένετε λίγο μέχρι τις 8 το βράδυ.
2: Όχι, το μόνο που μπορείτε να μας πείτε είναι αν είναι το εμείς ή όχι.
1: Ναι, το εμείς δεν θα είναι, λέω εγώ. Δεν λέει τίποτα το εμείς.
2: Τέλος πάντων.
1: Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα, εντάξει, Μπαρτσελόνα. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Τεμπονέρα, εσείς τι περιμένετε αφού φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπω ότι τις τελευταίες ώρες γίνεται μία προσπάθεια από στελέχη τα οποία λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Πολάκης, κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς, να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει είναι ένα κόμμα της ιστορικής αριστεράς, παίρνει την επιχορήγηση, είναι στη Βουλή και έχει και τα ασημικά που είναι όλα αυτά. Αυτά ενδιαφέρουν τον κύριο Τσίπρα. Θα έπρεπε, λέτε.
0: Νομίζω ότι δεν νομιμοποιούμε πλέον, μετά και την αποχώρηση μου από το ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάω για τις αποφάσεις που θα λάβει το κόμμα συνολικά. Το επόμενο διάστημα έχει ήδη ανακοινωθεί η συνεδρία της Σχετικής Επιτροπής, το προσφέρεται πάρα πολύ καλά.
1: Για τις 6 Ιουνίου.
0: Δεταγμένα και συλλογικά θα πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση περί μεταγραφολογίας, περί ασημικών, προσβάλλει την ιστορική διαδρομή, την ταυτότητα και την παράδοση της αριστεράς. Άρα είμαι βέβαιος ότι δεν αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο τόπο συνάντησης αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Mm-hmm. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, επιχειρήθηκε από αρκετούς από εμάς όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και εσείς ήσασταν ο πρώτος, αν δεν σας διακόπτω, ο πρώτος που ήταν ο Τεμπονέρας μαζί με την Έφη Αξιόγλου και το Χριστοδουλάκη, το Μανώλη από του Πασόκ. Mm-hmm. Θυμάσαι που είχαν κάνει βούλα μία εκδήλωση που έφτασαν.
2: Έκανε ντου ο Κασελάκης.
1: Που έκανε και ντου ο Κασελάκης. Ήταν οι πρώτοι που είχαν θέσει το θέμα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά ο κύριος Τσίπρας τώρα δεν πάει για συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων. Λέει όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθύν. Δεν θέλει ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με την αριστερά.
2: Δεν αφορούν τις συνεργασίες, λέει. Ναι.
0: Κύριε Φελέκη, κυρία Τεχαγιά, να δούμε γιατί έχει την απάντηση αυτή ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτον, διότι υπήρχε ο χρόνος και ο χώρος, τρία χρόνια τώρα, να προκύψει αυτή η συνεργασία και κομματικές ηγεσίες, αν και εμείς, τα μεσαία στελέχη, εν πάση περιπτώσει.
1: Πιέζατε.
0: Είχαμε ακριβώς διαφορετική γνώμη, δεν ακουστήκαμε. Άρα λοιπόν μπορούσε κάλλιστα και το ΠΑΣΟΚ να έχει πάρει πρωτοβουλία, και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πάρει πρωτοβουλία, και η Νέα Αριστερά να έχουν συμμετέχει και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο θα συμβεί σήμερα, ενώ είχε όλο το χρόνο, χωρίς το άγχος και τα διλήμματα των εκλογών, να συμβεί εδώ και τρία χρόνια, και θα συμβεί τώρα που έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Ας είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ασυγκρότηση της ρωσπαστικής αριστεράς, άρα δεν την ενδιαφέρει η λογική του λαϊκού μετόπου, που είναι κτήμα της προηγούμενης ηγεσίας, εκτός αν κάποιοι θεωρούν ότι ένα από μήνα ΣΥΡΙΖΑ μαζί ενδεχομένως με προσωπικότητες, διότι άλλα κόμματα δεν βλέπω να υπάρχουν στο χώρο αυτή τη στιγμή, ήδη το ΜέΡΑ25 έχει αρνηθεί μια τέτοια συνεργασία. Άρα για τι πράγμα μιλάμε ακριβώς και ποια είναι η βούληση ή τι σκέφτεται κάποιος ο οποίος μιλάει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, όταν η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση που ανοίγει στο παρελθόν. Άρα τι θέλω να πω με αυτό. Ορθά ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί μια πολιτική υπέρβαση. Σε καμία περίπτωση δεν λέει ότι εγώ είμαι και όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Μιλάει για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο κινείται εκτός κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή. Είναι στρατηγική επιλογή να μην μπει σε μια λογική παρεδώσε και μεταγραφολογίας, όπως δυστυχώς ήδη κάνει για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, τόσο σε επίπεδο Βουλής όσο όπως πρόσφατα είδαμε και σε επίπεδο Ευρωβουλής, με ό,τι σημαίνει αυτό για όλα όσα έχουν δει τα μάτια μας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα στη φάση αυτή πρέπει να γεννηθεί και γεννάται συνήθως μέσα στην κοινωνική διεργασία. Υπήρχαν έντονα φαινόμενα κοινωνικής κίνησης το τελευταίο χρόνο με αποκορύφωμα το κίνημα των Ντεμπών και δυστυχώς είδαμε ότι η αντιπολίτευση δεν καρπώθηκε κάτι από αυτή την κοινωνική κινητικότητα.
2: Ναι, αντιθέτως.
0: Αυτό οφείλει να την προβληματίσει, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, είχε ισχυρή φθορά Δηλαδή είχαμε το εξής παράδοξο. Η Νέα Δημοκρατία να πέφτει κατακόρυφα από το 41 να μετριέται ήδη τα τελευταία διάστημα στο 22 και 23% και κανόνα κόμμα του προοδευτικού χώρου να μην κερδίζει, ή αν κερδίζει το Πασόκ κεράζει μία ενισχύ.
1: Ναι, αλλά και το κόμμα, το Ιωνί κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα ανακοινωθεί απόψε, βλέπουμε ότι ασθμένοντας λέει θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Δεν είναι ότι πάνε να αλλάξουν τον συσχετισμό συνολικά. Τη δεύτερη θέση του δίνουν.
0: Μέχρι σήμερα πάντως στις πολιτικές πρωτοβουλίες ο Αλέξης Τσίπρας και την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ κινείται και διεκδικούσε την πρωθυπουργία και την πρώτη θέση. Ποτέ δεν έκανε αγώνα για το αν θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Ναι. Άρα υπό την έννοια αυτή θεωρώ το ίδιο θα συμβεί και σήμερα. Υπάρχει τέτοιο πολιτικό περιθώριο? Η εκτίμησή μου είναι πως ναι. Διότι πρώτον, τα εφιστάμενα σχήματα, κατά την άποψή μου, έχουν κλείσει ένα ιστορικό κύκλο και χρειάζεται να μιλήσουμε για μια νέα μεταπολίτευση. Και δεύτερον, διότι υπάρχει μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία, κατά την άποψή μου, μπορεί να συσπηρώσει ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές
1: κοινωνίες. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Ποια είναι αυτή η πρόταση, το νέο εθνικό αφήγημα, το οποίο μπορεί να συσπηρώσει δυνάμεις και την κοινωνική δυσαρέσκεια να τη μετατρέψει σε κοινοβουλευτική και κυβερνητική πλειοψηφία? Ποιο είναι αυτό το νέο αφήγημα, δηλαδή τι κομίζει ο Τσίπρας σήμερα?
0: Παραγωγική, ναι, κοινωνική, ναι, και δημοκρατική αναγέννηση της χώρας. Αυτό είναι το
1: γενικό,
0: το
1: δεν είναι αυτό, κύριε Τεμπονέρα? Πολύ γενικό.
0: Για να το εξειδικεύσουμε λοιπόν. Ωραία. Τι σημαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση? Σημαίνει ότι δεν θα κοιτάμε εφεξής μονάχα στο real estate και στον τουρισμό, αλλά θα επενδύσουμε στην καινοτομία, θα επενδύσουμε στην πρωτογενή παραγωγή, στη μικρομεσαία επιχείρηση, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις στρατηγικές επιλογές τις οποίες θα πάρουμε. Κοινωνική, υπό την έννοια ότι θα ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος, θα φορολογηθεί ο πολύ μεγάλος πλούτος ακριβώς για να υπάρχουν παροχές στη δημόσια υγεία και εκπαίδευση.
1: Εθελοντικά.
2: Πώς θα φορολογηθεί, ο πατριωτικά, με πατριωτική
1: αλληλεγγύη?
0: Δεν υπάρχει εθελοντική φορολόγηση. Υπάρχει φορολόγηση δια της επιβολής.
1: Ναι, αυτό το πατριωτική εισφορά που λέει.
0: Αν κληθούν δηλαδή οι πολύ πλούσιοι, δηλαδή οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ονοματεπώνυμο, το ξέρω πάρα πολύ καλά, οι οποίοι έχουν αρκετά δισεκατομμύρια κερδίσει τα τελευταία
1: κυρίως
0: χρόνια,
1: στα μερίσματα.
0: Να πληρώσουν, όχι μόνο στα μερίσματα, ναι, όχι μόνο στα μερίσματα, ναι, θα υπάρξει μια προοδευτική φορολόγηση συνολική αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή, πολύ πλούσιος, ποιος λογίζεται, κύριε Τεμπονέρα? Αυτός που έχει δισεκατομμύρια ή έχει επιχειρήσεις που κάνουν τζίρο δισεκατομμυρίων? Κάποιος που έχει 500 εκατομμύρια θεωρείται εντάξει?
1: Αυτή είναι 10 στην Ελλάδα.
0: Ναι. Πολύ πλούσιοι λοιπόν που πρέπει να περάσουν από το ταμείο είναι οι εταιρείες ενέργειας που έχουν θησαυρίσει όχι λόγω του επιχειρήν, ναι, αλλά λόγω της συγκυρίας. Πολύ πλούσιοι είναι οι τράπεζες οι οποίες απεκόμισαν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη μόνο μέσα στο 2025. Mm-hmm. Πολύ πλούσιες είναι οι εταιρείες διακίνησης τροφίμων και εφοδιακής αλυσίδας που ακριβώς λόγω των πληθωριστικών κυβρών έχουν θησαυρίσει ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ πλούσιοι είναι μια σειρά από επιχειρήσεις. Αν δείτε τις πρώτες 20 εισηγμένες, θα δείτε ακριβώς πόσο έχουν κατακόρυφα αυξητικά κέρδη και πόσο στα πλαίσια ακριβώς ενός σύγχρονου πατριωτισμού πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
2: Και αυτό θα δοθεί ως μέρισμα στην κοινωνία?
0: Θα αποτελέσει βεβαίως ένα προϊόν το οποίο προφανώς θα έχει το προϋπολογισμό και θα μπορεί να διατεθεί όχι στους οπεκεπέδες και στις γαλάζιες ακρίδες, αλλά πραγματικά σε στήριξη της δημόσιας στέγης, σε στήριξη της δημόσιας υγείας και παιδείας, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι στη στήριξη των νέων ανθρώπων, προκειμένου να έχουν κίνητρο να μείνουν στη χώρα και να μπορούν πράγματι να μην έχουμε αυτό το...
1: Πάντως να ξέρετε ότι όλες αυτές οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές ή αυτοί που στις τράπεζες είναι και ξένοι, είναι μέσω των τριγωνικών συναλλαγών, είναι δύσκολο να τους φορολογήσεις, τα κέρδη τα πάνε στο εξωτερικό, δεν μπορεί κανείς να παρέμβει, πρέπει να αλλάξει συνολικά το πλαίσιο.
0: Η φορολόγηση των υπερκερδών, των δηληστηριών, έστω και μερικώς, έστω και σε κλάδιμα, έστω και κατά ένα ποσοστό, το έκανε και η παρούσα κυβέρνηση. Ναι. Δεν ανέτρεψε τον καπιταλισμό, ούτε ξεκίνησε η έφοδο στα ανάκτορα. Θέλω να πω,
1: μα τι 300 εκατομμύρια πήρε και αυτό τα δώσανε μόνοι τους.
0: Όχι, μόνοι τους τα δώσανε με νόμο, έγινε αυτό. Αλλά θέλω να πω, αντικρούω το επιχείρημα ότι δεν μπορείς να τα βρεις. Μια χαρά μπορείς να τα βρεις. Ακριβώς και μπορείς να πάρεις.
1: Τώρα στρίβω το μαχαίρι στην πληγή.
0: Μισό λεπτάκι. Και μιλάμε και μια αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, η οποία δεν έχει μονάχα μια διάσταση δικαιοσύνης, μετρέται πάρα πολύ καλά και οικονομικά. Όταν έχουμε 22 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, όταν έχουμε διπλασιασμό των μετακλητών, ξέρετε, όλα αυτά μεταφράζονται σε πάρα πολλά εκατομμύρια,
1: τα οποία
0: είναι πόροι που θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν.
1: Και όταν η διαφθορά ανθεί και όταν οι απευθείας αναθέσεις.
2: Και οι πόροι που χάθηκαν από το Ταμείο
1: Ανάκαμψης. Και όταν οι απευθείας αναθέσεις είναι, ας πούμε, και στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πάει λέγοντας, αλλά ερχόμενος σήμερα για την εκπομπή, με πήρε κάποιος υπουργός της κυβερνήσεως και μου λέει ο φίλος ο Τσίπρας, και λέω, άστα αυτά τώρα ο φίλος μου ο Τσίπρας, πες μου τι θες να πεις. Τι είναι αυτά, λέει, που είπε ο Γιούνκερ σε αυτό το ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη, ότι του είπε να βάλει φόρο στους εφοπλιστές και είπε ο Τσίπρας όχι, λέει, στους εφοπλιστές, και ανταυτού κόψανε τις συντάξεις. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Δεν τις κόψανε.
1: Ω, δεν ξέρω, έτσι μου είπε. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω.
2: Μα δεν ήταν η περίφημη θεωρία, αντάλλαξε συντάξεις.
1: Όχι,
2: με...
1: άλλο αυτό, άλλο αυτό.
2: Α,
1: ισχύει αυτό καταρχήν ή ο Γιούνκερ λέει είχε πιει κανένα ποτήρι παραπάνω και είπε βλακίες?
0: Πρώτον θυμίζω ότι μεγάλες περικοπές των συντάξεων έγιναν από το 2010 μέχρι και το 2014. Θυμίζω ενδεικτικά μειώσεις τεράστιες στις υψηλότερες και στις μικρότερες επικουρικές συντάξεις. Θυμίζω την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης και θυμίζω και ότι ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία το 2019 ξεκίνησε την αποκατάσταση της 13ης σύνταξης, την οποία η κυβέρνηση κατήργησε μόλις αναλάβει την εξουσία το 2020. Άρα θέλω να πω το ποιος ξεκίνησε μια πορεία αποκατάστασης που πυροδοτήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, για να είμαστε ειλικρινείς με την ιστορία, παρέλαβε μισθούς ξεκουρεμένους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα κατά 25 και 30% σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα περισσότερο.
2: Ξέρετε,
0: όποιος ασχολείται.
1: Αλήθεια είναι, και σήμερα σας προτρέπω να διαβάσετε ένα άρθρο του Μιχάλη Σάλα, του πρώην Προέδρου της Τραπέζης Πειραιώς, στα Νέα, που αναφέρεται στο δεύτερο μνημόνιο και τις περικοπές που γίνανε και στους μισθούς και στις συντάξεις και στο ΑΕΠ κλπ. Που είναι περίπου τα νούμερα τα οποία λέτε για εσείς. Αλλά δεν μου απαντάτε γιατί αρνήθηκε να βάλει φόρο στους εφοπλιστές.
0: Ο κύριος Γιούνκερ ενδεχομένως κοίται μακράν και δεν γνωρίζει ότι η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτων εφοπλιστών περνάει μέσα από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 107 του Συντάγματος.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Δεν σας πιάνουμε, κύριε Τεμπονέρα, πουθενά. Δεν σας πιάνουμε πουθενά. Γιατί παλαιότερα κάποιος εφοπλιστής είχε πει, η κάθε πλοίο είναι και μία εταιρεία.
2: Ναι.
0: Και
1: τι έχουν τα πλοία, λέει, μπορούν να φύγουν αμέσως. Έχουν μία προπέλα, τη βάζουν μπροστά και φεύγουν.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Θυμίζω ότι υπήρξε νόμος το 2019, όπου τότε ο κύριος Βενιάμης ως πρόεδρος των εφοπλιστών, ναι, μαζί με τον κύριο Τσίπρα υπέγραψαν με νόμο πια, όχι εθελοντικός, αλλά με νόμο ένα συνυποσχετικό που προέβλεπε τότε 75 εκατομμύρια ευρώ κατέτος, το οποίο θα έδιναν οι εφοπλιστές στον κρατικό προϋπολογισμό ως εισφορά. Άρα θέλω να πω ότι οι προσπάθειες έγιναν. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση όμως, η οποία δεν αφορά μόνο τον εφοπλισμό, όπως σας είπα, αφορά τον πολύ μεγάλο πλούτο συνολικά, η οποία θα πρέπει να γίνει και η οποία γίνεται στα πλαίσια της, αν θέλετε, αυτού που σας περιέγραψα, πώς δηλαδή πράγματι μπορεί να εντοπίσει τον πολύ μεγάλο πλούτο. Και εντάξει, ενδεχομένως η ναυτιλία, η οποία έχει αυτό το ζήτημα που θέσατε, ότι έχουμε ένα νιολόγιο το οποίο έχει περίπου το 50% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπήρχε πρόθεση, πρέπει να σας πω, και εντός Ευρώπης από διάφορα λόμπι να υπάρξουν παρεμβάσεις στην ελληνική ναυτιλία προκειμένου να χάσει την πετροκαθεντρία, η οποία αποφέρει και μεγάλο ποσό συναλλάγματος.
2: Είχε, λέτε, άλλες, θα είχε άλλες επιπτώσεις. Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Κάθε μεγάλο κόμμα, αν γίνει μεγάλο το κόμμα σας, που θέλει να διεκδικήσει την εξουσία, έχει ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών. Έτσι, δηλαδή τι παρεμβάσεις που θα κάνει άπαξ και αλλάξει η κατάσταση και να λάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Όχι, θέλω να δω τι σκέφτονται.
1: Θα έχει πρόγραμμα 100 ημερών, θα ανακοινώσει σήμερα ο Τσίπρας.
2: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι έχουν στο μυαλό τους τα στελέχη του κόμματος.
1: Μήπως βιάζεσαι, Βουλά.
2: Όχι, δεν λέω ότι θα. Λέω αν όλα αυτά τα. Δεν πάμε σε εκλογές. Δεν θα πει ο κύριος Τσίπρας, θέλω να είμαι πρώτο κόμμα.
1: Ναι, να μας πει ο κύριος.
0: Θεωρώ ότι το ερώτημα τι θα κάνετε τις πρώτες 100 μέρες προφανώς εκφράζει μια αγωνία για αλλαγή πολιτικής. Προφανώς την ημέρα που ακόμα κάνουμε.
1: Αλλαγή πολιτικής ή πολιτική αλλαγή, κύριε Τεμπονέρα?
2: Αλλαγή πολιτικής.
0: Η πολιτική αλλαγή.
1: Αλλαγή πολιτικής είναι τίποτα, δηλαδή.
0: Μου μοιάζει λίγο με αλλαγή διαχειριστή.
1: Μάλιστα.
0: Και αν το μέλημά μας είναι να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς, τότε μάλλον δεν θα δούμε και θεματικά.
1: Τώρα εδώ θα διαφωνήσουμε και εντόνως και καθέτος και οριζοντίως και λοιπά. Η πολιτική αλλαγή η οποία έγινε το 81 ήταν όντως πολιτική αλλαγή. Τι, δεν είχαμε αλλαγή πολιτικής τότε? Δεν πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου να αλλάξει μια πολιτική για την παιδεία, να την κάνει κάπως διαφορετικά? Άλλαξε όλο το μοντέλο.
0: Άρα όσοι ορκίζονται στο ΠΑΣΟΚ του 81, ναι, δεν μπορούν να βλέπουν εαυτόν ως συνδιαχειριστές. Είτε μιλάμε για περίοδο συγκυβέρνησης πρώτων εκλογών, μετά των εκλογών, διότι αυτή η συζήτηση, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι παραμένει μέχρι και σήμερα ανοιχτή.
2: Ναι. Άρα, λοιπόν, πάμε λίγο στην ερώτησή μου όμως.
0: Ένα αντιπαραθετικό σχέδιο, κοιτάξτε. Το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, θα βγουν αναλυτικά και οι προγραμματικές θέσεις. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Σήμερα είναι μια μέρα αξιών, ιδεών και αρχών, οι οποίες δεν είναι απλά ευχολόγιο, ούτε είναι, αν θέλετε, λέξεις οι οποίες δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο.
1: Τι, δηλαδή συγκεκριμένα. Ξέρουμε ότι θα πει το όνομα ο Τσίπρας, θα πει τη διακήρυξη, τμήματα της διακήρυξης, και ο Κραουνάκης θα έχει ένα τραγούδι για τον Τσίπρα. Τι άλλο έχουμε σήμερα?
0: Θα δώσει πολιτικές κατευθύνσεις, δώσει άξονες πολιτικής που θα έχουν και προγραμματικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι θα πρέπει κάποιος να δώσει ένα αντιπαραθετικό σχέδιο για να προκύψει αυτό που είπαμε προηγουμένως ως αλλαγή πολιτικής, αλλά και βεβαίως σε επίπεδο αξιών και αρχών, επειδή πάντα ο άξονας αριστερά-δεξιά, όσο και αν επιμένουν κάποιοι, παραμένει ενεργός, θα δώσει και πολιτική διάσταση στην άσκηση πολιτικής που έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν λίγο υπομονή, θα εκφωνηθεί και θα, όχι το σύνολο της διακήρυξης, αλλά αρκετά σημεία της από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της 8, και νομίζω πραγματικά ότι είναι μια ημέρα σήμερα η οποία ενδεχομένως μπορεί να
1: γράψει. Ο άξονας αριστερά-δεξιά παραμένει, είπατε, και είναι σταθερός και ενεργός. Ο κύριος Τσακαλώδης, άκουσα προχθές μια συνέντευξή του, και όταν το ρωτήσαν για τον Τσίπρα αν τον κατατάσσει στην αριστερά, λέει ανάλογα με τη μέρα και ποιος το ρωτάει και λοιπά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Ξέρετε, είναι,
1: δηλαδή παραμένει στην αριστερά ο Τσίπρας ή θέλει, ας πούμε, να μετατοπιστεί προς το κέντρο, επειδή όπως του λένε εκεί κρίνονται οι εκλογές?
0: Ξέρετε, αριστερός, δεξιός ή κεντρός δεν κρίνεσαι από το πώς αυτό προσδιορίζεσαι. Ναι. Κρίνεσαι από τι προτείνεις και κυρίως πολύ περισσότερο από το τι κάνεις.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, και σε όλους όσους σχολιάζουν ή ασκούν μια κριτική, ας είναι πιο, αν θέλετε, θα έλεγα έτσι, πιο φιδωλή, διότι ακριβώς όλοι έχουμε την ιστορία, τη διαδρομή μας, ορισμένοι κυβέρνησαν κιόλας. Άρα είναι λίγο άκομψο ή όχι σωστό, θα έλεγα, κάποιος είτε να πυροβολεί τα πόδια του, είτε να αναιρεί τον ίδιο τον εαυτό και τα επιπραγμένα του. Άρα λοιπόν, ψυχραιμία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας πανικός και μια συνολική αναδιάταξη στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο. Ο αγώνας όμως είναι μονομέτωπος κατά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία και των πολιτικών που εφαρμόζει, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
2: Κάτι τελευταίο, κύριε Τεμπονέρα. Θα ανοίξει λοιπόν μια πλατφόρμα μέσα της οποίας μπορεί να υπογραφεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός σας από όλους τους πολίτες, πλην, εντάξει, μην το ξαναπούμε τώρα, ενεργών, ναι, βουλευτών κτλ. Και αξιωματούχων. Αυτή η πλατφόρμα έχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα ή θα την ανακοινώσετε και αυτή το βράδυ για να αρχίσουν να μπαίνουν οι πολίτες?
0: Όταν εκφωνηθεί η διακήρυξη, ναι, θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα, προκειμένου κάθε πολίτη να έχει τη δυνατότητα να συνυπογράψει ως ιδρυτικό μέλος τη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα υπάρξει και η επίσημη κατάθεση τις επόμενες μέρες των υπογραφών που απαιτεί ο νόμος στον Άριο Πάγο.
1: Άριο Πάγο. Σήμερα πήγε η κυρία Καριστιανού. Δεν μου λέτε, φοβάστε την κυρία Καριστιανού ότι μπορεί να κόψει και από εσάς και από το ΠΑΣΟΚ ψήφους? Γιατί αυτός ο κατακαιρματισμός, λένε στην αντιπολίτευση, μάλλον τελικά ευνοεί το Μητσοτάκη. Όταν στην αντιπολίτευση υπάρχουν πολλά κόμματα και. Το φοβάστε αυτό? Γιατί, κυρία Καριστιανού, μην ξεχνάτε, ήταν η λεγόμενη μάνα των Τεμπών. Βεβαίως οι εμφανίσεις που έκανε μάλλον την αδίκησαν. Το κοινό της δεν είναι αυτό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας.
0: Εμείς στρέφουμε σε σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού ως πολιτικό, μάλλον ως σύμβολο, ναι, του αγώνα κατά της συγκάλυψης στο έγκλημα των Τεμπών.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, στα πλαίσια της πολιτικής πρωτοβουλίας, όλοι κρινόμαστε από τις θέσεις, τα προγράμματα, τα πρόσωπα, τα πολιτικά σχέδια τα οποία θα αναπτύξουμε τις επόμενες μέρες. Άρα, όχι, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Η αντιπαράθεση με τον ευρύτερο χώρο θα είναι προγραμματική. εκεί με μονομέτωπο αγώνα κατά του φασισμού βεβαίως πρωτίστως, αλλά βεβαίως κατά των δεξιών πολιτικών. Άρα εμείς εστιάζουμε πάνω σε αυτό.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Τεμπονέρα. Ευχαριστούμε πολύ που σε μια πιεστική μέρα δεχτήκατε να βγείτε στον 984. Καλή συνέχεια, εδώ είμαστε.
1: Κοίταξα, Ρεσβούλα, αν ο Τσίπρας έχει σαν τον Τεμπονέρα στελέχη θα πάει καλά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και πολλά στελέχη και δεν ξέρω κύριε Τεμπονέρα αν είστε ακόμη στη τηλεφωνική γραμμή. Γιατί να εμπιστευτεί ο κόσμος δεύτερη φορά, μου λένε, τον Τσίπρα. Γιατί να τον εμπιστευτεί, ένα. Πείτε μου ένα λόγο κεντρικό. Δύο λόγους.
0: Θα σας πω δύο λοιπόν.
1: Δύο.
0: Πρώτον, διότι είναι το μοναδικό πρόσωπο την τελευταία 15 ετία το οποίο διατηρεί το απαραίτητο πολιτικό κεφάλαιο και μπορεί να αποτελέσει φορέα μιας νέας ενότητας και μιας νέας ανασύνδεσης του χώρου. Αν έχετε κάποιο δεύτερο πρόσωπο που μπορεί να παίξει το ρεύμα, το ρόλο αυτό, παρακαλώ πολύ να μου το πείτε. Ναι. Και δεύτερον, διότι επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό όχι αδιανός, αλλά φορτωμένος και με την εμπειρία και τη γνώση του παρελθόντος, αλλά και μια νέα πολιτική πρόταση η οποία μπορεί να απαντήσει σε σύγχρονα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και πάλι γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
2: Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές μας, να τους ευχαριστήσουμε που ήταν μαζί μας εδώ στο τέρμα στον Γκάζι. Εμείς θα είμαστε και αύριο, θα αναλύσουμε και αυτά που θα συμβούν απόψε.
1: Τη μέρα είναι
2: στο
1: Τετάρτη.
2: Στο Θησίο και όλοι βεβαίως στην επικαιρότητα. Τέρμα στον Γκάζι λοιπόν, πες ποιοι ακολουθούν.
1: Ακολουθούν το ένθετο βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο, το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρο και μετά είναι οι Ντάμες Παθείς. Σας χαιρετούμε.
2: Να είστε καλά.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρογονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί τον πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μια τερκημιώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε για την κυβέρνηση ότι στηρίζει το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Αναφερόμενος στην αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπικό, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Υποστήριξε ότι οι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης και φέρε ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, επισήμανε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω βεβαιότητας, ενώ υπογράμμισε πως αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν από την παρουσίαση του νέου κόμματος του σε εκδήλωση απόψε στις 8 στο Θησείο, όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, αλλά εκείνος επέλεξε, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, επισημένοντας σε δηλώσεις της ότι σήμερα ξαναγράφεται η ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει είναι ο Δημήτρης Πέρος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ιβάνα. Φαίνεται ότι η αστυνομία εξάφησε άλλο ένα κύκλωμα που μπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 14 στη Θεσσαλονίκη και από μία σε Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. Ανάμεσα στους ληφθέντες φαίνεται να είναι και δύο διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων και οι υπόλοιποι αγρότες. Οι δύο πρώτοι φαίνεται να συντόνιζαν την όλη υπόθεση από το 2019, εντοπίζοντας αδήλωτα αγροτεμάχια και ενημερώνοντας σχετικά τους αγρότες, οι οποίοι έκαναν συνέχεια ψευδείς δηλώσεις, αποκομίζοντας έτσι, σύμφωνα με την αστυνομία Αβάνα, περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση, όσο αυξηθεί ο αριθμός των συλληφθέντων και με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα, δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την αστυνομία για το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά στελέχη του πολυπληθούς κυκλώματος που είναι λογιστές από το Ρέθυμνο. Αύριο οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, προκειμένου να προχωρήσει η κυρία ανάκριση. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο νωρίτερα το πρωί στο Βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καντέν, κάνοντας λόγο για νεκρούς. Σύμφωνα μάλιστα με τοπικά μέσα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Πρόκειται για 2 από τα παιδιά, τον οδηγό του λεωφορείου και τον συνοδηγό. Ο εκπρόσωπος της Βελγικής Αρχής Σιδηροδρομικής Υποδομής δήλωσε ότι εικόνες από το βίντεο δείχνουν πως όταν το σχολικό εισήλθε, οι μπάρες ήταν κλειστές και το φανάρι ήταν κόκκινο. Δεν γνωρίζουμε πώς προκλήθηκε το ατύχημα, ανέφερε. Στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες με χρέη έως 15.000 ευρώ. Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμείευσης πόρων 1,63 δισεκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και το 7ο στο σκέλος των δανείων που αφορά 34 στόχους, ορόσημα ανάμεσά τους την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την ενίσχυση της απασχόλησης. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε με μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμεϊνί, αφότου οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι διατηρούν το νόμιμο και οριστικό δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο και φέτος ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει το δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω», προσφέροντας στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες. Ελάτε να ερευνήσουμε μαζί το πιο πράσινο σημείο της Αθήνας, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται εβδομαδιαίως. Λεπτομέρειες θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athena984.gr. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Η Ντάμε Σπαθή, η Ελεονόρα Ορφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου θα είναι μαζί σας να σας κρατήσουν συντροφιά την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: 84.
8: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
9: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
10: Χαίρετε.
9: Κουμάντου.
10: Παρακαλώ.
9: Τι κάνεις?
10: Βουβό πόνο.
9: Κουμάντου, να σου πω κάτι. Κάνεις βουβό πόνο μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνεις.
10: Ναι, είναι μέχρι ναι. να...
9: Μετά κάνεις θόρυβο.
10: Μέχρι να φορτώσει λίγο ναι. το σύστημα.
9: Δεν είσαι του βουβού πόνου πάρα πολύ.
10: Όχι,
9: στα
10: όχι,
9: τρία
10: όχι.
9: χρόνια που σε ξέρω.
10: Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλήθεια είναι αυτό.
9: Όχι μόνο δεν κάνεις μετά βουβό πόνο, το πηγαίνεις. Πλημελιδικείο, πρωτοδικείο, εφετείο, αεροπλάνο.
10: Ναι. Όλη τη διαδικασία. Όλη ναι. τη διαδικασία.
9: Έχεις μια εμπιστοσύνη.
10: Επειδή δεν έχω.
9: Δεν έχεις. Συμφωνώ απολύτως.
10: Τι να κάνω, έχω δεν έχω. Αυτός είναι ο τρόπος.
9: Ναι. Ισχύει, κουμάντου.
10: Τι να κάνω.
9: Μονόδρομος.
10: Αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα.
9: Πω, ξέρω πολύ καλά δραμινά.
10: Αλήθεια είναι αυτό.
9: Ναι.
10: Αλήθεια είναι αυτό.
9: Τι να πω.
10: Τυχερός όποιος κάνει παρέα μαζί σου.
9: Τρία χρόνια.
10: Εντάξει, μπορεί και κάποιος παραπάνω, ρε παιδί μου, τι να σου πω.
9: Όχι, κουμάντου. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό το λάθος. Δεν θα τσιμπήσω με αυτό που είπες. Κάποιος και λίγο περισσότερο. Όχι. Στα τρία χρόνια όλοι.
10: Εντάξει. Τα ρίφα.
9: Θα πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι ποια ηλικία πρέπει να δηλώνω, πώς, από πού πρέπει να ξεκινάει, ποια να είναι η αφετηρία.
10: Ναι,
9: αυτό
10: ναι,
9: είναι
10: ναι,
9: μεγάλο πρόβλημα.
10: Ξαναφτιάξει βιογραφικό από την αρχή.
9: Ενώ τώρα με τα τρία χρόνια τα χουλημένα αυτά.
10: Όσα και να περάσουν, τρία χρόνια θα είναι. Τελείω.
9: Πώς βάζω 20 ευρώ, αλήθεια είναι αυτό.
10: Με τη βενζινή.
9: Ναι, και ξέρεις τώρα το ακούνητο. Τώρα είναι ακούνητο τελείως.
10: Τίποτα δεν κάνει. Τσάμπα. Τσάμπα σταματά.
9: Την πρώτη φορά είπα ότι χάλασε η βελόνα.
10: Τσάμπα σταματάς, παιδί μου.
9: Ισχύει. Λοιπόν, είναι η Ντάμες Παχτής στον αέρα το 1984 και αν αυτό ήταν μια κουβέντα, ξέρεις, από αυτές που κάνουμε και εκτός αέρα με την κουμπάντου, ναι, yes, είναι.
10: Ναι, παρόμοιες είναι και εκτός.
9: Παρόμοιες είναι και εκτός και η τριετία μέσα πάντα, γιατί εγώ δεν τα ρισκάρω αυτά. Και εκτός αέρα και εντός αέρα τριετίες, ναι, όλα. Ναι. Όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, είμαστε εδώ και ξεκινάμε τις Ντάμες Παχτής, τις κανονικές. Πότε είσαι πιο
10: ορθόδοξες,
9: ναι. Ναι. Γιατί το κανονικές. Κανονικές είμαστε.
10: Κανονικές,
9: και
10: δηλαδή ποιος είναι ο κανόνας, δηλαδή.
9: Α, δεν ξέρω.
10: Κανονικές τι, δηλαδή ποιο είναι το πλαίσιο που μας κάνει κανονικές.
9: Εγώ μόνο 3 χρόνια είμαι στον αέρα.
10: Ναι.
9: Δεν τα ξέρω αυτά.
10: Καλά.
9: Πάμε.
10: Πάμε.
9: Ποια είσαι εσύ?
10: Εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντο.
9: Και εγώ είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
10: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Γεωργίου μαζί μας σήμερα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, ο Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάροντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.

0: Μαντού.
1: Παρόσα.
0: Πριν πάμε και στις θεματικές τις σημερινές, θυμάσαι χθες που κάναμε το βιβλίο του Μάκη Διώγου για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Θυμάσαι το θέμα του που ήταν το ποδόσφαιρο στην πραγματική του διάσταση, στην πρώτη, στην ουσία, στην αυθεντικότητα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όλα.
0: Όλα. Εντάξει. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα βιβλίο που πιάνει ακριβώς την άλλη πλευρά?
1: Ποια είναι η άλλη πλευρά?
0: Η άλλη πλευρά είναι η ηλουστρασιόν οπτική του ποδοσφαίρου, mm-hmm. με τα μεγάλα συμφέροντα, με τα πολλά κεφάλαια, με τα... Εντάξει, κουμάντο, είδαμε και το Final Four το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάνω και... τους εγώ.
1: Ναι.
0: Είδαμε.
1: Πάει, πέρασε, τελείωσε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι το Final Four το μπάσκετ. Μέσα στο
0: ΟΑΚΑ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή πριν ξεκινήσει. Έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Η οποία, τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, την αναφέρω σε ένα παράδειγμα.
1: Τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο, μην τα μπερδεύουμε.
0: Ναι, όχι, ναι. Δίκιο έχεις. Απλά τώρα μου ήρθε η σκηνή, η στιγμή στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Νίκος Μποζιονέλος, λοιπόν, έχει βγάλει ένα βιβλίο.
1: Και αυτός βιβλίο.
0: Μουντιάλ Εμπιστευτικό, που είναι πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Γι' αυτό μου ήρθε το μπάσκετ και το Final Four.
1: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Ξέρω, θέλει να αποφύγει το τι συνέβη στο μπάσκετ.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι, είναι σαν μη γενόμενο για μένα το μπάσκετ.
0: Εντάξει, πω από αυτή η Παναθηναϊκή είναι απίστευτη. Πάμε παρακάτω.
1: Άσε με, μόλις τέλειωσα και ένα κείμενο για τηλεοφόρο.
0: Ναι.
1: Και το παρέδωσα. Άσε με.
0: Κουμάντου. Θα συζητήσουμε αύριο λοιπόν.
1: Αύριο Τετάρτη.
0: Αύριο Τετάρτη θα φιλοξενήσουμε αυτό το βιβλίο.
1: Τέλεια, μια χαρά.
0: Για να δούμε και αυτά τα πολύ ωραία αντιθετικά δίπολα.
1: Γιατί έχουμε και μπροστά μας Μουντιάλ. Μέσα στον
0: βέβαια. Είναι λοιπόν αυτό που ο Νίκος Μποζιονέλος έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη έρευνα δημοσιογραφική και την καταθέτει σε ένα βιβλίο με τίτλο Μουντιάλ Εμπιστευτικό.
1: Ωραία. Και... ποδοσφαιρόφιλοι.
0: Ναι. Σπεύστε γιατί θα το
1: έχετε
0: χαρίσουμε.
1: Έχετε το νου σας αύριο.
0: Και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Αυτό το τις ακούω εσένα να μιλάς για πολύ ενδιαφέρουσες κρίσεις.
0: Αφού εσύ δεν θέλεις ούτε να αναφέρεσαι.
1: Όχι, εγώ το μπάσκετ φέτος δεν θέλω να συζητάω το υπόλοιπο. Θα συζητάω φέτος. Τίποτα, αυτό το Final Four, αυτή τη διοργανωσούλα που έγινε εδώ.
0: Πάμε, πήγαμε.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Πάμε, παιδιά.

0: Και εδώ κουμάντου με αφορμή το προγραμματισμένο θέμα μας, το οποίο δυστυχώς η κυρία Λιακούλη δεν έχουμε, η βουλευτής Λάρισας και το ΜΕΡ της Δικαιοσύνης.
1: Ναι, είχαμε συνεχθεί να την έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε κάποιες δηλώσεις που έκανε
0: πρόσφατα. Παρά το συνεννοημένο ραντεβού μας, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η παραπομπή της υπόθεσης που αφορά την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δικαστικές εξελίξεις από τη Λάουρα Κοβέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους τρόπους που επιταχύνονται οι διαδικασίες απόδοσης δικαιοσύνης στα πολιτικά πρόσωπα, αυτό όλο αυτό το σχεδιασμό.
1: Το οποίο ξέρουμε γιατί γίνεται, επειδή έρχονται εκλογές. Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό έγινε αυτό και είχε και αντίδραση από την κυρία Κοβέση.
0: Το σημαντικό όμως είναι ότι όλη αυτή η αντίδραση η δική της και όλο αυτό το ευρωπαϊκό άνοιγμα προς αυτή την ιστορία έχει περάσει εδώ σαν να είναι μία είδηση.
1: Λίγο στον ντούκου.
0: Ναι, 15η είδηση, λίγο πριν τον καιρό.
1: Όπως περνούσαν παλιά στην αρχή οι υποκλοπές, ναι. Να σου θυμίσω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή η παρέμβαση της κυρίας Κοβέση αναφορικά με το κράτος δικαίου.
1: Εντάξει, είπε ότι δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο και είναι, έχει αρνητικές επιπτώσεις στο πώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της στην Ελλάδα. Ήταν πολύ συγκεκριμένη.
0: Και με όλη αυτή την αίσθηση που έχουν οι Έλληνες πολίτες εδώ, ότι η δικαιοσύνη το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι προβληματική, η απόδοση δικαιοσύνης, είναι προβληματική. Νομίζω ότι η συνάντησή τους και μόνο δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει στη χώρα.
1: Το οποίο θα ενταθεί κι άλλο με αυτές τις κινήσεις προφανώς.
0: Τι να πω.
1: Εντάξει. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη διάφορες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που συνεχίζουν και συλλαμβάνονται άτομα που έχουν εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πρώτα απ' όλα, το ότι τίθεται ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενεργοποίησης του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου.
1: Φαντάσου.
0: Που δεν ξέρω πώς φαντάζει, ότι είναι κάπου πάρα πολύ μακριά εκεί στις Βρυξέλλες και τι μας αφορά. Δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Καθόλου.
0: Γιατί αυτό σημαίνει κατευθείαν, ξέρεις τι. Τέλος κονδυλίων.
1: Ναι, να το δω θέλω.
0: Δηλαδή
1: αυτό.
0: Να το δούμε και το οικονομικό μέρος, ναι. Αυτής της ιστορίας.
1: Να δω όταν θα σταματήσουν τα κονδύλια να έρχονται. Mm-hmm. Γιατί δεν θα έχουν γίνει άλλα πράγματα που θα πρέπει να έχουν γίνει. Να δω πώς θα τα αντιμετωπίσουν
0: αυτή
1: όλα αυτά.
0: Η παρέμβαση της κυρίας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον νόμο Φλωρίδη. Για αυτό,
1: και τροπολογία, την καινούργια που πέρασε πέρασε από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν είναι καθόλου αστεία. Δεν είναι καθόλου.
1: Δεν είναι αμεληταία καταρχάς.
0: Τι αμεληταία. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πράξη από πλευράς της. Δεν νομίζω ότι κάθε τρεις και λίγο πηγαίνει η κυρία Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πει κάτι για μια χώρα. Και
1: θέτει και μπορεί να είναι μια αριστερή αιμονική και η κυρία Κοβέση.
0: Ναι, καλά, είναι όλοι αριστεροί και αιμονικοί. Είναι και εμείς μαζί. Το θέμα όμως που τίθεται εδώ είναι και οικονομικό.
1: Μα προφανώς θα έχει επιπτώσει κάποια στιγμή αυτό. Προφανώς. Δηλαδή, ποιος δεν το βλέπει ότι αυτό θα οδηγήσει σε περικοπή, περιστολή, κατάργηση κονδυλίων.
0: Αν αυτό υιοθετηθεί, δηλαδή αν συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όντως αυτό συμβαίνει και ότι τέρμα τα κονδύλια.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας και αντίο. Γεια σας και αντίο και θα σας ξαναδούμε στο επόμενο. Πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πακέτο ντελόρ.
1: Πότε θα είναι το επόμενο όμως.

0: Λοιπόν, Κουμάντου, ναι, πες μου κάτι. Τηλεόραση ή ραδιόφωνο?
1: Αναλόγως. Δηλαδή, αν θέλεις να είσαι υποψήφιος και να σε δουν περισσότεροι, που θεωρείς ότι θα σου προσφέρουν περισσότερα ως παροχή ψήφων.
0: Δηλαδή, τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.
1: Φαντάζομαι τώρα,
0: ή αθηναϊκό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, αναλόγως. Δεν ξέρω. Η επιλογή έγινε, την ξέρουμε.
0: Η επιλογή έγινε και ήταν τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν τοπικό. Μπορεί να είναι και εθνική εμβέλεια, δεν ξέρω, δεν έχω δει αυτό. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, στην κυρία Λιακούλη αναφερόμαστε προφανώς, με την οποία είχαμε ραντεβού και η οποία εκτάκτως της προέκυψε μια τηλεοπτική παρουσία και επέλεξε την τηλεοπτική παρουσία από τον Αυγή στον Αθήνα 1984.
0: Οκ. Okay. Μια χαρά όλα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη. Απόψε στις 8 στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, όσο και να προσπαθεί επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τώρα 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα. Δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, 22 συλλήψεις. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο το πρωί στο Βόρειο Βέλγιο. Για νεκρούς έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. Σκοτώθηκαν 4 άτομα, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. Οι Αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στο εξής, στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Αλλάχ Μοτζαμπά Χαμενεϊ μετά τον βομβαρδισμό των Ηνωμένων Πολιτειών κατά εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο Ιράν. Διαγράφονται διανόμου που υπέγραψε χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Ρωσία τα χρέη των στρατιωτών που έχουν καταταχθεί για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση στην Ουκρανία ως κίνητρο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και επιστρέφουμε στο πολύ πολύ σοβαρό, πολύ πολύ μεγάλο θέμα των προσφυγικών. Δίνουμε μερικές φορές με τους χαρακτηρισμούς μας και τα επίθετα που χρησιμοποιούμε τις διαστάσεις ενός ζητηματός, κατά την προσωπική μας εκτίμηση βεβαίως, το οποίο περνάει, μάλλον υποφωτίζεται, mm-hmm. και για να το δούμε, για να δούμε ότι είναι μεγάλο, μείζον, σοβαρό, πρέπει και να το πούμε, δηλαδή να δώσουμε μετεπιτάσεις, να αναφέρουμε ότι πραγματικά τα προσφυγικά είναι ένα μεγάλο θέμα που δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που είναι εκεί, αφορά την πόλη μας και
0: όχι,
1: τη ζωή τους και
0: ξεκάθαρα,
1: το πολιτισμικό ξεκάθαρα. Κεφάλαιο που θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας, το μέλλον αυτής της πόλης, αυτής της γειτονιάς. Είναι ένα θέμα δηλαδή που άπτεται τόσων πολλών διαστάσεων, από το ιστορικό του πλαίσιο μέχρι το περιβαλλοντικό, μέχρι
0: και το ανθρωπιστικό, μέχρι
1: το κοινωνικό.
0: Ξεκάθαρα πολιτικό, γιατί είναι πολιτικές οι επιλογές πλέον που γίνονται και οι στρατηγικές που χαράσονται. Έτσι.
1: Και πρέπει να τα λέμε τώρα όλα αυτά.
0: Προφανώς.
1: Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα.
0: Καλά, για πόσο αυτονόητα δεν λέμε. Συνήθως για τα αυτονόητα είμαστε εδώ.
1: Για τα αυτονόητα λοιπόν αυτά θα κουβεντιάσουμε, αφού πρώτα θυμίσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε απεργία πείνας που βρίσκονται πια ο ένας εκ των δύο.
0: Από τις 5 Φεβρουαρίου είναι ο Αριστοτέλης Χατζής.
1: Ο κύριος Χατζής είναι και σε μια δύσκολη κατάσταση πια. Η πορεία της υγείας του δεν εξελίσσεται.
0: Εντάξει, προφανώς και δυσκολεύει. Έτσι, τώρα από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι τώρα τελειώνει ο Μάιος. Έτσι, να τις μετρήσουμε λίγο τις μέρες, να δούμε πόσες είναι.
1: Και, θα
0: και δεν το λέω μόνο για την απεργία, για πόσες μέρες γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος απεργία πείνας και τι κάνουν ή τι δεν κάνουν.
1: Η Βάσο Γρούμπα, μέλος της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, είναι μαζί μας για να μας δώσει και την προσωπική διάσταση, το δράμα ενός ανθρώπου που αγωνίζεται για τη διάσωση των προσφυγικών, με όπλο το σώμα του, έτσι. Είναι τρομερό αυτό το απότατο όριό μας, η επαφή μας με τον κόσμο. Και βεβαίως για το τι σημαίνει.
0: Και υπάρχει και δεύτερο άτομο, έτσι, από την προηγούμενη.
1: Ναι, υπάρχει
0: και
1: δεύτερο άτομο.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Κυρία Γρούμπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είναι ο κύριος Χατζής αρχικά? Τι πληροφορίες έχετε, τελευταίες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του?
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία, έτσι, για όποιον δεν τα γνωρίζει, είναι ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολύ έντονο πόνο στον αφιένεξη κεφάλι του. Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, οι τιμές του είναι όλες πολύ πεσμένες. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες που διερευνούμε τώρα σε σχέση με πιθανές ζημιές που μπορεί να έχουν γίνει. Είναι στο σπίτι,

0: Είναι πολύ κουρασμένος και καταβεβλημένος και συνεχίζει να παρακολουθείται από την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί όλες αυτές τις μέρες.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο διακύβευμα. Τον λόγο που έχει προτάξει το σώμα του ο κύριος Χατζής και η δεύτερη απαργός, αλλά και τον λόγο που διαμαρτύρεστε και απαιτείται από την πολιτεία πρώτα απ' όλα να σεβαστεί τα ίδια τα προσφυγικά, την ιστορία του, το πολιτισμικό του κεφάλαιο, το σήμερά τους.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι γνωστή η αιτία όλου αυτού του αγώνα. Είναι η επίθεση η οποία δεχόμαστε αυτή τη στιγμή συντονισμένα από την περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισμού, τη ΔΥΠΑ και φυσικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή το στάδιο στο οποίο έχουμε βρεθεί μετά από μια μεγάλη περίοδο ανοιχτότητας από τη δική μας μεριά και σε επίπεδο διαλόγου και σε επίπεδο πρωτίστως ενημέρωσης, σε περίπτωση που έτσι υπήρχε άγνοια πάνω σε αυτή την πρόταση και ποιο είναι το διακύβευμά της, ας πούμε, αν εφαρμοστεί, την πρόταση περιφέρειας εννοώ, είμαστε πλέον σε μια κατάσταση που το μόνο το οποίο έχουμε λάβει ως απάντηση από όλα αυτά τα εμπλεκόμενα μέρη είναι επικοινωνιακά παιχνίδια, εμπεγμός και με πιο πρόσφατες τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου Μαρινάκη ότι τίποτα δεν είναι πάνω από τον νόμο, τα προσφυγικά θα εκκαινωθούν, άρα οι απεργοί πείνας θα πεθάνουν. Οπότε είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Από τη μεριά μας έχουμε δηλώσει ήδη ότι όποιος θέλει να μας βρει για διάλογο πλέον θα μας βρίσκει με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα αιτήματα που έχουμε θέσει και στη συγκεκριμένη την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και των προσφυγικών και του σταδίου του αγώνα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα προσφυγικά. Γιατί κατά τα άλλα όλες οι δηλώσεις όπως θα έχετε υπόψη σας είναι γενικόλογες, αόριστες. Μετασχηματίζονται βέβαια από εκεί που δεν υπήρχαν καν κάτοικοι στα προσφυγικά και ήταν κάποια άδεια κτίρια εγκαταλελειμμένα. Πλέον υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι που βέβαια είναι παράνομοι και καταληψίες. Οπότε υπάρχει αυτός ο μετασχηματισμός, πολύ αναντίστοιχος βέβαια της πραγματικότητας.
2: Έχει γίνει κάποια κίνηση από κάποιον από τους φορείς που εμπλέκονται στο να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας, να μπει κάτι σε ένα τραπέζι, μια κουβέντα να ξεκινήσει?
0: Κοιτάξτε, επικοινωνίες έχουν γίνει. Mm-hmm. Απλώς δεν είναι στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή απαιτείται. Γιατί δεν είμαστε εδώ για να συζητάμε γενικά και αόριστα. Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη σε όλα τα αρμόδια μέρη μια πολύ εκτενή ανάλυση όλων των στοιχείων που έχουμε συγκεντρώσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη μελέτη και όλες τις παρανομίες και τις παρατυπίες. Δηλαδή σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε σχέση με τους νόμους περί νεότερων ιστορικών μνημείων και ελληνικούς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους εννοώ. Οπότε αυτό από εκεί και έπειτα καταλαβαίνετε ότι δεν αρκεί να μπαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση νομιμότητας, παρανομίας κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε απαντήσεις πάνω στα συγκεκριμένα στοιχεία που έχουμε καταθέσει και πάνω στα συγκεκριμένα αιτήματα της απεργίας πείνας. Γιατί όταν τρέχει μια απεργία πείνας 110 μέρες από έναν άνθρωπο και 25 μέρες από έναν άλλον άνθρωπο και σύντομα θα ξεκινήσουν και επόμενα μέλη της κοινότητας, πολύ σύντομα, η πραγματικότητα είναι αυτή. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Επομένως, η συζήτηση πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους σοβαρότητας. Κάτι το οποίο δεν γίνεται.
2: Μάλιστα. Κύριε Γρούμπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.

0: Και επειδή είμαστε σε μία, αυτό που λέγεται τουλάχιστον, ότι είμαστε σε μία πολιτική μετάβαση, υπό την έννοια του ότι εντός του πολιτικού συστήματος μπαίνουν πάρα πολλά νέα κόμματα, και όταν λέω πάρα πολλά, ναι, το εννοώ.
1: Εντάξει, πολλά κόμματα δημιουργούνται πια.
0: Ναι, είναι ένας κατακερματισμός κομματικός που φαίνεται πια, και αναμένουμε και άλλα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα, για τα οποία έχουν ανοίξει και πολύ μεγάλες συζητήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Σαμαρά.
1: Εντάξει, και να δούμε και πώς θα συμπεριφερθούν και αυτά που έχουν ήδη.
0: Ακριβώς. Και άμα τώρα τα βάλουμε και τα μετρήσουμε, βλέπουμε ότι το σύστημα το πολιτικό κατακερματίζεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός ο κατακερματισμός.
1: Είναι και πώς κατακερματίζεται όμως.
0: Δεν είναι μόνο αριθμητικός.
1: Έχει ένα πρόσημο.
0: Έχει ένα πρόσημο. Θα μιλήσουμε σήμερα για το πρόσημο της άκρας δεξιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, το πώς δηλαδή.
1: Γιατί δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, και αυτό είναι αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Γιατί για όποιον δεν ξέρει και δεν ασχολείται ή περιμένει να πέσει πάνω του πληροφορία, που δύσκολα θα πέσει πάνω του πληροφορία, γιατί τα mainstream μέσα ενημέρωσης δεν τα παίζουν ακόμα ξανά αυτά τα θέματα.
0: Στα mainstream είχαν πει και για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Τα θυμόμαστε αυτά.
1: Τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Είχαμε δει τους γάμους του
0: Κασιδιάρη. Όχι, του,
1: όχι, του Παναγιώταρου.
0: Είχαμε δει τη σχέση του Κασιδιάρη όμως.
1: Τη σχέση του, πόσο καλός χορευτής ήταν ο Κασιδιάρης. Όλα τα ταλέντα να ξυπνιδιπλωθούν στην οθόνη μέσα στο σαλόνι μας.
0: Λοιπόν,
1: πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όχι μικρό δυστυχώς, υπάρχει ξανά μια δράση μικρών ακροδεξιών ομάδων που θέλουν να γίνουν μεγάλες. Ζήλεψαν τις δόξες. Και είναι κυρίως στα δυτικά, είναι κυρίως προς τον νερά.
0: Θα ψαρέψουν στα πολλά νερά, τα κλασικά.
1: Λοιπόν, και αρχίζουν με παρεμβάσεις να κάνουν τους εμφανίσεις, με παρεμβάσεις σε τείχους, με συνθήματα, με γκράφιτι. Στα σχολεία προσπαθούν να κάνουν δουλειά. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια αντίδραση. Η αντίδραση που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και σε τοπικό επίπεδο, αλλά έχουν μπει στο παιχνίδι και οι εκπαιδευτικοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και εδώ, υπό την ομπρέλα του Σημείου, διοργανώνεται μια συζήτηση με αφορμή την έρευνά του «Σχολικό κουδούνι, σήματα κινδύνου και φωτεινά σημεία στην εκπαίδευση». Γιατί η προστατευτική ασπίδα σε όλα αυτά τι είναι? Είναι ένα δημοκρατικό σχολείο, ένα συμπεριληπτικό σχολείο. Είναι το να μάθεις από πολύ μικρή ηλικία ότι η ακροδεξιά είναι ένας πολιτικός κίνδυνος, και βεβαίως στις ακρότητες.
1: Και όχι μόνο η ακροδεξιά, και άλλα πράγματα που δεν είναι συμπεριληπτικά μπορούν να σε οδηγήσουν εκεί σιγά σιγά.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και δεν θα μπει κανείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαδρομή. Αλλά λέω, το να μάθει ένα παιδί στα σχολικά του χρόνια τι είναι η ακροδεξιά, τι σημαίνουν όλα αυτά, και πόσο εύκολο είναι να υποθεί και να ερμηνευτεί κάτι λάθος. Εδώ έρχεται λοιπόν η αξία του να συζητηθεί το τι γίνεται μέσα στα σχολεία.
1: Ωραία. Και θα το δούμε λίγο αυτό. Υπάρχει αύριο μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Συζητάμε για το Δημοκρατικό Σχολείο. Λοιπόν, αύριο, σχολικό κουδούνι, σήματα κινδύνου και φωτεινά σημεία στην εκπαίδευση. Η Αλεξάνδρα Ανδρούτσου είναι
1: Ανδρούσου.
0: Μαζί. Ανδρούσου, συγγνώμη, καθηγήτρια στο τμήμα εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία στο ΕΚΠΑ, είναι μαζί μα για να δούμε λίγο και την αυριανή εκδήλωση, τι θα υποθεί δηλαδή, και το πλαίσιο όλο. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κυρία Ανδρούσου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και για άλλη μια φορά θα πω για την εξαιρετική εκπομπή σας, που είμαι ακροάτρια σταθερή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε θερμά.
2: Και είσαστε από τα παρηγορητικά θύματα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρόμαστε που το λέτε εσείς.
2: Αυτό λέω με πολύ ειλικρίνεια και με πολύ σιγουριά. Ευχαριστώ λοιπόν και καλησπερίζω και τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Και νομίζω κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 7 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, και τη διοργανώνει το Σημείο για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Κύριος εμπνευστής αυτής της ομάδας είναι ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, το ξέρετε καλά.
0: Ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός ο ίδιος.
2: Είναι εκπαιδευτικός ο ίδιος και έχει και μεγάλη εμπειρία από όλα αυτά τα σημάδια. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε, δηλαδή ότι έχει ξυπνήσει ξανά μία ακραία αντίδραση στα σχολεία, που ενδύεται εύκολα τα σημάδια τα παλιά της ακροδεξιάς, της Χρυσής Αυγής εννοώ, mm-hmm. αλλά και γενικότερα της ακροδεξιάς. Αλλά αυτό, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό. Εδώ λοιπόν το ερώτημα που θέτει το σημείο και η ομάδα αυτή των εκπαιδευτικών είναι το εξής. Είναι τελεσίδικο αυτό, μπορούμε νομοτελειακό, μπορούμε εμείς ως εκπαιδευτικοί να κάνουμε κάτι? Δηλαδή αυτά τα σημάδια μπορούμε να τα πετύχουμε, τα σημάδια ελπίδας? Οπότε θέλω να πω με αυτό ότι το σύμπτωμα αυτό της ανόδου της ακροδεξιάς ξανά στα σχολεία δεν είναι τυχαίο και για το πώς είναι το σχολείο. Δηλαδή το ελληνικό εκπαιδευτικό.
1: Εννοείται ότι ακόμα και το πρόγραμμα σπουδών, έτσι, το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή συζητάμε τα κορίτσια της Ηλιούπολης, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, και συνεχίζουμε να τονίζουμε όλοι πώς το εκπαιδευτικό σύστημα απομυζά οποιαδήποτε δημιουργική διάσταση, οποιαδήποτε κριτική σκέψη, οποιαδήποτε γνώση της ιστορίας με τρόπο κριτικό. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι δεν γοητεύουμε πια ως σχολείο. Δεν είμαστε εκεί για να δώσουμε όραμα. Είμαστε εκεί για να επιτελέσουμε έναν ρόλο που μιλάει για εξετάσεις, για αριστεία, για όλα αυτά τα ωραία, και δεν μιλάει καθόλου για όραμα, δεν μιλάει για συμπερίληψη, δεν μιλάει για δημοκρατία. Μάλιστα. Το ερώτημα λοιπόν που θα θέσουμε αύριο και κυρίως μέσω των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στα σχολεία και σχολιάζοντας αυτή τη μεγάλη έρευνα, είναι: υπάρχει απάντηση? Και υπάρχει απάντηση. Οι έρευνες έχουν δείξει παντού, και η εμπειρία μας, ότι όταν το σχολείο γίνεται συνεργατικό, συμπεριληπτικό, προτείνει πράγματα ενδιαφέροντα για τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα, στη δράση, στο κομμάτι της ύλης, στο κομμάτι των συμμετοχικών δράσεων, στις δημοκρατικές διαδικασίες, τότε το σχολείο αποτελεί κάτι το οποίο τα παιδιά, οι έφηβοι και τα μικρότερα παιδιά το αγαπάνε, είναι επίκεντρο της ζωής τους και δεν αναζητούν έξω από αυτό μία σειρά από ταυτίσεις και άλλου τύπου, ξέρετε, εδώ
1: αυτό που έχετε, την ανάγκη του ανήκειν σε μια ομάδα άλλη, έτσι.
2: Ακριβώς. Γιατί το αίσθημα του ανήκειν, ειδικά για τους εφήβους και τις έφηβες, είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν αστείο. Δηλαδή αυτές οι ομάδες δεν είναι τυχαίος ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται, και καθόλου τυχαίος ο τρόπος με τον οποίο συγκροτούνται, με στρατιωτική πειθαρχία, με πυραμίδα, με δηλαδή
1: με ιεραρχίες, με εκπαιδεύσεις,
2: με ιεραρχίες. Ας θυμηθούμε την ταινία Το Κύμα. Ναι, ας θυμηθούμε εκείνη τη φοβερή ταινία Το Κύμα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο μόνος αντίπαλος για την ώρα σε αυτό, γιατί η κοινωνία, είπατε μόλις πριν, και η πολιτική δυστυχώς έχει κατακαιρματιστεί και έχει απαξιωθεί πλήρως από τους νέους ανθρώπους, έτσι, δυστυχώς, δυστυχέστατα, mm-hmm. λέω εγώ. Άρα το σχολείο πια έχει τον κρίσιμο και κέριο ρόλο να διασφαλίσει δημοκρατική συνείδηση, κριτική σκέψη, συμπερίληψη και συνεργατικότητα. Χωρίς αυτά τα τέσσερα, mm-hmm. εάν το σχολείο δεν ανασκουμποθεί να δημιουργήσει ρογμές και ομάδες που αυτά να μπορέσουμε να τα πετύχουμε, τότε τίποτα δεν θα μπορέσει να
1: πετύχει ρογμές ή να κλείσει τις ρογμές που υπάρχουν, κύριε.
2: Όχι, να πετύχει ρογμές δημοκρατίας. Το τσιμέντο αυτή τη στιγμή είναι από την άλλη πλευρά. Θέλω να σας πω εδώ μια κουβέντα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι την παρτίδα τη σώζουν οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, να πούμε ότι έχει συσταθεί και ένα αντιφασιστικό δίκτυο παιδείας, έτσι, που έχουν εμπλακεί και εκπαιδευτικοί και γονείς.
2: Κυρίως εκπαιδευτικοί mm-hmm. και γονείς. Mm-hmm. Και θέλω να πω, οι μονάδες αλλά και οι συλλογικότητες, π.χ. το Σκαθιαρχείο, π.χ. το σημείο που, για το οποίο μιλάμε, ομάδες δηλαδή, προσπαθούν να σπάσουν τα στεγανά και να αλλάξουν το ελληνικό σχολείο από τα κάτω. Mm-hmm.
0: Το ελπίζουμε.
2: Το ελπίζουμε.
0: Το ελπίζουμε. Και το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Ανδρούσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά να σας ακούσουμε αύριο στην εκδήλωση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: disappoint you. Κουμάντου!
1: Παρακαλώ.
0: Τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Πω, κουμάντου, ούτε η Τετάρτη σου δεν είναι τίποτα.
1: Α, βρε, τίποτα. Δεν έφυγε Τριτούλα. Θα φύγει
0: πάλι. Να με σπαθεί. Είδες. Ντάμε σπαθή.
1: Συγκινήθηκα.
0: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντο. Βασίλης Γεωργίου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λεμπερόπουλος στις μουσικές. Ο Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάροντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
0: Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τη μία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Η εξουθένωση, γνωστή και ως burnout, δεν είναι απλώς μια δύσκολη περίοδος ή λίγο παραπάνω κούραση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια κατάσταση ψυχικής, συναισθηματικής και σωματικής εξάντλησης, η οποία εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με επαγγελματική πίεση, οικογενειακές υποχρεώσεις και συνεχές άγχος. Τα πρώτα σημάδια συχνά περνούν απαρατήρητα. Μόνιμη κόπωση, πονοκέφαλη, δυσκολία στον ύπνο, εκνευρισμός και αίσθημα ότι η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο βαριά. Πολλοί περιγράφουν ότι ξυπνούν κουρασμένοι, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και νιώθουν ότι λειτουργούν στον αυτόματο. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το burnout δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση αλλά και το σώμα. Μπορεί να εμφανιστούν μυϊκές εντάσεις, ταχυπαλμίες, πεπτικές διαταραχές, ακόμα και συχνότερες λοιμώξεις, καθώς ο οργανισμός βρίσκεται για μεγάλο διάστημα σε κατάσταση πίεσης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πολλοί αργούν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα επειδή έχουν συνηθίσει να θεωρούν την εξουθένωση φυσιολογικό μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, όταν η κόπωση επιμένει για εβδομάδες, δεν βελτιώνεται με ξεκούραση και επηρεάζει την εργασία, τις σχέσεις ή τη λειτουργικότητα, τότε χρειάζεται αξιολόγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται και με άλλες καταστάσεις όπως αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, ορμονικές αλλαγές, αναιμία ή προβλήματα θυρεοειδούς. Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη όταν η εξάντληση γίνεται επίμονη.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Τα πολιτικά γεννητούρια συνεχίζονται. Μετά το κόμμα Καριστιανού, απόψε ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα. Στη νέα του εκδοχή, άλλοι θα συναντήσουν την Προσδοκία και άλλοι πάλι θα σταθούν στις διαψεύσεις, ανοιχνεύοντας μια καμουφλαρισμένη εκδοχή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Το προσωπικό φίλτρο του καθενός θα οριοθετήσει τελικά τον πολιτικό χώρο, προσδίδοντας το νέο εγχείρημα και διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις. Πάνω σε αυτό τον υποκειμενικό παράγοντα, άλλωστε, θα χτίσουν τα δικά τους αφηγήματα κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία θα συσπυρώσει δυνάμεις, ανασταίνοντας ένα νέο αντισύριζα μέτωπο. Το ΠΑΣΟΚ θα προτάξει το κεντρό προφίλ του ως προνομιακός καθαρόαιμος εκφραστής του χώρου. Και ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να αναθερμάνει τη σχέση με την αριστερή του βάση, κυρίως όμως να ανακτήσει την τροφή αξιοπιστία του με ρεαλιστικές προτάσεις, αν θέλει να επανασυσταθεί στο κέντρο ακροατήριο, εφόσον επιστρέφει στο προσκήνιο με όρους κυβερνησιμότητας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τέλη Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και Χμες Μητσοτάκη για τα νέα κόμματα έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενο στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, επισημένοντας ότι ξαναγράφεται η ιστορία αλλά από την ίδια την κοινωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποιεί με μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Και προειδοποίηση από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι διατηρούν το νόμιμο και οριστικό δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιες στα νότια του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων κατά της Χεζμπολά. Νέα επιχείρηση των αρχών αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής είχε προηγηθεί επιχείρηση της Ελλάς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη με 22 συλληφθέντες. Συμπλοκή μεταξύ νεαρών στην Καλλιθέα όταν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 10 ατόμων. 7 συλλήψεις μεταξύ των οποίων 6 17χρονοι και ένας 18χρονος. Τραγωδία στο Βέλγιο όταν ο σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, 4 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 έφηβοι. Διευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Αθηναίων και φέτος στον Εθνικό Κήπο ξεκινά στις 29 Ιουνίου, ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.athina984.gr. Και θρύος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Με μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή ατζέντα η συνεδρίαση σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό με το Μαξίμου να επιχειρεί να επικοινωνήσει τα πεπραγμένα της κυβερνητικής θητείας εν μέσω παρατεταμένης σκανδαλολογίας και του νέου πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται με τη σύσταση των νέων κομμάτων με φόντο και τα σημερινά αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην αναδιάταξη της πολιτικής σκηνής, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για πολιτική βαβέλ.
1: στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επιπλέον στη ρευστή διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, ανακοινώνοντας την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Για να τον ακούσουμε.
1: Θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεώνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Άκουσαμε τα μηνύματα και τις προαναγγελίες που έγιναν από τον Πρωθυπουργό στην εισηγητική του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως αντιλαμβανόμαστε και από την σημερινή συνεδρίαση, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός συνεχίζουν να κινούνται σε μια κατεύθυνση ανάδειξης ουσιαστικά των πρωτοβουλίων που αφορούν στο κυβερνητικό έργο, σε απάντηση αυτού που καταλογίζουν στην αντιπολίτευση ότι επιδίδεται σε τοξικότητα, ότι έχει μια πολύ μονοθεματική ατζέντα, και η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό επιδιώκει να αντιπαραβάλει μια, θα μπορούσε να την πει κανείς από τη δική της πλευρά, μια θετική ατζέντα. Κάτι θα συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες. Το έχουμε δει και όλο το τελευταίο διάστημα και με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, τις ανακοινώσεις που γίνονται. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και παρεμβάσεις, όπως λένε, προφορές και στον χώρο της υγείας, στον χώρο της ενέργειας. Θα συνεχιστούν και οι περιοδίες στην περιφέρεια. Είναι ταυτόχρονα, θα έλεγε κανείς, Κατερίνα, και μια προεκλογική ατμόσφαιρα η οποία εκ των πραγμάτων δημιουργείται ανεξαρτήτως εάν το τελευταίο διάστημα, έτσι είναι επανειλημμένες οι διαβεβαιώσεις από πλευράς Πρωθυπουργού, ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σε όσο ακούσαμε και αφορούν και την επικείμενη, και αφορούν τόσο την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ όσο και την επικείμενη καταβολή της ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυσης των οικογενειών με 150 ευρώ. Να προσθέσουμε βεβαίως και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, που επίσης είναι στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την πορεία της εκτέλεσης των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και της υλοποίησης των οροσήμων τα οποία απομένουν να εξελίσσεται ικανοποιητικά, η κυβέρνηση να εκφράζει μια ικανοποίηση, τα χρονοδιαγράμματα βεβαίως είναι σφιχτά και τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά τους επόμενους μήνες θα αποτελέσουν και τη βάση για μια σειρά και εγγενείων, θα μπορούσαμε να πούμε, σε έργα που πρόκειται να υπάρξουν και το έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός, και επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι και αυτά θα συμβάλλουν έτσι στο γενικότερο προεκλογικό κλίμα που αντίπως δημιουργείται στην χώρα.
0: Επιχειρώντας, έχω την αίσθηση ταυτόχρονα να απαντήσει και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης στο Πρωθυπουργός ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έτσι σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύεται μέσα από έργα τα οποία έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με τις υποδομές στον χώρο της υγείας, τις ανακαινήσεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα κέντρα υγείας, με τις σχολικές μονάδες, τις ανακαινήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, και έργα μικρότερα και μεγαλύτερα τα οποία αφορούν και βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, και όλα αυτά προβάλλονται από την κυβέρνηση, ακριβώς όπως είπες και εσύ, ως απάντηση στην πολύ έντονη κριτική που έχει ασκηθεί από την αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, στην ατζέντα να πούμε ότι περιλαμβανόταν σήμερα και μια ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, στις διαπραγματεύσεις που ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε σύνθετες. Εκείνο βεβαίως που μπορούμε να κρατήσουμε, εκείνα που μπορεί να κρατήσουμε ως δύο βασικά από τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είναι το πρώτο, έχει να κάνει με τη διαβεβαίωση ότι η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες, δεν πρόκειται να δεχτούν περικοπή των πόρων ούτε για την κοινή αγροτική πολιτική, ούτε για τις πολιτικές συνοχής. Και το δεύτερο, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η αποφάση για την κοινή αγροτική πολιτική και για άλλα μείζωνα ζητήματα που αφορούν και στη χώρα μας, μπορεί να
0: μας προκύψουν εντός ελληνικής προεδρίας.
2: Ακριβώς, και αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, αναβαθμίζει ένα ακόμη δίλημα που ακούμε τον Πρωθυπουργό να αρχίζει να θέτει προς τους πολίτες, και έχει να κάνει με την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027.
0: Άρα, πέραν της επίκλησης της σταθερότητας, την οποία ακούμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, ένα ακόμα δυνατό σημείο κατά το Μαξίμου θα είναι και αυτό το διακύβευμα. Ποιος θα διαχειριστεί δηλαδή μείζωνα ζητήματα επί της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακριβώς, και επειδή αναφέρθηκε και στο θέμα της σταθερότητας, αξίζει να σημειώσουμε και την ερμηνεία από πλευράς και του Μεγάλου Μαξίμου, την οποία ανέδειξε και ο κ. Μητσοτάκης στην εισήγησή του εκλογικού αποτελέσματος στην Κύπρο, όπου παρότι οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις ήταν για μεγαλύτερη άνοδο των δυνάμεων του αντισυστημισμού, όπως είπε, και η κάθε λογής δημαγωγή, όπως ο τόνισε ο Πρωθυπουργός, κινήθηκαν, έλαβαν χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που έλεγαν οι προβλέψεις, και αντίθετα υπήρξε μία ψήφος υπέρ της σταθερότητας. Κάτι που γνωρίζουμε, Κατερίνα, ότι θέτει ως βασικό διακύβευμα ο κ. Μητσοτάκης, θα συνεχίσει να θέτει την πορεία προς τις εκλογές, πολύ περισσότερο μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που παρακολουθούμε να αναδιατάσσεται με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Ακούσαμε την αναφορά του.
0: Το περιέγραψε ως πολιτική η Βαβέλ, μεταξύ άλλων, αφήνοντας αιχμές και για τα αποκαλυπτήρια σήμερα απόψε του κόμματος Τσίπρα.
2: Βεβαίως, και αφήνοντας αιχμές, συνεχίζοντας να αφήνει αιχμές και για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή το γεγονός ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Βεβαίως,
0: μου επιτρέπεις, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και το παρόν, από την Χαριλάου Τρικούπη είχαμε χθες βράδυ απάντηση επ' αυτού. Υπενθυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ των ορίων στις θητείες στις δημόσιες θέσεις, κατά το πρότυπο των συνεδριακών του αποφάσεων για όρια και στους βουλευτές και στους ευρωβουλευτές, και επιπλέον επισημαίνει ότι η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών.
2: Πάντως, αυτό το οποίο σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε, Κατερίνα, είναι ότι και για το συγκεκριμένο ζήτημα η κριτική από πλευράς κυβέρνησης προς το ΠΑΣΟΚ και για διάφορα άλλα ζητήματα έχει σαν βασικό στόχο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να εκπέμπει ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ, λόγω και του ανταγωνισμού για τη δεύτερη θέση και με το νέο κόμμα που περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα, ότι μετακινείται ουσιαστικά προς τα αριστερά, και είναι ένα μήνυμα που καταλαβαίνουμε ότι αποσκοπεί στο εκλογικό σώμα, στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου σε σημαντικό βαθμό θεωρείται ότι μπορεί να κριθεί η δυνατότητα να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντως, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι εν αναμονή των ανακοινώσεων που θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας, είχαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα να βάσει στο στόχαστρό του τον πρώην πρωθυπουργό. Και αυτό με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, Κατερίνα, από τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούνκερ, ότι την επίμαχη περίοδο του 2015 ο ίδιος είχε προτείνει στον πρώην πρωθυπουργό τη φορολόγηση εφοπλιστών, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριο Τσίπρας επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Αυτό έγινε αφορμή για μια, έτσι θα έλεγε κανείς, σκληρή δήλωση από πλευράς του κυρίου Μαρινάκη, που είχε σαν στόχο ουσιαστικά να αποδομήσει τη γενέση του ουσιαστικά αυτό το εγχείρημα, και ειδικά σε ό,τι αφορά το κοινωνικό προφίλ, mm-hmm. θα λέγαμε, του κυρίου Τσίπρα. Και μεταξύ άλλων υποστήριξε ο κύριος Μαρινάκης ότι όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να σάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, όπως ανέφερε στη δήλωσή του.
0: Λοιπόν, Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον έτερο πολιτικό συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι αναμένουμε απόψε λοιπόν στο Θησίο? Σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έφτασε λοιπόν η στιγμή που ο κύριος Τσίπρας απόψε το βράδυ στο Θησίο θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα αποκαλύψει την ονομασία του πολιτικού φορέα που ιδρύει, την ιδρυτική διακήρυξη, καθώς επίσης τα χρώματα, το έμβλημα και όλα τα συναφή που έχουν να κάνουν με την απόφασή του να προχωρήσει μπροστά με ένα καινούριο κόμμα, απαλλαγμένο από τα όσα βαρύδια, να τα χαρακτηρίσουμε, mm-hmm. κουβαλούσε στο παρελθόν. Και αυτό βέβαια το λέμε διότι μπορεί απόψε το βράδυ να μην υπάρχει εξώστηση, face control, σίγουρα δεν θα υπάρχουν διακεκριμένες θέσεις για κάποιους οι οποίοι και στο παρελθόν ήταν μαζί του. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνουμε ότι τα μηνύματα που στέλνει το επιτελείο του είναι ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μπει σε διαπραγμάτευση με σχήματα, πρόσωπα που προέρχονται από τις δυνάμεις της αριστεράς, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, πυριζοσπαστική αριστερά ή άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που έχουν ξεπηδήσει τα τελευταία χρόνια μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
3: Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι είναι όλοι από τον χώρο αυτό σε φάση αναμονής, περιμένουν να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα και να λάβουν και τις σχετικές τους αποφάσεις, είτε σε ατομικό είτε σε οργανωμένο επίπεδο, θεσμικά. Αναφέρομαι σε ανεξάρτητους βουλευτές αλλά και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήδη μας έχουν προειδεάσει ότι είναι έτοιμοι να στηρίξουν το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα κόμματα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν σε κρεμότητα οι συνεδριάσεις των οργάνων, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα πει απόψε ο κύριος Τσίπρας, όπως ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Αριστερά.
0: Mm-hmm.
3: Ήδη ο κύριος Σακελαρίδης, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος, επειδή γνωρίζει ότι κάποιοι βουλευτές έχουν σκοπό να αποχωρήσουν, τους έχει ζητήσει να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να φύγουν δίχως να δημιουργούν αρνητικό κλίμα για το χώρο τους, και αναφερόμαστε στις περιπτώσεις του κυρίου Χαρίτση, της κυρίας Αξιόγλου και του κυρίου Ηλιόπουλου. Από την άλλη βλέπουμε όμως ότι και αυτοί που είναι έτοιμοι να στοιχηθούν πίσω από το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα περιμένουν απόψε το βράδυ να τον ακούσουν. Από τις πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας απόψε θα στείλει ένα μήνυμα προς την κοινωνία πρωτίστως. Θα ζητήσει να υπάρξει ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πει πως θέλουμε να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς,
0: mm-hmm.
3: να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη, και να πάψει η δικαιοσύνη και η ετοιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Απαιτείται ένας νέος πατριωτισμός που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζει τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας και της κοινωνίας και βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο θα χτίσει αυτό το κόμμα, θέλει να ξεκινήσει από κάτω, να αγκαλιάσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Άλλωστε και η διακήρυξη δεν θα είναι μια διαδικασία, η υπογραφή της διακήρυξης, μια διαδικασία όπου τη δημητική τους θα έχουν προσωπικότητες, αλλά θα παραμείνει ανοιχτή ως κείμενο για τις υπογραφές και άλλων πολιτών οι οποίοι με ψηφιακό τρόπο θα μπαίνουν και τις επόμενες ημέρες να την υπογράφουν, να την στηρίζουν και να είναι μέτοχοι, θα λέγαμε, σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα που ετοιμάζει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Και βέβαια από την, από τον, ας πούμε γενικότερα από την προσέλευση ή τον παλμό, θα πιάσουμε και πάλι κάποια σήματα, μηνύματα, αν υπάρχει ανταπόκριση, πόσο ένθερμη είναι, τι προσελεύσεις υπάρχουν, αν υπάρχει μια μαζικότητα εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά έχουν τη σημειολογία τους.
3: Έχουν τη σημειολογία τους. Ασφαλώς δεν είναι κριτήριο η πρεμιέρα, γιατί πολλές φορές και τα κόμματα όταν αναγγέλλονται θυμίζουν, ξέρετε, Κατερίνα, τις πρεμιέρες ανοιχτερινά κέντρα. Έχουν κόσμο το πρώτο βράδυ.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
3: αλλά το θέμα είναι
0: δεν υπάρχει συνέχεια.
3: Ακριβώς. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση στο επιτελείο του κ. Τσίπρα, διότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα και υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση που τον δείχνει να είναι μια ανάσα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει κάτι, ότι υπάρχει μια προσμονή για την επιστροφή του σε ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας που με τις κατάλληλες ενέργειες το επόμενο διάστημα πιστεύουν ότι θα πολλαπλασιαστεί και ότι περισσότερος κόσμος θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση για το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει συμφωνίες κορυφής, η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση από τον ίδιο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία παζαριού, και υπάρχει και κάτι άλλο που σκέφτονται ή τουλάχιστον καταλαβαίνουν ότι θα συμβεί από τους συνερούς συνεργάτες, ότι όλοι αυτοί που υποτίθεται εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες της κληρονομιάς που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, στο τέλος, αυτή ήταν η χαρακτηριστική φράση που μετέφερε κάποιος, θα είναι στρατηγοί χωρίς στρατό. Εννοώντας ότι ο κόσμος θα φεύγει από κάτω και δεν θα έχουν και ήδη τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν, όπως ενδεχομένως θέλουν να κάνουν τώρα με τον κύριο Τσίπρα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ορθά ο Τσίπρας μιλάει για ένα καινούριο κόμμα. Στρατευόμαστε πίσω από πολιτικές και όχι πίσω από βουλευτικές καρέκλες. Δήλωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος οδεύει κατά τα φαινόμενα στο κόμμα Τσίπρα. Πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο σταθμό της πόλης και τους Νίκο Φαλέκη και Βούλα και Χαγιά.
4: Νομίζω ότι δεν νομιμοποιούμε πλέον. Μετά και την αποχώρηση μου από το ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάω για τις αποφάσεις που θα λάβει το κόμμα συνολικά το επόμενο διάστημα. Έχει ήδη ανακοινωθεί η συνεδρία της Γενικής Επιτροπής, το προσφέρεται πάρα πολύ καλά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση περί μεταγραφολογίας, περί ασημικών, προσβάλλει την ιστορική διαδρομή, την ταυτότητα και την παράδοση της αριστεράς. Άρα είμαι βέβαιος ότι δεν αφορά καθόλου η συζήτηση των Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα. Υπήρχε ο χρόνος και ο χώρος, τρία χρόνια τώρα, να προκύψει αυτή η συνεργασία και οι κομματικές ηγεσίες, αν και εμείς τα μεσαία τελέχη είχαμε ακριβώς διαφορετική γνώμη, δεν ακουστήκαμε. Άρα λοιπόν μπορούσε κάλλιστα και το ΠΑΣΟΚ να έχει πάρει πρωτοβουλία, και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πάρει πρωτοβουλία, η Νέα Αριστερά να έχουν συμμετέχει και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι αυτό το οποίο θα συμβεί σήμερα, ενώ είχε όλο το χρόνο, χωρίς το άγχος και τα διλήμματα των εκλογών, να συμβεί εδώ και τρία χρόνια, και θα συμβεί τώρα που έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Ας είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές.
5: Ποια είναι αυτή η πρόταση, το νέο εθνικό αφήγημα, τι κομίζει ο Τσίπρας σήμερα?
4: Παραγωγική, κοινωνική και δημοκρατική αναγέννηση της χώρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας ιτήθηκε κατά κράτος και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζουν μεταξύ άλλων στη Χαριλάου Τρικούπη, επαναλαμβάνοντας ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μας ημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Επισήμως στη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για ένα μόνο μέτωπο, αυτό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν την έλευση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αρχίζουν σιγά σιγά τα πυρά να πληθαίνουν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, που μέχρι πρότινος αρνιόταν να σχολιάσει το κόμμα Τσίπρα, έδωσε τον τόνο και είπε ότι ο κ. Τσίπρας έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει σπράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και πώς περιβάλλεται από τη Νέα Δημοκρατία και η οποία επιλέγει να μην συγκρουστεί μαζί του και χτυπάει μόνο αυτόν που φοβάται πραγματικά, δηλαδή το Πασόκ, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά. Ο κόσμος όμως έχει αισθητήριο και πολιτικό αισθήκτο και αυτό θα επιλέξει να στηρίξει. Το Πασόκ, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο οποίος αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Πασόκ, στο θέμα των τραπεζών και των δανείων, το ζήτημα της ακρίβειας, τις κοινωνικές κατοικίες απέναντι στην έκρηξη των ενοικίων, τη μείωση των φόρων. Σημείωσε ότι αυτά τα έχει βάλει το κόμμα της κομματικής αντιπολίτευσης, έχει πρόγραμμα και τόνισε ότι τα κόμματα που δεν έχουν πρόγραμμα και είναι προσωποπαγή δεν πρόκειται να έχουν και διάρκεια. Παράλληλα, ο κύριος Τσουκαλάς προειδέασε για τη στάση του Πασόκ απέναντι στις δημοσκοπίες, Κατερίνα, mm-hmm. σε περίπτωση που το κόμμα του κ. Τσίπρα βρεθεί στη δεύτερη θέση. Είπε ότι ακούμε για δημοσκοπήσεις που δεν έχουν διενεργηθεί, αλλά εδώ και 15 μέρες προαναγγέλλονται τα αποτελέσματά τους και άφησε εχμές, τονίζοντας ότι είναι προφανώς ότι υπάρχει κάποιος σκοπός χειραγώγησης. Το μέτωπο που είχε ανοίξει το Πασόκ με τους δημοσκόπους είναι νοπό, το γνωρίζουμε όλοι. Έχει αμφισβητήσει κατά καιρούς τις δημοσκοπήσεις. Τώρα θα περιμένουμε νέες αντιδράσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη μπροστά και σε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα το Πασόκ, περιμένοντας και την ανακήρυξη του νέου κόμματος, θα επιλέξει να αναχαιτήσει την όποια επιρροή θα έχει ο κύριος Τσίπρας με συγκεκριμένους τρόπους. Το πρώτο θα είναι η προβολή του προγράμματός του, η ενεργοποίηση του κομματικού του μηχανισμού σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως η στελέχωση των ψηφοδελτίων του με πρόσωπα που θα προέρχονται και από το χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Η αμφίπλευρη διεύρυνση, η οποία συνεχίζεται ως γνωστόν, επιπλέον θα προσέθεται στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εκ της θεσμικής της θέσεως έχει και το όπλο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και των κοινοβουλευτικών πρωτοβουλειών, κάτι το οποίο στην παρούσα φάση δεν διαθέτει ο κύριος Τσίπρας.
6: Ακριβώς.
0: Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Έμεσες εχμές για το κόμμα Τσίπρα και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
7: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
0: Στο μεταξύ, στον Άριο Πάγο προσήλθε σήμερα η Μαρία Καριστιανού για την κατάθεση των υπογραφών και της ιδρυτικής διακήρυξης του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την πόρτα του Πάγου πέρασε σήμερα το πρωί η Μαρία Καριστιανού και κατέβηκε στην ειδική διακήρυξη του νέου κόμματός της Ελπίδα Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού προσκόμισε στην εισαγγελία του Ανώτου Δικαστηρίου την ειδική εκδήλωση της πολιτικής κίνησης, συνοδευόμενη από 649 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι ήταν αρκετά μεγάλος ο αριθμός από τους 200 υπογραφές που πρέπει να υπάρχουν. Τώρα, σε δηλώσεις έξω από τον Άριο Πάγο, η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι ο λαός αποφασίζει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά. Κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Ενώ επίσης η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια κοινωνία. Σε ερωτήσεις τώρα που τους κάνανε για όσα συμβαίνουν με τους άλλους συγγενείς στα Τέμπη και στις τραγωδίες των Τεμπών, τόνισε ότι παραμένει η μητέρα της Μάρτης που είχε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Καταρίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού.
9: Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας. Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία, μαζί με την ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων και παρακολουθήσεων υποκλοπών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράγλου. Εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιον άλλον ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών, διερωτήθηκε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αναφερόμενος στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, υποστήριξε ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μείζον. Ο κύριος Καράγλου μίλησε στους Γιάννη Λαβράνο και Νικό Καρούτζο.
10: Εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιον άλλον στην Ελλάδα νομίζετε ότι ενδιαφέρει το θέμα αυτό? Υπάρχουν τρεις αποφάσεις ανώτατων εισαγγελέων, οι οποίοι θεωρούν ότι η υπόθεση δεν είναι μια υπόθεση η οποία έχει πολιτικό βάθος. Είναι μια υπόθεση που χειριζόταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε σχέση με τις παρακολουθήσεις, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και υπάρχουν οι άλλες παράνομες με το Πρέταντορ, το οποίο εστάλησε 83 άτομα, αν θυμάμαι καλά, και μόνο 7 από αυτούς μπήκαν να κάνουν το λάθος και πατήσαν, και το λογισμικό αυτό το παράνομο μπήκε στο κινητό τους, άρα είχαν τη δυνατότητα παρακολούθησης. Καλό θα είναι τα κόμματα που υπάρχουν και λειτουργούν, ή τα κόμματα που ετοιμάζονται. Ήδη ένα ανακοινώθηκε, σήμερα ανακοινώνεται το άλλο. Πιθανόν αργότερα θα έχουμε και άλλο, δεν το ξέρω. Καλό θα ήταν να ασχολούνται με τα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και όχι με τις παρακολουθήσεις.
11: Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία ή για ένα κομμάτι της τουλάχιστον, και μιλάμε για τους αγρότες.
10: Είναι πρόβλημα, δεν είναι όμως το μείζον. Το πρόβλημα το μείζον που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια.
0: Και εμείς παραμένουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς είχαμε νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Έχουμε και συλλήψεις. Πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, από την Κρήτη που εξαρθώθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ελληνικό FBI, το λεγόμενο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σήμερα πραγματοποίησε την μεγάλη επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις μέχρι τώρα, οι 14 στην Θεσσαλονίκη και από μία σε Κυρκή Σέρες και στην Αθήνα μία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, Κατερίνα, που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι από τους συλληφθέντες, δύο είναι διαχειριστές σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα λεγόμενα TAKID, τα κέντρα που εξυπηρετούν τους αγρότες. Και φαίνεται να είχαν την ίδια πρακτική, Κατερίνα, που ακολούθησε και το κύκλωμα στην Κρήτη. Τι έκαναν δηλαδή από το 2019, εντόπισαν τα αγροτεμάχια τα οποία δεν ήταν δηλωμένα σε ολόκληρη τη χώρα. Έβρισκαν αγρότες και τους προέτρεπαν και έκαναν ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να απολαμβάνουν και να παίρνουν μεγάλες επιδοτήσεις. Από το 2019, Κατερίνα, μέχρι το 2024, φαίνεται το κύκλωμα έχει αποκομίσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κέρδος από το 2024 μέχρι και σήμερα, γιατί συνέχιζε την λειτουργία του. Όπως φαίνεται, Κατερίνα, αυτοί οι δύο διαχειριστές των ΚΙΔ φαίνεται να έχουν αρχηγικό ρόλο και σε συνεννόηση με τους αγρότες, οι υπόλοιποι 14 φαίνεται να είναι αγρότες, προέβαιναν σε αυτή την απάτη. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι από τους ελέγχους αστυνομίας είχαν μπει στο στόχαστρο των αρχών στη Βόρεια Ελλάδα περισσότερα από 300 άφημοι. Είναι αυτό που είχε προαναγγείλει τότε, Κατερίνα, ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, όταν είχε πρωτοσκάσει το μεγάλο αυτό θέμα με τον ΕΠΕΚΕΠΕ, ότι θα γινόταν ένα προς ένα ο έλεγχος από τα αφημί που είχαν λάβει επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις. Θυμόμαστε και ένα προς ένα ο έλεγχος από τα αφημί που είχαν λάβει επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις. Θυμόμαστε και

0: ερχόταν στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά με αφορμή τις έρευνες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα είχαμε μείνει δηλαδή, αυτό είναι ένα ερωτηματικό πολύ μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Συνέχισαν κάποιοι να αποκομίζουν όλα αυτά τα εκατομμύρια χωρίς να τα δικαιούνται μέσω της απάντησης.
0: Σε βάρος των αγροτών, των έντιμων αγροτών.
1: Ακριβώς. Να πούμε κατά μια τελευταία κουβέντα όσον αφορά το κύκλωμα της Κρήτης. Είχαμε την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, 22 συλλήψεις τελικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 110 άτομα, τα οποία μπλέκονται σε όλο αυτό το μεγάλο κύκλωμα απάτης. Δύο αδέρφια λογιστές φαίνεται να είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, οι οποίοι και αυτοί συνεργάζονταν με 6 διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Εντόπιζαν μέσα από την πρόσβαση που είχαν στα επίσημα στοιχεία του ΕΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν σε όλη τη χώρα τα αδήλωτα αγροτεμάχια. Έβρισκαν ενδιαφερόμενους, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, και τους έβαζαν να κάνουν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν μισά-μισά τα χρήματα που έπαιρναν από τις επιδοτήσεις. Και αυτοί κατάφεραν κατά τα τελευταία χρόνια να πάρουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Επιστρέφουμε για λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη για μισθολογική απόκληση μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και διαφάνειες στις αμοιβές κατά την αναζήτηση προσωπικού, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
2: Η πυρήνα του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας αποτελεί ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία προβλέπει ίση αμοιβή για την παροχή όμοιας εργασίας, πρόσβαση του εργαζόμενου σε μισθολογικά στοιχεία και επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη για μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση. Η πρώτη παρέμβαση θα γίνεται από το συνήγορο του πολίτη και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αναλαμβάνει η επιθεώρηση εργασίας. Πριν από την πρόσληψη, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν το αρχικό επίπεδο αμοιβής ή το εύρος της είτε στην αγγελία είτε πριν από τη συνέντευξη του υποψηφίου. Παράλληλα, απαγορεύεται να ζητούν πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν τα εξής βασικά δικαιώματα. Να γνωρίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο μισθός τους και η μισθολογική τους εξέλιξη και να γνωστοποιούν το μισθό τους για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της ίσης αμοιβής, καθώς η οδηγία απαγορεύει ρητά συμβατικούς όρους που επιβάλλουν μισθολογική μυστικότητα.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Μέση Ανατολή. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας πει περισσότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Η απόλυτη ρευστότητα και σήμερα, έτσι δεν είναι?
3: Νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει και την σημερινή ημέρα και αυτό βεβαίως αποτυπώνεται και στις αγορές. Να πούμε ότι η ημέρα ξεκίνησε πριν από περίπου 7-8 ώρες με μια δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Ακόμη και μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι αυτό οδήγησε σε μεικτές τάσεις στις αγορές το Brent να πέφτει κάτω από 95 δολάρια, το αργό βεβαίως να είναι σε υποχώρηση εκείνο περίπου 5%, αλλά σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Υπήρξε μετά ένα μήνυμα από την πλευρά του Χαμενεή στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν μπορεί πλέον να υπάρξει ασφαλές καταφύγιο στην Μέση Ανατολή γιατί υπήρξαν αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, ενώ το Ιράν από την πλευρά του συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δοκίμασαν ένα νέο οπλικό σύστημα σε άμαχο πληθυσμό στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Να πούμε ότι ο στρατός πραγματοποίησε αυτές τις επιθέσεις στοχεύοντας θέσεις εκτόξευσης πυράβλων στην περιοχή των στενών του ορμού. Να πούμε ότι η συμφωνία που πρέπει να έρθει και η επιχειρία θα έδινε τη δυνατότητα να υπάρξει ένα άνοιγμα των στενών του ορμού για 60 μέρες. Αυτό είναι, αν θέλει, το στοίχημα που θέλουν να πετύχουν και οι διαμεσολαβητές. Βεβαίως, όπως είπαμε και χθες, και το θέμα του εμπλοκισμένου ουρανίου, αλλά και το θέμα των περιουσιακών στοιχείων, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, είναι ένα σημείο το οποίο ακόμη μένει ασαφές.
0: Ναι. Με τον Τραμπ να επιμένει πάντως ή εν πάση περιπτώσει είναι η θέση, η πάγια θέση της αμερικανικής πλευράς ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί είτε στις ΗΠΑ.

0: καταστροφή, είτε να μεταφερθεί σε μια κοινά αποδεκτή τοποθεσία, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλεις, το μεγάλο αγκάθι, κάτι το οποίο από την πλευρά της, από την πλευρά του το Ιράν δεν θέλει να το συζητήσει, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αδιέξοδο και αυτές οι νυχτές τάσεις, ότι, δηλαδή οι δηλώσεις ότι θα έχουμε κάποια συμφωνία, ότι θα υπάρξει κάτι που θα ανακοινωθεί ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα, αυτό το είχαμε και από αντιπροσωπή αξιωματούχων στην Ντόχα, ότι θα υπάρξει κάποια δήλωση, δημιουργεί αυτή την μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ένα καλό νέο και ότι δεν θα είναι ξανά άλλη μία μέρα μόνο διακυμάνσεων και δηλώσεων.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι περιπλέκονται και αντί να δούμε φως στο τούνελ, μάλλον κινούνται επί ταχύρω. Τώρα, για να περάσουμε λίγο στο Βέλγιο, εκεί δυστυχώς είχαμε μια σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο λεωφορείο, και έχουμε νεκρούς.
1: Υπήρξε λοιπόν νωρίτερα η είδηση ότι ένα σχολικό λεωφορείο παραβίασε τις μπάρες και τους σκοτεινούς σηματοδότες, μπήκε πάνω σε γραμμές τρένου, δεν πρόλαβε έγκαιρα ο οδηγός του τρένου να κινητοποιήσει το τρένο, με αποτέλεσμα το σχολικό να συγκρουστεί με το τρένο. Από αυτό να έχει τραυματιστεί θανάσιμο οδηγός, ο συνοδηγός και δύο από τα 7 παιδάκια που βρίσκονταν μέσα στο σχολικό. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα από την πλευρά του τρένου, ωστόσο έχουν πάει και προληπτικά αρκετοί άνθρωποι στο νοσοκομείο, καθώς ήταν σε κατάσταση σοκ.
0: Και να κλείσουμε, Αθηνά, με το νέο μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έμπολα.
1: Το έλεγε στις προάλλες ότι αυτή η είδηση με τον έμπολα δεν θα μας βγει σε καλό. Και όπως φαίνεται, όλο και παίρνει και πιο περίεργες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν, για να το σήμα κινδύνου από την πλευρά του Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, μιλούσε σε υπουργούς αφρικανικών χωρών, λέγοντας ότι η επιδημία ενδέχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο και θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει υπό έλεγχο η κατάσταση, γιατί έτσι και ξεφύγει από τα όρια των χωρών που ήδη βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενδεχομένως να υπάρξει πανικός και στην υπόλοιπη Αφρική ή και αλλού.
0: Ναι, γιατί χθες κάποια στιγμή αυτό που κυκλοφόρησε, το είδαμε στο διαδίκτυο, ήταν ότι υπήρχαν κάποια κρούσματα, 3 κρούσματα, ύποπτα κρούσματα, στη Βόρεια Ιταλία, ανθρώπων οι οποίοι είχαν προηγουμένως επισκεφθεί την Ουγκάντα.
1: Έχουν απομονωθεί και ελέγχονται
0: πάντως. Ας ελπίσουμε να μείνουμε εκεί. Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η μερίδα της ΚΕΔΕ για την αναθεώρηση του Συντάγματος, εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μόλις να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των δύο κορυφαίων, να το πούμε έτσι, πολιτικών αλλά και συνταγματολόγων της ελληνικής πολιτείας, και ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Τόσο το ΔΣ της ΚΕΔΕ όσο και δήμαρχοι περίμεναν να ακούσουν τις τοποθετήσεις τους, καθώς είναι σε αναμονή η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, ενώ ήδη έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Να πούμε ότι αυτά τα δύο συνδυάζονται, καθώς το 2001 είχε γίνει, το 2002 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του Συντάγματος, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2006, έγινε και ο κώδικας αυτοδιοίκησης, ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα. Πέρασαν 20 χρόνια, τώρα πλέον ξεκινάει να γίνει η αλλαγή και στα δύο, αλλά με διαφορετική σειρά. Στην τοποθέτησή του, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, αναφέρθηκε ότι το Σύνταγμα προβλέπει ξεκάθαρα ότι θα είναι 2 βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή στον κώδικα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μητροπολιτικά κέντρα διοίκησης. Επίσης, τέθηκε και το θέμα να υπάρξει ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο ελέγχων, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς δημιουργούνται πολλά προβλήματα με τους ελέγχους που γίνονται στους δήμους και στις περιφέρειες από διαφορετικές αρχές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις, διχογνωμίες αλλά και πολυνομία, καθώς υπάρχει, το έχουμε συναντήσει πολλές φορές, ένας επίτροπος για παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο θέμα να βγάζει αρνητική απόφαση, ενώ για το ίδιο θέμα ένας άλλος επίτροπος σε μια άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας να βγάζει θετική απόφαση. Μάλιστα για το θέμα της εποπτείας και το πλαίσιο των ελέγχων, επέστησε την προσοχή και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος πρέπει να, όπως τόνισε, πρέπει να υπάρχει μια οριοθέτηση της εποπτείας, και ξεκαθάρισε ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις, αν μη τις όλες, υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Ο κύριος Βενιζέλος τώρα από τη σειρά του υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί πάρα πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα σε ό,τι έχει να κάνει με τους φόρους και τα τέλη. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα τέλη, από τη στιγμή που έχουν ένα τοπικό χαρακτήρα, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φόροι, όπως και οι εθνικοί φόροι δεν μπορούν να περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση με τη μορφή τελών. Πρέπει να υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός, μια ξεκάθαρη ερμηνεία, η οποία αυτή βέβαια θα έρθει από το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα του 2002 τα ξεκαθαρίζει αυτά τα τέλη και τους φόρους, και από εκεί και μετά, μέσα από το νέο κώδικα, ο οποίος προβλέπει την θέσπιση κάποιων τελών στα ακίνητα, εκεί να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο για να μην δημιουργηθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν έτσι και κρυθούν κάποιες ρυθμίσεις που περνάνε τώρα, κρυθούν στην πορεία του χρόνου αντισυνταγματικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κώδικα, ο οποίος είναι το θέμα το οποίο μονοπολεί ουσιαστικά τους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πλέον σε διαβούλευση, ενώ έχει ασκηθεί κριτική σε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το άρθρο 730, το οποίο, όπως έχει υπογραμμίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Χάρης Δούκας, δεν γίνεται το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ιστορικών να παρίστανται στα δικαστήρια και σε αρμόδιες επιτροπές σε ό,τι έχει να κάνει με τους συμβασιούχους και γενικά με τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να έχουν και λόγο στον προγραμματισμό των προσλήψεων. Κλείνοντας, να πούμε ότι ασκήθηκε και κριτική στο θέμα του εκλογικού νόμου, καθώς ο κύριος Δούκας υπογράμμισε ότι δεν γίνεται να εκλέγεται ένας δήμαρχος με ποσοστό κάτω του 30%, χαρακτηρίζοντας τον νόμο αυτό ότι θα προκαλέσει προβλήματα συνταγματικότητας αλλά και δημοκρατικότητας, αφού δεν θα εκφράζει η σωστή καθαρή λαϊκή βούληση.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στο δυσθεώρητο ποσό των 51,7 δισευρώ ανήλθε το χρέος προς τον ΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, καταδεικνύοντας τις συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν στην αγορά. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
3: Το χρέος αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός έτους και κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες με χρέη έως 30.000 ευρώ. Εξ αυτών η συντηρητική πλειονότητα, δηλαδή σχεδόν 7 στους 10, οφείλουν έως 15.000 ευρώ. Στον αντίποδο, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, σχεδόν 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητρώα οφειλετών, με οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ εκαστός. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του συνολικού χρέους, άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, θεωρείται ανεπίδεκτο ίσπραξης. Οι εισπράξεις του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Δυσφορών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δεν υπερεύησαν τα 392 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε διαδικασία ρύθμισης βρίσκεται μικρό μέρος του χρέους, το οποίο εκτιμάται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σοκαρισμένη κοινωνία στη Μυτιλήνη μετά από τροχαίο δυστύχημα, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο αγόρια ηλικίας 16 και 18 ετών. Ο Γιάννης Συνάνης από τη διαδικτυακή εφημερίδα Lesbos News μεταδίδει.
4: Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Λέσβου από την τραγωδία που εξελίχθηκε χτες το απόγευμα στο οδικό δίκτυο και έξω από το χωριό της Παναγιούδας. Δύο παιδιά, 16 και 18 χρονών αντίστοιχα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, προσέξω με το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν επάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα ήταν μετά την πρόσκληση να συρθούν επάνω στο οδόστρωμα και να υποστούν θανάσιμα τραύματα. Αμέσως έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τα τραυματισμένα παιδιά στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου δυστυχώς τα τραύματά τους ήταν θανάσιμα και υπέκυψαν.
0: Στην τελική φάση της προετοιμασίας τους μπαίνουν οι τελειόφοιτοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία βρίσκονται λοιπόν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πρεμιέρα είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, όπως κάθε χρόνο θα εξεταστούν την πρώτη μέρα. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με τα νέα ελληνικά, όπως γίνεται άλλωστε και κάθε χρόνο. Τώρα, οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, μία εβδομάδα αργότερα, 15 Ιουνίου, για τα ΕΠΑΛ, τα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα φυσικής αγωγής από 16 έως και 25 Ιουνίου. Να θυμίσω ότι συνεχίζονται και οι εξετάσεις για τα παιδιά του Λυκείου που δίνουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις. 12 Ιουνίου τελειώνουν για την πρώτη και δεύτερη τάξη του Λυκείου. Δευτέρα 15 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εξετάσεις και για τα παιδιά των γυμνασίων, τα οποία, να θυμίσω ότι στις 27 του μηνός είναι το τελευταίο του σπουδούνι. Τα πιο μικρά παιδιά, νηπιαγωγείου και δημοτικού, θα πρέπει να κάνουν υπομονή ως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για το πρώτο κουδούνι.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Πότε φτάσαμε λοιπόν, μετράμε αντίστροφα και για τις πανελλαδικές. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα λέμε το επόμενο διάστημα. Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οικονομικές διακοπές, εξοχικά, ενοικιαζόμενα δωμάτια φαίνεται να προκρίνονται φέτος στις επιλογές των πολιτών που θα εγκαταλείψουν το κλινονάστι για το καλοκαίρι. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 50% των Ελλήνων δεν σκοπεύει να κάνει διακοπές λόγω οικονομικών πιέσεων και αυξημένου κόστους. Για να ακούσουμε τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, Δόκτωρ Λευτέρη Κιωσέ, ο οποίος μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
6: Είναι μια έρευνα που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο σε σχέση με τις προσδοκίες και τις προβλέψεις που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές σε σχέση με τις διακοπές του καλοκαιριού. Στις φετινές διακοπές δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαφοροποίηση από την προηγούμενη χρονιά. Είναι ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, με πολύ μικρές διαφοροποίησεις. Πρακτικά σε σχέση με τα αποτελέσματα. Ένας στους δύο καταναλωτές εκτιμάει ότι δεν θα κάνει διακοπές τη χρονιά που διανύουμε. Από όσους κάνουν διακοπές, η εκτίμηση είναι ότι θα κάνουν περίπου 11,5-12 ημέρες διακοπές κατά μέσο όρο. Η κύρια τάση είναι η επιλογή πιο οικονομικών καταλυμάτων, δηλαδή οι κύριες επιλογές είναι τα εξοχικά σπίτια, είτε ιδιόκτητα, είτε φιλοξενία σε φίλους, είτε ενοικίαση, μίσθωση κάποιων εξοχικών κατοικιών. Η επόμενη επιλογή είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και αρκετά πιο κάτω στην επιλογή είναι τα ξενοδοχεία, κάτι που δείχνει και την οικονομική πίεση των καταναλωτών και ότι επιλέγουν μια κατοικία η οποία τους παρέχει και δυνατότητα για μαγειρική, το οποίο έχει κάποια πλεονεκτήματα ανάλογα φυσικά και τα δημογραφικά. Όσον αφορά τους προορισμούς, η κύρια τάση είναι η υπηρετική Ελλάδα και η δεύτερη με αρκετά πιο χαμηλό ποσοστό είναι τα νησιά. Η υπηρετική Ελλάδα επιλέγεται περίπου από 2 στους 3 καταναλωτές, η παραλιακή υπηρετική Ελλάδα από 6 στους 10 και από 1 στους 10 οι πιο ορεινοί προορισμοί, ενώ τα νησιά είναι από 4 στους 10 περίπου καταναλωτές. Σημειώνουμε ότι κάποιοι καταναλωτές επιλέγουν παραπάνω από ένα προορισμό. Εδώ πέρα παίζει μεγάλο ρόλο το κόστος των εισιτηρίων, το οποίο είναι αυξημένο και προφανώς επηρεάζει τους καταναλωτές. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα πιο οικονομικών διακοπών, το οποίο μεταφράζεται σε λιγότερη εστίαση όπου αυτό είναι εφικτό, εκτός από τα οικονομικά καταλήμματα, το οποίο επίσης σημαίνει αυξημένες αγορές από το σούπερ μάρκετ και αυξημένη μαγειρική κατά τη διάρκεια των διακοπών. Γενικά το κοινό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το πώς κάνει διακοπές και αυτό πλέον καταγράφεται και στα στοιχεία της έρευνας.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Ωστόσο, με την εκκίνηση καταγράφεται και μια ακύρωση παράστασης. Η Βάσκια Μπακετέα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
7: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να πούμε ότι στο επίκεντρο είναι οι γνωστές σκηνές, Πειραιώς 260. Το Ηρώδιο μόνο για το μήνα Ιούνιο, όπως έχουμε πει, και θα κλείσει για περαιτέρω εργασία. Η αρχαία αγορά και διάφορα κλειστά θέατρα για πρώτη φορά της πόλης. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός πειραματίζεται με παραστάσεις καινοτόμες και υβριδικές, με έντονο πολιτικό και κοινωνικό στίγμα, και αυτό αποτυπώνεται σε ένα ειδικό αφιέρωμα στην αραβόφωνη δημιουργία. Εκεί είναι και αυτή η παράσταση με τίτλο «The Child που ματαιώνεται», στην σκηνοθεσία Αφσανέχ Μαχιάν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αρχές Ιούνιου, δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φεστιβάλ, λόγω της οξύτητας των γεωπολιτικών συνθηκών, καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση των καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή από το Ιράν. Να πούμε ότι Πειραιώς 260...
0: Πόσο αντανακλά η πολεμική σύραξη και η αναστάτωση στην γεωπολιτική σκηνή σε όλα τα επίπεδα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, δυστυχώς το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας αυτό το θέμα.
7: Που το νόημα αυτού του αφιερώματος ήταν να αναδειχθεί αυτό το πρόβλημα, ναι, το οποίο αναδειχθείται, όπως βλέπεις, με πολλαπλούς τρόπους τελικά, αυτή η εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα η Πειραιώς 260 ξεκινάει με τον Γερμανό Χάινερ Γκέμπελς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής, με την παράσταση Σλίμαν. Περφόρμερ και μουσική θα αλληλαπεδράσουν με τερόκλητα κείμενα, αποσπάσματα από την Ιλιάδα, την όπερα Τροάδες του Εκτόρ Μπερλιόζ, καθώς και δημοτικά τραγούδια, ηλεκτρονικά ηχητικά δείγματα και προηχορογραφημένα κομμάτια, αυτό που είπαμε για την υβριδική δραματουργία. Στο ελληνικό ρεπερτόριο που θα έρθει στη συνέχεια, ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ανατρεπτική προσέγγιση της Λένας Κιτσοπούλου στις Βάκχες, με τη συμμετοχή του Λευτέρη Μπανταζή. Εκεί σίγουρα θα δούμε αντιδράσεις. Καθώς και νέες παραγωγές Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως ο Γιάννης Βαβερτσάκης και η Στεφανία Γουλιώτη. Και να κλείσω λέγοντάς σου και την έναρξη του Ηρωδίου, που είναι το πολυανομενόμενο ντεπούτο στην Ελλάδα του πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον, που θα παρουσιάσει έργα των Μπαχ, Μπετόβεν και Στούμπερτ, χτίζοντας ένα πρόγραμμα με τίτλο Όπως 109. Φυσικά θα μιλήσουμε πολλές φορές για το πρόγραμμα.
0: Ναι, βέβαια, θα επανέλθουμε στις επιμέρους παραστάσεις κάθε φορά.
7: Θα ξεκινήσουν τα επιδαύρια, οι αντιδράσεις,
0: οι παραστάσεις. Να είμαστε καλά, να τα λέμε όλα αυτά και να τα παρουσιάζουμε στο κοινό. Βάσχε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Απόστολο Βαξεβανέλη στο Μεταξύ για την αθλητική ενημέρωση. Απόστολε, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Final Four φαίνεται θα μας απασχολεί και τον επόμενο καιρό, γιατί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει έδρα του της επόμενης χρονιάς, όπως λένε Λιθουανοί δημοσιογράφοι. Ο Γιώνας Λέσκας αναφέρει ότι η EuroLeague και οι υπεύθυνοι της σκέφτονται τη μη διεξαγωγή της τελικής φάσης στο Abu Dhabi εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης.
0: Να το βρήκαμε πάλι λόγο μπροστά μας, όπως συζητούσαμε προηγουμένως και στα πολιτιστικά, δυστυχώς.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι η Βαλένθια που έχει ολοκένουργιο γήπεδο, είναι το Κάουνας και αυτό με ένα καταπληκτικό γήπεδο, και φυσικά και το Βελιγράδι, και η EuroLeague λαμβάνει υπόψη ότι συνήθως και τα Final Four που γίνονται στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικές διοργανώσεις, και αυτό φάνηκε από την Αθήνα με πάρα πολύ κόσμο, μπασκετόφιλους τώρα στο Abu Dhabi και γενικά εκεί το να βλέπουμε τους Άραβες, εντάξει, απλά για να πάνε να δουν μπάσκετ, εδώ είναι τελείως διαφορετική
0: ατμόσφαιρα. Ναι, ναι, ναι.
8: Το νιώσαμε πρόσφατα σε αυτό που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην
0: Αθήνα. Το ζουν με διαφορετικό τρόπο.
8: Ακριβώς,
0: και κυρίως το ζουν.
8: Και μια και λέγατε για το Ιράν, πριν από λίγο που σας άκουγα, ο Ιρανός Υπουργός Αθλητισμού δήλωσε ότι η FIFA υποσχέθηκε πως όλοι οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές θα πάρουν βίζα για το παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 12 Ιουνίου, παρόλο που οι τρεις πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σε όμιλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βέβαια, η ευχή όλων μας είναι μέχρι τότε, στις αρχές Ιουνίου, να έχουν λήξει ή τουλάχιστον να έχουμε μια συμφωνία και χειρίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Πάμε τώρα στην κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη. Το ραδιοταξί Ελλάς μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
9: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροτές του 984 από το ροδοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Λένο Ρωμανέως στη Μεταμόρφωση, στην Αχαρνών από Αγίου Μελετίου μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Άλυμο μέχρι και το Δέλτα Φαλήρου, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακό έχει Πειραιώς άνοδο και κάθοδο από την Πέτρου Ράιλι μέχρι και την Ομόνια, Πατησίνα από Ομόνια μέχρι Αλεξάνδρας, η Αλεξάνδρα σε όλο το μήκος της, καθώς και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Κάφ καθόδου από το Χίλτον μέχρι και την Αθλητού. Τέλος, με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Κηφισίας από τους Οπελοκήπους μέχρι και την Κηφισιά και στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Τραγωδία στο Βέλγιο. Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους το πρωί όταν τρένο προσέκρουσε σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ. Σύμφωνα με το Βέλγο Υπουργό Μεταφορών Σαρλέ Κρουκ, ανάμεσα στα θύματα είναι επίσης ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ενήλικας που συνόδευε τους μαθητές, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο Κρουκ δήλωσε επίσης ότι με βάση τις κάμερες ασφαλείας οι προστατευτικές μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, καλεί όλες τις πλευρές στο Πεκίνο μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Αν οι εχθροί μας κάνουν το παραμικρό λάθος, θα το μετανιώσουν. Η απάντηση θα είναι συντριπτική, διαμηνύει η Τεχεράνη. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε επίσης ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ. Το Ιράν θα απαντήσει και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, υπογράμμισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία στην επαρχία του Χορμοζγκάν. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Μπρεν στα 96 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, στα 92,61 το ελαφρό αργό. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και διευρύνονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο με σφοδρούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Σε έκτακτες διαταγές επιστράτευσης προχωρά το Ισραήλ. Νεκρή σε Ισραηλινό πλήγμα και στη Γάζα. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα δοθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ανέφερε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανισόμενες ή επανεμφανισόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Στις 8 στο Θησίο, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένη επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άγκλον Γιούνκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον κύριο Τσίπρα τη φορολόγηση εφοπλιστών αντί της μείωσης των συντάξεων, αλλά ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Προφανώς ο κύριος Γιούνκερ δεν γνώριζε ότι η φορολόγηση των εφοπλιστών περνάει μέσα από το άρθρο 107 του Ελληνικού Συντάγματος. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 με νόμο, μετά την υπογραφή συνυποσχετικού με τον τότε Πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών, κατάφερε να αποκομίσει ωφέλη για τον προϋπολογισμό. Σχολίασε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Διονύσης Τεμπονέρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καρισιανού. Σε πλήρη εξέλιξη, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί σε 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Θαλάσσια ανάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου. Πρόκειται για θαλάσσια ανάρκη διαμέτρου 30 εκατοστών, μη οξυδωμένη και άγνωσης προέλευσης. Άμεσα ενημερώθηκε ο λιμενικός σταθμός Ελούντας και αρμόδια υπηρεσία στρατού για την παραλαβή και εξουδετέρωσή της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο 3 με 5, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αθήνα 984.

0: Πάμε, πάμε, γιατί πρέπει να τρέξουμε σήμερα, γιατί έχουμε και τα απογευματινά, έτσι. Έχουμε και τα απογευματινά, λέω, επαναλαμβάνω.
1: Τα ενθυσίω.
0: Τα ενθυσίω, βέβαια.
1: Τεκτενόμενα.
0: Τεκτενόμενα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα για να είμαστε συνεπείς και σωστοί. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, 84, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλέον τράκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κύριοι. Μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μπουζουκλερή Πατησέρη και πάμε μαζί μας κύριοι σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βανζέλ Δημακό, ο Γάλλος η μεγάλη μας μεταγραφή, ελληνιστή Βαγγέλης Δημακόπουλος, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 βρίσκεται την κυρία Πέμπη Παναγωπούλου. Και τον κύριο, τον επιτελάρη του τηλεφωνικού κέντρου, αν δεν βλέπω καλά, ναι, τον επιτελάρη του τηλεφωνικού κέντρου, τον στρατάρχη, τον έναν και μοναδικό Σταύρο Αμάραντο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με λίγες σκανδαλιές, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί μας αρέσουν οι σκανδαλιές. Για να μπορέσουμε, είπαμε, θα τα παίξουμε σήμερα όλα εντάχει, γιατί πρέπει να προλάβουμε τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Έχουμε και καινούρια δημοσκόπηση, εξαιρετική.
1: Και φανταστική, φανταστική δημοσκόπηση. Ναι.
0: Εμείς θα θέσουμε και ένα ερώτημα το οποίο δεν έθεσε η δημοσκόπηση. Είναι για το κόκκινο τηλέφωνο. Όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια. Εμείς θα ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε κάθε μέρα. Δηλαδή να ξεκινάμε με τα γνωστά. Α, μπράβο, νάτα. Και όταν ολοκληρωθούν τα μουσικά, είπαμε θα ξεκινήσουμε με λίγα σκανδαλάκια, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά και λέμε να σας τα παρουσιάσουμε. Πάντα μας αρέσει να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Τα σκάνδαλα, όχι τα λεφτά.

0: Ωραία, θα ξεκινήσουμε μια είδηση. Τη διαβάζουμε στο χιλιοστό. Το χιλιοστό, αυτό ήταν το ντοκιμαντέρ που έχει γίνει. Για να, μην, για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι έχει γίνει με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, λέτε και δεν τα ξέραμε. Το πρώτο μνημόνιο, λέει, είχε στόχο. Άκου τώρα αποκάλυψη. Είχε στόχο να μην καταρρεύσουν γερμανικές και γαλλικές τράπεζες.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν το περιμέναμε. Τόσο αποκαλυπτικό. Είπαμε, ρε παιδάκι, μου κρατάτε και κάτι για το τέλος. Θεωρούμε ότι είναι πιο αποκαλυπτικό η νέα ταινία που βρήκαν στη Βρετανία και την είχαν κρύψει τόσα χρόνια, που ήταν για τους βρικόλακες. Και δεν πεζότανε, λέει, την ανακαλύψαν τώρα, είναι ασπρόμαυροι. Και οι βρικόλακες ασπρόμαυροι, να ξέρετε. Αλλά εμείς το ξέραμε ότι οι βρικόλακες είναι ασπρόμαυροι από άλλες συγκυρίες, αλλά τέλος πάντων. Έρχεται χτύπημα σε 4 νέες μαφίες. Σας προειδοποιούμε. Brand new mafia, ok, και έχουμε great hit. Έχουμε μεγάλο χτύπημα. Αποκάλυψη, λέει, του κύριου Βουρλιώτη. Καλά, τώρα δεν είναι διαρροή αυτά.
1: Διαρροή.
0: Από
1: δεν,
0: μέσα.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται. Για 500 εκατομμύρια αστεία ποσά, οι κώδικες και ο τουρκικός ζυγός. Πόρε μάγκα, τι γίνεται. Μετά τα βορίζια και τον μιλοπόταμο. Η Ελλάς ετοιμάζει επιχειρήσεις κατά των κυκλωμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και εγκληματικών οργανώσεων σε Βόρεια Κεντρική Ελλάδα και Χανιά.
1: Χανιά. Μόνο.
0: Χανιά. Μετά τα Βορίζια και το Μιλοπόταμο. Α, μετά τα Βορίζια. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Κάντε ό,τι θέλετε. Δώστε απεριόριστη ελευθερία στον κύριο Βουλιώτη. Μετά μην αρχίσετε τις γκρίνιες. Ότι δεν βάφτηκε μπλε αυτό που θέλαμε. Έτσι. Μην έχουμε τέτοιες γκρίνιες. Και μια που μιλάμε για σκάνδαλο, να μείνουμε στον χώρο του σκανδάλου.
1: Πριν να.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να πω
0: για σκάνδαλο,
1: ότι,
0: πάω καλά.
1: Για ακριβώς, ναι. Αλλά το 2026, σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review.
0: Πώς το είπε, World Population Review.
1: Population Review, ναι. Η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Και η φθηνότερη.
1: Ναι, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ας ακούσουμε. Ας ακούσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Στα δικά σου.
0: Ας ακούσουμε. Τώρα, αυτό είναι το κύριο πιάτο. Πάρτε και λίγο γαρνιτούρα, για κανένα άλλο λόγο. Γιατί ένα πιάτο, όσο ωραίο και να είναι, αν δεν έχει μια καλή γαρνιτούρα, δεν ταφ, ρο, ωμέγα, γάμα, έψιλον, ταφ, αλφα, γιώτα. Δεν τρώγεται. Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους? Σε άλλα. Είναι η απάντηση. Υπό το μηδέν η Ελλάδα. Και εκεί κάπου μπαίνουν οι φίλοι μου οι Λοκομότο και τραγούδαν «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» και μας έλεγε πριν από κάποια χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης και τα λοιπά και τα λοιπά, για να ξέρουμε ότι είμαστε ομορφότεροι, αλλά από αποταμίευση ζήρω. Τώρα θα μου πείτε, οι βασικές αρχές του καπιταλισμού είναι συσσόρευση κεφαλαίου και καταναλωτισμός. Έτσι. Δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά. Προσεχώς. Προσεχώς.
1: Έχουμε και επισκέψεις.
0: Ποιος έρχεται πάλι?
1: Ήρθαμε.
0: Έρχεται στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής για τις απάτες με τις παράνομες επιδοτήσεις. Δεν θα βρει τίποτα.
1: Θα έρθει σήμερα, θα μείνει μέχρι την Πέμπτη,
0: ναι,
1: για να εξετάσει τις καταγγελίες περί απάτης.
0: Θέλουμε, λοιπόν, να τους εξετάσουμε.
1: Θέλουμε να πούμε ότι την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη δεν προλαβαίνουν, όχι να ανοίξουν τα πρώτα. Τα εξώφυλλα δηλαδή.
0: Ούτε μυρωδιά δεν μπορούν.
1: Ούτε
0: να
1: τα εξώφυλλα δεν μπορούν να δουν.
0: Ναι.
1: Και εδώ διάβασα όμως ότι επικεφαλής,
0: ναι,
1: είναι ένας Τσέχος ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
0: Nice.
1: Να έρθουν τα δικά μας τα παιδιά τουλάχιστον.
0: Να έρθουν τα δικά μας τα παιδιά, να έχουν ήδη, ναι, σώμαση ότι την κατάσταση και τα λοιπά. Τι, να έρθουν οι άλλοι και να πάνε στο θυσίο. Να έρθουνε τάχα μου για τις απάτες που από πιο μπροστά τα έχουν φτιάξει τα κείμενα για να πάνε στο θυσίο, να τσιλιμπουρδίζουν. Να αριστεροτσιλιμπουρδίζουν μάλλον.
1: Ναι.
0: Άντε τώρα.
1: Και στην αντιπροσωπεία συνοδεύουν και οι 4 Έλληνες ευρωβουλευτές.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι.
1: Ζόρζ
0: Αύτιας.
1: Ο Γιάννης, ναι, Μανιάτης, ο Εμμανουήλ Φράγκος και ο Κώστας Αρβανίτης.
0: Η κυρία Φωζεμίρ δεν είναι.
1: Δεν είναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ο κύριος Αυτιάς. Που βέβαια ο κύριος Αυτιάς τις προάλλες. Εντελώς τυχαία τώρα μου ήρθε, yeah, με τον κύριο Αναστήθη, του είπε ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για αυτά τα θέματα.
0: Δεν είμαι, ναι,
1: μην με ρωτάς.
0: Και πάρε με μετά τηλέφωνο, σου πω πώς είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Τώρα να που είμαστε στα σκάνδαλα, ας μείνουμε στα σκάνδαλα, γιατί στα σκάνδαλα μπορούμε να μείνουμε. Έρχεται, ήρθε μάλλον, αποκάλυψη από τον ιστότοπο του in.gr για ένα μεγάλο, λέει, πάρτι διαπλοκής.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι, έχουμε για να κάνουμε ένα συνέδριο.
1: Ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι για το.
1: Για το Athens Defense Summit.
0: Oh yeah!
1: Ναι, Athens... είναι για την εθνική μας ασφάλεια.
0: Για την εθνική μας ασφάλεια. Κοιτάξτε να δείτε πώς εμείς θα είμαστε ασφαλείς και κάποιοι θα γίνουν πλούσιοι.
2: Περνάμε να δούμε κάποια ερωτήματα που έχουν ανακύψει για το συνέδριο για την άμυνα Athens Defense Summit που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σωτήρης Μπολάκης θα μας πει περισσότερα.
3: Καταρίνα, το δημοσίευμα του in.gr είναι αποκαλυπτικό. Μιλά ουσιαστικά για οικογενειακές και κυβερνητικές συγγένειες, οι οποίες δίνουν και δουλειές. Γιατί μιλάμε για μια εταιρεία ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο και αυτές τις μέρες διεξήχθη, δηλαδή 2,5 μήνες μετά, ένα διεθνές συνέδριο με χορηγίες ύψου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την ΙΚΕ φαίνονται να μετέχουν ο κύριος Γιώργος Καραμαλής ως διαχειριστής. Πρόκειται για τον γιο γνωστού εκδότη φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, όπως είναι η Πολίτικα, η Καρφίτσα και το Παρασκήνιο, αλλά και ο γιος ενός πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, αλλά και ένας ακόμη, ο κ. Βασίλης Καβαλάς, ο οποίος υπήρξε σύμβουλος στην ελληνική κυβέρνηση, υπήρξε και στενός συνεργάτης κυβερνητικού στελέχους και στο Ίδρυμα Καραμαλής. Αυτή η τριών μηνών λοιπόν ΙΚΕ κατάφερε να διεξάγει αυτό το διεθνές συνέδριο. Φαίνεται να λειτουργεί μέσα στα γραφεία, στα μέσα ενημέρωση του κ. Καραμαλή και επίσης να σου πω ότι είναι από τα μέσα αυτά τα συγκεκριμένα, τα οποία έχουν πρωταγωνιστεί σε κρατική χρηματοδότηση ήδη από την εποχή του Κελπνό του 2014, αλλά και με την περίφημη λίστα πέτσα του κορονοϊού.
0: Η λίστα πέτσα, τι ωραία χρόνια, ρε παιδί μου. Υπήρχε μια λίστα, πήγαινε, έπαιρνε τα λεφτά, τελείωνε η υπόθεση. Αντάλαβε. Δεν μπορεί να βγει έξω και να διαμαρτυρηθεί γιατί ο κορονοϊό και σου λέγανε ότι άμα βγει θα σε βρουν τα νάσκελα. Και τελείωναν όλα. Ευθεία, ρε. Σε αυτό το defense είναι μάλλον και ο κύριος. Θα μιλήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου φαίνεται ότι πρέπει να μιλήσει.
1: Πιθανό να μιλήσει.
0: Ο κύριος Δημητριάδης, ναι. Εμείς τώρα γιατί δεν κάνουμε μια ΙΚΕ. Και να πάρουμε.
1: Να τη βάλουμε, ναι. Και,
0: και να πάρουμε για την άμυνα στο μπάσκετ. Ένα συνέδριο. Αλλά έρθει και ο κύριος Δημητριάδης που παρακολουθεί μπάσκετ να μας στηρίξει. Να μας δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε χορηγούς. Δηλαδή αστεία ποσά τώρα. Χορηγοί τώρα ποιοι είναι αυτοί. Οι οποίοι αυτά τα έχουν έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, και το στο τριμινάκι πάνω πήραν το Athens Defense Summit. Ένα τρίμηνο, ναι.
0: Εντάξει. Ή να κάνουμε εμείς που δεν μπορούμε να κάνουμε το defense.
1: Έδειξαν ότι είναι ταλέντα.
0: Ταλεντάρες.
1: Έδειξαν ότι είναι ταλέντα.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι και η καινοτομία στην Ελλάδα.
1: Ναι, ή μπορούν επίσης, άμα δεν τους κάνει η εκδήλωση, να τη δώσουν στον κύριο Ζαχαρό την επόμενη φορά.
0: Ναι. Με την εταιρεία.
1: Ή στον κολλητό του κύριου Μαρινάκη του Παύλου.
0: Του Παύλου.
1: Του Παύλου για να μην είναι.
0: Του Παύλου είναι για να μην έχουμε άλλες ιστορίες. Μας έρθει για τίποτα. 1,5 εκατομμυρία. Και σιγά το ποσό, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα τα βάλετε κάτω από τα τόσα που έχουμε ξεχρεώνουμε, γιατί τα ξεχρεώνουμε τώρα αβέρτα, να πούμε για να ξαναδανειστούμε λιγότερο. Εντάξει, δεν θα φανεί. Θα φανεί, τέλος πάντων. Πάμε τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει από εκεί, από το NGR, από γενικότερα από εκείνη την περιοχή. Πέφτει τη αποκαλύψεω, γίνεται. Βλέπω να αναλαμβάνει το συγκρότημα ο Μάρλο Μπράντο, αν ζούσε. Και η μία αποκάλυψη φέρνει την άλλη. Έχουμε και μια άλλη αποκάλυψη.
1: Από το Βήμα.
0: Από το Βήμα, ναι, στο ίδιο συγκρότημα είναι με τον ιστότοπο in.gr. Το Predator λέει ματαιώνει την νομική προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης από ΙΠΕΛΑΣ. Των κανονικών δηλαδή, ναι, όχι αυτό, ναι, που πήραμε από τον. Από αυτόν ο οποίος τον έκανε για τους ιδιώτες.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ, άμα πουλούσα λογισμικά και πουλούσα σε κάποιους ένα λογισμικό, ναι, και μετά έβλεπα ότι, ας πούμε, έμπαινε φυλακή ο ίδιος που το πούλησε,
0: ναι,
1: δεν θα ξαναπουλούσα.
0: Όχι, αυτό είναι καλό λογισμικό, ρε.
1: Ναι, αλλά και αυτοί σε κυβερνήσεις είπαν ότι δίνανε.
0: Ναι.
1: Η Ντελέξα.
0: Όχι τις ίδιες.
1: Άλλες.
0: Ναι, άλλες κυβερνήσεις. Εδώ πρώτα θα κάνουμε κυβέρνηση και μετά θα μας δώσουν.
1: Ναι.
0: Για πάμε να ακούσουμε γι' αυτό την νέα αποκάλυψη του Βήματος.
2: Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το σκάνδαλο με το παράνομο λογισμικό Predator έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση και τελικά στη ματέωση νόμιμης προμήθειας και χρήσης παρόμοιου συστήματος από την Ελλάς αλλά και από την ΕΕΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα ανταπόκρισης των αρχών στην αντιμετώπιση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος ή κατασκοπίας.
0: Ρε παιδιά, εγώ με αυτή την κατασκοπία έχω μπερδευτεί. Τώρα δηλαδή μπορούν που δεν έχουμε αυτό το σύστημα να μας κατασκοπεύουν. Άνετα. Εφόσον δεν το έχουμε. Και οι άλλοι που κατασκόπευαν, για ποιους κατασκόπευαν?
1: Για ιδιώτες.
0: Α, για ιδιώτες.
1: Για επάρτες.
0: Ωραία, εντάξει, ρε παιδί μου. Εμάς μας ενδιαφέρει, εμάς κατασκοπεύουν τα έθνη.
1: Είχαν απορίες.
0: Και τα κράτη. Οι ιδιώτες, ας κατασκοπεύουν όσο θέλουν. Θα τους χαρακτηρίσουμε ματάκηδες Και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Και μια που ξεκινήσαμε και πάμε πολύ ωραία με τα σκάνδαλα, το ένα σκάνδαλο φέρνει το άλλο και τα δυο το μέγα σκάνδαλο, πάμε τώρα και σε μια άλλη ιστορία η οποία σίγουρα απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα κομμάτι μάλλον από αυτήν. Γιατί έχουμε οσμή. Αυτή την διαρροή πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να ήταν και από αυτό. Οσμή σκανδάλου στον χώρο των προγραμμάτων κατάρτισης. Έτσι.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Προγραμμάτων κατάρτισης. Λοιπόν, ναι, τα οποία είναι για την ΔΥΠΑ, την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Ακυρώθηκαν, λέει, κονδύλια εκατομμυρίων για την κατάρτιση και επανένταξη κρατουμένων. Παρακαλώ. Ύστερα από παρέμβαση των αρχών. Και κάποιοι υποπτεύονται ότι είχαν βάλει τη μεγάλη κουτάλα και τρώγαν. Πάμε.
4: Με λερναία ύδρα που όποιο κεφάλι και αν τις κόψεις ξεπροβάλλει ένα νέο, μοιάζουν οι υποθέσεις με οσμή σκανδάλου στον κρίσιμο χώρο των προγραμμάτων κατάρτισης. Αυτή τη φορά πρόκειται για πρόγραμμα του 2022, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί για την κατάρτιση και επανένταξη κρατουμένων. Και σήμερα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οδήγησε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην ακύρωσή του. Σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και την υλοποίησή του ανέλαβε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης άποψη του επιχειρηματία Χαράλα Μπουζαφυρόπουλου, που παραδόξως ήταν και το μοναδικό που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. Για το έργο εγκρίθηκαν κονδύλια εκατομμυρίων για την αγορά εξοπλισμού που θα μεταφέρονταν στα σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. 1.400 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 7.500 τάμπλετς, 68 διαδραστικοί πίνακες και 68 εκτυπωτές. Διότι η σύμβαση ανέφερε ότι τα προγράμματα θα γίνουν διαζώσεις. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα παράδοξα. Λίγο μετά την έγκρισή της, η σύμβαση τροποποιείται και το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και εξ αποστάσεως. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είχαν εγκριθεί τα χρήματα για τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου Οικονομικών δεν αφήνει περιθώρια παρεμηνίας.
5: Η ανωτέρω ουσιώδης τροποποίηση δεν επέφερε αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι το κόστος παρέμεινε σε αντιστοιχεία με τη διαζώσης κατάρτιση.
4: Ως τώρα, απάντηση για το ποιος τροποποίησε τη σύμβαση δεν έχει δοθεί. Ούτε βέβαια για το τι απέγινε ο εξοπλισμός που κόστησε σχεδόν 5 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, η εφημερίδα Το Βήμα έχει αναδείξει σαφείς ενδείξεις αδιαφάνειας στο πρόγραμμα κατάρτισης που πραγματοποιείται από τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με διοικήτρια τη Γιάννα Χορμόβα. Και αφορά 115.000 καταρτιζόμενους. Σύμφωνα με καταγγελίες, αποκλείστηκαν δεκάδες κέντρα κατάρτισης προς όφελος ανταγωνιστών τους που φέρονται να ελέγχονται για τα αμαρτωλά προγράμματα της ΓΕΣΕΕ. Μάλιστα, σε έγγραφα που παρουσίασε Το Βήμα, παρά το γεγονός ότι η ΔΥΠΑ ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους παρόχους ότι η υποβολή των προγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι, οι πρώτοι πάροχοι είχαν υποβάλει τα δικά τους ακόμα και 2 ώρες νωρίτερα. Και αυτό σε μια δημόσια πρόσκληση που εφαρμόζεται το αντικειμενικό κριτήριο της χρονολογικής προτεραιότητας. Απάντητο επίσης παραμένει το πόσο ορισμένοι πάροχοι βρήκαν τα στοιχεία επικοινωνίας φιλουμένων στέλνοντάς τους γραπτά μηνύματα για να τους επιλέξουν.
0: Να, δεν καταλαβαίνω, στέλναν πιο μπροστά αυτοί,
1: Είχαν εσωτερική πληροφόρηση, είχαν κάτι.
0: Έλα μωρέ, εσωτερική πληροφόρηση. Υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση. Αυτή δεν είναι ΔΥΠΑ, δεν είναι ΞΥΠΑ-ΔΥΠΑ. Αυτό που είναι για τους κρατούμενους πάντως, λέω την επόμενη φορά το κονδύλι το δεις απευθείας στους κρατούμενους.
1: Θα το διαχειριστούν
0: καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, σας το λέω. Και από την άλλη μεριά, και αν στραβώσει κάτι, δεν μπορεί να βάλει μέσα κάποιον που είναι μέσα. Έτσι. Δηλαδή, οργανωμένα πραγματάκια. ΔΥΠΑ, είπα, ΞΥΠΑ και όλα αυτά για 25 εκατομμυριάκια. Ωραίο. Αυτό το διαζώσμα με εξαποστάσεως τώρα έχει διαφορά.
1: Ναι, έχει μια διαφορά.
0: Και έχουμε πάρει 68 διαδραστικούς πίνακες για αυτό το πρόγραμμα. Αυτή η διαδραστική, να ξέρετε, ότι είναι σε πολλούς τομείς. Είναι και στον τομέα της παιδείας. Και επειδή ξαφνικά φουντώσαν, δηλαδή γίνανε περισσότερο και από τις ελιές στην Ελλάδα, σε κάποια φάση. Δηλαδή μπορεί να έχουμε, ξέρω κι εγώ, 700.000 ελιές και πάνω από 700.000 διαδραστικούς πίνακες. Είναι ένα τεράστιο μυστήριο. Για να ακούσουμε εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πάει σε ένα σχολείο.
1: Ναι, και εγώ μιλάει με έναν καθηγητή.
0: Μιλάει με έναν καθηγητή και του λέω, περιγράφει ο καθηγητής τα χάλια που έχει το σχολείο. Αλλά προσέξτε πόσο προχώ είναι αυτό το σχολείο. Προσέξτε τι δεν έχει, αλλά προσέξτε και τι έχει. Και μετά μας φταίει η Ρουμάνα. Μόλις είπα Ρουμάνα, μπήκε η Νάση Αγγελοπούλη, ρε παιδιά. Πω, πρέπει να το δούμε αυτό. Για παίξε.
6: Το σχολείο μας δυστυχώς δεν έχει κεντρική θέρμανση. πλοίο μας δυστυχώς δεν έχει κεντρική θέρμανση. Και αυτό θα ήταν ευχησέργο αν συνέβαινε.
7: Άρα είστε...
6: Ναι, λειτουργούμε τώρα με κάποια σώματα ηλεκτρικά. Καλό θα ήταν.
8: Πες όμως ότι είμαστε προχωρημένοι, έχουμε τάμπλετ, έχουμε
7: διαδραστικό
8: πίνακα.
7: Διαδραστικό πίνακα έχουμε. Ωραία, άρα τεχνολογικό εξοπλισμό.
6: Ναι.
7: Μπράβο.
0: Εντάξει, τι του λέει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Δεν έχουμε κεντρική θέρμανση. Okay, βάζουμε κάποια σωματάκια εκεί για τα παιδιά, για να μπορούν να ζεσταίνουν, μας ξυλιάσουν κιόλας και έρχονται και τα παίρνουν τετράγωνα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως πετάχθηκε ο εκπαιδευτικός στον αγώνα και είπε, διευθυντήστε τον αυτό σίγουρα.
1: Τραβούσε και το βίντεο.
0: Ναι, τραβούσε και το βίντεο και λέει, πες ότι είμαστε πολύ προγότοι, έχουμε διαδραστικούς πίνακες
1: και
0: τάμπλετς. Φουγζούχ, πώς θα πει η Λατινοπούλου. Φουκ νιούς που είπε και η Λατινοπούλου. Ότι έχουμε τάμπλετς και ότι έχουμε διαδραστικούς. Και αμέσως ο πρωθυπουργός λέει: οι διαδραστικοί πάνε καλά, αυγατίζουν. Και έχουμε διαδραστικούς πίνακες.
1: Που θα έχουμε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ελέγξει και αυτό.
0: Ναι, επειδή είναι και διάκαιη, είναι και δραστική. Γι' αυτό.
1: Νάση Αγγελοπούλου.
0: Νάση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων. Και επιστρέφουμε με brand new scandal.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, καλεί όλες τις πλευρές στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία με τα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Σε έκτακτες διαταγές επιστράτευσης προχωρά το Ισραήλ. 5 νεκροί σε Ισραηλινό πλήγμα και στη Γάζα. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στις 8 απόψε στο Θησίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδρυτη Κυριακή ρήξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Την τιμωρία όλων των υπευθύνων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ζητούν οι οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων που δήλωσαν σήμερα υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα. Στο Βέλγιο, 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους το πρωί όταν τρένο προσέκρουσε σε σχολικό λεωφορείο σε ισοπεδή διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχάουτ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

0: Because the night belongs to lovers. Αρκεί να έχουμε διαδραστικούς πίνακες για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα οποία μας λένε και ιδιαίτερα αυτά που έρχονται από το εξωτερικό. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πάντα κάθε μεσημέρι εδώ από τις 3 μέχρι τις 4. Αβέκ Σάββας Παναγιωτήδης. Τι μήνυμα στείλανε, στέλνουν μηνυματάκια. Πλοίων τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Επίθεση Μητσοτάκη σε Τσίπρα από το Υπουργείο. Τι?
1: Από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Τι του επιτίδεσαι, αίρεση αρχή, και ακόμα δεν ξεκίνησε το παιδί.
1: Ναι, ναι. Είπε μέσα μεταξύ άλλων ότι.
0: Ποιο?
1: Ο πρωθυπουργός μας, ο ποιητής.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς μεταξύ άλλων, γιατί αυτοί που βγαίνανε μέσα μεταξύ άλλων ήταν.
1: Εξελέγονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστή η δημόσια παρουσία.
0: Και πάνε να κάνουν δηλαδή ό,τι κάνουμε εμείς.
1: Αυτό πήγα να πω. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πρόσωπα τα οποία. Εντάξει.
0: Δεν τα, καλά, δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Αχ, τι θα ακούσω.
0: Ωραία που περνάμε. Φανταστικά. Η σημερινή εκπομπή έχει το τίτλο «Λίγο πριν τη θυσία στο θυσίο». Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος, μιλούσαμε για σκάνδαλα και μια που μιλούσαμε για σκάνδαλα, θυμηθήκαμε εκείνες απευθείας αναθέσεις και σε επίπεδο συμβούλων αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Οπότε είπαμε να σας ξαναθυμίσουμε, γιατί ένα πάρτι πάντα πρέπει να επαναλαμβάνεται και να συγκρίνεται με τον εαυτό του. Ήταν το καλύτερο πάρτι. Ήταν καλύτερο αυτό το πάρτι από το προηγούμενο. Και ούτε το καθεξής. Ρίξε πάρτι.
2: Θυμάστε το 2019 που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει με ποσοστό σχεδόν 40%. Μας έλεγε ότι όλα θα γίνουν έτσι τεχνοκρατικά, ωραία, σωστά. Θεωρούσαμε ότι αυτό σταματούσε στους διάφορους τεχνοκράτες που μπήκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε θέσεις κλειδιά. Τελικά, όχι. Γίνεται των ιδιωτικών συμβούλων στην κυβέρνηση. Έγινε μία μελέτη χιλιάδων δημοσίων συμβάσεων. Και τι δείχνει? Δείχνει ότι έχουν γίνει outsourcing πάρα πολλές υπηρεσίες και τις πληρώνουμε όλοι εμείς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
3: Σε κονσαλτόκραση, κοινό συμβουλοκρατία. Αυτός είναι ο όρος. Όπως προείπες, ουσιαστικά πρόκειται για μια αυξανόμενη εξάρτηση των δημοσίων υπηρεσιών από ιδιωτικούς συμβούλους. Στην πραγματικότητα εκχωρούνται κρίσιμες αλλά και μη κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές εταιρείες.
2: Μετά τον COVID έχουμε μια συγκλονιστική άνοδο.
3: Θα τα δούμε αναλυτικά. Αυτό αφορά τις συμβάσεις. Έτσι, στο σύνολο των συμβάσεων. 2017 είναι 90, 2022 445. 2023 489.
2: Έχει πάει στο Θεό. Από 90 φτάσανε 613.
3: Από τις αναθέσεις που είδαμε, πάμε να δούμε ποιες είναι απευθείας αναθέσεις. Το 19, το 2020 εξεντονίζονται στις 195.
2: Και ξεπερνούν τις 400 το 24 και το 25. Απευθείας αναθέσεις. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν γίνεται ένας διαγωνισμός και λέμε εμείς

0: 5 εταιρείες, οι 10, οι 100, οι 1000 μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λέει αυτός που αποφασίζει, εσύ Άσονα θα την κάνεις τη δουλειά.
1: 2017 οι αναθέσεις, το σύνολο των αναθέσεων ανέρχεται στα 3.400.000 ευρώ. 2018 ανεβαίνει στα 12.299.000 ευρώ. Βλέπουμε ότι το 2024 έχει φτάσει τα 597 εκατομμύρια.
0: Να κάνω εγώ τη σούμα συμφωνώντας μαζί σου. Δηλαδή κυρίες και κύριοι, από το 17 ως το 19 το δημόσιο κατέβαλε 22 εκατομμύρια, 23 χοντρικά, σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και από τον COVID και μετά έχουν ξεπεράσει από το 19 ως το 25 δηλαδή το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Και είναι νόμιμα όλα όσα έγιναν. Ναι. Όλα είναι πεντακάθαρα. Έτσι, δεν τίθεται θέμα νομιμότητας.
3: Αν είναι δυνατόν ρε Άρη, έθεσε κανένας ότι δεν είναι θέμα νομιμότητας. Όποιος το θέλει θα του καεί ο διαδραστικός πίνακας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 23 εκατομμύρια για συμβουλές. Δεν τα ξέρετε, παιδιά, δώστε μας, ξέρω κι εγώ 10-15 χιλιάρικα. Θα δώσουμε κι εμείς μια συμβουλή. Μπαμπά, μην τρέχεις. Ξέρω κι εγώ κάτι. Θα πούμε. Μια. Δεν ζήτησαν πολλά, γι' αυτό θα πούμε και μια μπαλαφάρα. Πάντως, ο ένας μετά τους άλλους διαγωνισμούς, κάτι γίνεται γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ματαιώθηκε διαγωνισμός, διαβάζουμε τώρα, για 1000 κάμερες στους δρόμους.
4: Τι συνέβη. Τις έξυπνες κάμερες που είχαμε, αυτές είναι οι ίδιες.
3: Όχι. Ναι, και για τις έξυπνες. Για τις έξυπνες έχω πάρει αφιέρωμα.
4: Δεν ξέρω τι πρωτοβουλία.
3: Δεν χάνεται, πολύ ωραίο αφιέρωμα. Φρένο στον διαγωνισμό, διαβάζουμε από τον ιστότοπο του News 24/7. Για τις 1000 κάμερες στους δρόμους βάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεν ξέρετε ότι. Άλλοι κυβερνούν και άλλοι διακυβερνούν. Εδώ έχουμε τώρα τους διακυβερνήτες. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, όλε! Θα λέτε, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Γιατί υπενθυμίζεται πως το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με τρεις προδικαστικές προσφυγές.
4: Πρωτού φτάσει στο στάδιο υποβολή.
3: Πρωτού ακόμα φτάσει στο στάδιο υποβολή προσφορών. Δηλαδή ήδη το είχαμε κάνει αντιμπολέλελε. Και μας πήραν χαμπάρι και μας ρίξαν μια προσφυγή και την.
4: Τρεις προσφυγές.
3: Τρεις προσφυγές, μία πίσω από την άλλη. Τριπλή.
4: Φαντάζομαι να το βγάζαμε και για δημοπρασία.
3: Ακόμα
4: θα στέλνανε.
3: Σας είπε εδώ ο Σάββας ότι έρχονται οι ευρωβουλευτές από το Λαϊκό Κόμμα, μπας και μας σώσουν. Γιατί κάνουμε τώρα επιστράτευση για να θα έχουμε εκλογές στο τέλος να μας φανούν τα αδέλφια μας από τα εξωτερικά. Το μόνο brain drain το οποίο μπορούμε να κάνουμε, drain αυτό όπως το λένε, είναι να στέλνουμε να έρχονται βουλευτές από το Λαϊκό Κόμμα. Αυτή είναι η μόνη.
4: Είδα και μια καταγγελία του κύριου Αρβανίτη που συμμετέχει, είναι στους αυτούς που συνοδεύουν.
3: Ότι με κομμένους μάρτυρες ξεκινάει στην
4: Αθήνα. Ξεκινάει, ναι, όμορφα. Ξεκινάει με κομμένους μάρτυρες η Επιτροπή.
3: Και μια που λέμε για Επιτροπή, για μια που μιλάμε ο ΠΚΠ, πώς μας ήρθε στο μυαλό η κυρία Κοβέση, η οποία έστειλε αυστηρή επιστολή, έτσι, τις προηγούμενες μέρες, πριν από δύο μέρες. Είναι η είδηση, είπαμε τι να κάνουμε. Επιστολή καταπέλτης της κυρίας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο νόμο του κυρίου Φλωρίδης. Κύριος Φλωρίδης βγάζει νόμους. Όταν ξέρετε, θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι νόμοι στο επόμενο ημερολόγιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τραβάσει ένα τέτοιο, ένα χαρτάκι που θα λέει ημέρα και από πίσω θα έχει ένα νόμο Φλωρίδη. Πάμε να ακούσουμε για την επιστολή.
5: Τη σφοδρή αντίδραση της Γενικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση προκάλεσε η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιτάχυση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη. Η Λάουρα Κοβέση έστειλε νέα επιστολή καταπέλτη μετά από αυτήν στο Φλωρίδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Η βεβαιωσμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της ΕΠΟ να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.
3: Επίπτουν στην αρμοδιότητα στην Ελλάδα. Για να μην λέμε, γιατί ακούσαμε διάφορες μπαλαφάρες.
4: Πάρα πολλά.
3: Ότι παρεμβαίνουμε και κάνουμε και ράνουμε. Εμπίπτουν. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε και να τα αλλάξουμε τώρα. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτή ήταν η επιστολή της κυρίας Κοβέση. Βέβαια, ο κ. Φλωρίδης βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε και όσο μπορούμε. Άμα θέλετε, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Να εξαφανίσουμε τελείως και τις δικογραφίες, να τελειώνει υπόθεση. δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια. Έτσι, το να κάνουν οι άνθρωποι να παιδεύονται.
4: Επίσης, άκουσα κάποιον να λέει, κυβερνητικό στέλεγχος, να λέει ότι δεν το κάνει για όντως αυτό που. Δηλαδή για τον νόμο.
3: Όχι, δηλαδή, δεν εμπίπτει.
4: Το κάνει.
3: Παρεπιπτόντως.
4: Το κάνει, ναι, για να εκδικηθεί που δεν την αφήσανε να κάνουν ανανέωση του υπόλοιπου εισαγγελείς όσο χρόνο ήθελε.
3: Ναι, ρε.
4: Δηλαδή τη κόψαμε τα 5 χρόνια, τα πήγαμε σε 2. Οπότε για να μας εκδικηθεί,
3: ναι,
4: στέλνει επιστολές.
3: Στέλνει επιστολές.
4: Αυτό τι κάνει.
3: Ναι, ναι, φυσικά.
4: Χώριο, αυτή η ΕΠΟ.
3: Ναι, αφού την άκουσα μέσα στο αυτοκίνητο, ρε, που πήγαινε στο αεροδρόμιο και ακούγε Παπαδόπουλο με τα ψηλά ρεβέρ. Για να σε εκδικηθώ. Την ακούσαμε. Πού τα ξέρει αυτή τα ελληνικά. Να μην σου πω ότι είναι και Ελληνίδα και μας το παίζει Ρουμάνα. Στους Ευρωπαίους αγγελείς κατέθεταν υπομνήματα εγγράφων εξηγήσεων για την εμπλοκή τους οι κύριοι. Εμπλοκή τους στο θέμα του ΟΠΚΠ, έτσι.
4: Ναι, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Τσιάρας.
3: Κύριος Τσιάρας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Ακούστε, κοιτάξτε τώρα, έχει βγει τα ρήφα. Θα τον ακούσετε από τον Ζαμί Κοροπή. Έτσι γράφει το γραφείο του στην Ευρώπη, ναι, απ' έξω. Μισελ Ζαμί Κοροπή. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληροξούσιο δικηγόρο των κυρίων Τσιάρα και Μηταράκη. Ακούστε λογική, γιατί η απάτη δεν είναι απάτη όταν υπάρχει τα ρήφα. Αν υπάρχει τα ρήφα, δεν υπάρχει καμιά απάτη. Ρίξε τα ρήφα, ρε Μιχαλιό.
7: Η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει πάλι 0 θα είναι η ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
3: Εσύ στη φορολογική σου δήλωση 500 να βάλεις, είναι ζημιά, σε πάνε μέσα. Σύμφωνα τώρα, αυτό το έχει θεσμίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τα 100.000 μας δίνει ένα μπόνους διαφθοράς. Αν το υπερβούμε, τότε μας πιάνουν. Οι 7.000 δεν είναι τώρα πόσο, ούτε να καθόμαστε να το συζητάμε. Μπορείτε να γίνετε διεφθαρμένοι τώρα 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Εντάξει. Είναι διεφθαρμένοι bus class αυτοί. Δεν ασχολείται
4: κανένα. Περνάνε, περνάνε.
3: Ναι. Και αυτό νομικά το θεωρεί πάρα πολύ σωστό ο κ. Δημητρακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι γίνεται με την ψηφιακή κάρτα, γιατί δεν ξέραμε και μας την εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος φαντάζομαι στη ζωή του έχει χτυπήσει πολλές ψηφιακές κάρτες.
4: Και ψηφιακές και κανονικές.
3: Και κανονικές κάρτες. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Από τη μια μεριά ακούστε τον Πρωθυπουργό και από την άλλη μεριά ακούστε πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα.
8: Κοιτάω τους διατελέσαντες υπουργούς εργασίας στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτή που καταγράφει τις υπερορίες ώστε αυτές να πληρώνονται προστατεύοντας κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αφαιρεσία.
9: Ένα SMS λοιπόν δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία την πρόσληψη, τον απασχολεί Σάββατο, τον απασχολεί Κυριακή, τη Δευτέρα το πρωί με ένα αντίστοιχο SMS λύγει τη σχέση εργασίας. Mm-hmm. Και εσύ κάνεις τη δουλειά σου και ο εργαζόμενος παίρνει ένα μεροκάμα του. Αυτό που ανησυχεί όμως είναι κάποια καινούργια δεδομένα που έρχονται, όπως είναι για παράδειγμα η καταπαραγγελία απασχόληση, όπου εδώ το SMS δεν πάει στην υπηρεσία, πάει στον εργαζόμενο και του λέει ότι αύριο 6 με 12 εργάζεσαι. Και αυτός θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να πάει. Δηλαδή σε συγκεκριμένες ημέρες, συγκεκριμένες ώρες με προσυμφωνημένη αμοιβή θα πρέπει να πάει να εργαστεί. Mm. Αυτό που επίσης προκαλεί μια ανησυχία είναι η πρόσληψη με δοκιμαστική περίοδο. Σε παίρνω 6 μήνες, κάνεις τη δουλειά, αλλά τελικά δεν τα βρίσκουμε ή δεν μου κάνεις, οπότε λύεται εκεί η συνεργασία μας. Mm-hmm. Το άλλο το οποίο επίσης προκαλεί μια ανησυχία είναι η τετραήμερη εργασία την εβδομάδα. Σου θυμίζω ότι τώρα είμαστε στο πενθήμερο. Εφόσον ο στόχος θα είναι στο τέλος της εβδομάδας να έχεις εργαστεί 40 ώρες, σημαίνει ότι εδώ θα υπάρχει ένα ελαστικό ωράριο.
3: Σωστό.
9: Τη μία μέρα 8, την άλλη 9, υπερορίες και στην εκπεριτροπή σε απασχόληση, κάτι που έρχεται για πρώτη φορά. Και σου έχω αφήσει για το τέλος ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει με την καθιέρωση απασχόλησης 13 ώρες την ημέρα, έως 13 ώρες την ημέρα, στον ίδιο εργοδότη ή παράλληλα σε δύο εργοδότες. Δηλαδή 8 ώρες.
10: Κυρίως εστίαση και τουρισμός, φαντάζομαι, που υπάρχει.
9: Έτσι ακριβώς. 8 ώρες στον έναν, 5 ώρες στον άλλον. Το ζητούμενο είναι πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν σε μια αγορά που βλέπουμε ότι οι έλεγχοι πώς γίνονται.
10: Σωστό.
9: Και σε μια αγορά που κάνει τους εργαζόμενους να ανησυχούν ότι στο τέλος του μήνα τελικά θα έχουν δουλέψει λίγες ώρες, λίγες ημέρες, θα έχουν πάρει λίγα χρήματα, ενδεχομένως θα έχουν ασφαλιστεί για λιγότερο χρόνο.
3: Σε σε κάνει πάρουν για υπερορίες αφού θα έχουν δουλέψει λιγότερο χρόνο. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Άμα την ξέρουμε την κάρτα πώς λειτουργεί, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη μεριά, κοίτα ρε τι ρουφιάνα κοινωνία. Ρε. Όταν είναι για διασκέδαση και για όλα είναι πενταήμερο. Όταν είναι για δουλειά είναι πενθήμερο. Από το πένθος. Κατάλαβε. Αυτή είναι η ρουφιάνα κοινωνία, ρε, στην οποία ζούμε και διαβιώνουμε και επιβιώνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα μεγάλο και να πάρει ο κύριος Νίκος σιγά σιγά τη γαλάτια για να περάσουμε και στο, στην τελική ευθεία της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος τώρα είναι στην Νέα Δημοκρατία, κάνει και τις γύρες του αυτός, είχε περάσει και από το Πασόκ, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, μας αναλύει για το κόμμα Σαμαρά. Πάρε κύριε Νίκο, να πάρουμε τη γαλάτια. Μας αναλύει πού θα κάνει ζημιά
4: το κόμμα Σαμαρά.
3: Το κόμμα Σαμαρά.
4: Το επερχόμενο.
3: Ναι, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, δεν έχουμε την πολιτική αντίληψη και το πολιτικό κριτήριο του κυρίου Οικονόμου. Ναι. Εμείς για να το καταλάβουμε. Και κοιτάξτε, ρε παιδιά, δεν πήγαινε καθόλου το μυαλό μας. Πάμε.
11: Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά συζητείται εδώ και καιρό στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
12: Το 24 που είναι σήμερα και λέει Νέα Δημοκρατία. Έχει λαμβάνει από την κρίζα ζώνη. Έχει λαμβάνει από την κυρία Λατινοπούλου. Έχει λαμβάνει από τον κύριο Βελόπουλο, έχει λαμβάνει από άλλους πολιτικούς χώρους.
3: Έχει απόλυτο δίκιο. Θεωρώ, γιατί μιλήσαμε και πριν που είμαι στην εκπομπή και με το περισσό με το ΚΚΕ και δηλαδή να μην πει στη Βουλή εξαιτίας του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν πάρει από εκεί, από πού θα πάρει. Από τα Μπουλκουμέ, Κουκουλού, μου λέει, Μιλέ, Κουκουλέ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, Αφασία, Υπασία, από όλα αυτά, από τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορείτε να πάρει καθόλου. Να το ξέρετε. Α, και να πάρει και με αυτήν την κρίζα ζώνη, η οποία δεν ξέρουμε και θα κατέβει. Στο τέλος, την κρίζα ζώνη. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα κατέβει για να πάρει από αυτούς.
4: Έχουμε τη μεγάλη κυρία.
3: Έχουμε τη μεγάλη κυρία, η οποία είμαστε σίγουροι ότι συμφωνεί.
13: Ποιος κατεβαίνει?
3: Είπε ο κύριος Οικονόμου ότι αν κατέβει ο κύριος Σαμαράς,
13: ναι,
3: δεν θα πάρει από την Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει την κρίζα ζώνη, θα πάρει από την Εμπριμέ ζώνη, θα πάρει από την Λούλα ζώνη, από την Λατινοπούλου, από τον Βελόπουλο, ναι. Και είπαμε εμείς ότι σίγουρα και από το Κουκουέ.
13: Λογικά τώρα δεν θα φανεί ως το τέλος της εβδομάδας τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Τι λένε οι δημοσιογράφοι?
3: Βέβαια θα φανεί. Βέβαια. Όχι, ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι θα εμφανιστεί τελευταίος.
4: Εγώ αυτό ακριβώς πιστεύω.
13: Τελευταίος θα είναι.
3: Όχι, όχι, τελευταίος.
4: Τελευταία στιγμή.
13: Ποιον άλλον περιμένουμε για να είναι τελευταίος?
3: Μα δεν θα εμφανιστεί ως τελευταίος σε αυτούς που θα εμφανιστούν.
13: Ναι.
3: Θα εμφανιστεί τελευταίος με ωμέγα, όταν πλέον θα είμαστε σίγουροι ότι πάμε στις εκλογές στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
13: Την οποία την περιμένουμε. Το φθινόπωρο.
3: Ναι, πάντα.
4: Λογικά. Ναι. Ναι.
13: Εγώ πιστεύω, ποντάρω, ότι θα θελήσει να δείξει ότι είναι θεσμικός ο Πρωθυπουργός και να τηρήσει την υπόσχεσή του ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας.
3: Στο τέλος της τετραετίας δεν μπορεί να γίνει.
13: Γιατί?
3: Γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
13: Αμέσως μετά τις εκλογές είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
3: Τον Ιούνιο.
4: Ναι, αυτό λέμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε ήδη κυβέρνηση.
13: Είναι άνοιξη.
4: Ναι, γιατί άμα δεν βγάζουμε.
3: Ναι, επειδή αυτά τα τραγουδούσε ο Μικρούτσικος, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
13: Ναι,
3: θα είναι ουρανού κατάνοιξη. Ναι. Ναι. Σε περίπτωση που έχουμε επαναληπτικές,
4: ναι,
3: τι θα γίνει.
4: Που όπως δείχνουν όλα δεν θα έχουμε αυτοδυναμία.
13: Αρχή άνοιξη.
3: Ναι, ναι,
13: για,
3: ναι,
13: να έχουμε το χρόνο μέχρι να έρθει η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
3: Ναι.
13: Η οποία θα παίξει και αυτή το ρόλο της.
3: 100% αστειεύεσαι με τόσα τέτοια δημιουργικότητα. Λοιπόν, βενζίνη ξοδεύεις?
13: Φουλ.
3: Είναι ακριβή?
13: Γιατί το λες αυτό?
3: Σε ρωτάω, παιδάκι μου.
13: Πώς σου ήρθε κάτι τέτοιο?
3: Ναι.
13: Έχουμε ξεπεράσει και το 2,10 πλέον, έτσι.
3: Άρα είναι ακριβή, λες?
13: Δεν τη λέμε και φτηνή, όσο απλά είναι ακριβή, δεν έχει ξαναφτάσει σε αυτά τα ύψη.
3: Δεν είναι ακριβή.
4: Είσαι πολύ γρήγορη γι' αυτό.
3: Είσαι πολύ γρήγορη. Άκουσε και θα καταλάβεις. Πάμε.
13: Για να δω.
14: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
15: Είναι.
14: Συμπού, περίμενε.
15: Δεν είναι.
14: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Περίμενε, κάτσε. Άκουσε την κουβέντα και μετά. Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομίας του βενζίνη. Είναι μετρημένο.
3: Ο άλλος ο κύριος μεταξύ άλλων είναι και πολιτικός αναλυτής, αλλά ας το αφήσουμε. Εσύ με πόσο πας?
13: Ποιος ήταν ο κύριος?
4: Ο κύριος Τριμιώτης.
3: Ο κύριος Τριμιώτης τώρα, σε παρακαλώ. Τι, ποιος είναι ο κύριος?
13: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο στο σώμα?
3: Παιδί μου, εσύ με πόσο πας?
13: Την ταχύτητα. Κοίτα, Μιχάλη και Σάβα. Είμαι από αυτούς που τηρούν τα όρια.
3: Μας πονάνε, Χάρη. Για πες.
13: Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα γιατί είναι πολύ χαμηλά τα όρια μέσα στην Αττική. Αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα τηρώ.
3: Ναι, με πόσο πας?
13: Δεν βλέπω καμία. Δεν βλέπω. Με 50.
3: Γι' αυτό χάνεις το 30%.
4: Θα πας ακόμα.
13: Θα πας
3: 130. Για να κερδίσεις 30%. Δεν σου κόβει.
13: Το ανάποδο.
4: Το ανάποδο. Να κόψουμε, είπε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αντί να πηγαίνει 100.
13: Θα πρέπει με 50, να πηγαίνω λέει, με 30 πηγαίνει. Που πηγαίνει.
4: Δηλαδή με 50 πηγαίνει καλά.
3: Με 50 δεν κερδίζει τίποτα. Μόνο με το κατοστράφι.
4: Πρέπει, όχι, πρέπει να πας ακόμα πιο αργά. Εγώ λέω.
3: Ναι,
4: δηλαδή από. Κοίταξε. Αν από 50. Εάν από 50.
3: Όχι. Άκου να δει τι θα κάνει. Γαλάτια, θα πάρει το κινητό. Σε όποια πορεία είσαι, θα μπει με το. Με την όπισθεν. Και θα πηγαίνει με την όπισθεν.
13: Αξικονομώ,
3: έτσι. Πολύ. Πολύ!
4: Μπορεί σου λέω και το άλλο είναι να μην βάζεις καθόλου και να ξεκονομείς το 100%.
3: Και να πουλάς και μαγιά, θα λες.
13: Μπορεί να μην πηγαίνεις πουθενά.
4: Ναι, μπορεί να μην πηγαίνεις πουθενά και να παίρνεις το 100%.
3: Που θα πουλάει μαγιά στους άλλους όταν εσείς πηγαίνατε, εγώ ερχόμουν. Θα σου λέει.
13: Τα 130 τώρα που προβλέπετε δηλαδή στην Εθνική Αθήνων Κορίνθου, ούτε να το συζητάμε.
4: Σε παρακαλώ πολύ, σκεφτόμαστε να περάσουμε και τροπολογία με τον κύριο Φλωρίδη τώρα για να ορίσουμε τα όρια, για να μην έχουμε αυτές τις κατασπατάλες.
3: Και για να μπορέσει ο κόσμος να έχει οικονομία.
13: Ναι, θα τα περιορίσουν και στην Αθήνων Κορίνθου.
4: Θα τα περιορίσουμε παντού, για να μην κάνετε σπατάλες. Γιατί είστε σπάταλοι και έχετε φτάσει το.
3: Δεν είναι να σας αφήνουν.
4: Είναι, έχετε φτάσει την τιμή της βενζίνης εκεί που την έχετε φτάσει.
3: Μετά σας θέλει το κράτος.
13: Ναι. Κουμούνια. Άπλητη θα λες.
4: Κουνούμαλα.
3: Λοιπόν, σ' αφήνουμε για κανένα άλλο λόγο, γιατί ξέρουμε.
13: Να τα σκεφτώ όλα αυτά, να κάτσω να τα υπολογίσω.
3: Πρώτον, και δεύτερον, επειδή ξέρουμε ότι έχεις κομμωτήριο, περιποίηση και τα λοιπά, και σε περιμένει το θυσίο.
13: Βέβαια, περιμένουμε πώς και πώς το γεγονός αυτό, να δούμε τι θα υποθεί, πώς θα υποθεί. Επικοινωνιακά περισσότερο θα το κρίνουμε, γιατί δεν νομίζω να ακούσουμε κάτι καινούριο, ούτως ή άλλως.
3: Ναι.
13: Εκθέσεις ιδεών γενικά.
3: Ωραίο.
13: Όλες αυτές.
3: Ήσουν καλή στην έκθεση.
13: Πάρα πολύ καλή.
3: Α, βλέπεις. Από άρα.
13: Το κάνω δηλαδή.
3: Ταιριαστή σε κόβω.
13: Ναι.
3: Σε χαιρετάμε, Γαλατία μου. Αύριο θα τα πούμε νωρίς. Όχι.
13: Ναι, νωρίς αύριο. Όχι.
3: Μεθαύριο. Πήγα να φας μια μέρα. Αχ, πονηρούλα.
4: Βιάζεστε.
3: Σε χαιρετάμε. Μαζί μας ήταν στον ήχο ο Βανζέλ Δήμακο. Στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιώτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 η κυρία Πέμπη Παναγόπουλου. Και δίπλα της ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, Στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Ακολουθεί ενδέχεται ότι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Καλλιόπη Λιβανού έρχεται για το δελτίο ειδήσεων και μετά στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Χάρης Ιωάννου. Υποδεχτείτε τον, να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο με πολύ φθηνή βενζίνη βράδυ
4: και διαδραστικούς πίνακες
3: πάνω απ' όλα, να περνάτε καλά μαζί τους. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
15: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών φιλοξενείται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος έως τις 30 Μαΐου. 62 ταινίες από 27 χώρες θα ταξιδέψουν κινηματογραφικά το κοινό από την αρχαία Αθήνα και την Μικρά Ασία μέχρι σύγχρονες κοινωνίες και μεταπολεμικά τοπία, μέσα από ιστορίες που φωτίζουν το παρελθόν και συνομιλούν με το παρόν. Η διοργάνωση θα κορυφωθεί με την τελετή απονομής των βραβείων στις 31 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπια. Οι προβολές ξεκινούν στις 4.30 το απόγευμα, εισιτήρια 5 ευρώ αναζώνη προβολής. Η έκθεση σχετικές ιστορίες με έργα της Ελευθερίας Κουσιάκη, του Κώστα Νικάκη και της Έφης Τσούλουχοπούλου φιλοξενείται στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων. Τρεις δημιουργοί με διαφορετικές αφετηρίες και διακριτές εικαστικές προσεγγίσεις συνομιλούν και συνδιαμορφώνουν έναν κοινό τόπο στη σύγχρονη δημιουργία, τη μνήμη και την παράδοση. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
16: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγίνα. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, καλεί όλες τις χώρες στο Πεκίνο μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ. Το Ιράν θα απαντήσει και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, υπογράμμισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Ραχτσί, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία στην επαρχία του Χορμοζγκάν. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Μπρεντ σε 96 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, κοντά στα 93 το ελαφρό αργό. Σε μια άλλη εξέλιξη, εντολή στις αρχές να αρχίσουν την αποκατάσταση της πρόσβασης του πληθυσμού στο διαδίκτυο, τερματίζοντας το μεγαλύτερο blackout στην ιστορία οποιασδήποτε χώρας, έδωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στόχος του Ισραήλ είναι η κατάρρευση του Ιράν, υπογράμμισε ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών της χώρας, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενώ προειδοποίησε για μαζικά αντίπινα για κάθε πλήγμα της Χεσμολάχ στο Λίβανο. Σφοδροί Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια της χώρας, 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 όμως λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ επανέλαβε πως τέλη Ιουλίου θα δοθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ανέφερε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Πρόσθεσε ότι οι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης και έφερε ως παράδειγμα το Πασόκ που, όπως είπε, δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στις 8 στο Θησίο, η παρουσίαση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αγγλών Γιούνκερ στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον κύριο Τσίπρα τη φορολόγηση εφοπλιστών αντί της μείωσης των συντάξεων, αλλά ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Προφανώς ο κύριος Γιούνκερ δεν γνώριζε ότι η φορολόγηση των εφοπλιστών περνάει μέσα από το άρθρο 107 του Ελληνικού Συντάγματος. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 με νόμο μετά την υπογραφή συνυποσχετικού με τον τότε πρόεδρο των Ελλήνων εφοπλιστών κατάφερε να αποκομίσει ωφέλη για τον προϋπολογισμό, σχολίασε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Διονύσης Τεμπονέρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο σήμερα η Μαρία Καρισιανού. Την τιμωρία όλων των υπευθύνων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ζητούν οι οικογένειες τριών ακόμη θυμάτων που δήλωσαν σήμερα υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφοράν Κώστα Καραμαλή. Πρόκειται για τους Πανορούτσι, Λία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα. Σε πλήρη εξέλιξη, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κυρκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτή στο ΕΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα. Πήρα το πάπλωμα και μία λινάτσα και την τύλιξα, την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά, περιέγραψε στη σοκαριστική απολογία του ενώπιον του μεικτού όρκου του δικαστηρίου ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της σύζυγου του το Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμά του στους Αμπελόκηπους. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου δικάστηκε σήμερα με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Η ίδια ζήτησε να φυλακιστεί στη χώρα της, σε Βουλγαρία, κάτι που μάλλον δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Αύριο δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου και ο 26χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τραγωδία στο Βέλγιο. 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους το πρωί όταν τρένο προσέκρουσε σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Μπούκενχαουτ. 2 σοβαρά τραυματίες. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρειος 5, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Ωραίο είναι και αυτό το western το μεσημέρι, Βαγγέλη Δημακόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τι ήθελες τώρα, δεν σ' αρέσει αυτή η μουσική? Θέλεις, προτιμούσες τρεις χάριτες, Κωνσταντίνου και Ελένης? Δηλαδή, τι προτιμούσες? Το ρετυρέ, μήπως? Την αείμνηστη Κατερίνα Γιουλάκη? Πιο ωραία αυτή η μουσική, είσαι και σε ένα έτσι πιο αμερικάνικο mood. Παρέα λοιπόν εδώ στα ραδιόφωνα, στο ραδιόφωνο του 94 μέχρι τις 5 το απόγευμα, με μουσικούλες, με αναλυσούλες, με σχολιάκια, έτσι για να θυμηθούμε λίγο την αγαπημένη διάλεκτο του αγαπημένου Γιώργου Αυτιά. Λοιπόν, είπαμε, Βαγγέλης Μακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμι Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. Παντού είναι οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν αυτά που πρέπει να μας μεταφέρουν, δηλαδή τα θετικά μόνο και τα αποθεωτικά σχόλια, και όχι τα αρνητικά τα οποία τα θάβουμε κάτω από το χαλί, όπως γίνεται συνήθως με όλα τα αρνητικά και τα προβλήματα. Και 984 on air, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τέλος το πιο δημοφιλές και εύχριστο, και η αλήθεια είναι ότι αυτό προτιμάτε και σχεδόν όλοι, Viber 6948 984 984.

Και ενώ η Ευρώπη ζει, θα ζήσει αυτό τον θόλο θερμότητας και τα λοιπά με πρόωρους καλοκαιρινούς καύσονες, τώρα εδώ λέει ο Κολυδάς θα έχουμε κάτι τριαντάρια εδώ πέρα τις επόμενες μέρες, αλλά όχι τίποτα θερμοκρασίες ρεκόρ. Εντάξει, το ακούμε και αυτό, καλοκαιράκι, οπότε να μαζευτούμε όσοι δεν έχετε μαζέψει, πουλόβερ, χαλιά, μπουφάν και τα λοιπά. Οπότε καλό είναι να μπαίνουμε σιγά σιγά σε θερινό mood, τουλάχιστον εμείς απλοί άνθρωποι, γιατί τώρα πολιτική σκηνή μπαίνει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά για άλλους λόγους εκεί, όχι λόγω ζέστης. Τώρα υπάρχει ένα, μιας που λέμε για άνοδο της θερμοκρασίας, είναι λογικό ότι όταν μέσα σε τόσες λίγες μέρες έχεις εξελίξεις έτσι πυκνές, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα κόμμα Καρστιανού και απόψε έχουμε στο Θησίο την παρουσίαση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα, να μάθουμε και αυτό το όνομα επιτέλους. Τώρα θα είναι πηξίδα, θα είναι τίποτα άλλο, θα είναι δύο λέξεις, θα έχει και κάτι αριστερό, δεν θα έχει και κάτι αριστερό, θα έχει κάτι εθνικό, δεν θα έχει, θα δούμε τώρα. Γιατί μας έχει προειδεάσει για τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως η κάλπη θα αποδείξει ποιος είναι η Μπαρτσελώνα, ποιος είναι η Ρεάλ, ποιος είναι ο Πανετολικός. Με αγάπη βέβαια το λέμε αυτό για τον συμπαθή Πανετολικό ή την Παναχαϊκή, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα ούτως ή άλλως θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Πάντως είναι καλό που προχωράνε οι εξελίξεις, γιατί είναι αλλιώς να συζητάμε αενάως, να το πούμε λίγο καθαρευουσιάνικα, για το κόμμα που θα κάνει ο τάδε ή η τάδε, και όταν το κάνει θα το μετρήσουμε για να δούμε πόσο πιάνει τις δημοσκοπήσεις και ποιοι θα είναι μαζί του και τι θέσεις θα έχει. Καλό είναι τα πράγματα να διευκρινίζονται, να ανακοινώνονται και να προχωράνε, και από εκεί και πέρα ο κυρίαρχος λαός, όπως πάντα, θα κρίνει. Άρα πήραμε μια γεύση από τη Μαρία Καρστιανού, που πήγε στον Αριοπάγο σήμερα, κατέθεσε και την ιδρυτική διαχείριξη του νέου κόμματος. Τώρα πώς είναι, ελπίδα για τη δημοκρατία, νομίζω ελπίδα θα καταλήξει να το λέμε σκέτο. Τώρα τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν πολύ μεγάλη τύχη στην επικοινωνία και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα μια, θα έλεγα, ένα σημαντικό γεγονός και για το χώρο της κεντροαριστεράς και για το λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Έχουμε και μια καινούργια δημοσκόπηση της Interview που δείχνει κάποια πράγματα. Δηλαδή δείχνει, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία στο 26,1. Μάλιστα, σιγά την είδηση θα μου πείτε, okay, αλλά δείχνει οριακά δεύτερο τον Τσίπρα, οριακά δηλαδή στα όρια όχι του στατιστικού λάθους, 12,8 Τσίπρας, 12,3 Πασόκ, μισή δημοσκοπική μονάδα διαφορά. Τώρα εντάξει, άρα σε απλά ελληνικά δεν κάνει κακή είσοδο Τσίπρας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εμφανές ότι δεν είναι η δεύτερη θέση καπαρωμένη από κανέναν. Μπορεί να ανοίξει το Πασόκ, μπορεί να ανοίξει τον Τσίπρα, μπορεί ο Τσίπρας να ανέβει, μπορεί το Πασόκ να γίνει κάποιο τέτοιο και να ανέβει και εκείνο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε τους επόμενους μήνες για να αποτυπωθούν όλα. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση, πραγματικά με το που βάζεις το κόμμα Τσίπρα, ας το πούμε έτσι, μέχρι το βράδυ, να μετριέται κόντρα στα υπόλοιπα, εκτός το ότι, εντάξει, δεν θα έλεγα να διατάσει το πολιτικό χάρτη, αλλά εν πάση περιπτώσει αλλάζει τις ισορροπίες τουλάχιστον από κέντρο μέχρι αριστερά. Δηλαδή, σε αυτή τη δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 0,5% και τον περνάει μέχρι και η Νέα Αριστερά με 0,6. Δηλαδή, ουσιαστικά και μόνο η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και η δημοσκοπική καταγραφή του κόμματος ουσιαστικά ισοπεδώνει. Κυριολεκτικά τώρα, δεν μου αρέσουν έτσι οι ακραίες εκφράσεις, αλλά δημοσκοπικά ισοπεδώνει, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται σε αυτή την πρώτη έτσι δημοσκόπηση της Interview, τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Εντάξει, Νέα Αριστερά ούτως ή άλλως είναι σε μια διαδικασία, δεν θα πω διάλυσης, αλλά εν πάση περιπτώσει αποχωρήσεων βουλευτών, είναι πολύ πιθανό να μείνει και χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα τις επόμενες μέρες, αλλά τουλάχιστον έτσι ακούγεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%, αυτό εγώ δεν το είχα ξαναδεί.
Από εκεί και πέρα θα τα όλα εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε και αύριο που θα έχουμε και καλεσμένη μια πολιτικό, έτσι, νέα πολιτικό, ελπιδοφόρα κατά τη γνώμη μου, έτσι, από τους ελπιδοφόρους νέους πολιτικούς, ανεξαρτήτως κόμματος, ενώ του προοδευτικού χώρου, να συζητήσουμε όσα θα γίνουν. Σήμερα πάντως στην απλή πρόθεση ψήφου της interview ουσιαστικά έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στο 26, άλλο ένα 26 θα πω εγώ και ας ξενήσει ορισμένους, δηλαδή ένα ισοδύναμο ποσοστό μοιρασμένο σε Πασόκ και Τσίπρα. Τώρα μπορεί να μην αρέσει σε πολύ κόσμο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μία Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5%, και από εκεί και πέρα με σχεδόν βέβαια είσοδο στη Βουλή Βελόπουλο και Κουκουέ με 5,8 και 5 αντίστοιχα. Μία Λατινοπούλου που φαίνεται να παίρνει το εισιτήριο για Βουλή με 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,2, αρκετά πιο κάτω με την παρουσία της Καρισιανού στη δημοσκόπηση, 2,8 στην πρόθεση, άρα και ο Βαρουφάκης διεκδικεί με κάποιες αξιώσεις την είσοδο του στη Βουλή. Στο 2,5 ο Κασελάκης δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά θα πρέπει να το παλέψει πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα, τώρα νίκη 0,6, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στο 0,5, θα έλεγα ότι δεν θα τις χαρακτήριζα και δημοσκοπικές καταγραφές. Αυτή είναι η εικόνα από την interview. Προφανώς υπάρχουν μεγαλύτερες εταιρείες, εταιρείες που τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης έχουν πιθανόν και μεγαλύτερο κύρος. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Σίγουρα θα γίνουν μετρήσεις τις επόμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε αυτή την εβδομάδα μεγάλη μέτρηση. Πιθανόν και να προλάβουμε. Αλλιώς το αργότερο, αρχές της άλλης εβδομάδας, θα έχουμε τις πρώτες μετρήσεις. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας.

Και επιστρέφουμε εδώ στον 984. Απολαμβάνω πάρα πολύ να ξέρετε τα σχόλιά σας στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. Εντάξει, με ένα κόσμιο τρόπο έτσι. Προσπαθήσουμε να μην βρίζουμε, να μην προσβάλλουμε κανέναν. Δεν εννοώ για μένα βέβαια έτσι. Ακόμη και τους κυβερνώντες ή τους αντιπολιτευόμενους ή εν πάση περιπτώσει ό,τι θέλει να σχολιάσει ο καθένας. Λέει, ο Κώστας λέει, η interview δεν είναι λίτος αξιοπίστας, περιμένουμε και τις άλλες εταιρείες. Μα το είπα, νομίζω ότι εντάξει, η interview είναι από τις μικρές εταιρείες, μια εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα αν δεν κάνω λάθος, όχι ότι παίζει το γεωγραφικό τώρα ρόλο, αλλά είναι μια ένδειξη, μπορεί να επαληθευτεί, μπορεί όχι, θα το δούμε όλο αυτό. Ούτως ή άλλως, όταν βλέπεις τώρα διαφορές 0,5% δημοσκοπήσεις, να πεις ότι τώρα δημοσκοπικά ή ποσοστιαία να λες ότι είσαι πρώτος ή δεύτερος με 0,5% από τον τρίτο, τώρα σημαίνει ότι ισοβαθμεί στην ίδια θέση, έτσι τώρα για να το πούμε. Δηλαδή τώρα διαφορές της μιας μονάδας ή της μια μισή τώρα δημοσκοπικά δεν σημαίνουν κάτι σε αυτό το ποσοστό. Ο Λάμπρος είναι πιο σκληρός, λέει, είναι σαν τον delivery, λέει. Η δημοσιοποίηση στην Ελλάδα, παραγγέλνεις, πληρώνεις και σε φέρνουν ακριβώς που λιγουρεύεσαι. Ναι, πρόσεχε τώρα όμως, Λάμπρο. Με όλο έτσι το σεβασμό, εάν τις απαξιώσουμε, η δημοσκοπήση είναι επιστημονικό εργαλείο. Προφανώς έχουν προβλήματα. Προφανώς οι μέθοδοι των δημοσκοπήσεων θέλουν εξυγχρονισμό, πρέπει να μελετάς και τις αλλαγές στο εκλογικό σώμα, πέφτουν έξω πολλές φορές ή όταν πας να μετρήσεις κάτι που δεν έχεις ξαναμετρήσει, π.χ. ξέρω εγώ ένα δημοψήφισμα που δεν έχεις να το συγκρίνεις με κάτι προηγούμενο, μπορεί να πέσεις έξω. Ή όταν αλλάζουν σημαντικά οι μεταβλητές ή αλλάζουν οι κοινωνικοί συσχετισμοί, πρέπει να μην φοβάσαι να το πεις. Δηλαδή, σου πω ένα κλασικό παράδειγμα. Θυμάμαι πολλούς φίλους στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που στις εκλογές του 2023, τις διπλές εκλογές του 2023, λέγανε. Και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ψηφοφόροι ή ένα μέλος σε μια τοπική οργάνωση, ας το πούμε έτσι, λέγανε. Έχουμε 31 μισό στην τσέπη από το 19. Θα πάρουμε και 5-6% από τη δυσαρέσκεια απέναντι στο Μητσοτάκη στην πρώτη τετραετία. Ο Μητσοτάκης θα πέσει από το 40 στο 30, άρα θα κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτά τα ακούγαμε από κορυφαία πολιτικά στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν τα ακούγαμε από τον Μανάβη της γειτονιάς, με όλη την αγάπη στους Μανάβηδες. Αυτό λέγανε. Και λέγαμε, παιδιά, δεν προκύπτει αυτό ούτε δημοσκοπικά, ούτε κοινωνικά, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια. Ίσα-ίσα και αποδείχτηκε ότι οι δημοσκοπήσεις που βλέπαμε το 23 που δείχναν τη Νέα Δημοκρατία με 7 μονάδες μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 μονάδες ήταν 20 μονάδες τελικά στις πρώτες εκλογές και 23 στις δεύτερες. Και μετά βγήκαν σαν τις βρεγμένες γάτες οι δημοσκόποι και μας λέγανε, το βλέπαμε, λέει, αλλά ήταν μεγάλη απόκληση και είπαμε να μην το πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, τι να πεις και για τους δημοσκόπους. Πραγματικά, δηλαδή, μερικές φορές σε ξεπερνάει η ζωή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ επειδή πάνω κάτω όλες οι δημοσκοπήσεις με ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσεων της τάξης του 15%, το οποίο 15% όπως έχετε καταλάβει θα κρίνει και τις εκλογές τελικά, έτσι. Δηλαδή θα κρίνει αυτό το 15%, θα κρίνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, είναι πολύ πιθανό να κρίνει ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος. Δηλαδή θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό οι αναποφάσιστοι να αποφασίσουν και την κατάταξη και τα τελικά ποσοστά. Άρα, γιατί είναι άλλο να έχει ο δεύτερος 17 και ο τρίτος 11. Και είναι αλλιώς να έχει ο δεύτερος 15 και ο τρίτος 14. Δηλαδή, θέλω να πω, μετά θα έχουμε και επαναληπτικές εκλογές, δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε να βγουν και οι επόμενες δημοσκοπήσεις και να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, απολαμβάνουμε, λέει, επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ, λέει, και τον Ιούνιο, μόνο που είναι μειωμένη κατά 15 λεπτά, γιατί, λέει, έχει πέσει και η τιμή του. Ναι, με την αμόλυβδη που είναι στο 2,10 θα ασχοληθεί κανένας. Εκεί καμιά επιδοτησούλα, κάτι, πάλι κανένα επίδομα που θα το πάρουν αυτοί που δηλώνουν ότι ζουν 7 μελή οικογένεια με 500 ευρώ το μήνα, θα το πάρουν το επίδομα. Οι άλλοι άνθρωποι που δηλώνουν αυτά που βγάζουν και φορολογούνται, θα δουν καμιά μειωμένη τιμή στη βενζίνη ή θα συνεχίσουμε. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ειδησούλες, τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Έκκληση σε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να τηρήσουν την κατάποψη του πυρός απευθύνει η Κίνα μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Σε έκτακτες διαταγές επιστράτευσης προχωρά το Ισραήλ. 7 νεκροί σε Ισραηλινά πλήγματα και στη Γάζα. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο Πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Open. Στις 8 απόψε στο Θησείο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Την τιμωρία όλων των υπευθύνων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ζητούν οι οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων που δήλωσαν σήμερα υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Περιοχή ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle κατά την επίσκεψή της στον Εύρο. Σε εξέλιξη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκίς, Αθήνα και Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα. Έντος του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξεκινάω απευθείας με την σημερινή επικαιρότητα για να πάμε και στα πιο γενικά. Επειδή είδα και μία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά πρόσφατη, πριν καμιά ώρα, που άφηνε αιχμές για τον κύριο Σιακαντάρη, που είναι ο συντάκτης του μανιφέστου του λεγόμενου Τσίπρα και τα λοιπά, που λέει η ανακοίνωση του κόμματός σας ότι αφού λέει ασχολήθηκε πρώτα με την ιδεολογική διακήρυξη του Ανδρέα Λοβέρδου, σήμερα εν πάση περιπτώσει λέει ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια και από το κόμμα Τσίπρα, το πούμε έτσι, το ίδιο λένε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει να συγκυβερνήσει με Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν ξέρω, γιατί τόσα νεύρα? Εσείς έχετε κάποιο άγχος ή ανασφάλεια εν ώψη των σημερινών ανακοινώσεων στο Θησείο?
1: Εγώ δεν έχω κανένα άγχος, κύριε Ιωάννου. Και δεν
0: πολιτικά εννοώ,
1: κανένα...
0: έτσι καταλαβαίνετε.
1: Ναι, πολιτικό άγχος. Και δεν νομίζω ότι και κανένα στο ΠΑΣΟΚ έχει κανένα πολιτικό άγχος. Ξέρετε τώρα, είναι μία περίοδος ρευστότητας η οποία έχει και χαρακτηριστικά κομμωδίας, υπό την έννοια του ότι ακούμε δημοσκοπήσεις για κόμματα τα οποία δεν υφίστανται. Όλη αυτή η ρευστότητα θα συνεχιστεί με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Είμαστε σε μία αμιγώς προεκλογική περίοδο. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.
0: Μα ο Μητσοτάκης φταίει τώρα που μετράνε τον Τσίπρα οι δημοσκόποι? Τώρα συγγνώμη.
1: Όχι. Ο Μητσοτάκης φταίει. Με συγχωρείτε κύριε Ιωάννη, δεν καταλάβατε. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ο Μητσοτάκης φταίει που η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση σε αυτό. Η άποψή μου είναι σαφής. Ο Πρωθυπουργός με τις διαρροές από το Μαξίμου, είτε για να συνετίσει...
0: Αφού είπε το 2027 θα κάνουμε.
1: Καλά, είπε το 2027 προχτές, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου και έγκυρα δημοσιογραφικά site που μεταφέρουν την άποψη της κυβέρνησης, που έβγαιναν με πρωτοσέλιδα για την 27η Σεπτεμβρίου, και διαρροές κατευθείαν από το Μέγαρο Μαξίμου με επισημάνσεις στους βουλευτές να τρέχουν γιατί ο καιρός πλησιάζει. Λοιπόν, αυτό αφορά αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού, αυτή η διάχυτη αβεβαιότητα, η οποία προφανώς προήλθε από εσωκομματικές και μικροκομματικές ανάγκες. Αυτό,
0: για να κρατάει σε εγρήγορση, υπονοείται την κοινοβουλευτική του ομάδα, ότι παιδιά μην γκρινιάζετε γιατί πάμε σε εκλογές, ας πούμε.
1: Ναι, και αυτό μεταξύ άλλων. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα. Υπάρχει ένας πρώην πρωθυπουργός διαγραμμένος που φημολογείται ότι θα προχωρήσει σε είδηση κόμματος. Υπάρχει ένας άλλος.
0: Που είπε βαριές κουβέντες, συγγνώμη που σας διακόπτω, που είπε βαριές κουβέντες στη Βουλή την προηγούμενη
1: Παρασκευή. Που είπε
0: Παρασκευή.
1: Πολύ βαριές κουβέντες.
0: Εγώ δεν τις έχω ξανακούσει. Δηλαδή, εντάξει, και ο Σιμίτης με τον Γιώργο Παπανδρέου διαφωνήσανε και ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο διαφωνήσανε. Τόσο βαριές κουβέντες, εγώ δεν θυμάμαι. Εσωκομματικά εννοώ. Από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει σε κορυφαίες θέσεις σε μια παράταξη, έτσι.
1: Ήταν πάρα πολύ βαριά η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά κατά τη συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Θυμίζω ότι άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός ήταν απόν από το συνέδριο και σήμερα φαντάζομαι ότι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτησή του στην παρουσίαση ενός βιβλίου, η τοποθέτησή του σε ό,τι αφορά το χειρισμό εθνικών θεμάτων, όπου είναι προφανές ότι καταγράφεται και η δική του και οι δικές του αποστάσεις και οι συνολικότερες ιδεολογικές και πολιτικές του αποστάσεις από το τι συμβαίνει σήμερα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Με εμφανή τρόπο κιόλας θα έλεγα.
1: Άρα προφανώς υπάρχει αυτό το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Παρ' όλα αυτά, τώρα θα σας κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Παρ' όλα αυτά, με όλα αυτά τα προβλήματα που λέτε, με τα σκάνδαλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ΤΕΜΠΗ, με τις υποκλοπές, με τα ισοκομματικά προβλήματα, με το Σαμαρά και τον Καραμαλή απέναντι, εδώ και 10 χρόνια ο Μητσοτάκης δημοσκοπής είναι πρώτος. Δηλαδή, είναι δυσάρεστο αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι η αλήθεια και αυτό συνιστά ένα πολιτικό πρόβλημα για τη χώρα, δεν συνιστά ένα πολιτικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Συνιστά βεβαίως μια μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι για το ΠΑΣΟΚ όμως, γιατί δεν θα το λύσει ο Μητσοτάκης αυτό το πολιτικό πρόβλημα.
1: Σας είπα, συνιστά μια πολιτική πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ και μια ευθύνη, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, από τη δεύτερη θέση δεν μπορούσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου ή της

0: ζωές των ανθρώπων και να τις βελτιώσει. Άρα το Πασόκ έχει μια ιστορική ευθύνη και ένα χρέος να γίνει και πάλι, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, ο καταλύτης για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα και να γίνει εκείνος ο καταλύτης που θα φέρει την εκλογική ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Είναι ένας δύσκολος στόχος. Είναι πραγματικότητα αυτό που επισημάνατε, ότι παρά την συνεχιζόμενη και σταθερή φθορά και μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, η πρώτη της θέση, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν έχει ακόμα αμφισβητηθεί. Και αυτό για το
1: και έχει μεγάλη μισά... απόσταση για να αμφισβητηθεί. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πρώτη με 5 μονάδες διαφορά, οπότε λες εντάξει έχουμε ένα χρόνο ακόμα μέχρι τις εκλογές, θα δούμε πώς θα πάει. Είναι σταθερά διψήφια.
0: Ναι, ναι, είναι αληθές αυτό που λέτε και γι' αυτό σας είπα, αυτό συνιστά για το Πασόκ μια μεγάλη ευθύνη, μια μεγάλη πρόκληση. Είναι ένας δύσκολος στόχος, δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι είναι ανέφικτος. Είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος.
1: Μήπως όμως, κυρία Αποστολάκη, αντί για την πρώτη θέση, είναι πιο πιθανό ένα σενάριο όπου θα, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, θα αλληλοφαγωθείτε με τον Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος?
0: Δεν είναι.
1: Γιατί αυτό δείχνουν τώρα μια-δυο δημοσκοπήσεις και μία σήμερα τη interview, άλλη μία προημερών. Αυτό δείχνουν. Βέβαια, δεν έχουμε δει ακόμη πολύ μεγάλη έρευνα κτλ. Θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Αλλά η εντύπωση που υπάρχει αυτή είναι.
0: Κοιτάξτε, η ρευστότητα είναι τεράστια. Σας θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα το Πασόκ ήταν 4ο στις δημοσκοπήσεις και 2ο το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Σωστό.
0: Άρα η ρευστότητα είναι τεράστια και θα είναι και κλιμακούμενη, αν θέλετε την άποψή μου. Χωρίς να σημαίνει ότι ασφαλώς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις με σημασία. Αντιλαμβάνεστε ότι μια δημοσκόπηση για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο ακόμα δεν έχει συσταθεί, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνονται οι πάντες τη σχετικότητά της. Αλλά σε κάθε περίπτωση και πέραν αυτού, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το Πασόκ δεν ασχολείται με το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Το Πασόκ ασχολείται και στρέφει όλη του την ενέργεια και όλη του την προσπάθεια στον πολύ δύσκολο, αλλά όπως σας είπα, εφικτό στόχο της πολιτικής ανατροπής. Γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν και δεν θα έχει καμία αποτύπωση στην πορεία της χώρας και στη διακυβέρνηση του τόπου, το αν θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος ή ποιος θα είναι τέταρτος.
1: Ναι, θα σας έλεγε όμως κάποιος ότι εάν παραδείγματος χάρη η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση είτε μετά τις πρώτες είτε μετά τις δεύτερες εκλογές, θα μπορούσε να συζητήσετε κι εσείς μαζί της με τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό, με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, με άλλον από τη Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργό.
0: Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, κύριε Ιωάννου, και δεν καταλαβαίνω γιατί επανέρχεται.
1: Θα σας πω γιατί επανέρχεται. Γιατί προημερών η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές. Αυτό είπε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ. Άρα ουσιαστικά αυτό ερμηνεύτηκε από κάποιους, δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό, ότι ουσιαστικά σαν να είπε ότι μέχρι τις εκλογές είμαστε απέναντι, μετά το σημαντικό γεγονός πριν και μετά των εκλογών είναι οι εκλογές. Άρα ότι ουσιαστικά ο κόσμος θα μας κατατάξει και μετά θα δούμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ συνομιλώ με μεγάλη χαρά μαζί σας για να σας μεταφέρω την άποψή μου ή την άποψη του Πασόκ. Δεν σχολιάζω απόψεις που συνάδελφοι στη Βουλή ή συνάδελφοι στελέχη του Πασόκ έχουν εκφράσει. Το ζήτημα αυτό για το Πασόκ και στο συνέδριο έχει με έναν, θα έλεγα, κορυφαίο τρόπο λυθεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος για το Πασόκ. Το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία έχει αποκλειστεί από το Πασόκ. Και νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να επαναφέρουμε αυτή την κουβέντα.
1: Μάλιστα, το ακούω. Τώρα, αν με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, το ΚΚΕ ούτως ή άλλως αυτό αποκλείεται από τα πάντα. Με την ακροδεξιά δεν νομίζω ότι έχετε κάποιο κοινό έδαφος για οποιαδήποτε συζήτηση.
0: Φαντάζομαι ότι εδώ δεν υπάρχουν ερωτηματικά.
1: Η συνεργασία. Λάχιστον. Ναι, άρα φτάνουμε στο ερώτημα ποιος είναι ένας ενδυνάμει σύμμαχος του Πασόκ, γιατί δεν μένουν πολλοί. Μόνο το κόμμα Τσίπρα βλέπω και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Κύριε Ιωάννου, ας μην κάνουμε προθύστερες συζητήσεις. Ας μην κάνουμε προθύστερες συζητήσεις. Δεν γνωρίζει κανείς πόσα διαμορφωθεί.
1: Θα ήταν ενδυνάμει σύμμαχοι αυτά τα κόμματα.
0: Δεν γνωρίζει κανείς πώς θα διαμορφωθεί ο εκλογικός χάρτης μετά τις εκλογές. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία περίοδο που δεν ξέρουμε κανείς. Δεν ξέρει κανείς ποια κόμματα θα συμμετέχουν, τι θα γίνει. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν βλέπετε την περιδίνηση κομμάτων που υπάρχουν και ενδεχομένως αύριο δεν θα υπάρχουν, κομμάτων που σήμερα δεν υπάρχουν και αύριο θα υπάρχουν και μετριώντας τις δημοσκοπήσεις. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά περίεργη. Δεν θα πει το Πασόκ σήμερα με ποιους θα συγκυβερνήσει την επόμενη μέρα, εκτός από ένα υπαρκτό ζήτημα το οποίο είναι σαφές. Θα ήταν οξύμορο να γίνεται όλος αυτός ο αγώνας για να ανατραπεί μία διακυβέρνηση που κατά την άποψή μας είναι απολύτως απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού και επίσης μία διακυβέρνηση η οποία πλήττει ευθέως το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, και ενώ κάνουμε αυτές τις παραδοχές, μετά τις εκλογές να έρθουμε να τους συμπληρώσουμε ή να μας συμπληρώσουν.
1: Ότι θα ήταν αντιφατικό, λέτε.
0: Θα ήταν αντιφατικό, θα ήταν οξύμορο και θα ήταν και πέρα από τα όρια μιας στοιχειώδους πολιτικής αξιοπιστίας. Άρα όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν την επομένη των εκλογών και ανάλογα με την κατεύθυνση και την εντολή που θα δώσει ο ελληνικός λαός. Η ιδεολογική μας ταυτότητα, οι προτεραιότητές μας, το περιεχόμενο του προγράμματός μας, είτε αυτό αφορά τη σχέση με το τραπεζικό σύστημα και την πρόθεσή μας να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε μια καταχρηστική συμπεριφορά που βλέπουμε, είτε αυτό αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα κόκκινα δάνεια, είτε αυτό αφορά τη στεγαστική κρίση, είτε αυτό αφορά τα εργασιακά και τη σημερινή κατάσταση του 13ωρου και της απόλυτης, ας πούμε, καταράκωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά είναι δεδομένα για το ΠΑΣΟΚ. Τα έχει παρουσιάσει εγκαίρως, συγκροτούν ένα εναλλακτικό προοδευτικό πρόγραμμα εξουσίας και αυτή θα είναι για μας η πηξίδα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συμμετέχουμε σε τέτοιες.
1: Το έχει μάθει ο κόσμος όμως αυτό το πρόγραμμα που λέτε, δηλαδή αυτές τις προτάσεις? Δηλαδή ο κόσμος ξέρει ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που λέει το ΠΑΣΟΚ για το πώς θα αυξηθούν οι μισθοί κτλ. Δηλαδή έχει φτάσει είστε σίγουροι ότι έχει φτάσει ή φτάνει το μήνυμά σας στον τελικό αποδέκτη που είναι ο ψηφοφόρος? Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ωραίες εκδηλώσεις, να βγάζει ωραίες ανακοινώσεις κτλ. Αλλά ο κόσμος το μαθαίνει. Καταλαβαίνετε που σας ρωτάω επικοινωνιακά και πολιτικά, το μήνυμα φτάνει στη βάση, φτάνει στον ψηφοφόρο?
0: Κοιτάξτε, κάθε μέρα προστίθεται, νομίζω, ενέργεια και προσπάθεια στην δυνατότητα να γίνει όλο και σε περισσότερους συμπολίτες μας προσιτό αυτό το πρόγραμμα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα κάλκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος, τη σχέση με τις τράπεζες, ακριβώς επειδή σε ένα βαθμό έχουν φέρει και κάποια αποτελέσματα, σέρνοντας την κυβέρνηση, σε κάποιες ελάχιστες, άτολμες, ανεπαρκείς πρωτοβουλίες.
1: Όπως τις χρεώσεις των τραπεζών.
0: Όπως για παράδειγμα τις χρεώσεις των τραπεζών. Όπως για παράδειγμα την αρχική μας πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα της υγείας. Που
1: άλλο μεγάλο θέμα.
0: Ήταν αρκετή μόνο μία επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ και την ίδια μέρα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών μείωσε στο 50% τις αδιανόητες και καταχρηστικές αυξήσεις της και βγήκε η κυβέρνηση να πει κατόπιν ενεργειών μου. Δηλαδή, θέλω να σας πω.
1: Πρόκειται για θαύμα αυτό τώρα, κυρία Αποστολάκη, επειδή τυχαίνει να την ξέρω τώρα αυτή την υπόθεση, γιατί έχετε ασχοληθεί και εσείς πάρα πολύ προσωπικά. Αυτό ήταν άλλο ένα θαύμα, η αγορά που αυτορυθμίζεται, έτσι.
0: Ναι,
1: μόλις,
0: ναι, ναι, μα σας είπα.
1: Μόλις αποκαλυφθεί η ελεύθερη αγορά, η δίθεν ελεύθερη αγορά, ξαφνικά η κυβέρνηση κάνει κρατική παρέμβαση και πανηγυρίζει και από πάνω.
0: Όχι, σας είπα, ήταν αρκετή μία παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ. Η αγορά κατάλαβε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά αυτά τα ζητήματα και ο υπουργός, ο οποίος μέχρι τότε ήταν απόν, είπε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές και κατόπιν ενεργειών μου. Θέλω να πω, ας μην υποτιμάμε την κρίση του πολίτη που καθημερινά δοκιμάζεται. Νομίζω ότι υπάρχει αίσθηση ποιος είναι αυτός που κάνει σοβαρή, τεκμηριωμένη, υπεύθυνη και θεσμική αντιπολίτευση, χωρίς τοξικό λόγο, χωρίς κορώνες και απρέπειες μέσα στη Βουλή για να έχουμε στιγμιότυπα προς αποφυγή φυσικά στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά με πολιτική ευπρέπεια, σοβαρότητα και μαχητικότητα. Έχω την εντύπωση ότι αυτά πιστώνονται από τον ελληνικό λαό και αναγνωρίζεται ποιος είναι αυτός που κάνει σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση.
1: Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, τελευταία ερώτηση. Αν τολμούσε κάποιος, είναι πιθανό να διαφωνήσετε, αλλά εγώ θα το ρωτούσα, ότι, να σας πει ότι μήπως ο χώρος ο ευρύτερος, ας το πούμε προοδευτικός, κεντροαριστερός, αριστερός, προοδευτικό κέντρο, εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως θέλει το ονομάζει, μήπως συρρυκνώνεται όμως τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πέρα από τα όποια πολιτικά προβλήματα, τον κατακαιρματισμό, την έλλειψη οράματος και τα λοιπά που διαπιστώνουν πολλοί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν, ο ηττημένος ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, και το τρίτο ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές του 19 που κέρδισε πρώτη φορά ο Μητσοτάκης, είχαν 40%, το 23% και τα δύο μαζί κόμματα, ξαναλέω, μπορεί να διαφωνήσετε με την πρόσθεση, αλλά έπεσαν στο 30%. Τώρα δημοσκοπικά και τα δύο μαζί βλέπουμε ότι δυσκολεύονται να φτάνουν και στο 30%. Θέλω να πω, μήπως υπάρχει και ένα γενικότερο πρόβλημα σε αυτό που λέμε προοδευτικός χώρος, άσχετα αν εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ, από το Τζίπρα, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά κτλ. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
0: Αυτό που επισημαίνεται είναι μία πραγματικότητα που δυστυχώς δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας μας. Η υποχώρηση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας και της ευρωπαϊκής αριστεράς είναι κάτι το οποίο καταγράφεται στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και αντανακλάται στους σημερινούς σχετισμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά υπάρχουν χώρες...
1: Κυριαρχεί η δεξιά, έτσι, να λέμε την αλήθεια. Ναι.
0: Αυτό σας λέω. Είναι μια αντανάκλαση. Οι συσχετισμοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μαζί με τις ακροδεξιές δυνάμεις, και τους αθροίζω γιατί πολλές φορές συμπίπτουν σε αποφάσεις και σε κοινά ψηφίσματα, έχουν μια, θα έλεγα, πολύ άνετη πλειοψηφία. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα. Ασφαλώς υπάρχουν οάσεις μέσα στην Ευρώπη, έστω και με δυσκολίες, και φιλοδοξούμε.
1: Όπως η Ισπανία. Αλλά
0: όπως η Ισπανία.
1: Δεν αρέσει τη Σοφία Βούλτεψη όμως πολύ ο Σάντσεφ. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο.
0: Εντάξει, νομίζω θα μπορέσει να ζήσει ο κύριος Σάντσεφ και παρόλα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Φαντάζομαι.
0: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι μια πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα. Θα συμβεί αυτό, κύριε Ιωάννου. Να είστε βέβαιος ότι θα συμβεί.
1: Από ποιον όμως, από τον Πασόκ? Γιατί ο Τσίπρας λέει: εγώ είμαι Μπαρτσελόνα και έρχομαι.
0: Θα συμβεί από αυτόν που έχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, θεσμικότητα, από αυτόν ο οποίος δεν δημαγωγεί, από αυτόν ο οποίος δεν είπε πράγματα τα οποία δεν τήρησε και από αυτόν ο οποίος θα μπορέσει να κερδίσει και πάλι εμπιστοσύνη, γιατί εκεί βρίσκεται το μεγάλο ζήτημα, αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης που είναι κυρίαρχο και που, ξέρετε, όταν υπάρχει το έλλειμμα εμπιστοσύνης και αφορά το πολιτικό σύστημα και την απονομιμοποίησή του, για αυτούς που αγωνίζονται να πάρουν την εξουσία με θεσμικό τρόπο, όχι πλειοδοτώντας, όχι με δημαγωγικό λαϊκισμό, όχι υποσχόμενοι ότι θα τους κλείσουν όλους στη φυλακή κτλ. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αλλά αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις δυνάμεις της ευθύνης, τις προοδευτικές δυνάμεις της ευθύνης και του ορθού λόγου και στα πυροτεχνήματα του δημαγωγικού λαϊκισμού. Εγώ πιστεύω ότι οι πρώτες, αυτή είναι η οδός για να φέρει κανείς την πολιτική αλλαγή. Και σας βεβαιώνω ότι αυτό θα συμβεί.
1: Δεν σας βλέπω πολύ φαν της Μπαρτσελόνα, αλλά ούτε σας βλέπω για θυσίο απόψε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και λογικό. Κυρία Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνει.

Ακούσαμε τη Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα της Αθήνας, για όλες τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, το νέο κόμμα Τσίπρα που παρουσιάζεται απόψε στο Θησίο. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη μουσική επέλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγωπούλου και Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου, μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδος με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά ετοιμοπόλεμη και πανέτοιμη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, η κυβέρνηση θα αναλάβει θετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στη Μέση Ανατολή, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεϊ. Το Ιράν θα απαντήσει και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, υπογράμμισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία στην επαρχία του Χορμουζγκάν. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Μπρεν, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, στα 93 το ελαφρό αργό. Στο μεταξύ, τάνκερ ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή του πλευρά 60 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Μουσκάτ, πρωτεύουσας του Ομάν. Ασφαλές το πλήρωμα και μια ποσότητα καυσίμων του πλοίου διέρευσε στη θάλασσα. Στόχος του Ισραήλ είναι η κατάρρευση του Ιράν, υπογράμμισε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέτ Σμότριτς, ενώ προειδοποίησε για μαζικά αντίπεινα για κάθε πλήγμα της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 11 νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χθες το βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο, 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Επέκταση της επιδότησης του δίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενο στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ανέφερε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Πρόσθεσε ότι οι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητά τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Και έφερε ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε, δεν υπερψήφισε την παραμονή στο ΝΑΡΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στις 8 στο Οθησίο, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αν-Κλοντ Γιούνκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον κ. Τσίπρα τη φορολόγηση εφοπλιστών αντί της μείωσης των συντάξεων, αλλά ο κ. Τσίπρας επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Προφανώς ο κ. Γιούνκερ δεν γνώριζε ότι η φορολόγηση των εφοπλιστών περνάει μέσα από το άρθρο 107 του Ελληνικού Συντάγματος. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019, με νόμο μετά την υπογραφή συμβουσχετικού με τον τόπο του Πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών, κατάφερε να αποκομίσει ωφέλη και τον προϋπολογισμό, σχολίασε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναφερόμενος στο νέο κόμμα Τσίπρα, είπε ότι το νέο αφήγημα είναι η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Οι πλούσιοι που πρέπει να περάσουν από το ταμείο είναι οι τράπεζες και εταιρείες ενέργειας και τροφίμων που έχουν κατακόρυφη αύξηση των κερδών τους. Την τιμωρία όλων των υπευθύνων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς ζητούν οι οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων που δήλωσαν σήμερα υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Πρόκειται για τους Πάνου Ρούτσι, Λία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα. Σε πλήρη εξέλιξη, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρτρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, ανάμεσά τους οι φερόμενοι εγκέφαλοι, δύο αδέλφια το Ρέθυμνο. Δεν εγκυμονεί κίνδυνο το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στην Ελούντα, σύμφωνα με πηγή του στρατού Ξηράς. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο αντιεροπορικού οπλικού συστήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ερωτήματα για την τραγωδία στο Βέλγιο, που 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους το πρωί από τη σύγκρουση του σχολικού λεωφορείου που τους μετέφερε με τρένο σε ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχάουτ. Δύο σοβαρά τραυματίες Σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Μεταφορών Σαλί Κρουκ, με βάση τις κάμερες ασφαλείας, οι προστατευτικές μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Και ο καιρός γενικά έθριωσε αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει, είναι η Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη και ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Λυρικής για την ερχόμενη σεζόν για το 2026-2027 και η Δήμητρα Γαλάνη συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό με τον τρόπο της και μάλιστα τα εισιτήρια για τις παραστάσεις της Λυρικής μέχρι και τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσουν προπόληση από Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σε αυτό το νέο πρόγραμμα της Λυρικής έχουμε κορυφαίους σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, χορογράφους έρχονται από την Ελλάδα, έρχονται από όλο τον κόσμο στην Αθήνα με παραγωγές που διευθύνουν διεθνώς αναγνωρισμένοι ξένοι αλλά και Έλληνες αρχιμουσικοί. Δίπλα στους χορευτές μπαλέτου της Λυρικής για αυτή την περίοδο έρχονται διεθνώς αναγνωρισμένοι χορευτές και η επίσημη έναρξη της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί 30 Οκτωβρίου με ένα έργο το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Λυρική. Είναι μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή με ένα βρετανικό φεστιβάλ του Glanbourne και την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Παρουσιάζεται ο Ορφέας του Μοντεβέρτη με την υπογραφή ενός κορυφαίου εικαστικού, ενός καλλιτέχνη, ενός σκηνοθέτη του Ίλιαμ Κέντριτζ στην πρώτη παράσταση για τη Λυρική για τη νέα σεζόν 30 Οκτωβρίου. Από 1η Ιουνίου αρχίζει η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Πρέπει να σπεύσετε, ξέρετε πώς τελειώνουν τα εισιτήρια γρήγορα για τις παραστάσεις της Λυρικής. Στα 12 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Αυτός είναι ο Κωστής Μπαραβέγιας. 12 Ιουνίου θα είναι στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Απομένουν λίγα εισιτήρια για τη συναυλία αυτή, για εσάς που θέλετε να τον δείτε από κοντά. Και έχουμε και μία κύρωση παράσταση στο Φεστιβάλ Αθηνών. Είναι η παράσταση The Child. Σκηνοθετεί ο Ιρανός Αφσανέ Μεχάια. Η παράσταση ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στην Πειραιώς στο 260 την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη. Δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έτσι των γεωπολιτικών συνθήκων. Δεν μπορούν να μετακινηθούν οι καλλιτέχνες από το Ιράν στην Αθήνα. Αυτό που κάνει το φεστιβάλ είναι να διερευνά μια δυνατότητα ώστε να δούμε κάποια στιγμή την ομάδα αυτή στην πόλη μας. Και επίσης υπάρχει και επιστροφή χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς για εσάς που τα πήρατε μέσω διαδικτύου. Και για τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, πρέπει να επικοινωνήσετε εσείς με τα ταμεία του φεστιβάλ και να σας επιστραφούν τα χρήματα. Αυτός είναι ο Μάριο Πιόντι.

0: Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι, Ευαγγέλης Δημακόπουλος, ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Ο καιρός έχει ζεστάνει, λέω να βγούμε λίγο έξω, να πάμε σε έναν πολύ ωραίο χώρο ο οποίος υπάρχει στην Αττική και ίσως κάποιοι να μην τον γνωρίζουν. Είναι ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους. Βρίσκεται στην Ιερά Οδό, εκεί στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου για ακόμα μια χρονιά οι μορφές έκφρασης πραγματοποιούν πολύ ωραίες έτσι Κυριακές, με μουσικές, με θεατρικό παιχνίδι, με αφήγηση. Είναι ημέρες για να περάσει καλά όλη η οικογένεια. Και μαζί μας είναι η κυρία Άννα Σεβαστή Τζίμα, η οποία με κάθε τρόπο νομίζω ότι προσπαθεί να βάλει το παραμύθι στη ζωή μας και όχι τόσο στα παιδιά, κυρίως στους μεγάλους. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια. Ναι. Κυρίως στους μεγάλους.
0: Κυρίως στους μεγάλους, γιατί νομίζω το έχουμε ανάγκη. Για μιλήστε μας γι' αυτό λίγο πιο δυνατά, μόνο ή πιο κοντά στο ακουστικό σας, γιατί...
1: Ναι, ακούγομαι καλύτερα.
0: Ναι, ή αν μιλάτε με hands free να το βγάλετε, ξέρετε, λίγο να μας βοηθήσετε. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Τώρα?
0: Ναι.
1: Οκ. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι, ναι, κυρίως στους μεγάλους, γιατί το χρειαζόμαστε. Γιατί το παραμύθι είναι ζωή, είναι η πίστη ότι ο κόσμος είναι δικός μας ακόμα. Και προσκαλώ τα παιδιά, προσκαλώ τους γονείς για μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία, όπου όλοι παίζουμε, όλοι τραγουδάμε, όλοι συμμετέχουμε σαν μια παρέα κάτω από τα δέντρα, μέσα στη φύση. Σε παραμύθια που έχουν να μας δώσουν χαρά, αλλά και πολύ, πολύ ωραία μηνύματα για τη ζωή, για τους μικρούς και τους μεγάλους.
0: Και λίγο δικαίωμα στο όνειρο, γιατί έχουμε σταματήσει να ονειρευόμαστε, ενώ με τα παραμύθια έτσι μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, όπως κάναμε παλαιότερα παιδιά, ναι.
1: Ναι, αυτό το δικαίωμα στο όνειρο και όντως έχουμε σταματήσει να ονειρευόμαστε, αλλά δεν πρέπει. Γιατί τελικά όλη η ζωή ένα όνειρο είναι. Και αν εμείς δεν την ονειρευτούμε, ποιος θα το κάνει για μας?
0: Ποιος θα το κάνει για τη ζωή μας, ε? Κυρία Τζίμα, θέλω να μας δώσετε έτσι δύο στοιχεία για τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Τι ακριβώς είναι αυτός ο χώρος για όσους δεν γνωρίζουν? Και να μιλήσουμε για αυτά που κάνουν οι μορφές έκφρασης στο χώρο Σάββατο και Κυριακές. Ξεκινάτε από αυτή την Κυριακή.
1: Ξεκινάμε από αυτή την Κυριακή, ναι, με μια αγαπημένη παράσταση των μικρών παιδιών, το Κούκου μια βόλτα στο δάσος. Και έχουμε την τύχη αυτή η παράσταση λοιπόν να παίζεται μέσα στον υπέροχο Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο οποίος τι είναι, ένας υπέροχος κήπος, είναι πολύ περιποιημένος, πολύ ασφαλής, έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία φυτών, έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή να έρθουν και οι γονείς με τα παιδιά να δούνε, να γνωρίσουν φυτά, μπαμπού, νούφαρα, λιμνούρες με σαράκια. Έχει μια πολύ ωραία ποικιλία φυτών και είναι εκεί οι άνθρωποι, οι γεωπόνοι και οι βοτανολόγοι, τα περιποιούνται πάρα πολύ. Και εμείς έχουμε τη χαρά εκεί να καταλαμβάνουμε ένα πολύ ωραίο ξέφωτο, με μαξιλάρες, με κουρελούδες, με καθίσματα για όσους θέλουν, και να παρουσιάζουμε έτσι μέσα σε αυτό το παραμυθένιο τοπίο και τα παραμύθια μας.
0: Τι ακριβώς, υπάρχουν παραστάσεις, παραμύθια, ξεκινάτε όπως είπατε με αυτό έτσι το πολύ αγαπημένο, το Κούκου, ναι, μια βόλτα στο δάσος, τι άλλο θα
1: ακούσουμε? Θα παρουσιάσουμε το Δράκο των Χρωμάτων, ναι, που επίσης έτσι, το αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά, που μας μιλάει για το πόσο σημαντικό να είναι ο καθένας αυτό που είναι και να αγαπάει τους άλλους έτσι όπως είναι. Και πως ο κόσμος μας είναι πιο όμορφος όταν το γεμίζουμε με χρώματα και τη δική μας προσωπική πινελιά. Και επίσης θα έχουμε το High Hop παιχνίδι στη Φάρμα, που είναι και αυτό για πολύ μικρά παιδάκια, από 18 μηνών έως 5, που προσκαλεί τα παιδιά με ζωντανή μουσική σε παιχνίδι, αλλά κυρίως μας προσκαλεί να αγκαλιάσουμε την έννοια της αγκαλιάς. Και πόσο σημαντικό είναι να είμαστε, να αποδεχόμαστε, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, και ότι όλοι χρειαζόμαστε την πραγματικότητα, ένα σπίτι να ανήκουμε, μια παρέα να ανήκουμε, και αυτά είναι που μας ζητάει και το παραμύθι, φυσικά χωρίς διτακτικό τρόπο, με παιχνίδι και χαρά.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι πάνω κάτω τις ώρες, αν τις γνωρίζετε για το καλοκαίρι ή αν είναι στάνταρ κάθε Σάββατο και Κυριακή, και πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει, μπορεί να έρθει, πρέπει να κλείσει θέση, τι ακριβώς?
1: Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσουμε με το Σάββατο που 6 ώρα το απόγευμα θα παίζει το Δράκο στο Χρωμάτων. Μετά την Κυριακή το πρωί στις 11.30 το Κούκου μια βόλτα στο δάσος. Και στις 6 το απόγευμα ο Δράκος των Χρωμάτων. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος να έρθει? Μπορεί να μπει στο site μας morphesekstras.gr και να πάρει εισιτήρια ή στο ticket services ή τηλεφωνικά στο 210-34-64-002 που είναι το τηλέφωνο των μορφών έκφρασης και να κλείσει θέσεις τηλεφωνικά. Και έρχεται εκεί στο δάσος, είμαστε εκεί στην είσοδο, τους περιμένουμε, τους οδηγούμε στο χώρο και εκεί ξεκινούν όλα.
0: Ναι, λοιπόν, μια διαφορετική πρόταση για τα Σαββατοκύριακα στην Αθήνα, για όσους παραμείνουν εδώ αυτές τις μέρες, είτε το τριήμερο τώρα, είτε τον Ιούνιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια.
1: Ότι για τους μικρούς και ψήλους, αλλά και τους εφήβους, με το που θα κλείσουν τα σχολεία, στον ίδιο χώρο, ξεκινάμε ένα φεστιβάλ έκφρασης και χαράς και δημιουργίας, ένα summer camp γεμάτο τέχνη, μουσική, παιχνίδι, μέσα στη φύση. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται μπορεί πάλι να επισκεφθούν την σελίδα μας ή να μας πάρουν τηλέφωνο για να μάθουν περισσότερα.
0: Υπέροχα. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Είναι η κυρία Άννα Σεβαστή Τζίμα από τις Μορφές Έκφρασης. Μορφέσεκφρασης.gr είναι η ιστοσελίδα. Μπορείτε να μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή ή να πάρετε πληροφορίες για το καλοκαιρινό Summer Camp. Αυτή την Κυριακή αρχίζει η ζωντανή αφήγηση των παραμυθιών. 6 ώρα κάθε Σάββατο απόγευμα, 11.30 το πρωί της Κυριακής. Και 6 κάθε Κυριακή απόγευμα. Η έναρξη είναι αυτή την Κυριακή και θα πάει και τον Ιούνιο. Και βλέπουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εύχραυστη η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο Νότιο Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 11 νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χθες βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο, 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Τάνκερ 60 ναυτικά μίλια ανοιχτά της πρωτεύουσας στο Ομάν ανέφερε έκρηξη στην αριστερή του πλευρά. Ασφαλές το πλήρωμα, ποσότητα καυσίμων του πλοίου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Μην αυταπατάστε, η δίθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας τον Πρωθυπουργό. Στις 8 απόψε στο Θησείο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Την τιμωρία όλων των υπευθύνων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών ζητούν οι οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων που δήλωσαν σήμερα υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Περιοχή ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, κατά την επίσκεψή της στον Εύρο. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αθήνα 984.

0: Το φάντασμα της όπερας, Sarah Brightman, και πάμε να μιλήσουμε για musical. Τόση 5 χρόνια παρουσία στο musical, ο δύο τέχνης Φακανά, η καλύτερη στο χώρο, Βασίλης Φακανάς μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, μια χαρά μου. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Πάμε να μιλήσουμε αρχικά για την παράστασή μας, για αυτό που ενδιαφέρει πολλούς, και θα μπούμε στα ειδικά που αφορούν στην σπουδή του musical και πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με αυτό και πόσο δύσκολο είναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι ένα εξειδικευμένο challenge και ένα πολύ δημιουργικό όμως, μιας και έχει να κάνει και με τις τρεις παραστατικές τέχνες, όπου έχουμε τη χαρά να το διδάσκουμε εδώ και 26 χρόνια πλέον.
0: Το δύο τέχνης είναι στον ίδιο χώρο που είναι και το Αθηνά Live, για όσους γνωρίζουν έτσι και έρχονται και παρακολουθούν τις υπέροχες jazz συναυλίες.
1: Ακριβώς, το δύο τέχνης Φακανά βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το Αθηνά Live. Πρακτικά είναι η μουσική σκηνή του Οδείου, αλλά φυσικά λειτουργεί και ως μια αυτόνομη οντότητα που φιλοξενεί κατά βάση jazz συναυλίες και με μουσικούς από όλο τον κόσμο.
0: Τι έχουμε στο musical για αυτή τη χρονιά, ναι. Τι έχετε ετοιμάσει?
1: Τώρα όμως, εκτός από αυτό, φιλοξενεί και τις παραστάσεις των σπουδαστών μας και μία από τις πιο έτσι, μεγάλες ή πιο έτσι, ολοκληρωμένη παράσταση είναι αυτή του musical, όπου εδώ και 26 χρόνια ετοιμάζουμε εκπαιδευτικά musical, αλλά με εντελώς επαγγελματικό προσανατολισμό. Οπότε κάθε χρόνο καταπιανόμαστε με αφορμή κάποιο έτσι γνωστό musical και κάνουμε μια μεταγραφή αυτού, τόσο σε κείμενο όσο και σε ενορχιστρώσεις από τον Γιώργο Φακανά, και δημιουργούμε μια εργασία που καταλήγει σε μια παράσταση. Έτσι λοιπόν και φέτος κάνουμε το Μιάου, το οποίο είναι εμπνευσμένο φυσικά από ένα musical και μετεγραμμένο. Το πρόκειται λοιπόν για μια σπουδή όπου γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, ξεκινάει από τον Οκτώβριο και καταλήγει στο τέλος της χρονιάς, τώρα, συγκεκριμένα αύριο που είναι η πρεμιέρα μας, σε 5 παραστάσεις. Και λέω 5 γιατί θέλουμε να δείξουμε στους

0: όπως μια επαγγελματική προσομοίωση, όπως λέμε αυτό, μια θεατρική εβδομάδα που να παίζεις 5 συνεχόμενες φορές. Οι σπουδαστές οι οποίοι βρίσκονται επί σκηνής δεν είναι μόνοι τους, παράλληλα με αυτούς εκπαιδεύονται και κάποιοι μουσικοί του οδείου, αυτοί οι οποίοι είναι στα πιο υψηλά επίπεδα του κάθε οργάνου και δημιουργούν αυτό που λέμε τη musical orchestra, όπου έχουν και μια live 12-μελή πάντα επίσης από τους σπουδαστές, όπου συνυπάρχουν μαζί με τους σπουδαστές επί σκηνής, άλλοι 15, που καταλαβαίνετε μια πολύ μεγάλη ομάδα και με ξεχωριστούς καθηγητές για την κάθε τέχνη, όπου όλοι αυτοί ενώνονται και δημιουργούν κάθε χρόνο ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
1: Άρα μιλάμε για 5 βραδιές με ένα musical όπου υπάρχει ένας θίασος με πολλά μέλη, με ζωντανή ορχήστρα. Μιλήστε μας λίγο για την ιστορία, το τι θα δούμε επί σκηνής και πώς μπορεί να έρθει κάποιος να σας δει. Πρέπει να κλείσει θέση.
0: Ακριβώς αυτό όπως το περιγράψατε. Ένα musical όπως το βλέπαμε στα θέατρα της Αθήνας, ακριβώς η ίδια λογική, επί σκηνής, σκηνικά, μικρόφωνα, κοστούμια, φώτα κανονικά, μία 12-μελή ορχήστρα, μαέστρος και όλες τις συνθήκες μιας επαγγελματικής διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για ένα σεμιναριακό κύκλο που κλείνει κάθε χρόνο. Μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες είτε στο site μας, είτε να βρει πληροφορίες στο Facebook που είναι η εκδήλωση. Δεν υπάρχει κάποια πλατφόρμα προπόλησης εισιτηρίων και να έρθει εδώ στο Οδείο Λεωφόρος Ποσειδώνος 3, όπου από την είσοδο να τον ενημερώσουν για αυτές τις 5 μέρες, δηλαδή από αύριο μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου.
1: 9 η ώρα.
0: Είναι 9 η ώρα, σωστά. Στο Μοσχάτο, Λεωφόρος Ποσειδώνος 3 στο Μοσχάτο. Γιατί Λεωφόρος Ποσειδώνος 3 υπάρχει σε διάφορες περιοχές. Το Μιάου είναι εμπνευσμένο από την γατήσια ιστορία και το πολύ γνωστό musical και επηρεασμένο από εκεί του Άντριου Λοϊντ Βέμπερ. Από εκεί και πέρα είναι όλο μεταγεγραμμένο και επανενορχιστρωμένο. Τα κείμενα από εμένα και οι ενορχιστρώσεις από τον Γιώργο Φακάνα. Οπότε δεν είναι ακριβώς, δεν θα δούμε αυτό, αλλά θα δούμε μια ιστορία η οποία είναι εμπνευσμένη από αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Μιλήσατε, κύριε Φακανά, για έναν σεμιναριακό κύκλο ο οποίος κλείνει με το musical και αυτές τις παραστάσεις. Όταν με το καλό ανοίξει ο σεμιναριακός κύκλος, πρέπει να έρθουν, μπορούν να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες και θέλουν να ασχοληθούν με το musical ή μπορεί να έρθει όποιος θέλει κοντά σας?
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Αρχικά ο κύκλος αυτός ανοίγει κάθε Οκτώβριο.
1: Ωραία.
0: Και τελειώνει κάθε τέλη του Μαΐου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Μπορεί να γίνει και λίγο Ιούνιο, ανάλογα τώρα που τελειώνει τα Σαββατοκύριακα. Και υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος, πολύ συχνή περίπτωση, είναι ας πούμε κάποιος που ασχολείται με το τραγούδι, ή κάποιος που ασχολείται με το χορό, ή κάποιος που ασχολείται με το θέατρο, ή είναι επαγγελματίας του κάθε είδους και θέλει να εκπαιδευτεί περαιτέρω στα υπόλοιπα δύο. Οπότε αυτή είναι η μία περίπτωση των ανθρώπων και η άλλη περίπτωση είναι αυτοί που δεν έχουν κάποια ή έχουν κάποια μικρή επαφή με τις τέχνες, οι οποίοι το τολμάνε και έρχονται, πέφτουν λίγο στα πιο βαθιά, έχει περισσότερο κολύμπι αυτό, αλλά παρόλα αυτά μπορεί και κάποιος ο οποίος δεν έχει κάποια σχετική εμπειρία να συμμετέχει. Φυσικά και από μεριάς μας ξεχωρίζουμε τις δυναμικές, ξεχωρίζουμε τις δυνατότητες και άλλα πράγματα δίνουμε και άλλο όγκο δουλειά, ας πούμε, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι επαγγελματίας ηθοποιός ή μπορεί να είναι τραγουδιστής ή οτιδήποτε, και άλλο σε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και ψάχνει τα πρώτα του βήματα, έτσι.
1: Ο Δύο Τέχνης Φακανά, λοιπόν, η ομάδα musical από αύριο μέχρι και την Κυριακή με το Μιάου.
0: Ακριβώς. Με το Μιάου, βεβαίως.
1: Στο Αθήνα Live είναι ο κύριος Βασίλης Φακανάς. Είστε σε παράσταση τώρα το καλοκαίρι?
0: Τώρα το καλοκαίρι όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι σε καμία παράσταση. Δεν πειράζει. Αυτό είναι και το κόνσεπτ του επαγγέλματος. Είμαστε συνεχώς σε μια εναλλαγή. Αλλά πάντα παραμένουμε δημιουργικοί και μέσα από σκηνοθεσίες και διδασκαλίες και εκπαιδεύσεις και με τον κόσμο κτλ. Ναι. Εγώ επικεντρώνομαι κατά βάση στο θέατρο. Είμαι ηθοποιός, άλλος και στο musical. Αυτό το κομμάτι έχω αναλάβει. Την υποκριτική καθοδήγηση και τη σκηνοθεσία. Υπάρχουν ξεχωριστοί καθηγητές οι οποίοι κάνουν τη χορογραφία, το χορό και άλλη τη φωνητική, το τραγούδι, τη μουσική διδασκαλία. Υπάρχει ένα ολόκληρο team το οποίο αναλαμβάνει ο καθένας στο είδος του.
1: Καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και την φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Βασίλης Φακανάς, ευχαριστώ.

Αυτός είναι ο Μόμπι. Μιλήσαμε με τον Βασίλη Φακανά για το Αθηνά Live, για την παράσταση musical με την ομάδα musical του Οδείου Τέχνης που αρχίζει από αύριο παραστάσεις μέχρι και την Κυριακή στο Αθηνά Live. 213-09-09-100 δηλώνει τη συμμετοχή. Εάν σας αρέσει το musical, αν θέλετε να παρακολουθήσετε αυτή έτσι την κορυφαία παράσταση με τους μουσικούς ζωντανά επί σκηνής και το μεγάλο θίασο στο Αθηνά Live, 213-09-09-100. Και έχουμε και προσκλήσεις εάν σας αρέσει το παρακάτω. Χλιμίτρισμα, Μάριος Ποντίκας, η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Τσιάμι και είναι μια παράσταση η οποία παρουσιάζεται στο Μπάιος, στον χώρο που βρίσκεται στην Πειραιώς, στον αριθμό 84. Όπως λέει η ομάδα, αφορά σε μια σκοτεινή, σε μια ποιητική, σε μια υπαρξιακή σκηνική εμπειρία, η οποία συνομιλεί με τον αρχαίο μύθο. Τι σημαίνει αυτό? Επισκηνής είναι ο κένταυρος Χείρων. Έχει αλογίσιο μέρος, το οποίο έχει αποσπαστεί, τον έχει εγκαταλείψει σαν να λέμε, γιατί συχάθηκε αυτό που πρεσβεύει ο άνθρωπος, συχάθηκε την ανθρωπίλα. Έχει απομείνει λοιπόν μισός και γύρω του υπάρχουν οι ερηνίες. Αυτή η παράσταση είναι το Χλιμίτρισμα, η οποία παρουσιάζεται στο Μπάιος και έχουμε προσκλήσεις για την Πέμπτη και για την Παρασκευή, για την παράσταση αυτή που αρχίζει στις 9 το βράδυ. 213-09-09-100. Πέμπη Παναγοπούλου απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Δηλώνεται συμμετοχή και για το musical στο Οδείο Τέχνης Φακανά, αλλά και για το Χλιμίτρισμα στο Μπάιος, Πειραιώς 84.

Υπέμ Παναγοπούλου θα ενημερώσει εσάς που κερδίσατε τις προσκλήσεις. Βαγγέλης Δημακόπουλος ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νικ Λίμπ επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι για το τέλος. Παύλος Μεθενίτης και Έλενα Χατζιωάννου με πάνω πολύ ζωήδη μαζί μας μετά τις 6.

0: στο Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Για να καταλάβουμε το χάσμα που χωρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ από το Σι Τζινπίνγκ, αρκεί να αναφέρουμε πως ο πρώτος έκανε κάτι καλαμπουράκια σχετικά με τα κινέζικα εστιατόρια στις ΗΠΑ και την αγάπη του Κινέζου για το μπέιζμπολ, για να σκιαγραφίσει την διείσδυση της μιας κουλτούρας στην άλλη. Ενώ ο Κινέζος πρόεδρος περιέγραψε επακριβώς τη δυναμική των συνοαμερικανικών σχέσεων με τη θεωρία της παγίδας του Θουκυδίδη. Αυτή η θεωρία βασίζεται σε ένα πολύ γνωστό απόσπασμα από την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, του μεγάλου ιστορικού. Η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε η Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Αυτό σημαίνει πως όταν μια νέα δύναμη αναπτύσσεται ταχύτατα και αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία μιας ήδη κυρίαρχης, οι πιθανότητες πολέμου αυξάνονται δραματικά. Κάτι που ισχύει για την Κίνα ως ανερχόμενη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κυριαρχούσα παγκοσμίως δύναμη. Ο Κινέζος ηγέτης αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσαν οι δύο πυρηνικοί κόλοσσοι να ξεπεράσουν αυτή την παγίδα. Πώς θα κατάφεραν να βρουν ένα modus vivendi, ώστε οι ίδιες και οι ζωτικοί τους χώροι να συνυπάρξουν ειρηνικά, χωρίς να κινδυνεύσουν τα 8,3 δισεκατομμύρια του πληθυσμού της γης να γίνουν ραδιενεργή τέφρα, επειδή δεν μπορούν οι ΗΠΑ να τα βρουν με την Κίνα στη μοιρασιά του κόσμου. Ωστόσο, όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη είμαστε καταδικασμένοι, ίσως για τις αμαρτίες μας, να είναι το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ στο κόκκινο κουμπί των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ. Ο οποίος μάλλον αδυνατεί να μας καταλάβει όταν λέμε πως αγαπάμε το ωραίο με απλότητα και φιλοσοφούμε χωρίς μαλθακότητα. Δηλαδή, φιλοκαλούμεν τε γάρμε τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αν και η τελευταία αυτή λέξη από τον επιτάφιο του Περικλή, όπως τη μετέφερε ο Θουκυδίδης, ίσως να μην του είναι άγνωστη.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπη Λιβανού. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα κινδυγίνα. Παράλληλα, όπως ανακοινούσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στη Μέση Ανατολή, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η ειρήνη μέσω ισχύως, δηλώνει σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε από την πλευρά του ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μουτζταμπά. Το Ιράν θα απαντήσει και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, υπογράμμισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αραχτσί, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία στην επαρχία του Χορμοζγάν. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, στα 93 το ελαφρό αργό. Στο μεταξύ, Τάνκερ ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή του πλευρά, 60 ναυτικά μίλια ανοιχτά τη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν. Ασφαλές το πλήρωμα και μία ποσότητα καυσίμων του πλοίου διέρευσε στη θάλασσα. Στόχος του Ισραήλ είναι η κατάρρευση του Ιράν, υπογράμμισε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενώ προειδοποίησε για μαζικά αντίπεινα για κάθε πλήγμα της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χθες βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο, 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την απόταξη της πρώην ανώτατης στρατιωτικής εισαγγελικής λειτουργού, η οποία παραιτήθηκε τον Οκτώβριο μετά την έναρξη έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιους κρατουμένους το 2024. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, σχολίασε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Πρόσθεσε ότι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Και έφερε ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος που από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 στο Θησίο, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον κύριο Τσίπρα τη φορολόγηση εφοπλιστών αντί της μείωσης των συντάξεων, αλλά ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Προφανώς ο κύριος Γιούνκερ δεν γνώριζε ότι η φορολόγηση των εφοπλιστών περνάει μέσα από το άρθρο 107 του Ελληνικού Συντάγματος. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 με νόμο μετά την υπογραφή συνυποσχετικού με τον τότε Πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών κατάφερε να αποκομίσει ωφέλη για τον προϋπολογισμό, σχολίασε μιλώντας στον Αθήνα 1984 ο Διονύσης Τεμπονέρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καρισιανού. Σήμερα ξαναγράφεται η ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία, δήλωσε. Δεν εγκυμονεί κίνδυνο το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στην Ελούντα, σύμφωνα με πηγή του στρατού Ξηράς. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος. Η Ελλάδα, η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο. Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων των Ελληνορώσων και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες τους για τα σχέδια κατασκευής του νέου φαραωνικών διαστάσεων συγκροτήματος γραφείου. γραφείων της ΔΕΗ στο πρώην στρατόπεδο Πλέστα, τονίζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Τούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ερωτήματα για την τραγωδία στο Βέλγιο, όταν 4 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους το πρωί από τη σύγκρουση του σχολικού λεωφορείου που τους μετέφερε με τρένο σε ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Μπούνκενχάουτ. 2 σοβαρά τραυματίες. Σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κουκ, με βάση τις κάμερες ασφαλείας, οι προστατευτικές μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 5, μποφόρη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάσι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλληνα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθήνα 984.

0: Αυτή είναι η Μόνικα που εμφανίστηκε λίγο πριν από το 2010. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, έγινε πολύ δημοφιλής άμα τη εμφανίσει. Δύο σπουδαίοι δίσκοι με τους οποίους ξεκίνησε την καριέρα της, και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έγραψε για μια παράσταση, την Αντιγόνη του Σοφοκλή, που ανέβηκε στις 19 Ιουνίου το 2013 στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη. Ήταν για λίγες παραστάσεις, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλη, μετάφραση Νίκου Παναγιωτόπουλου, με Αντιγόνη τη Λένα Παπανλιγούρα, Κρέοντα το Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Ισμήνη τη Βίκη Παπαδοπούλου, Φυλάκα το Χρήστο Σαμπουτζή, Έμονα τον Ορφέα Αυγουστίδη και χορό τη Ρεσία Κεφριδίκη, την Λίδια Φωτοπούλου. Μάλιστα στους στίχους έχει χρησιμοποιήσει λέξεις και μικρά αποσπάσματα από τη μετάφραση στα αγγλικά του Francis Storr, E.F. Storr, ένας Άγγλος φιλόλογος, μεταφραστής και αρχαίων ελληνικών κειμένων. Μετέφρασε την Αντιγόνη, την Ηλέκτρα και τους δύο Ειδίποδες στα αγγλικά. Και η Μόνικα χρησιμοποίησε κάποια αποσπάσματα και λέξεις από το μεταφρασμένο στα αγγλικά κείμενο για τους στίχους των τραγουδιών, τους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, το οποίο έγραψε και τη μουσική βέβαια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Πάνο.
1: Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα, δύο μικρόφωνα του Αθήνα Νέο 84 στην εκπομπή Radio City. Η Εύη Ρεντίφη είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Πέμ Παναγωπούλου. Να πω το νούμερο.
0: Πες τα όλα.
1: 213-09-09-100. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το στούντιο όλη την ώρα, όλη την ημέρα, στο
0: Viber.
1: Μέσω Viber. Στο 6948-984-984. Mm-hmm. Έχουμε αυτό. Και καλεσμένο στο στούντιο σήμερα.
0: Ναι, και αγαπημένο καλεσμένο.
1: Ναι, είναι ο συνάδελφός μας ο Τάσος Παπάς, ο οποίος είναι αρχισυντάκτης του 984 και είναι και αρθρογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών και είναι πλέον Τάσο από τα παλιά καραβάνια του πολιτικού ρεπορτάζ, έτσι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Να πω στους ακροατές ότι είμαι σε ένα στούντιο που είναι δύο βάζελοι. Στους οποίους ρωτάω από την κυρία, από τη Δευτέρα, ποιος πήρε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
1: Δεν έχω ενημέρωση.
2: Και λένε τι είναι το μπάσκετ.
1: Δεν έχω ενημέρωση.
0: Βέβαια, αφού αρχίσαμε έτσι, να πω ότι από όσο γνωρίζω, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού υποστηρίζουν τη Ρεάλ και μισούν την Μπαρτσελόνα.
2: Ναι,
1: το πολιτικοποιούμε.
2: Τώρα το πολιτικοποιούμε.
1: Λοιπόν, γιατί ζητήσαμε από τον Τάσο
2: να
1: είναι εδώ.
2: Η Βαρκελόνη, η Καταλωνία μάλλον, είχε το πιο ισχυρό αναρχικό κίνημα στην Ευρώπη. Λίγο πριν από τον εμφύλιο και μέσα στον εμφύλιο.
1: Και μέσα στον εμφύλιο.
2: 1 εκατομμύριο μέλη.
1: Νομίζω ότι οι αναρχικοί κατήχαν τη Βαρκελόνη στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου για ένα διάστημα.
2: Και είχαμε και εμφύλιο μέσα στον εμφύλιο.
1: Και είχαμε τον εμφύλιο μέσα στον εμφύλιο, ναι. Τώρα
2: η Μπάρτσα θα την εκπροσωπήσει στο πολιτικό επίπεδο, έτσι ισχυρίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Το Κιανέρθρο είναι και πανιόνιος βέβαια, έτσι.
1: Ναι, τώρα να σου πω κάτι. Με τον σχετικό προσήκοντα σεβασμό προς το προσφυγικό σωματείο που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, αν καταλήξει Πανιόνιος, ξεκινήσει για Μπάρτσα ο Αλέξης και καταλήξει Πανιόνιος, δεν θα πάει καλά.
2: Προφανώς. Εντάξει.
1: Γιατί μην ξεχνάς τα ίδια χρώματα, υπάρχουν και χειρότερα βέβαια, έτσι.
2: Ποιος έχει τα ίδια χρώματα άλλο.
1: Ο Άγιος Δημήτριος, τον Πλαχάμι.
2: Πάω Αγίου Δημητρίου.
1: Πάω Αγίου Δημητρίου. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο καταλάβατε, φαντάζομαι ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε από τον Τάσο Παπά να είναι εδώ μαζί μας, πέραν του ότι περνάμε ωραία κάθε φορά που έρχεται εδώ, είναι γιατί είναι μια σημαντική πολιτικά ημέρα σήμερα, ύστερα από πολλούς μήνες.
2: Από την παρέτησή του.
1: Όχι.
0: Και από την κυοφορία.
1: Από την κυοφορία.
2: Κυοφορείται εδώ πολλούς μήνες από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο Ιθάκη, το οποίο παρουσίασε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Έτσι. Τώρα, βέβαια, τον τίτλο δεν τον ξέρω.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Ξέρω μόνο αν δεν με έχουν από προσανατολίσει ότι θα είναι μία λέξη ακρονίμιο.
0: Που θα σημαίνει, θα
2: δηλαδή,
0: έχει τρεις-τέσσερις λέξεις.
2: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κουκουέ.
0: Ναι.
2: Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Πασόκ.
1: Ναι.
2: Τέτοιο. Τώρα τι θα έχει μέσα, γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι θα είναι πηξίδα. Πηξίδα δεν πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να σας πω ότι η λέξη πηξίδα είχε κυκλοφορήσει και για τίτλος του βιβλίου πριν καταλήξει το Ιθάκη. Κυβερνός αριστερά, Θα δούμε. Είναι ζήτημα μερικών ωρών.
0: Να δούμε αν θα είναι και εύυχη η λέξη. Γιατί η όταν λέξη πηξίδα δεν είναι εύυχη η λέξη.
2: Καλά, ναι, όταν είναι σκληρή. Όταν κυκλοφόρησε η λέξη Πασόκ, λέγανε όλοι. Μα η λέξη σοκ μέσα στον τίτλο.
1: Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι ο κόσμος θα συνηθίζει όλα.
0: Δηλαδή,
1: στην αρχή το αυτή μας αγριεύεται από κάτι καινούριο.
2: Εκτός αν είναι κοινότοπο.
1: Άμα είναι κοινότοπο όμως από την άλλη μεριά, δεν είναι καλό στοιχείο.
2: Βέβαια, ναι. Αλλά τώρα για να φωνάζετε στις διαδηλώσεις, γιατί γίνονται διαδηλώσεις στις συγκεντρώσεις της πλατείας που τότε που γίνονταν τη δεκαετία του 70 και του 80, σε κλειστούς χώρους γίνονται. Διάφορα συνήθεια.
1: Αλλά έχει αλλάξει. Ναι.
0: Και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις γίνονται, ας πούμε, στο Θησίο, που δεν είναι όμως η έδρα του Τσίπρα, είναι η έδρα του Πασόκ, έτσι είναι το Ανδρουλάκι.
2: Γιατί έχει κάνει και την κεντρική του προεκλογική εκδήλωση.
0: Ναι. Δεν γίνονται στο Σύνταγμα, ας πούμε, για να φτάνει μέχρι την Ομόνοια.
2: Το κλείσιμο της παρουσίας του βιβλίου Ιθάκη έπρεπε να έχει γίνει στην Ιθάκη.
0: Ναι.
2: Αφού έτσι δεν είναι. Τελικά δεν. Μάλλον επισπεύστηκαν οι διαδικασίες. Γιατί το πήγαινε το κόμμα για Σεπτέμβριο.
1: Γιατί επισπεύστηκε λοιπόν?
2: Γιατί φοβάται.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έτσι είναι τέλη Μαΐου. Ποιος ανοίγει μαγαζί τέλη Μαΐου? Παρά μόνο άμα είναι θερινό.
2: Ναι, επειδή φοβάται πρόορες εκλογές στο Σεπτέμβριο.
0: Τον Οκτώβριο, αν είναι, θα γίνει φαντάζομαι Οκτώβριο.
2: Ή 27 Σεπτεμβρίου.
0: Έχουμε και την ημερομηνία.
2: Έχει κυκλοφορήσει μια τέτοια ημερομηνία. Πάντως το είπα και την άλλη φορά. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, έτσι έκανα τώρα τις εκλογές. Τις πρόορες. Γιατί τώρα τις κερδίζω.
1: Μια που βάζουμε.
2: Κάνουμε... Αύριο, όποιος μου εγγυάται ότι θα τις κερδίσει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ότι μεσολαβεί και ένα καλοκαίρι και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε φωτιές.
2: Τα μπάνια του λόγου, να τα σεβόμαστε.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα έχουμε. Εγώ Παπανδρέου.
2: Όταν λες Παπανδρέου, να λες και το μικρό όνομα, γιατί υπάρχουν πολλοί Παπανδρέου.
0: Σωστό, ναι, ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι πάντως ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της. Την τετραετία.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα για αυτούς τους βουλευτές που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Γιατί τι θα κάνουν, που θέλουν να πάνε στο εγχείρημα Τσίπρα.
0: Θα τους δεχτεί όλους?
2: Όχι. Η προϋπόθεση για αυτούς είναι να παραδώσουν τις έδρες.
0: Παρ' όλα αυτά, αν τις παραδώσουν, θα τους δεχτεί όλους?
2: Όχι όλους. Αλλά αν παραδώσουν τις έδρες και γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τριετίας, τι θα κάνουν μέχρι τότε? Ούτε μισθό θα έχουν, ούτε αστυνομική φρουρά, ούτε υπαλλήλους.
1: Ας περιμένουν.
2: Και πρόσεξε. Αυτοί που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα δεν μπορούν να μην παραδώσουν τις έδρες, γιατί όταν το έκανε αυτό, το κάνανε αυτό οι βουλευτές που πήγαν στη Νέα Αριστερά, τους καταγγείλανε αυτοί.
1: Ναι.
2: Άρα δεν μπορεί να κάνει το ίδιο αυτό που κατήγγειλε εκείνου.
1: Θεωρείς ότι το ότι βγήκε μπροστά το άλλο εγχείρημα της Καριστιανού αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για τον Τσίπρα να πυροδοτήσει τη δική του εντός εισαγωγικών βόμβα?
2: Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το καθοριστικό. Το καθοριστικό ήταν ο φόβος, ο κίνδυνος για τις πρόορες εκλογές. Και να μην είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει. Γιατί όπως έχει πει στην τελευταία του παρέμβαση, τη δημόσια, ο στόχος του Τσίπρα δεν είναι να βγει δεύτερος. Εκεί θα γίνει μάχη, έτσι. Δεν είναι να βγει δεύτερος. Πάμε, λέει, για να νικήσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη. Θα μου πεις, υπάρχουν τέτοιες προοπτικές? Τι να σου πω τώρα, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Ότι έστω ότι πάμε σε εκλογές και υπάρχει μια προετοιμασία των άλλων κομμάτων, των συστημικών ή και των πιο μικρών, μη συστημικών, όπου ξεκινάνε την προεκλογική τους εκστρατεία. Έτσι, ήδη. Έχουν ξεκινήσει κάποια κόμματα και η Νέα Δημοκρατία στέλνει στην επαρχία βουλευτές και στελέχη που μιλάνε, που κάνουν μια προεκλογική εκστρατεία.
1: Έχεις δίκιο. Ο Μητσοτάκης στο συνέδριο το είπε. Ξεκινάμε.
2: Να υδρώσουμε όλη τη φανέλα.
0: Θα την υδρώσουν όσοι είναι να την υδρώσουν. Ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει ποιους βουλευτές θα έχει, πώς θα ξεκινήσει να κάνει προεκλογική εκστρατεία?
2: Οι υποψήφοι βουλευτές θα διοριστούν. Πρώτα απ' όλα δεν προλαβαίνει να κάνει συνέδριο.
0: Άλλο πράγμα λέει. Δεν έχουν απαραίτηθει.
2: Θα διορίσει ένα καθοδηγητικό όργανο, το οποίο δεν ξέρω πώς θα λέγεται, πολιτικό γραφείο, μια κεντρική επιτροπή, και οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές, πιθανότατα θα βγουν από κάποιο δημοψήφισμα. Πιθανότατα.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχουν απαραίτηθει κάποιοι που θα είναι υποψήφοι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η ενενεργία
0: που είναι κάποια μεγάλα ονόματα, στο οποίο φαντάζομαι σε κάποια από αυτά ποντάρει, που είναι ήδη βουλευτές.
2: Αυτοί για να τους δεχτεί ο Τσίπρας πρέπει να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες.
0: Ναι, και πώς θα κάνουν προεκλογική. Ναι, αλλά αν αυτοί
2: γιατί
0: δεν.
2: Γιατί έχει και το πρόβλημα ο Τσίπρας τώρα, ότι από τη στιγμή που δημιουργείται κόμμα, πρέπει να έχει και εκπροσώπους που θα βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και
0: ακριβώς
2: θα απαντούν, θα αντιπαρατίθενται, θα σχολιάζουν, έτσι είναι, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανείς.
0: Και αυτό τι σημαίνει, ότι αυτοί θα έχουν.
2: Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της Καριστιανού, βέβαια.
0: Δεν αμφιβάλλω, αλλά ξεκινάει από το μηδέν. Άρα αυτοί οι οποίοι θα εκπροσωπούν το κόμμα θα έχουν ένα προβάδισμα έτσι, έναντι των υπολείπων που είναι ήδη στα άλλα κόμματα και δεν θα φύγουν προς το παρόν και θα τρέχουν να προλάβουν να βγουν βουλευτές, αφού δεν θα έχουν την δυνατότητα σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου να εμφανίζονται στα κανάλια. Μιλάω τώρα για τα μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, και αν ισχύουν αυτά της αριστερά, δηλαδή εννοώ των βουλευτών που φύγανε από τον ΣΥΡΙΖΑ
2: και έκαναν τη Νέα Αριστερά.
0: Αυτοί
2: δεν ξέρω αν θα ανεξαρτοποιηθούν ή αν θα παραδώσουν τις έδρες.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί όμως η ηγεσία της Νέας Αριστεράς που μένει να απαιτήσει παράδοση εδρών, γιατί οι ίδιοι οι βουλευτές όταν φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκαναν αυτό.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ωστόσο, δεν έχει εμφανιστεί ότι δεν έχουν αποκαλύψει ότι θα πάνε με τον Τσίπρα ή δεν έχει πει ο Τσίπρας ότι θα τους δεχτεί.
2: Αυτά θα λυθούν τις επόμενες μέρες.
0: Α, γιατί θα έχουν οι άλλοι ένα προβάδισμα έναντι αυτών, ώστε θα βγαίνουν.
2: 6 Ιουνίου κάνει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει αν θα υπάρχει και πώς θα υπάρχει. Θα αυτοδιαλυθεί, θα έχουμε αναστολή λειτουργίας. Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση, τι θα γίνει με
0: το ραδιόφωνο,
2: με την
0: εφημερίδα, με το ραδιόφωνο.
1: Ο Χατζησοκράτης πρότεινε ήδη να το διαλύσουμε, να πάμε να καταθέσουμε τα σήματα και να κληροδοτήσουμε και τα περιουσιακά στοιχεία στο επόμενο κόμμα.
2: Απερίφθη με τα βδελιγμία.
0: Ναι, μα πώς θα γίνει αν το άλλο κόμμα δεν ξέρουμε καν αν θα μπει στη Βουλή. Πώς θα κληροδοτηθούν αυτά.
2: Γιατί μην ξεχνάς ότι υπάρχει και μια ομάδα στελεχών, όπως είναι η κυρία Δούρου, ο Νίκος ο Παπάς, ο Παύλος ο Πολάκης, που δεν πρόκειται να πάνε σε άλλα κόμματα και θα διεκδικήσουν να κληρονομήσουν
1: το ΣΥΡΙΖΑ
2: και ό,τι άλλο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό
2: για να γίνει πρέπει μόνο μέσα από ένα έκτακτο συνέδριο να προκύψει.
1: Άρα λοιπόν έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο έτσι πολύ ωραίο όπως το περιγράφει η Έλενα είναι απολύτως ρευστό.
2: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Την πρωτοβουλία δεν την έχει αυτός ο χώρος, την έχει ο Πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων. Έτσι, ο οποίος Πρωθυπουργός μπορεί να ξυπνήσει αύριο και να πει: παιδιά, πάμε σε εκλογές.
2: Ναι.
1: Τους λέει κάθε εβδομάδα ότι θα πάμε σε εκλογές και να μην πάμε ποτέ.
2: Δεν είμαστε Τουρκία.
1: Όχι. Και στην Τουρκία πηγαίνουν σε εκλογές.
0: Να πάμε τελευταία μέρα.
2: Ο Ερντογάν διορίζει όποια ηγεσία γουστάρει στα δύο κόμματα.
1: Η δικαιοσύνη.
2: Ναι, η ανεξάρτητη.
1: Λοιπόν, πολιτικά τώρα όλο αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει, δηλαδή, πες μου καταρχάς, σε 8 η ώρα είναι η εκδήλωση, έτσι.
2: 8-9 παραδέρω θα βγει ο Τσίπρας στο μικρόφωνο.
1: Ωραία. Ποια είναι η πολιτική του στόχευση, η στρατηγική πολιτική του στόχευση τελικά.
2: Η στρατηγική, το είπε περίπου στο μανιφέστο που κατέθεσε πριν από μερικές μέρες. Δηλαδή, εφόσον τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν και να δημιουργήσουν ένα μέτωπο, γιατί και οι ηγεσίες των κομμάτων αυτών έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο, όπως είπε ο Τσίπρας.
0: Εκείνος δεν τον έκλεισε.
2: Όχι, δεν το ξέρει αυτό. Θα κάνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα ρεύματα της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Στην ομιλία του σήμερα θα είναι διμέτωπος. Και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Θα χαρακτηρίσει τα κόμματα αυτά ότι είναι συστήματα μέσα στο σύστημα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει και αυτό διμέτωπο. Μην έχει καμία εμβολή. Και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ κόμματος Τσίπρα θα είναι πολύ σκληρή, θα είναι ανελέητη.
1: Μήπως διαμορφώνεται, επειδή είναι προφανές ότι με το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει αρχίσει κανονική σύγκρουση. Μήπως απλώς διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο μοιάζει πολύ με το υπάρχον, δηλαδή απλώς αντί για το ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει το κόμμα Τσίπρα.
2: Στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν το
1: ξέρουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο άλλος μεγάλος πόλος αριστερά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι
2: το κόμμα Τσίπρα.
1: Το κόμμα Τσίπρα.
2: Υπ' αυτή την προϋπόθεση δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, θα είναι σε κρίση εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Αλλά πάλι θα έχουμε το ΠΑΣΟΚ και ένα κόμμα λίγο πιο αριστερά.
2: Ναι.
1: Το κόμμα Τσίπρα. Δεν αλλάζει τίποτα.
2: Όχι. Γι' αυτό και θα παίξει ο κύριος Μητσοτάκης το δίλημα περί πολιτικής σταθερότητας. Όχι εγώ ή το χάος. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ την πολιτική σταθερότητα. Ποιος άλλος μπορεί να την εγγυηθεί. Η φράση για το. Ποιος θα σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο να χτυπήσει 3 με 12 ξημερώματα.
1: Κακή ιδέα ήταν η χρήση αυτού του.
2: Ναι.
1: Γιατί το είχε πει η Χίλαρη Κλίντον στις εκλογές που έχασε.
2: Ο πρώτος που το είπε ήταν ο Χόλμπρουκ το βράδυ των ημείων.
1: Σωστά.
2: Λέει: έψαχνα να βρω έναν Ευρωπαίο για να διαπραγματευτώ, να συζητήσω πώς θα λύσουμε την κρίση με την Τουρκία και δεν ήξερα και να πάρω.
1: Και ο Σίσκο το είχε πει στην κρίση του 1974.
2: Αυτό είναι πριν.
1: Ότι έψαχνα να βρω στην Αθήνα κάποιον να συνομιλήσω. Τότε δεν έγινε το πραξικόπημα. Και η τουρκική εισβολή. Έψαχνα να βρω κάποιον στην Αθήνα να συνεννοηθώ και δεν απαντούσε κανείς.
0: Εντυπωσιάζομαι με τη μνήμη σας πάντως.
1: Ο Τάσος τα έχει καλύψει αυτά κιόλας.
2: Όχι. Σιγά μου πεις ότι κάλυψα και τον εμφύλιο.
1: Λοιπόν, άρα ο στόχος του είναι να κάνει τι. Να καλύψει του Τσίπρα να καλύψει όλο το χώρο της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατία μέχρι την... Που.
2: Και όταν λέει από ριζοσπαστική αριστερά και σοσιαλδημοκρατία και πολιτική οικολογία, περιλαμβάνει αυτούς τους χώρους. Ξέρω ότι το μοντέλο που θα ακολουθήσει το οργανωτικό, γιατί ακούω περί υβριδικού κόμματος, που είναι κάτι λίγο απ' όλα. Ένα κλασικό κόμμα, ένα κόμμα νέο τύπου που λέγανε παλιά οι
1: λιμενιστές. Ναι. Λίγο online, λίγο physical. Ναι.
2: Θα είναι κομματικά δημοψηφίσματα, διαδικτυακές επαφές και ενημερώσεις και... Την τακτική που ακολούθησε ο μουσουλμάνος σοσιαλιστής δήμαρχος Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, πόρτα-πόρτα. Πολύ παλιό αυτό, αλλά πολύ αποτελεσματικό, όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση του Μαμντάνη. Κέρδισε, ήταν αρνητική σχετισμένη εναντίον του και κέρδισε και τους Ρεπουμπλικάνους και τη Γραφειοκρατία των Δημοκρατικών. Το πόρτα-πόρτα, με εθελοντές βέβαια, έτσι. Τώρα βέβαια αυτά έχουν
0: γίνει. Ποιος ανοίγει την πόρτα, είναι σήμερα. Ναι.
1: Συμφωνείτε ότι ο Τσίπρας εξακολουθεί να συγκεντρώνει την αντιπάθεια μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινή γνώμης? Είναι μια προσωπικότητα διχαστική. Όλες οι ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες mm-hmm. είναι διχαστικές. Η πλέον διχαστική ήταν του Ελευθερίου Βενιζέλη, προφανώς.
2: Και του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον Παπανδρέου.
1: Όχι το ίδιο.
2: Όχι, τον ερωτευόσουν ή τον μισούσουν.
1: Σύμφωνοι. Αλλά, ναι.
2: Το ίδιο και τον Ελευθερίο Βενιζέλο.
0: Ήταν και άλλες εποχές.
1: Ο Ελευθερίος Βενιζέλος mm-hmm. έκανε και άλλο κράτος κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε φύγει. Ναι, είναι άλλες
0: εποχές. Φτωχήναμε επί Παπανδρέου, πλουτίσαμε. Έχει μια διαφορά.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό θα μπορέσει να το ξεπεράσει, δηλαδή να απλωθεί προς εκείνη τη μερίδα των ψηφοφόρων, ως επιτοπλίστων των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ανήκουν σε έναν όμορο χώρο, πλην όμως τα έχουν φυλαγμένα.
2: Κοίταξε, το 39% από ό,τι λένε οι μετρήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι φανατικά αντιδεξιοί. Okay. Δεν σημαίνει ότι είναι ερωτευμένοι με τον Τσίπρα. Έτσι, αν βλέπουν όμως ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτό που θεωρούν αυτοί καθήκον για την παράταξη, να την κάνει πρώτη δηλαδή, μπορεί να αρχίσουν να κοιτάνε και πιο αριστερά. Όμως,
0: ένα άλλο κομμάτι που είναι Τσίπρα, πιο δεξιά.
2: Το βασικό πρόβλημα του Τσίπρα είναι η διείσδυση στον χώρο της πολιτικής αποχής. Εκεί που είναι δηλαδή δυσαρεστημένοι, απογοητευμένοι, θυμωμένοι με τις πολυδιασπάσεις της αριστεράς.
1: Και πιτσιρικαρία πολιτική. Και πιτσιρικαρία. Που δεν έχει ασχοληθεί μάλλον με την πολιτική.
2: Ναι, γι' αυτό mm-hmm. πρέπει να βρει μια γλώσσα που θα μπορεί να συνοηθεί ο μεσοαστός και ηλικιωμένος ψηφοφόρος με τον νεαρό. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Αν υπάρχει για κάποιους ο κίνδυνος να πάρει ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που είναι κεντροαριστεροί, από την άλλη δεν μπορεί να ανησυχήσουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που είναι κεντροδεξιοί και να πάνε με το Μητσοτάκι, όπως είχαν πάει στο παρελθόν το 41%.
1: Και θα συνθλιβεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: το 41 του Μητσοτάκι δεν ήταν Νέα Δημοκρατία.
2: Το εξοπλιστικό ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο στελεχών έχει μετακομίσει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα μέρος του, ναι.
1: Όλοι. Κατά το εξυγχρονιστικό είναι όλο.
0: Ναι, σωστά.
2: Όπως το λέει ο Ανδρουλάκης, το τάγμα γενιτσάρων.
1: Ναι. Λοιπόν, καλά. Ας μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ναι. δεν είναι και μεγάλη προσφορά του στο κυβερνητικό έργο, αλλά εν πάση περιπτώσει, γνώμη μου αυτή. Άρα, ο βασικός απειλούμενος από αυτή την ιστορία είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ο κίνδυνος για το ΠΑΣΟΚ είναι να φτιαχτεί ένας νέος δικοματισμός και να συνθλιβεί ανάμεσα στις δύο μιλόπετρες το ιστορικό κόμμα του χώρου.
2: Ο Τσίπρας συνιστά απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, όχι όμως γιατί μπορεί να διεισδύσει το ακροατηριό της. Εκεί το πρόβλημα το έχει με το κόμμα Καριστιανού.
0: Και
2: με το κόμμα Σαμαρά. Έτσι που από ό,τι φαίνεται αυτό θα αργήσει. Όχι, θα αργήσει.
1: Και μετά υπάρχοντα άλλα μικρά κόμματα.
2: Ναι, αυτά όμως βλέπεις ότι απειλούνται από το κόμμα Καριστιανού. Και η Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα του και η Ελληνική Λύση και το κόμμα του η Νίκη απειλούνται από
1: ναι,
2: το...
1: Ναι, και μας έκανε εντύπωση προχτές που ακούγαμε εδώ ότι η μεγάλη φέτα οπαδών που αντλεί το κόμμα Καριστιανού είναι πρώην ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Ναι. Mm-hmm. Από εκεί που έπιανε ποσοστά της τάξης του 10-12% το κόμμα της κ. Χρυσαντοπούλου, τώρα είναι στο 4,5-5-5,5 εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Την είχε στηρίξει όμως την κυρία Καριστιανού, οπότε.
2: Ναι.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου την είχε στηρίξει
2: όταν ήταν πρόεδρος.
0: Αλλά
1: και εγώ στήριζα
0: κάπου...
1: τον Νικοπολίδη κάπου.
0: Okay.
2: Και μετά που ήρθε ο Ολυμπιακό, τον ξεστήριζε.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάσο Παπά. Δεν είπαμε το ρεπορτάζ, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Mm-hmm. Όποιος ενδιαφέρεται, λίγη υπομονή.
2: Μέχρι τις 8 η ώρα.
1: 9 παρατέταρτο που θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Τάσος Παπάς, ο αρχισυντάκτης του Αθήνα 984 και πολιτικός σχολιαστής της εφημερίδας των συντακτών.
0: Λοιπόν, περνάμε στα εταιρεοστούντιο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία με τα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τουλάχιστον 11 νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χθες βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο, 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα και στη Γάζα. Το Παρίσι σκοπεύει να κινηθεί νομικά για την ιδεχθή μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνι. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Μην αυταπατάστε, η δίθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας τον Πρωθυπουργό. Στις 8 απόψε στο Θησίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Αριοπάγο η Μαρία Καριστιανού. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕΣΕ, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα. Να παραχωρηθούν στους Δήμους όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα σε ανάρτησή του. Αφορμή τα σχέδια κατασκευής του νέου συγκροτήματος γραφείων της ΔΕΗ στο πρώην στρατόπεδο Πλέσσα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ήταν το 1957 όταν ο Ντέιλ Χόκινς τραγούδησε για πρώτη φορά το Suzy Q. Έχει ακουστεί σε πολλές διασκευές και εκτελέσεις. Ροκαμπίλι, 57. Πρώιμες εποχές του ροκ. Νομίζω ότι ίσως πιο γνωστή είναι η εκτέλεση των CCR, των Creedence Clearwater Revival, πολύ αργότερα. Αυτά.
1: Και να κάνω μια παρένθεση και κάπως έτσι να καλησπέρισουμε και την επόμενη καλεσμένη μας, διότι αυτό το τραγούδι δεν θα το ακούγαν οι παππούδες, αλλά οι προπαππούδες των παιδιών που πηγαίνουν τώρα στο δημοτικό.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Δεν ξέρω πού μας τοποθετεί εμάς αυτό, αλλά ναι, κάπως έτσι είναι, καλά τα λες.
1: Λοιπόν, ξεκινάνε τα κάμπ του Δήμου Αθηναίων μέσα στην πόλη και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οργάνωση για τα πιτσιρίκια του Δημοτικού, δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2014 στο 2019. Και περισσότερο για αυτά τα κάμπ που θα γίνουν, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και όλα τα σχετικά και τις χρηστικές πληροφορίες θα μας δώσει η κυρία Ροξάνη Μπέη, είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, του Πανδά, που οι δραστηριότητες του είναι πολλές και σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καλησπέρα, κυρία Μπέη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πετάχτηκα κι εγώ στο σωστά, γιατί το βρήκα έτσι ενδιαφέρον.
1: Πολλές και σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καλησπέρα, κυρία Μπέη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πετάχτηκα κι εγώ στο σωστά, γιατί το βρήκα έτσι ενδιαφέρον.

0: προσωπικά θεωρώ ότι είναι από, ίσως από τις σημαντικότερες διοργανώσεις και του Οπανδάλα και του Δήμου Αθηναίων συνολικά, καθώς εντάξει, εξυπηρετούν μια πολύ αληθινή κοινωνική ανάγκη. Όλοι γνωρίζουμε τα προγράμματα των γονιών, πόσο επιβαρημένα είναι, πόσες είναι υποχρεώσεις, πόσο είναι το τρέξιμο, οπότε με το που κλείνουν τα σχολεία, το να μπορούν έτσι, να αφήσουν κάπου τα παιδιά, και όχι απλά να τα αφήσουν, αλλά και κάπου που τα παιδιά πραγματικά θα μπορέσουν να έχουν ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα απασχόλησης, μια συνολική έτσι, και δημιουργική απασχόληση και αθλητική και πολιτιστική, να περάσουν όμορφα, να συνδεθούν, να είναι με τους φίλους τους, αλλά να κάνουν και νέους φίλους. Και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο camp, είναι, νομίζω ότι είναι πολύ, έτσι, πολύ σημαντικό κοινωνικά από κάθε άποψη.
1: Σαν την κατασκήνωση στην πόλη.
0: Κάπως έτσι, αυτό. Είναι, γι' αυτό λέγεται και summer camp. Είναι πράγματι μια κατασκήνωση. Να πούμε λίγο πιο πρακτικά ότι τα camp πραγματοποιούνται λοιπόν για τρεις περιόδους διβδόμαδες στα τρία αθλητικά κέντρα του Δήμου Αθηναίων. Το ένα είναι η Γκράβα, το άλλο είναι το Γουδί και το άλλο είναι το Σεράφιο, το Ρουφ. Αθλητικά κέντρα τα λέμε επειδή είναι τα ανοιχτά γήπεδα, έχουν και ιστό γήπεδο, κολυμβητήρια. Δυστυχώς, εκτός από την Γκράβα που το κολυμβητήριο.
2: Ναι, η Γκράβα δεν έχει κολυμβητήριο.
0: Ακόμα παραμένει κλειστό, αλλά είμαστε σε.
2: Το Σεράφιο έχει ένα πολύ καλό κλειστό κολυμβητήριο.
1: Είναι και πολύ ωραίος χώρος.
2: Και το Γουδί έχει ένα ανοιχτό, το οποίο όμως είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο.
0: Πραγματικά. Καλά, γενικά το Γουδί έχει και το, έτσι, το πολύ ωραίο χαρακτηριστικό ότι βρίσκεται και μέσα στο πράσινο του πάρκου. Οπότε, ξέρετε, είναι και αυτό ένα έξτρα ας πούμε, στοιχείο όταν είσαι στην πόλη και βρίσκεσαι σε πράσινο. Να πούμε ότι λοιπόν τα παιδιά, η περίοδοι όπως είπαμε είναι διβδόμαδες, άρα μιλάμε για 10 ημέρες καθημερινές. Τα παιδιά απασχολούνται μέχρι και τις 4 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 4. Για την ακρίβεια η προσέλευση είναι εκεί 8-8.30. Η πρωινή απασχόληση είναι αθλητική, όπως όλα τα χρόνια, με πολλές αθλητικές δραστηριότητες και την πισίνα στα 2 από τα κέντρα για τα παιδιά. Και το απογευματινό πρόγραμμα, με το που ο ήλιος αρχίσει έτσι να είναι και λίγο πιο ζώρικος, γιατί όλοι ξέρουμε πώς είναι οι θερμοκρασίες στην πόλη τον Ιούνιο και ειδικά τον Ιούλιο, τα παιδιά στο εσωτερικό χώρο κάνουν δραστηριότητες καλλιτεχνικές, δημιουργική απασχόληση, δηλαδή καλλιτεχνικού χαρακτήρα, παρουσιάζουν στο τέλος της περίοδου και αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει με διαφορετικούς σταθμούς. Πραγματικά αυτό είναι που συμβαίνει στα camp. Πραγματικά, όπως είπα, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, μια σημαντική διοργάνωση. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι ότι είναι και, ξέρετε, παίζει ένα ρόλο το ότι είναι και η τιμή των camp, το Πανδά, μια πολύ έτσι, θα πω, ένα ποσό που είναι 30 ευρώ για κάθε παιδί και για δημότες Αθηναίων, αλλά και υπάρχουν και κάποιες άλλες κοινωνικές ρυθμίσεις που μπορεί να μειώσουν όταν είναι δύο παιδιά και ούτω καθεξής, για πολύτιμες οικογένειες και τέτοιες προβλέψεις, που καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μικρό ποσό για αυτές τις δύο εβδομάδες, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και για οικογένειες που, εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να μην έχουν τόσο εύκολα τη δυνατότητα, ξέρετε, να βρουν μια δημιουργική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ή κάτι, τέλος πάντων, κάποια κατασκήνωση, κάτι τέτοιο, το οποίο θα μπορούσε να είναι πιο ακριβό, να έχει μεγαλύτερο κόστος για το παιδί. Και ταυτόχρονα είναι πολύ, να προσθέσω εδώ ότι ο Πανδά, πέραν των τριών βασικών camp που κάνει, που είναι αυτά που συζητάμε, κάνει και κάποια camp, ας τα πούμε camp, δημιουργικής απασχόλησης, στα κέντρα διαβίου μάθησης, στα πολιτιστικά κέντρα που έχουμε.
2: Τα οποία απευθύνονται βέβαια σε ενήλικες, υποθέτω, ή όχι.
0: Όχι. Σε παιδιά. Σε παιδιά και αυτά. Φέτος θα πραγματοποιηθούν λοιπόν την ίδια περίοδο, μέχρι τέλη Ιουλίου. Απλά εκεί είναι εβδομαδιαία η συμμετοχή. Φυσικά μπορεί ένα παιδί να συμμετάσχει και παραπάνω από μία εβδομάδα. Θα πραγματοποιηθούν λοιπόν στα εξής κέντρα διαβίου μάθησης, είναι Ευελπίδων. Στο πολιτιστικό κέντρο στην Ευελπίδων, στον Άγιο Παύλο, που είναι δίπλα στην πλατεία του Αγίου Παύλου. Προσπαθώ να τα θυμηθώ όλα, να μην ξεχάσω κανένα. Στη Βαφιοχωρίου, στα Σεπόλια, στο πολιτιστικό κέντρο Σεπολίων. Και θα σας πω και στα Κάτω Πετράλωνα.

0: Αυτά είναι τα πέντε. Τα θυμήθηκα και τα πέντε.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πόσα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα κάμπ καταρχάς?
2: Και πρέπει να είναι αρχικά δημότες Αθηναίων μέχρι να τελειώσει, να ολοκληρωθεί, να κλείσει ο αριθμός,
0: σωστά.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, ναι. σωστά. Και εδώ να πούμε, λοιπόν, στα summer camp, λοιπόν, στα αθλητικά κέντρα, το βασικό έτσι, θέμα συζήτησής μας, μιλάμε για, δεν έχω τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή.
1: Γκρόσο μόντο, ναι, μια τάξη μεγέθους.
0: Γκρόσο μόντο, ακριβώς μιλάμε για άνω των 200 παιδιών σε κάθε περίοδο, σε κάθε ένα από τα τρία camp.
1: Άρα 600, δηλαδή επί τρία.
0: Άρα συνολικά μιλάμε για σχεδόν 2.000 παιδιά, λίγο λιγότερα από 2.000 παιδιά όλο το καλοκαίρι.
1: Και η συμμετοχή πώς δηλώνει κανείς?
2: Μισό λεπτό. Επειδή έχω μπροστά μου τα στοιχεία.
1: Α, τα έχεις.
2: Ναι, τα έχω. Είναι 220 παιδιά, σωστά το είπατε, ένα αθλητικό κέντρο. Ναι. Και να πούμε πριν προχωρήσουμε και τις περιόδους, γιατί και αυτές έχουν ενδιαφέρον.
0: Σωστά.
2: Η πρώτη περίοδος είναι από 16 Ιουνίου ως 26 Ιουνίου. Η πρώτη περίοδος είναι 9 μέρες, από ό,τι βλέπω.
0: Έτσι, γιατί η 15η Ιουνίου είναι η τελευταία μέρα των σχολείων, mm-hmm. το κλείσιμο η Δευτέρα, οπότε ξεκινάνε από τις 16.
2: Ωραία. Σωστά. Η δεύτερη περίοδος είναι 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου και η τρίτη περίοδος είναι από 13 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου. Το λέω για τους ακροατές που μας ακούνε και θα θέλανε να ξέρουν και να οργανώσουν και το δικό τους πρόγραμμα των διακοπών, για το πώς μπορούν να οργανώσουν και το πρόγραμμα των παιδιών τους στην πόλη.
1: Αίτηση πώς κάνουν οι δημότες?
0: Ανοίγει η πλατφόρμα, έχουν ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή αιτήσεις. Και έχουν βγει τα παιδιά, ήταν οι τελευταίες τώρα που τρέχανε. Να πούμε ότι ολοκληρώνονται μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Είναι μεγάλη ζήτηση, έτσι.
0: Είναι τεράστια ζήτηση. Μιλάμε για λεπτά. Αυτό δείχνει και την τεράστια ανάγκη, όπως σας είπα, και το σημαντικό έργο.
1: Και είναι ένα κίνητρο, να υποθέσω ότι είναι ένα κίνητρο για εσάς τα επόμενα χρόνια να προσπαθήσετε να επεκτείνετε το πρόγραμμα. Και αντί για 2.000 παιδιά, ναι, να φτάσετε, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, 10.000, όσους είναι εφικτό.
0: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα ένα κίνητρο. Είναι και λόγος που τα τελευταία χρόνια οι ώρες αυξήθηκαν, όπως σας είπα, με το καλλιτεχνικό της πολιτιστικής δραστηριότητας. Αυτό νομίζω πρώτη φορά ξεκίνησε το 2023, αν δεν κάνω λάθος, και κάθε χρόνο που περνά διευρύνεται. Καθώς μόνο με το αθλητικό κάμπ οι ώρες που καλύπτονταν, καταλαβαίνετε, ήταν πολύ λιγότερες. Άρα στην πραγματικότητα δεν ήταν πραγματική εξυπηρέτηση της ανάγκης. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας γονιός ή ένας κηδεμόνας δυσκολευόταν να παραλάβει το παιδί, καταλαβαίνετε, νωρίτερα. Οπότε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και έχει βοηθήσει σε αυτό, αλλά σαφέστατα είναι και αυτό μια ωραία πρόσθεση στην δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Έχει πιο ολιστικό χαρακτήρα το camp. Και φυσικά είναι και ένα κίνητρο που αντίστοιχες πρωτοβουλίες για δημιουργική απασχόληση, camp κλπ. Παίρνει, εξ όσων γνωρίζω, και η Διεύθυνση Παιδείας, η Δημαρχία Παιδείας, με ανάλογα camp, αλλά και εμείς στα κέντρα διαβίου μάθησης. Mm-hmm. Ο λόγος που διαμορφώνεται πια το πρόγραμμα εν είδη camp σε αυτή τη λογική της δημιουργικής απασχόλησης και στα κέντρα διαβίου μάθησης είναι η τεράστια ζήτηση για τέτοιου είδους παροχές αυτή την περίοδο που κλείνουν τα σχολεία. Mm-hmm. Και είναι πολύ λογικό. Άρα το να διευρύνουμε τα camp είναι ένας μεγάλος στόχος και μακάρι να τα καταφέρουμε. Βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα φέρουσας ικανότητας κάθε αθλητικού κέντρου. Οι αριθμοί των παιδιών έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε και εμείς με διάφορους τρόπους να ενισχύσουμε, καταλαβαίνετε, να ενισχύσουμε ενώ την στελέχωση των κάμπ, ώστε να μπορούν να βρίσκονται πάντα με ασφάλεια περισσότερα παιδιά στο χώρο. Αλλά χρειάζεται ένας μεγάλος χώρος. Εξετάζουμε κάποια ενδεχόμενα για τον χρόνο, μήπως και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι έξτρα, έστω όπως μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλου βεληνικού όσο είναι τα τρία αθλητικά μας κέντρα, αλλά μήπως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάποιον χώρο, να κάνουμε και εκεί, να δώσουμε και εκεί τη δυνατότητα σε κάποια παιδιά να συμμετέχουν σε αντίστοιχου είδους αντίστοιχου είδους δημιουργική απασχόληση και, όπως είπα, τα κέντρα διαβίου μάθησης. Mm-hmm. Η προσπάθεια να είναι ανοιχτά για την ίδια περίοδο χρονικά τα κέντρα διαβίου μάθησης, που θα μπορεί ένας γονιός να αφήσει το παιδί και το παιδί να απασχοληθεί δημιουργικά μέχρι το απόγευμα μέχρι την ώρα τέλος πάντων που μπορεί να το παραλάβει ένας εργαζόμενος γονιός και το παιδί να έχει περάσει δημιουργικά και όμορφα το χρόνο του μαζί και με άλλα παιδιά. Και εκεί επίσης έχουμε καλλιτεχνικές δραστηριότητες που έτσι κι αλλιώς γίνονται στα κέντρα διαβίου μάθησης και με παιδιά. Και φέτος θα έχουμε και μια δραστηριότητα εκμάθηση δημιουργική απασχόληση ρομποτικής.
1: Μάλιστα.
2: Και από ό,τι βλέπω, να κάνω απλώς μια παρένθεση, στο Γουδί υπάρχει και ένα πρόγραμμα ΜΕΑ που αφορά σε άτομα υψηλής λειτουργικότητας, τα οποία εντάσσονται σε ήδη εφαρμοσμένα ειδικά προγράμματα ΜΕΑ του ΟΠΑΝΔΑ.
0: Άρα ήθελα να κλείσω με αυτό, μου δώσατε
1: έποψη. Όχι, θα κλείσουμε, θα κλείσουμε με το Urban Training, αν δεν σας πειράζει.
0: Α, ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε όμως, γιατί πράγματι ήθελα και εγώ να το πω έτσι, αφού ολοκληρώναμε τη γενική συζήτηση για τα camp, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που είναι το Ένας Κόσμος, Κανένας Μόνος, είναι κορονίδα θα το χαρακτήριζα για τον ΟΠΑΝΔΑ και πραγματικά πολύτιμο. Κάνουν φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά και το ότι έχει επεκταθεί και γίνεται και αυτό camp, συνυπάρχει με το camp στο Γουδί, είναι πραγματικά είναι και πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό. Και το ότι ακριβώς αυτά τα συμμετέχοντες, τα παιδιά που είναι στο πρόγραμμα, πραγματικά είναι, πώς να σας πω, το Γουδί είναι στην καρδιά τους, συμμετέχουν και στο Σεράφιο μες στη χρονιά, αλλά ειδικά έτσι στο Γουδί είναι μέσα στην καρδιά τους κάθε χρόνο. Το περιμένουν πάρα πολύ και νομίζω πως και για μας το ότι μπορούμε δίνουμε αυτή τη δυνατότητα είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ όμορφο, όπως λέω, έχει πραγματικά ένα κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο για μένα είναι, πώς να σας το πω, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Και επίσης εκεί είναι ένας μεγάλος στόχος να μπορέσουμε να στελεχώσουμε και με περισσότερους γυμναστές ειδικής αγωγής που πραγματικά δίνουν τον εαυτό τους σε αυτό το πρόγραμμα, να μπορέσουμε να το στελεχώσουμε και παραπάνω και να το ανοίξουμε και αυτό όσο γίνεται περισσότερο κάθε χρόνο ακόμα και σε ακόμα περισσότερα παιδιά.
1: Μια που σας έχουμε λοιπόν και μας εκθέτετε όλη την πραγμάτια του ΟΠΑΝΔΑ για τους επόμενους μήνες, πείτε μας και για το Urban Training κάποια δωρεάν προγράμματα άθλησης σε 4 πάρκα της πόλης.
0: Σωστά, ξεκίνησε το που μας πέρασε. Αυτό το Σάββατο ακριβώς το ξεκίνησε στο Άλτος Χωροφυλακής και θα συνεχιστεί και για τα επόμενα Σάββατα, άλλα 3 δηλαδή, τώρα στις 30 Μαΐου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Είναι από τις 9 μέχρι τις 12, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12. Το επόμενο Σάββατο, δηλαδή 6 Ιουνίου, από τις 9 μέχρι τη 1 στο Άλτος Προμπονά. Και το τελευταίο Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο, σωστά, 13 Ιουνίου, στον Εθνικό Κήπο, από τις 9 πάλι μέχρι τη 1, με προγράμματα άθλησης για όλους, όπως είπατε. Έχει γιόγκα, έχει πιλάτες, έχει...
1: Και απευθύνεται και σε παιδιά και σε ενήλικες και σε...
0: Ακριβώς, και έχει και προγράμματα επίσης αμαία.
1: Μάλιστα. Τώρα, εκεί για να συμμετάσχει κανείς απλώς εμφανίζεται.
0: Ναι.
1: Άρα όποιος προλάβει δηλαδή. Θέλω να πω, αν μαζευτούν πάρα πολύ, ναι. Ωραία.
0: Αλλά νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει η φέρουσα ικανότητα, επειδή μιλάμε για πάρκα κανείς στους χώρους, είναι...
1: Ναι, αλλά μπορεί οι γυμναστές να μην φτάνουν, ξέρω, άμα μαζευτεί πάρα πολύ κόσμο.
2: Και άμα δεν θέλουμε να κάνουμε γυμναστική, πάμε βόλτα στο πάρκο, έτσι.
1: Σωστό και αυτό. 9 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 12, γιατί μετά τώρα έχει ζεστάνει και ο καιρός, δεν είναι για γυμναστική κάτω από τον ήλιο μετά τις 12.
0: αυτό, γι' αυτό
1: είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας περιμένουμε όλους και στο Urban Training και φυσικά εντάξει και με το αποτέλει Ιουνίου εκεί περίπου αρχίζουν και εκδηλώσεις μας του καλοκαιριού στην Αθήνα.
2: Εδώ θα είμαστε, μετά για να τα ξαναπούμε.
0: Να πούμε και γι' αυτά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η κυρία Ροξάνη Μπέη, πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Μάλιστα. Του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Του Δήμου Αθηναίων. Ένα σωρό πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, είπαμε και πάρα πολλά μαζεμένα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, όποιος τα ακούει, κάτι θα. Ό,τι τον ενδιαφέρει, κάπως θα το συγκράτησε.
2: Έτσι και αλλιώς, εμείς λέμε την είδηση με κάποιες λεπτομέρειες και οι ακροατές έχουν φυσικά τη δυνατότητα να μπουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ και να βρουν όχι μόνο αυτά για τα οποία μιλήσαμε, αλλά και όλα τα άλλα προγράμματα τα οποία οργανώνει ο ΟΠΑΝΔΑ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε, παίζεις εσύ μουσική τώρα.
2: Παίζω εγώ μουσική και επειδή σου άρεσε χθες η μουσική που έπαιξα, για ακούω αυτό.

0: Ως γνωστή ληξίαρχος της εκπομπής και κοιτάζοντας.
1: Όχι, άλλη
0: είναι. Κι άλλη είναι. Κι άλλη
1: είναι. Είναι κι άλλη.
0: Ναι, κοιτάζοντας το καλεντάρι, βλέπω ότι σαν σήμερα το 2008 έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, ο Σίδνεϊ Πόλακ, ο οποίος πήρε ένα Όσκαρ, ήταν υποψήφιος και για άλλα. Πήρε το Όσκαρ για την ταινία «Πέρα από την Αφρική» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μέρλ Στρίπ. Μάλιστα, εκεί ήθελε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ να είναι πάνω το όνομα, είναι πρώτο το όνομά του και όχι της Μέρλ Στρίπ, αυτά τα γνωστά του Χόλιγουτ.
1: Όχι μόνο του Χόλιγουτ.
0: Και είναι και στο Χόλιγουτ. Και,
1: ναι. και στα νυχτερινά κέντρα εδώ με τη Μαρκίζα. Ποιος θα είναι μπροστά, ποιος θα είναι από πάνω.
0: Λοιπόν, το προσπερνώ.
1: Αυτό είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, το προσπερνώ. Αυτή είναι η μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για μια ταινία που δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, ήταν ένα remake μιας παλιότερης ταινίας. Ήταν η Σαμπρίνα, ένα φιλμ που βγήκε στο κινηματογράφο το 1995. Ήταν remake της ταινίας του Billy Wilder του 1954, βασισμένη σε ένα θεατρικό έργο του 1953 που λεγόταν Σαμπρίνα Φέρ. Και η ιστορία είναι η ιστορία ενός κοριτσιού που, του κυπουρού ενός πλουσίου σπιτιού, το οποίο έχει πάει για σπουδές κάπου εκτός του τόπου εκείνου και όταν επιστρέφει έχει γίνει μια όμορφη γυναίκα, μάλιστα στην πρώτη ταινία παίζει η Audrey Hepburn, και την ερωτεύονται τα δύο αδέλφια που είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Εδώ ο πρωταγωνιστές ήταν ο Harrison Ford και ο Greg Kinnear. Και η ηρωίδα, το κορίτσι, ήταν η Τζούλια Ορμόντ.
1: Η Τζούλια Ορμόντ, μάλιστα.
0: Ναι,
1: εμένα
0: ναι,
1: μ' άρεσε.
0: Ναι, η Τζούλια Ορμόντ, είναι, γιατί εγώ την τόνισα αλλού. Ναι. Σωστά.
1: Είναι
0: ναι,
1: το πιο λαλιά.
0: και τη μουσική.
1: Εμένα μ' άρεσε ο Πόλακ και ο ηθοποιός, πρέπει να σου πω.
0: Ήταν
1: νομίζω
0: ότι
1: ήταν καρακτέρ. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ήταν πρωταγωνιστής.
0: Υποψήφιο ήταν και το τραγούδι, το Moonlight με τον Sting, είχε ένα πολύ ωραίο soundtrack, γιατί είχε για κλασικά μουσικά κομμάτια παιγμένα σε επανεκτέλεση. Αυτό είναι το βασικό μουσικό θέμα το οποίο έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς, ήταν και αυτό υποψήφιο για Όσκαρ. Ο Σίδνεϊ Πόλακ, τον οποίο λατρέψαμε στα καλύτερα μας χρόνια, λατρέψαμε την ταινία δηλαδή, αλλά είχε προηγηθεί μια σπουδαία ταινία, Το σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Και εκεί ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, όπω υποψήφιο για Όσκαρ ήταν και για την ταινία Τούτσι, που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της. Έτσι, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι.
1: Τη θυμάμαι πολύ καλά και είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και επίσης ήταν μία από τις ταινίες που έδωσαν την ευκαιρία στον Ντάστιν Χόφμαν να δείξει αυτή την τεράστια γκάμα που έχει.
0: Ναι, υποδιόταν επειδή δεν έβρισκε δουλειά, να το θυμίσουμε γιατί είναι μια παλιά ταινία και δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Ήταν ένας ηθοποιός, νομίζω ηθοποιός ήταν και δεν έβρισκε δουλειά και αποφάσισε να ντυθεί γυναίκα και τι έγινε, κουβερνάντα...
1: Όχι, τώρα τον μπερδεύεις με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς.
0: Ναι, ναι, ναι, okay. Έγινε ηθοποιός σε μια σειρά.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις που τα έχω ξεχάσει. Ναι, πήγα να τα πω.
1: Να πάτε στο DVD Club. Άκου τι είπα τώρα, DVD Club, που το θυμήθηκα. Να νοικιάσετε την ταινία.
0: Και τώρα θα μας τα γράψουν εδώ, θα μας πούνε την ταινία. Τέλος πάντων ήταν μια ερμηνεία, υποδιόταν μια γυναίκα και τον ήταν ερωτευμένος με μια ηθοποιό, αν δεν κάνω λάθος, τη Τζέσικα Λάγκ, και μετά έπαιζε το ρόλο της γυναίκας, αυτή ήταν εγωιτευμένη από την γυναίκα, τέλος πάντων ήταν
1: ένας
0: προπομπός, ας πούμε, των ταινιών που βλέπουμε σήμερα.
1: Είχε κάνει πολύ, πολύ εντύπωση, γιατί έχει και αυτή την τεράστια γκάμα αυτός ο μικροσκοπικός άνθρωπος με την καταπληκτική φωνή. Από
0: το μικρό μεγάλο ανθρωπάκι, θυμάσαι την ταινία αυτή.
1: Από την κυρία Ρόμπινσον, ξέρω εγώ, μέχρι το Wag the Dog. Τέλος πάντων, καλά, πολλά είπαμε.
0: Πολλά είπαμε, πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, η εκπομπή ήταν το Radio City με την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν η Εύη Ρεντίφη, η Καλλιόπια Σλανίδου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου στην δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Μείνετε φυσικά στον Νέο 84, όπως κάνετε άλλωστε κάθε μέρα. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
1: Σε μερικά χρόνια στο αντίστοιχο θα είναι...
0: Θα είσαι εσύ και εγώ.
1: Όχι. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Λες.
1: Βέβαια, 26 Μαΐου.
0: 26 Μαΐου, φαντάζομαι έχει και άλλα γεγονότα, θα έχει στο μέλλον. Ναι. Λοιπόν, και αμέσως μετά ο Κώστας Ράπτης με το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ανάσες ιστορίας.
3: Μαΐου 1897. Εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθιστόρημα «Δράκουλα» του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ. Το έργο αυτό θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο διάσημα και επιδραστικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας τρόμου. Ο Μπραμ Στόκερ δεν εφήβρε τη μυθολογία των βρικολάκων, κατάφερε όμως να την κωδικοποιήσει τόσο τέλεια, ώστε σήμερα να είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτούμε ένα βρικόλακα χωρίς να ανατρέξουμε στα δικά του στοιχεία. Η ιστορία αφηγείται την άφιξη του μυστηριώδους κόμι Δράκουλα από την Τρανσιλβανία στο Λονδίνο και τον αγώνα μιας ομάδας ανθρώπων να τον σταματήσουν. Το μυθιστόρημα είναι γραμμένο σε μορφή επιστολών, ημερολογίων και αποσπασμάτων εφημερίδων. Αυτή η τεχνική έκανε την ιστορία να μοιάζει με ρεπορτάζ, προσφέροντας μια ρεαλιστική αίσθηση τρόμου στους βικτοριανούς αναγνώστες που δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοια αμεσότητα. Όλη η έρευνα του Στόκερ, που δεν επισκέφθηκε ποτέ την Τρανσιλβανία, έγινε σε βιβλιοθήκες του Λονδίνου. Ο Δράκουλας καθιέρωσε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του σύγχρονου βρικόλακα στη λαϊκή φαντασία και επηρέασε βαθιά τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη λαϊκή κουλτούρα, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του είδους.
2: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απάντα η Πέμη Παναγοπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3 γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, δηλαδή 146η ημέρα του έτους 2026 ή αν προτιμάτε 7η του μηνός Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 9η του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, 10η του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο, 5η του μηνός Χορντά του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα κατά το Ορθόδοξο Εορτολόγιο εορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία. Στη Γεωργία γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτητοποίησης της χώρας από τη Ρωσία το πρώτον το 1918 και στη Γουιάννα την ανεξαρτητοποίηση από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Στην Αυστραλία πάλι τιμούν την Εθνική ημέρα συγγνώμης προς τους αβορίγινες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Ενώ στο Ιράν μνημονεύουν το μαρτύριο του ημάμι Αλή, του εξαδέρφου και γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ, σύζυγου της μοναχοκόρης του Φάτμα και θεωρούμενου από τους Σιίτες την Σιατ Αλή, την παράταξη του Αλή όπως έδωσε το όνομά της, ο νόμιμος διάδοχος Χαλίφα δηλαδή του προφήτη. Πάμε να δούμε όμως την κατάσταση επικρατεί στους δρόμους της πόλης με τη βοήθεια της κυρίας Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην Αττική Οδό από το ύψος της μεταμόρφωσης στον Παράδεισο, στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Βασιλή Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρι έως και την Κατεχάκη, στη λεωφόρου Ποσειδώνος από το ύψος του Αγίου Κοσμά έως το Παλαιό Φάληρο και τέλος στη Βουλιαγμένης από το ύψος της Άνω Γλυφάδας έως την Αργυρούπολη. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με τη νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που διεξάγεται από το πρωί αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την αντίστοιχη επιχείρηση της Κρήτης, πάντα σε συνάρτηση με την υπόθεση των ψευδών δηλώσεων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την διεκδίκηση επιδοτήσεων. Και ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Ναι, από το πριν νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη φορά.
0: Με πόσους συλλήφθαντες?
2: 17 συλλήψεις μέχρι τώρα. Πιθανότερο είναι να αυξηθούν οι συλλήψεις μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Οι 14 από αυτές είναι στην Θεσσαλονίκη και έχουμε άλλες 3 στην Κυλική Σέρεση και μία στην Αθήνα, στην Αττική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Κώστα, εμπλέκονται σε αυτήν δύο διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, τα γνωστά ΚΕΠ των αγροτών. Και φαίνεται, Κώστα, να λειτουργούσαν όπως η γνωστή μέθοδος, που την είδαμε και χθες στην Κρήτη, όπου οι διαχειριστές αυτοί που έχουν πρόσβαση στο σύστημα του ΕΠΕΚΕΠΕ εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα, έβρισκαν πρόθυμους αγρότες, οι υπόλοιποι 14 φαίνεται να είναι αγρότες, και έκαναν ψευδείς δηλώσεις και αποκόμιζαν μεγάλες επιδοτήσεις. Η αστυνομία αναφέρει ότι από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει προκύψει ότι το όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα αυτό, το παράνομο όφελος, ξεπερνάει τα 4,5 εκατομμύρια από το 2019.
0: Το κύκλωμα Θεσσαλονίκης, να το πούμε έτσι.
2: Μόνο ναι.
0: Ποιο ήταν το αντίστοιχο ποσό για το κύκλωμα το χθεσινό της Κρήτης?
2: Από την επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η αστυνομία, Κώστα, από το 2019 μέχρι το 2024 έχουν βεβαιωθεί παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 2,8 εκατομμύρια και υπολογίζονται ότι μέχρι το 2025, όπου συνέχιζε τη δράση του συγκεκριμένου κύκλωμα, ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια στην Κρήτη. Τώρα φτάνουμε τα 4,5 εκατομμύρια. Πληροφορίες αναφέρουν, Κώστα, ότι η έρευνα της αστυνομίας επικεντρώθηκε σε περισσότερα από 300 αφημί. Είναι αυτό, Κώστα, που λέγαμε πριν αρκετό καιρό, όταν είχε προκύψει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε κάνει έφοδο η ελληνική αστυνομία στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε πάρει όλους τα ηλεκτρονικά αρχεία. Έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Χρυσοκοΐδης ότι θα γίνει έλεγχος ένα-ένα τα αφημί που έχουν πάρει επιδοτήσεις και σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι βρισκόμαστε. Μετά από την πολύμινη έρευνα επικεντρώθηκε η έρευνα στα αυτά τα 300 αφημί για το μόνο το συγκεκριμένο κύκλωμα, δηλαδή οι επιδοτήσεις που έφυγαν από τα συγκεκριμένα δύο κέντρα υποδοχής διαχείρισης της Θεσσαλονίκης. Και καταλήξαμε ανεξάρτητος αυτού του κυκλώματος 17, όπως είπαμε, οι συλλήψεις. Να δούμε πώς θα περιλαμβάνονται μέσα στη δικογραφία. Αναμένεται να είναι μεγάλος αριθμός, 50. Το λέγαμε και χθες στην Κρήτη, Κώστα, από τις 22 συλλήψεις που έγιναν στη δικογραφία μέσα περιλαμβάνονται 110 άτομα. Μπλέκοντας αυτή την υπόθεση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λαμβάνοντας έστω και μικρό μερίδιο από τις παράνομες αυτές τις επιδοτήσεις. Θα ακολουθεί και εδώ η διαδικασία, Κώστα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν και στον τοπικό εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης και την Πέμπτη αναμένεται να φτάσουν να περάσουν ο κατόχλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη όσον αφορά τους 22 συλληφθέντες της Κρήτης που σήμερα θα μπουν στο καράβι της γραμμής και αύριο το πρωί να φτάσουν στον Πειραιά και από εκεί στο κατόχλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην Κρήτη να πούμε ότι εγκέφαλοι δύο λογιστές οι οποίοι συνεργάζονταν με 6 κέντρα υποδοχής διαχείρισης, μεταξύ αυτών και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος εκεί σε Δήμο της Κρήτης που είχε και αυτός κομικό ρόλο και αυτοί εντόπιζαν αγροτεμάχια τα οποία ήταν αντίλωτα σε όλη τη χώρα, έβρισκαν πρόθυμους. Στην Κρήτη υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα. Παρ' όλα αυτά δήλωναν ψευδαίως βεβαιώσεις ότι διαχειρίζονταν αυτά τα αγροτεμάχια με διάφορες καλλιέργειες και λάβαναν και αυτοί οι επιδοτήσεις και τις μοιράζονταν μισά-μισά με τους οργανωτές αυτού του κυκλώματος. Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, ανέφερε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των συλλήψεων για τα δύο αυτά κυκλώματα και προανήγγειλε ότι παρόμοιες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, αφού είναι σε πλήρη εξέλιξη ο έλεγχος των επιδοτήσεων και έχουν βρεθεί, από ό,τι φαίνεται, Κώστα, πολλά τέτοια παράνομα κυκλώματα με μεγάλα ποσά που έχουν επωφεληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Πρωθυπουργός εξήγηλε επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, ενώ κατά τα λοιπά είχε να σχολιάσει διάφορα σχετικά με την εμφάνιση νέων κομμάτων, αλλά και με το πώς, όπως υποστήριξε, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους μέσα σε μια πολιτική βαβέλ θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις, εννοώντας το ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Κονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ενώντας το Πασόκ, όπως είπες, και φέρνοντας, θα λέει κανείς, και ως παράδειγμα κατά τον ίδιο, κατά την κυβέρνηση, τη στάση το παρόν του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης ό,τι αφορά την παραμονή του κ. Στουρνάρα στην θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά τις κινήσεις στην οικονομία, θα έλεγε κανείς, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί και η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Από εκεί και πέρα, σε πολιτικό επίπεδο και εν αναμονή βεβαίως και της ανακοίνωσης και του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, στη συνέχεια της ανακοίνωσης που έχει ήδη γίνει από την κυρία Καριτσιανού και Εν αναμονή, θα έλεγε κανείς, των τελικών αποφάσεων που θα λάβει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο. Ενώ είναι γνωστοί, όπως υποστήριξε, από τη δημόσια παρουσία τους είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Τώρα, Κώστα, ο κ. Το μεγάλο μαξίμου είναι σαφές πάντως ότι εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον κύριο Τσίπρα ήδη επιχειρεί ουσιαστικά να αποδομήσει το πολιτικό προφίλ το οποίο καλλιεργεί ο πρώην Πρωθυπουργός σε αυτό το νέο εγχείρημα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό σήμερα ότι υπήρξε μια παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, η οποία έθεσε συνέχεια αυτού που υπόθηκε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό από τον κ. Γιούνκερ, ότι την επίμαχη περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είχε προταθεί στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εκείνος επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.
0: Έχουμε όμως ως προς αυτά δύο απαντήσεις. Μία από την πλευρά του Προέδρου του Πασοκνικού Ανδρουλάκη και μία από τον χώρο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αυτά από τον πρόεδρο του Πασόκ. Ως προς το θέμα των δηλώσεων του πρώην Προέδρου της Κομισιόν, έχουμε τα εξής από τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Αθήνα 84. Προφανώς ο κύριος Γιούνκερ δεν γνώριζε ότι η φορολόγηση των εφοπλιστών περνάει μέσα από το άρθρο 107 του Ελληνικού Συντάγματος. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019, με νόμο μετά την υπογραφή συνυποσχετικού με τον τότε Πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών, κατάφερε να αποκομίσει ωφέλη για τον προϋπολογισμό. Απόστολε.
3: Να πούμε ολοκληρώνοντας, Κώστα, ότι τα βλέμματα και στην κυβέρνηση σίγουρα είναι στραμμένα σήμερα όχι μόνο στις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον κύριο Τσίπρα, αλλά και στην ομιλία που είναι προγραμματισμένη σε λίγη ώρα του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, σε εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών του κυρίου Αλβανιτόπουλου και του κυρίου Φίλη. Και εκεί πληροφορίες λένε, Κώστα, ότι ο κύριος Καραμαλή θα αναφερθεί και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τις πληροφορίες για τον νόμο που προετοιμάζεται από την τουρκική ηγεσία σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα, μιλώντας, όπως λένε οι πληροφορίες, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα αναδείξει τις πτυχές οι οποίες απαιτούν, όπως λένε πάντα οι πληροφορίες, μια έντονη διπλωματική κινητοποίηση και από την πλευρά της χώρας μας, και βεβαίως θα εκφράσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα έλεγε κανείς, και έναν προβληματισμό σε ό,τι αφορά όχι την επιδίωξη της πολιτικής των ήρεμων νερών, αλλά το γεγονός ότι μπορεί, εφόσον παρεμηνεύεται όλη αυτή η προσπάθεια, εν τέλει τα ωφέλη να μην είναι αυτά τα οποία να είναι δυσανάλογα σε σχέση με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δημιουργούνται. Μένει σε λίγη ώρα αναμένεται η ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Μένει να δούμε σε ποιο βαθμό.
0: Αν θα προκύψουν ειδήσεις.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός θα ακολουθήσει ουσιαστικά και το παράδειγμα και του πρώην Πρωθυπουργού του έτερου του κυρίου Σαμάρα, που θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες είχε και εκείνος από δική του πλευρά σε υψηλούς τόνους, θα έλεγε κανείς, εκφράσει προβληματισμούς για το ζήτημα αυτό.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Λέγαμε λοιπόν ότι τα βλέμματα κατεξοχήν στρέφονται απόψε στο Θησίο, όπου από τις 8 και μετά θα έχουμε την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει επίσημα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Γιώργο.
4: Καλησπέρα Κώστα κυρίες και κύριοι. Πράγματι σε τουλάχιστον μία ώρα και ίσως παραπάνω από τώρα θα γνωρίζουμε ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, τι θα περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
0: Για τα χρώματα του εμβλήματος, να το προεξοφλήσουμε ότι θα είναι μπλαουγκράνα κατά το καταλανικό.
4: Κατά το καταλανικό. εθνικό μπλαουγκράνα σημαίνει μπλε και μοβ ή μπορδοροδοκόκκινο. Mm-hmm. Όχι καθαρά κόκκινο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
4: Είναι προς το μοβ τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
4: Καφέ μοβ. Εντάξει, εδώ έγινε και μια αφαίρετη ερμηνεία από τον κύριο Τσίπρα ότι το χρώμα το συγκεκριμένο παραπέμπει στο κόκκινο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Όντως τα χρώματα τα έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Τα έχει λανσάρει ο κύριος Τσίπρας με τα βίντεο που έχει ανεβάσει. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η ονομασία, αν θα έχει σχέση με τους ορίζοντες, με την Ιθάκη, με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Είναι κάποια ονόματα τα οποία έχουμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες. Κυριακή κοντή γιορτή.
0: Από εκεί και πέρα, το πολιτικό περιεχόμενο της διακήρυξης. Τι μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων.
4: Ο κύριος Τσίπρας θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι αυτό που κάνει η επιστροφή του δεν έχει καμία σχέση με το να διευθετήσει εκκρεμότητες από το παρελθόν ή να παρουσιαστεί ξανά ως ένα πρόσωπο που θα δείξει ένα προφίλ μία από τα ίδια. Δηλαδή, ίδια πρόσωπα, ίδιες αντιλήψεις, ίδιο σκεπτικό, ίδια πολιτική. Θέλει να διαμορφώσει συνθήκες εξέγερσης εντός εισαγωγικών της κοινωνίας επάνω σε μια πιο σοβαρή και στέρεα βάση σε ό,τι αφορά την προγραμματική προβολή των θέσεών του, να είναι ένα κίνημα από την κοινωνία για την κοινωνία, χωρίς να έχει άμεση διασύνδεση ή να συνδέεται με το παρελθόν. Και έχει σημασία, διότι επειδή τις τελευταίες ώρες έχει ανοίξει μια συζήτηση αν ο κύριος Τσίπρας κρέμεται από τους πρώην συντρόφους του για να προχωρήσει μπροστά, είτε από το Φάμελο, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τον Μπολάκη, είτε από άλλα στελέχη και βουλευτές του κόμματος, είτε από τη Νέα Αριστερά. Έχει σημασία ότι σήμερα η κυρία Κουφο-Νικολάκου, η οποία τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται ως εκπρόσωπος τύπου του Ιδρύματος του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και εκπρόσωπος του κόμματος από τις επόμενες ημέρες, δήλωσε σήμερα ότι αυτός ο φορέας δεν έχει καμία ανάγκη να παρακαλέσει να επιδιώξει συγκλήσεις με κάποιον άλλον φορέα αυτή τη στιγμή. Στόχος είναι να στηριχθούμε απολύτως, είπε, στις δικές μας δυνάμεις. Και μάλιστα άφησε να νοηθεί ότι ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στην αυτοδυναμία χωρίς να υπολογίζει τη συνδρομή άλλων πολιτικών σχηματισμών. Αυτό που θα πει ο κύριος Τσίπρας απόψε είναι ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη, να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Απαιτείται, θα πει, ένας νέος πατριωτισμός που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της και τοποθετεί πάνω απ' όλα, πάνω από την κοινωνία, πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Αυτό θα είναι περίπου το στίγμα. Θα ασκήσει κριτική βέβαια και στην κυβέρνηση για όλα αυτά που τα σκάνδαλα που έχει φορτωθεί τα τελευταία χρόνια από τον ΟΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Θα έχει η ομιλία του και αιχμηρές αναφορές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να ορθώσουν το πολιτικό τους ανάστημα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θέλει να το χρησιμοποιήσει ως όπλο απέναντί τους.
0: Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης την περίοδο 2019-2023 αποδοκιμάστηκε εντονότερα από ό,τι είχε αποδοκιμαστεί το 2019 ως απερχόμενος πρωθυπουργός.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι ενώ ο ίδιος έφυγε, τουλάχιστον αυτό είναι η δική του, με ένα ποσοστό 32% στις πρώτες εκλογές και πάνω από 20 στις δεύτερες, ενώ θα περίμενε κανείς με την ειδική του αποχώρηση να βρεθεί κάποιος να αγγίξει τουλάχιστον έστω και δημοσκοπικά τα επίπεδα που ο ίδιος άφησε σε πραγματικούς εκλογικούς αριθμούς, δεν το έχει πετύχει μέχρι τώρα.
0: Μα με την αποχώρησή του έζησε ο ΣΥΡΙΖΑ την περιπέτεια Κατσελάκη χωρίς ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να είναι παντελώς αμέτωχος.
4: Ναι. Τώρα με βάζεις να μπούμε στην ίδρυκα, γιατί αυτές οι ιστορίες που θυμάσαι Κώστα μου σχετίζονται και με το σήμερα. Διότι ένας από τους λόγους που ο κύριος Τσίπρας αυτή την περίοδο ακούγεται ότι δεν θέλει κοντά του κάποια πρόσωπα όπως τον κύριο Παπά, ακόμα και τον κύριο Φάμελο ή τον κύριο Πολάκη, είναι ότι αν θυμάσαι όταν έκανε την τελευταία παρέμβαση στο συνέδριο, πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που είχε θέσει θέμα νομιμοποίηση του κυρίου Κασελάκη, και πήγαμε σε εκείνο το συνέδριο με την παρέμβαση που είχε κάνει τότε ο κύριος Τσίπρας, ζητώντας του κυρίου Κασελάκη να προσφύγει στη διεκδίκηση της νομιμοποίησης, είχε ανοίξει τότε, αν θυμάσαι, μια συζήτηση για το ποιος θα βρεθεί με τη συνδρομή την παρασκηνιακή του κυρίου Τσίπρα απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Τότε εμφανίστηκε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Τότε που φώναζε ο κύριος Κασελάκης, φέρτε μου αντίπαλο. Αλλά αντί να φτάσουμε από τότε σε μια διάδοχη κατάσταση ή αμφισβήτηση του κυρίου Κασελάκη, ο Πολάκης, ο Παπάς και ο και ο Φάμελος άδειασαν τότε την κυρία Γεροβασίλη, δηλαδή και τον κύριο Τσίπρα, και βρήκαν μια συμβαστική λύση για να συνεχίσει να είναι πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης. Όλα αυτά, μιας και τα υπενθύμησες για το ρόλο που έπαιξε ο κύριος Τσίπρας, είναι κάτι που σήμερα
0: διατηρεί την επικαιρότητά του, αντιλαμβάνομαι.
4: Έχει σχέση και με τις σχέσεις του ιδίου με αυτά τα πρόσωπα που τότε, ενώ βγήκε μπροστά ο κύριος Τσίπρας για να ανοίξει το δρόμο της εκπαραθύρωσης του κύριου Κασελάκη μια ώρα αρχίτερα, τότε τα πρόσωπα που τον βοήθησαν να παραμείνει στην εξουσία, τον κύριο Κασελάκη, άσχετο το τι έγινε στην πορεία, ήταν ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Οπάς και ο κύριος Πολάκης.
0: Βέβαια η ζωή κύκλος κάνει, διότι άλλα πρόσωπα τα οποία έμοιαζε να αδειάζει το 2023 ο κύριος Τσίπρας, την κυρία Αχτσιόγλου ή τον κύριο Τζανακόπουλο, τώρα φέρονται έτοιμα να συνεργαστούν με τον νέο φορέα. Πραγματικά η ζωή κύκλος κάνει.
4: Είναι γεγονός, αλλά βλέπουμε όμως κάτι άλλο. Ότι ενώ αυτοί εμφανίζονται πανέτοιμοι, κάτι που το είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, που είναι πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, γιατί τους είπε, παιδιά, αν είναι να φύγετε, ανακοινώστε να τελειώνουμε. Γιατί είναι στη Νέα Αριστερά, υποτίθεται ακόμη. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, γιατί βλέπουν και αυτοί ότι δεν έχει υπάρξει ο σχετικό σήμα. Όταν βγαίνει η κυρία Κοφονικολάκου και λέει ότι
0: δεν έχουμε ανάγκη συνεργασιών,
4: δεν έχουμε ανάγκη συνεργασιών, ή ότι δεν υπολογίζουμε σε πρόσωπα ή βουλευτές ή κόμματα ή πολιτικούς σχηματισμούς, αυτό δείχνει κάτι. Και με αποτέλεσμα και αυτοί να μην διακινδυνεύουν να πούνε ότι
0: λέγεται πόρτα κατά το κοινό λεγόμενο.
4: Να πάμε στο Τζίπα σαν απρόσκλητη συμπέθερη και στο τέλος να μην μας πάρει. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Και επίσης ο κύριος Τσίπρας έχει καταλάβει και κάτι άλλο, το οποίο ενδεχομένως να τον βοηθάει να συμπεριφέρεται έτσι. Ότι εκεί που κάποιοι μπορεί να θέλουν να διαπραγματευτούν μαζί του με το να του προτάσουν ότι έχουμε κόμμα έτοιμο, έχουμε οργανώσεις έτοιμες, έχουμε οπαδούς, μπορεί να θέλει να τους καταστήσει στρατηγούς χωρίς στρατό, γιατί γνωρίζει ότι ο κόσμος θα τους εγκαταλείψει από κάτω και θα ακολουθήσει τον ίδιο χωρίς να έχει ανάγκη ο ίδιος διαπραγμάτευση μαζί του σε κορυφαίο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Γιώργο Κατσέγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως ήδη σχολιάζουν δεικτικά τις πρωτοβουλίες του κυρίου Τσίπρα και ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα Παναγιώτη.
5: Καλησπέρα σε όλους. Αν και επίσημα Κώστα υποστηρίζουν ότι έχουν μόνο ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και δεν έχουν άγχος για την επανεμφάνιση Τσίπρα.
5: Ακριβώς. Ωστόσο τις τελευταίες ώρες και από εδώ και μπρος και από σήμερα το βράδυ και μετά θα είναι λογικό ότι θα αρχίσουν να πληθαίνουν τα πυρά εναντίον του κυρίου Τσίπρα και του νέου πολιτικού φορέα τον οποίο θα ανακοινώσει απόψε. Ήδη ο εκπρόσωπος του Πασόκου, ο κ. Τσουκαλάς, που αρνιόταν να σχολιάσει προηγούμενες μέρες το κόμμα Τσίπρα, έδωσε τον τόνο Και σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει σπράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας. Και μάλιστα το συνδύασε αυτό και με την μη συγκρουσιακή διάθεση που δείχνει η Νέα Δημοκρατία απέναντί του. Και υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία χτυπάει το Πασόκ γιατί αυτό είναι που φοβάται πραγματικά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, ο κόσμος έχει αισθητήριο και πολιτικό ένστικτο και γι' αυτό θα επιλέξει και θα στηρίξει το Πασόκ. Ήδη τα στελέχη του Πασόκ, Κώστα, έχουν βγει τις τελευταίες μέρες και προτάσουν συνεχώς το πρόγραμμα του Πασόκ. Λένε ότι έχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα και για τις τράπεζες και για το θέμα των τραπεζών με τα κόκκινα δάνεια και για το ζήτημα της ακρίβειας και για τις κοινωνικές κατοικίες απέναντι στην έκρηξη των ανοικίων και για τις προτάσεις για τη μείωση των φόρων. Και σημειώνουν ότι αντίστοιχα δεν έχουν ακούσει ή δεν περιμένουν να ακούσουν τέτοιο πρόγραμμα με τέτοιες αναφορές από τον κύριο Τσίπρα. Και σημειώνουν ότι όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγοί δεν έχουν διάρκεια. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Τσουκαλάς προεδίασε και για τη στάση του Πασόκ απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Είναι κάτι που περιμένει το Πασόκ τις επόμενες μέρες σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Και σημείωσε ότι ακούμε για δημοσκοπήσεις που δεν έχουν διενεργηθεί εδώ και 15 μέρες, ενώ όμως προαναγγέλλονται τα αποτελέσματά τους. Και αφήνοντας εχμές, υποστήριξε ότι είναι προφανές ότι υπάρχει σκοπός χειραγώγησης. Το μέτωπο που έχει ανοίξει το Πασόκ με τους δημοσκόπους είναι ενωπόδι, είναι και στο πρόσφατο παρελθόν πολλές οι αντιπαραθέσεις. Αμφισβητούν και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Και στην περίπτωση που δούμε δημοσκοπήσεις που πλέον θα εμφανίζουν το κόμμα Τσίπρα πιθανά πάνω το Πασόκ, αναμένεται αυτό θα ανεβάσει τους τόνους και τις επιθέσεις του Πασόκ απέναντι και στις δημοσκοπικές εταιρείες. Σε κάθε λογικό. Περίπτωση, το σχέδιο του Πασόκ για την αναχέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως το καταρτίζουν αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν κοινές δεξαμένες ψηφοφόρων, στηρίζεται πάνω σε ένα τρίπτυχο, την ενεργοποίηση όλων των οργανώσεων του κόμματος, προκειμένου να είναι έτοιμος ο κομματικός μηχανισμός στην περίπτωση προώρων εκλογών, τη συνέχιση του κόμματος, ειδικά στους, μάλλον την παρέμβαση των στελεχών του κόμματος, ειδικά σε χώρους που κινούνται στην κεντροαριστερά, και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην Επιτροπή Διεύρυνσης, όπου εκεί θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν κάποια στελέχη που προέρχονται από τον χώρο της κεντροαριστεράς, τα οποία θα αποτελέσουν αντίβαρο στις όποιες κινήσεις κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το επόμενο διάστημα. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Έμεσες αιχμές για το κόμμα Τσίπρα άφησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
0: Ενώ μεταξύ σήμερα την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού δηλώνοντας «Σήμερα ξαναγράφεται η ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία». Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Δεν μας κάνουν τα δίκτυα τη χάρη. Εφικτή η σύνδεσή μας με τον Μιχάλη Λεγάκη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
7: Καλησπέρα, Κώστα. Αφού δεν είναι έτσι, κατέβησε την υπογραφή η Μαρία Καρισιανού την Παρασκευή που ήταν το απονομενόμενο και το περιμένουμε όλοι, αυτό έγινε σήμερα το πρωί. Με την Μαρία Καρισιανού να βρίσκεται νωρίς σήμερα το πρωί στον Άριο Πάγο μαζί με τον Θανάση Ευγερινό για να καταθέσουν τις υπογραφές για να γίνει επίσημο το κόμμα της. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι κατέθεσε 649 υπογραφές πολιτών. Πολύ πάνω από το όριο που είναι οι 200 υπογραφές για να στηθεί το κόμμα. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι στον Άριο Πάγο καταθέθηκε τόσο καταστατικό όσο και το σήμα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρισιανού. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι η κυρία Καρισιανού έκανε και δηλώσεις μετά το πέρας της κατάστασης του κόμματος, όπου δήλωσε ότι ο λαός αποφασίζει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει, με την κυρία Καρισιανού να λέει ότι η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία. Σε ερωτήσεις τώρα που τους βγαίνουν από τους δημοσιογράφους σχετικά με τα όσα ακούει από τους υπόλοιπους συγγενείς στο θυμάο Τεμπών, η κυρία Καρισιανού είπε ότι παραμένει η μητέρα της Μάθης που χάσε τη ζωή της εκείνο το βράδυ, το Φλεβάρι, στα Τέμπη. Κώστα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Για πάμε ρε Σιγιάννη.
2: Να αρχίσω.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ραφή. Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με την κατάθεση σήμερα στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής στη χώρα μας της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Το νομοσχέδιο εισάγει την καθιέρωση υποχρεωτικής διαδικασίας προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα εφαρμόζεται πριν ακόμα εξεταστεί αίτημα ασύλου. Επίσης, προβλέπονται αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την εξέταση αιτήσεων ασύλου και επιστροφής, ώστε αυτή να ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 12 εβδομάδες. Τέλος, το νομοσχέδιο ενσωματώνεται η νέα ευρωπαϊκή κατεύθυνση για αξιοποίηση κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόβλεψη που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαμάχης για το μεταναστευτικό. Σε άλλα νομοθετήματα. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των διεθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Περισσότερα από τον καθήλυνα αρμόδιο Δημήτρη Κωστάκο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Τις επόμενες μέρες η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου σήμερα το μεσημέρι, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά και προέρχονται από το χώρο της δημόσιας υγείας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου η διαδικασία δεν θα είναι οριζόντια και αυτόματη. Επιπλέον με την υποπρόθεση ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης για αυτούς τους ασφαλισμένους στο 62ο έτος της ηλικίας τους με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 12 στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης, ενώ ο αναγνωριζόμενος χρόνος λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης, κάτι που συμβάλλει στην αύξηση του ποσού της σύνταξης και όχι πλασματικός όπως είναι οι σπουδές ή η στρατιωτική θητεία. Ρυθμίζεται επίσης και η καταβολή πρόσθετων εισφορών βαρέων και ανθυγιεινών για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Ως προς τη διατάξη για την ισότητα των αμοιβών που αποτελεί και τον πυρήνα της νέας νομοθετικής ρύθμισης, οι διατάξεις αυτές βασίζονται στην ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας και το κλειδί είναι ο εντοπισμός ανετιολόγητης μισθολογικής διάκρισης άνω του 5% για εργαζόμενους που παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Σαφώς λαμβάνεται υπόψη από τον εργοδότη και δεν θεωρείται παραβίαση ούτε η δίκευση ούτε η προϋπηρεσία. Με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη που θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση δικαιούται να ζητήσει στοιχεία μισθών χωρίς όμως ταυτοποίηση προσώπων. Στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του συνηγόρου του πολίτη. Επίσης έχει το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη διεκδικώντας χωρίς όμως ταυτοποίηση προσώπων. Στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του συνηγόρου του πολίτη. Επίσης έχει το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη διεκδικώντας αναδρομικά και τόκους,

0: συλλογικές συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις. Λαμβάνουν εξάλλου ούτως ή άλλως ως βάση την προϋπηρεσία κάθε εργαζόμενο και την ειδικότητά του. Θεωρείται λοιπόν ότι κατά βάση ακολουθείται ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, αν υπάρξει καταγγελία, μπορεί να παρέμβει η επιθεώρηση εργασίας. Βέβαια, για όλα αυτά λεπτομέρειες και κυρίως σε ό,τι αφορά και στο κομμάτι της ένταξης των εργαζομένων στη δημόσια υγεία στα βαρέα και ανθυγιεινά, περιμένουμε τις τελικές ρυθμίσεις μετά και την διαβούλευση που πρόκειται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών.
1: Μάλιστα. Δήμητρη Κωστάκο, σε ευχαριστώ πολύ. Το θέμα του εκλογικού νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση και το ζήτημα των συμβασιούχων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να επαναλαμβάνει τις σοβαρές ενστάσεις του. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει.

0: Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Κώστα. Να πούμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην ημερίδα που διοργάνωσε σήμερα στη Τεχνόπολη στο Γκάζι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με αφορμή την επικείμενη αναθεώρηση του συντάγματος. Κορυφαίοι συνταγματολόγοι όπως ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος αλλά και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ανέδειξαν το θέμα της επικείμενας αναθεώρησης του συντάγματος. Αφενόν μεν ο κύριος Παυλόπουλος τόνισε ότι οι συνταγματικές διατάξεις είναι πληρέστατες, θέτοντας το θέμα όπως είπε χαρακτηριστικά είναι το ζήτημα αν εφαρμόστηκε, προσθέτοντας ότι με μυθισμένους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε επίσης λόγο για ουσιαστική αποτυχία του αποκεντρωμένου μοντέλου στη χώρα, επισημένοντας ότι στην πράξη δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ένα πραγματικά αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα. Από την πλευρά του, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ότι η βασική προϋπόθεση κάθε συζήτησης για συνταγματική αναθεώρηση είναι πρωτίστως ο ουσιαστικός σεβασμός και η συνεπής εφαρμογή του ίδιου του συντάγματος. Κατά την παρέμβασή του αναφέρθηκε εκτενώς στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, καθώς και ο ίδιος αλλά και ο κύριος Παυλόπουλος ήταν αυτοί οι οποίοι το συνέταξαν, λέγοντας ότι εισήχθηκαν τότε υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κριτική στην όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το νέο κώδικα αλλά και την επικείμενη αναθεώρηση του συντάγματος άσκησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε ότι στο σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται λόγος για διατήρηση της ενίσχυσης της χρονίζουσας θεσμικής ανισορροπίας μεταξύ κεντρικού κράτους και δήμων. Υποστήριξε ότι αντί να ενισχύεται η αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται κρίσιμες αρμοδιότητες από τους δήμους και ενισχύεται ο συγκεντρωτισμός της κεντρικής διοίκησης. Κλείνοντας να πούμε ότι ο κύριος Δούκας αναφέρθηκε ειδικότερα στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ΚΕΔΕ για το σχέδιο του νέου κώδικα, σημειώνοντας ότι αρκετές από τις προβλεπόμενες διατάξεις κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή τη θεσμική αποκέντρωση, όπως είπε, αρμοδιότητες λέγοντας χαρακτηριστικά όπως οι πολεοδομίες απομακρύνονται από τους δήμους, ενώ ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος όπως χωροταξικός σχεδιασμός αποφασίζονται από τα Υπουργεία χωρίς σε πολλές περιπτώσεις τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων. Να πούμε ότι ασκήθηκε και κριτική για τον εκλογικό νόμο, για τον οποίο ο κύριος Δούκας έχει δηλώσει ότι μπορεί να εκλέξει δήμαρχο με ποσοστό λιγότερο του 30%. Κώστα.
0: Γιώργο Μανωσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Την έδρα της 12ης Μεραρχίας στην Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ή μήπως θα έπρεπε να πω επιθεώρησε, είναι το ερώτημα που απευθύνω στο στρατιωτικό μας συντακτή Χρήστο Καπούτσι. Καλησπέρα Χρήστο.
2: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο Κώστα. Πάντως από την ακριτική πόλη του Εύρου οι Ηνωμένες Πολιτείες

0: στείλαν ένα μήνυμα με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα. Η Αλεξανδρούπολη δεν είναι πλέον μόνο ένα λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, μετατρέπεται σταδιακά σε στρατηγικό κόμβο της Δυτικής Συμμαχίας σε μια εποχή όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στις σχέσεις Δύσης και Τουρκίας αλλάζουν το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Η επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβεως στην 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού δεν ήταν συμβολική. Υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πλέον τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Θράκη ως κρίσιμο κρίκο της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο όπου το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ασταθές και σε μια περίοδο όπου διαμορφώνεται συνολικά η δυτική στρατηγική αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η αναφορά της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις ΗΠΑ, δεν είναι μια τυπική διπλωματική φιλοφρόνηση, εκτιμώ, είναι σαφές γεωπολιτικό μήνυμα με πολλαπλούς αποδέχτες, την Τουρκία, τη Ρωσία, αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε κομβικό στρατηγικό κόμβο για τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, όχι μόνο λόγω της γειτνίας της, της γεωγραφικής θέσης δίπλα στα στενά και απέναντι από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επειδή λειτουργεί πλέον ως ενεργειακή πύλη για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, από εκεί θα περάσει και το αμερικανικό LNG. Είναι εναλλακτικός διάδρομος μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων αμερικανικών και ανατολικών και εξοπλισμού. Είναι σημείο περιορισμού της ρωσικής επιρροής. Θυμίζω την δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ότι ένας δυνάμεις στόχος στρατιωτικός είναι Αλεξανδρούπολη και ταυτόχρονα γεωστρατηγικό αντίβαρο στην αβεβαιότητα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και εδώ όχι απλά των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, αλλά των σχέσεων εκείνων Αμερικής και μάλλον Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, όπου η βασική παράμετρος είναι το Ισραήλ και οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, δηλαδή ένα τριγωνικό σχήμα. Το ιδιαίτερο βάρος της δήλωσης Γκιλφόιλ βρίσκεται στη φράση της «Θα επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια». Αυτό μεταφράζεται σε βαθύτερη αμερικανική παρουσία σε επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας, ενεργειακών υποδομών αλλά και διαλειτουργικότητας Ελλάδας, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Ειδικά με έμφαση στον στρατιωτικό τομέα. Τώρα για την Αθήνα, για την ελληνική κυβέρνηση, η αμερικανική αυτή τοποθέτηση έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μια ενισχύει την γεωπολιτική αξία της Ελλάδας, από την άλλη όμως αυξάνει και το στρατηγικό βάρος, άρα και τις ευθύνες της χώρας σε ένα περιβάλλον γενικευμένης διεθνούς αστάθειας. Ουσιαστικά δηλαδή.
1: Και τις εξαρτήσεις, Ελλάδα, να το πούμε καλύτερα.
0: Κώστα, δεν το άκουσα.
1: Τις εξαρτήσεις
0: και κάτι ακόμα. Ότι έτσι όμως μπαίνουν οι στρατιωτικές βάσεις που έχει η Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, Σούδα και άλλες, Λάρισα και Στεφανοβίκιο και Άραξο και Ανδραβίδα και Καλαμάτα, μπαίνουν, θα έλεγα, στον επιχειρησιακό χάρτη της περιοχής, όπου από το Κίεβο, Ουκρανία, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και στενά του Ορμούς, είναι σε μια πλήρη αναταραχή, σε μια, θα έλεγα, αποσταθεροποιητική δυναμική μέσω των στρατιωτικών συγκρούσεων. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα υπέρμαστα όσα μας είπε η κυρία Γκιλφόιλ. Είναι και θέματα περισσότερου προβληματισμού, θα έλεγα, και ευθύνης απέναντι και ένα βάρος στρατηγικό απέναντι σε αυτά τα οποία έρχονται, στους σχεδιασμούς που έρχονται δηλαδή.
1: Να μάθουμε λοιπόν τα νεότερα αυτής της γεωπολιτικής αναταραχής για την οποία κάναμε μόλις λόγο, αφού ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Καπούτσι με τη βοήθεια του Βαγγέλη Σαρακινού που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα.
1: Ισχύει τελικά αυτή η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο? Αναρωτιέται κανείς μετά τα όσα συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο.
2: Θεωρητικά δεν έχει καταργηθεί. Επί του πρακτέου είχαμε χθες την παραβίασή της από Αμερικανούς, οι οποίοι βάρτισαν στόχους στο νότιο Ιράν. Αυτό αναφέρει η Τεχεράνη, κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση της κεχηρίας που της κατάπαυσης πυρός που συμφωνήθηκε στις 8 Απριλίου. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή. Το εκπρόσωπος του Υπουργείου του έκανε λόγο και ότι το αμερικανικό καθεστώς, έτσι αποκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτές τις επιθέσεις. Ο Μπαγκαεί μάλιστα αναφέρθηκε και σε μια σουφική αλληγορία, λέγοντας ότι 100.000 ποντίκια δεν μπορούν να κοιτάξουν κατάματα μία γάτα. Παρουσίασε το χάρτη του Ιράν ως μια γάτα Περσίας. Είχαμε αντίδραση από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μουτσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμα όπου ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν την επιρροή τους στην περιοχή και ότι οι χώρες και τα εδάφη του κόλπου δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις. Έχουμε προειδοποιήσει από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε νέα παραβίαση της ακυχερίας από τους Αμερικανούς. Υπάρχει απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω ενός γραπτού μηνύματος, στο οποίο αναφέρει ειρήνη μέσω ισχύως, και έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι θα συγκαλέσει και Υπουργικό Συμβούλιο στο Καμπ Ντέιβιντ την Τετάρτη, όπου θα συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν. Έχουμε, Κωστά, εδώ πολλά διαφορετικά αφηγήματα τα οποία ουσιαστικά μπλοκάρουν τις διαδικασίες για επίτευξη συμφωνίας. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι τα χθεσινά χτυπήματα ήταν αμυντικού χαρακτήρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε αυτή την άποψη. Από την Ινδία, όπου βρίσκεται, δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι ακόμα εφικτή, αλλά η διαδικασία μπορεί να κρατήσει ημέρες. Οι Αμερικανοί επιμένουν στα 14 σημεία τα οποία έγιναν γνωστά τις προηγούμενες ημέρες και κάνουν λόγο μόνο για φραστικές αλλαγές. Η Τεχεράνη από την πλευρά της λέει ότι ναι, υπήρξε πρόοδος σε κάποια επιμέρους ζητήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο τερματισμός του πολέμου είναι κάτι επικείμενο. Η στάση αυτή εντείνει την εκφύσεως ανυπομονησία των Αμερικανών. Δεν ξέρουμε αν ανεβάζει και την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σήμερα το τρίτο check-up μέσα σε 13 μήνες. Εκεί που είναι δύσκολα τα πράγματα είναι στο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε σήμερα ότι επέκτηνε τη δραστηριότητά του και πέρα από την κίτρινη γραμμή. Δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει καταστροφές στο μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό και αρδευτικό έργο του Λιβάνου στο Καραούν. Δεν επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός μια τέτοια επίθεση. Έχουμε διπλωματική κινητικότητα. Ο Ερντογάν μίλησε με τον Μασούτ Παζεσκιάν, υποσχέθηκε υποστήριξη στις συνομιλίες. Ο Ερντογάν βέβαια έχει και άλλα ζητήματα, προσπαθεί να τα μετακυλήσει στους πολιτικούς αντιπάλους του. Μιλάμε για την γνωστή υπόθεση με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σήμερα ο αποπενθής ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είχε οργανώσει μια συγκέντρωση στην Σμύρνη στις 12 το μεσημέρι.
1: Σε φιλικό γήπεδο, ναι.
2: Επενεύει η αστυνομία. Όχι, ήταν αρχικά, ήταν στην πλατεία Δημοκρατίας στην Σμύρνη. Αποκλείστηκε ο χώρος. Επενεύει η αστυνομία.
1: Την πόλη της Σμύρνης θεωρώ φιλικό γήπεδο, ναι. Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστώ πολύ. Σχολιάζουν πολλοί ότι η μεταστροφή ανάμεσα στην προαναγγελία μια συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν ως επικείμενης μόλις το Σαββατοκύριακο και τις χθεσινές εξελίξεις που οδήγησαν σε ενός είδους αναθέρμανση των εχθροπραξιών υπήρξε αποτέλεσμα του άτυπου βέτο το οποίο διατηρεί το Ισραήλ στην αμερικανική πολιτική μετά και από την τηλεφωνική επικοινωνία του Βενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά το Ισραήλ θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπο με την όλο και πιο αρνητική εικόνα του στη διεθνή σκηνή, ιδίως μετά τα όσα είδαμε με την κακοποίηση των συμμετεχόντων στο Λίσκο Σουμούντ για την Γάζα. Γιατί συνεχίζονται και οι έρευνες και κυρίως οι διεθνείς αντιδράσεις. Και είναι το θέμα για το οποίο θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Ιάσον Αγουσέτη, μέλος του Στολίσκου Σουμούντ για τη Γάζα και επιστημονικό συνεργάτη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχετε το συζητήσιμο προνόμιο να έχετε προσεγγίσει το θέμα υπό δύο διαφορετικές ιδιότητες. Η μία την ανέφερα του συνεργάτη της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, άρα του παρατηρητή και του μελετητή όλων αυτών των παραβιάσεων για τις οποίες κατηγορείται το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Και τώρα πρόσφατα είχατε τη βίωση αυτών ακριβώς των πρακτικών στο πλαίσιο της απαγωγής σας, να την πούμε με την ορθή έκφραση, μετά την ανάσχεση του στολής Κουσουμούτ για τη Γάζα στα ανοιχτά της Κύπρου.
3: Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Πέραν της μελέτης τέτοιων φαινομένων όπως τα βασανιστήρια, τα οποία κάνουμε στην Ελληνική Ένωση για το κύμα του ανθρώπου, τέτοιου είδους έρευνες, είχα την τύχη να έχω και μια πιο βιωματική εμπειρία.
1: Μια εμπειρία, εντωμεταξύ, η οποία ήταν περιορισμένη χρονικά. Θέλω να πω, δεν μπορεί να παραβληθεί με την πολυετή εμπειρία χιλιάδων Παλαιστινίων.
3: Όχι, ναι, σε καμία περίπτωση δεν το συζητάμε ούτε ως προς τη διάρκεια και ενδεχομένως μπορούμε να συζητήσουμε και ως προς την ένταση την οποία παρατηρείται να γίνονται αυτά τα βασανιστήρια στους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες.
1: Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω την ένταση των αντιδράσεων, οι οποίες υπήρξαν ισχυρότερες τώρα που μιλάμε για δυτικούς εν πολλοίς αλληλέγγυους και όχι για τους ίδιους τους Παλαιστινίους.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Στην περίπτωσή μας, παρόλο που υπήρχαν κατάφορες παραβιάσεις των δικαιωμάτων μας, υπήρξε, που λέτε και εσείς σωστά, αντίδραση, ακριβώς επειδή είμαστε πολίτες κατά βάση δυτικών χωρών, ενώ βλέπουμε ότι αυτές οι ίδιες ή και οι χειρότερες καταπατήσεις των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων δεν σηκώνουν τις ίδιες αντιδράσεις, τουλάχιστον στις δικές μας κοινωνίες, στις δικές κοινωνίες.
1: Προσωπικά τι συγκρατείτε από αυτό το δύσκολο βίωμα και πόσο ενδεχομένως μετατοπίζει την οπτική σας ως προς το θέμα?
3: Κοιτάξτε, έχουμε το... έχοντας μελετήσει το θέμα και το ότι συμβαίνει σε αυτούς τους πληθυσμούς, δεν μπορώ να πω ότι εξεπλάγει από κάτι από αυτά τα οποία βιώσαμε. Φυσικά
1: είναι άλλο να το διαβάζεις και άλλο να το ζεις.
3: Ακριβώς, είναι διαφορετικό το να μελετάς ένα θέμα και άλλο να το ζεις, όπως το λέτε πολύ σωστά. Αυτό το οποίο μπορεί να αναρωτηθεί κανείς είναι ότι αν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής δεν διστάζουν να κάνουν ό,τι έκαναν σε Ευρωπαίους πολίτες ή και άλλους πολίτες άλλων δυτικών χωρών, τι μπορεί να κάνουν, ποια μπορεί να είναι η ένταση των βασανιστήριων απέναντι στους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες.
1: Και υπάρχει και μια πιο ανησυχητική υποψία, ότι συνήθως τα κράτη τις βρώμικες αυτές δουλειές τους προσπαθούν να τις αποκρύπτουν. Εδώ νομίζω ότι το Ισραήλ προσπαθεί να επιδειχθεί σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις.
3: Έχετε δίκιο, έχω και εγώ την ίδια αίσθηση και έχω την αίσθηση ότι αυτό γίνεται προκειμένου να απομακρυνθούν άλλοι και άλλες πολίτες από την Δύση ή από άλλες χώρες, τέλος πάντων, από τη σκέψη του να πραγματοποιήσουν παρόμοια εγχειρήματα.
1: Ή ακόμα περισσότερο από την επιδίωξη να εντυπωθεί μια βαθιά αισθησία στους ίδιους τους Παλαιστίνιους. Του τύπου δεν σας σώζουν ούτε οι ξένοι αλληλεγγύοι.
3: Σωστά, ακριβώς. Είναι διτός ο χαρακτήρας αυτής της επίθεσης. Αφενός, όπως λέτε, είναι ένα μήνυμα προς τους ίδιους Παλαιστίνιους ότι δεν θα έχει τη βοήθεια κανενός. Αφετέρου όμως είναι και μια επίδειξη δύναμης όσον αφορά τον δυτικό κόσμο, ότι το κράτος Ισραήλ έχει τη δυνατότητα δημόσια σχεδόν να βασανίζει πολίτες τρίτων χωρών και να μην έχει οποιοδήποτε είδους κύρωση.
1: Κατοχυρώνοντας τη λογική της εξαίρεσης, την ιδεολογία του εξαιρετισμού. Δεν ισχύουν για μας ως ενδεχομένως ισχύουν για άλλους. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Γουσέτη, αφορά το τι είδους απαντήσεις ετοιμάζουν φορείς όπως ο δικός σας και άλλοι που καταλαβαίνω ότι συντονίζονται.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα στάδιο έτσι, οργάνωσης των όποιων ενεργειών μας. Σίγουρα από το ίδιο το GSF και από άλλους φορείς θα κατατεθούν μηνύσεις στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Αυτό που μπορεί να σας πούμε βεβαίωτα είναι ότι και εγώ όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο ρίσκο θα δώσουμε τη μάχη και σε διεθνές επίπεδο δικαστικό. Από εκεί και πέρα μπορεί να προκύψουν και άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες θα δούμε εν καιρό.
1: Ήταν ο Ιάσον Κουσέτης, μέλος του Global Summit Flotilla και επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
3: Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.
1: Στα νέα της πόλης. Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο. Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων των Ελληνορώσων και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες τους για τα σχέδια κατασκευής του νέου φαραωνικών διαστάσεων συγκροτήματος γραφείων της ΔΕΗ στο πρώην στρατόπεδο Πλέσα, τονίζει σε ανάρτηση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα όπου δεσπόζει το όνομα Νίρουπ. Έτσι δεν είναι, Απόστολε Βαξεβανελή?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κώστα, Γιάκοπ Νίστρουπ.
1: Νίστρουπ.
4: Είναι το Νίστρουπ, ο 37χρονος Δανός, αυτός που συζητιόταν τις τελευταίες ημέρες, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 2 ετών μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είναι πρόκληση και για τον Δανό, καθώς ο Παναθηναϊκός του παρουσίασε όλο το πλάνο, όλες του τις φιλοδοξίες και φυσικά ο 37χρονος Δανός θα σηκώσει μανίγια και θα ξεκινήσει τη δουλειά άμεσα προκειμένου ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στις επιτυχίες.
1: Final Four
4: μπορεί να τελείωσε στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει ξανά στο Αμπουντάμπι λόγω της έκτασης κατάστασης και θα αποφασιστεί να επιστρέψει στην Ευρώπη με κάποια από τις Βαλένθια, Κάουνας ή Βελιγράδι να το διοργανώσει.
1: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος για αύριο στην Αττική, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, την Ευηρετή Φύση στον ήχο, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στην παραγωγή και την Πέμη Παναγκοπούλου στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρό γονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μια τερκημειώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 έως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Εν τω μεταξύ, σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σήμερα στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο κόμμα του παρουσιάζει σε λίγη ώρα στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας, απευθύνοντας κάλεσμα για την οικοδόμηση μιας Ελλάδας δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στη Μέση Ανατολή ενισχύονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυσης της Εκεχηρίας, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την Εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά και αναφέρει ότι οι επιθέσεις δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση παραβίαση της Εκεχηρίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το στενό του Ορμούς. Αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει χωρίς να αναμένεται επιστροφή στην κανονικότητα πριν από μία περίοδο μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου, εκτίμησε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την κίτρινη γραμμή στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του. Νέες απειλές της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής, Βιτσισλάβ Βολόντιν, δήλωσε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση. Τη βαθύτατη ανησυχία του για τα σχεδιαζόμενα πλήγματα στο Κίεβο που προανήγγειλε η Ρωσία εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη να αποφευθεί κλιμάκωση μιας σύγκρουσης με καταστροφικές συνέπειες ήδη για τους αμάχους, τόνισε ο Γκουτέρες προειδοποιώντας ότι θα απομακρυνόταν η πολυπόθητη επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων. Στη Ρωσία απέδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, την ευθύνη για τους συναγερμούς για αεροπορικές απειλές από ντρόνς στις χώρες της Βαλτικής. Η Μόσχα επιδιώκει την αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών δημοκρατιών, δήλωσε η von der Leyen κατά την επίσκεψή της στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής της χώρας μας της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Το νομοσχέδιο εισάγει την καθιέρωση υποχρεωτικής διαδικασίας προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα εφαρμόζεται πριν ακόμη εξεταστεί αίτημα ασύλου. Επίσης, προβλέπει αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την εξέταση αιτήσεων ασύλου και επιστροφής, ώστε αυτή να ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 12 εβδομάδες. Κριτική στο σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης άσκησε εκ νέου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τον χαιρετισμό που απίθυνε στην ημερίδα της ΚΕΔΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι ενισχύεται η χρονίζουσα θεσμική ανισορροπία μεταξύ κεντρικού κράτους και δήμων και πρόσθεσε ότι αντί να ενισχύεται η αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται κρίσιμες αρμοδιότητες και ενισχύεται ο συγκεντρωτισμός της κεντρικής διοίκησης. Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι εξακολουθεί να ισχύει ο μνημονιακός κόφτης, ο οποίος μειώνει σημαντικά τους πόρους των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό παρά το γεγονός ότι η χώρα 6 έχει εξέλθει από τα μνημόνια. Την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων επισήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, προσθέτοντας ότι κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους και τα αναγκαία διοικητικά εργαλεία. Προφυλακίστηκε η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που έπεσε θύμα κακοποίησης και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, ενώ οι αρχές ερευνούν σε βάθος την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη τη χώρα. Η 25χρονη, πέρα από τα βαρύτατα κακουργήματα για τα οποία κατηγορείται, δικάστηκε σήμερα για το πλημέλημα της ψευδούς κατάθεσης. Αύριο αναμένεται να δικαστεί ο 26χρονος σύντροφός της, ενώ σε βάρος και των δύο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννη.
2: Αθήνα 9.84.

0: Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.
1: Εκεί που ζούμε λοιπόν και προσπαθείς και προσπαθώ και προσπαθούμε. Χίλιες φορές θα πέσουμε και χίλιες θα σωθούμε. Κάποιο από τους στίχους του τραγουδιού του Νίκου Πορτοκάλουγλου, με το οποίο ξεκίνησε η Γλυκιά Συμμορία. Λίγα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, είναι η Γλυκιά Συμμορία στα ραδιοφωνά σας και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 για την επόμενη ώρα. Δηλαδή, η Αριστεία Γιάννου και είναι στη φροντίδα του ήχου η Εύη Ρεντίφη. Το τραγούδι Εκεί που ζούμε ακούστηκε στην ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, αλλά εδώ είναι η νεότερη εκδοχή του, που ουσιαστικά έχει και την προσθήκη στην ερμηνεία της αγαπημένης μας Βίκης Καρατζόγλου. Καλά να περάσουμε για την επόμενη ώρα.

0: ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει λοιπόν και Γιώργος Δημητριάδης και τρόποι επικοινωνίας με τη Γλυκιά Σου Μωρία. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 213-0909-100. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και φυσικά μην ξεχνάτε, μέσω Viber επικοινωνούμε στον αριθμό 6948-984-984, εκεί που περιμένω τις επιθυμίες σας, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, φωτογραφίες, οτιδήποτε έχετε διάθεση να μας στείλετε. Και μετά τον Γιώργο Δημητριάδη είναι ο Φίλιππος Πλιάτσικας, μια εξαιρετική δεύτερη φωνή στο ρεφρέν από την Νατάσα Μποφίλιου και αφιερωμένο.
1: Στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

αυτή πολύ ωραία και ερωτική μπαλάντα από το 2007 του Δημήτρη Κοριαλά σε στίχους του Θάνη Παπανικολάου που ερμήνευσε ο ίδιος. Το σ' αγαπώ λοιπόν όπως κανείς δεν στο έχει πει. Τι ωραία φράση. Και να κρατήσουμε το Δημήτρη Κοριαλά και για το επόμενο εδώ με στίχους της Λίλιαν Δημητρακοπούλου και την Ευρυδίκη να τραγουδάει στο ίδιο το βαγόνι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων θα βρεθούν αύριο 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Άλλες 17 συλλήψεις σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το όνομα της νέας παράταξης στα στελέχη της και την ιδρυτική διακήρυξη παρουσιάζει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα για την οικοδόμηση μιας Ελλάδας δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης. Με συντριπτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Για αμυντικά πλήγματα κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος και υποστηρίζει ότι δεν αποτελούν παραβίαση της εκεχηρίας. Χειραφιλίας από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Μοσνταμπά Χαμενεΐ προς τις Ισλαμικές χώρες και κυβερνήσεις για την επίλυση των προβλημάτων του Ισλαμικού κόσμου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Αύριο συνεδριάζει υπό τον Ντόναλντ Τραμπ το Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα γίνει σε απομονωμένη στρατιωτική κατοικία στο Camp David, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον οποίο επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις σε μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος του Νότιου Λιβάνου και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών, δηλώνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Επίθεση με ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων στον ποταμό Λιτάνη εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σαν πέσει σκοτεινιά, η αναπνοή μου θα σμίξει με τα γέρη. Τι υπέροχο στίχο. Τι καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο στη γλυκιά συμμορία από μια πολύ μαγική Μάνο Χατζηδάκη και μια νεότερη εκδοχή του τραγουδιού από τον ηθοποιό και τραγουδιστή, τον πολυτάλαντο Ορέστη Χαλκιά. Μια διασκευή που ακούστηκε στον πρώτο κύκλο επεισοδίων τη σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Υπογράφει την ενορχίστρωση ο Γιάννη Δίσκο, την παραγωγή ο Μάριο Λάζη Ιωαννίδη και η διασκευή έχει πατήσει πάνω στην επίσης πολύ όμορφη διασκευή που έχει κάνει η Μαρία Παπαγεωργίου. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα εδώ στον Αθήνα 84. Και η πόλη τώρα θα πρωταγωνιστήσει. Πώς αλλιώς, αφού είναι ο σταθμός της πόλης.

1979 κυκλοφόρησε ο δίσκος του Μάνου Λοΐζου «Τα τραγούδια της Χαρούλας», προφανώς με ερμηνεύτρια την Χάρης Αλεξίου, με στίχους του Μανώλη Ρασούλη και ανάμεσά τους και το «Κι εγώ σαν πόλη». 23 χρόνια αργότερα ένας δίσκος. Μάνος Λοΐζος, 20 χρόνια μετά, ένα διπλό CD που είχε επανεκτελέσεις τραγουδιών του συνθέτη από νεότερους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Αυτή είναι από τις αγαπημένες μας διασκευές, η Μελίνα Κανά, σε μια πολύ όμορφη, ιδιαίτερα λιτή εκδοχή, συναδεία μόνο μιας ακουστικής κιθάρας από τον Βασίλη Πιερακέα για αυτό το πανέμορφο τραγούδι που έχει τίτλο «Κι εγώ σαν πόλη αφήνομαι».

Άλλο ένα τραγούδι για την μεγάλη πόλη από το δίδυμο Twins που υπάρχει στο δίσκο του 45 λεπτά που κυκλοφόρησε αρκετά παλιά το 2007 και στο συγκεκριμένο κομμάτι ίσως καταλάβατε ότι συμμετέχει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης και ερμηνευτής και ραδιοφωνικός παραγωγός ο υπέροχος Ρένος Χαραλαμπίδης σε ένα τραγούδι, ακόμα ένα τραγούδι που υμνεί την ενέργεια της πρωτεύουσας και τους γρήγορους ρυθμούς της. Κάποιοι τους αγαπάνε, κάποιοι άλλοι όχι τόσο, πάντα θα ονειρεύω με τα κτίρια ψηλά, δρόμους ολόφωτα και ταχύτητες στη μεγάλη πόλη με τα μεγάλα φώτα, τα μεγάλα σπίτια με τη μεγάλη πόρτα. Και εδώ η Αρλέτα, γλυκά και τρυφερά, θα υμνήσει και αυτή την πόλη με το δικό της τρόπο. Είμαι ένα νησί μέσα στην πόλη.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο πρώτος δίσκος του Βαγγέλη Γερμανού, «Τα Μπαράκια», κυκλοφόρησε το 1981. 12 τραγούδια βασισμένα στις μουσικές αναφορές του Γερμανού, που ήταν η rock μπαλάντα. Στο δίσκο συμμετείχε η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ανάμεσα στα αρκετά τραγούδια από εκείνο το δίσκο που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα ήταν και το τραγούδι «Μάσκες». 17 χρόνια αργότερα, το 1998, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Στο Βαγγέλη με Αγάπη», 16 πειραγμένα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού, με διασκευές τραγουδιών του από φίλους του τραγουδοποιούς. Σε εκείνο το δίσκο, τις «Μάσκες», είχε τραγουδήσει ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Από το Θυσίο ξεκινά την πολιτική επανακίνησή του Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος αυτή την ώρα μιλά. Να συνδεθούμε με το Θυσίο και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας του.
2: Ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Η ίδια λογική όμως που γεννά τις ανισότητες και τους πολέμους είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τη φύση ως αντικείμενο λαιλασίας. Και το αποτέλεσμα είναι η κλιματική κρίση που απειλεί τις κοινωνίες μας. Μια κρίση που δεν ανήκει πια στο μέλλον, είναι ήδη εδώ σήμερα. Τη βλέπουμε στους παρατεταμένους καύσονες, στις καταστροφικές πλημμύρες που αφανίζουν ολόκληρες περιοχές. Τη ζούμε στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που λιγοστεύει, στο περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενο για τη ζωή. Απειλεί τη διατροφή, την ασφάλεια, τις υποδομές, την οικονομία. Απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών και βαθαίνει τις ανισότητες. Οι φτωχότερες κοινωνίες, οι μη προνομιούχοι, όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση, βιώνουν σήμερα τις πιο βαριές συνέπειές της. Και ίσως νομίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να συνεχίζεται εσαΐ χωρίς κόστος. Γελιόμαστε όμως. Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα από το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού του πλανήτη που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή, πάνω από το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Νέες βόμβες κατά του Μεγάρου Μαξίμου από τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύος». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, και εκτίμησε ότι το εξωφρενικό, όπως τόνισε, νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση στη γείτονα. Συμφώνησε μεν με την κυβέρνηση ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά τόνισε πως η τουρκική κυβέρνηση θα δεσμεύεται να εφαρμόσει στο πεδίο πλέον τις αναθεωρητικές της βλέψεις. Ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντας καθοριστική σημασία στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν αποκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται, τόνισε ο κ. Καραμαλής, για να προσθέσει παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνάνε τα 2.700.000 ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρωί σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Έρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μέση Ανατολή ενισχύονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της έθραυσης της Εκεχηρίας, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν, η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την Εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά και αναφέρει ότι οι επιθέσεις δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση παραβίαση της Εκεχηρίας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι όροι της Εκεχηρίας επιτρέπουν στην Αμερική να κάνει οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Νέες απειλές της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής δήλωσε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που οι άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση. Τη βαθύτατη ανησυχία του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες. Κριτική στο σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης άσκησε εκ νέου ο Δήμαρχος Αθηναίων κατά το χαιρετισμό που απίφθινε στην ημερίδα της ΚΕΔΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι ενισχύεται η χρονίζουσα θεσμική ανισορροπία μεταξύ κεντρικού κράτους και δήμων και πρόσθεσε ότι αντί να ενισχύεται η αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται κρίσιμες αρμοδιότητες και ενισχύεται ο συγκεντρωτισμός της κεντρικής διοίκησης. Και ο καιρός γενικά ευρύος προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
3: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Καθίστε, συντονιστήκαμε. Θέλετε να το βάλω από την αρχή, μετά από αυτό το θα γυρνούν ξανά τα όνειρα, λες και το ξέραμε, να ξεκινήσουμε με όνειρα που δεν γυρνάνε. Μέχρι να συντονιστούν οι κονσόλες, είναι, συντονιστήκαμε.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, αφού πρώτα ακούστηκε ένα ρεφρενάκι από την άλλη και στην πρώτο ψάλτη, και άλλο τραγούδι που δεν είχαμε επιλέξει, αλλά έπρεπε κάτι να παίξει, διότι ψαχνόμασταν εδώ λίγο με τις κονσόλες, διότι μας έχει συνεπάρει η άνοιξη και όχι μόνο. Λοιπόν, πρώτο παρουσιάστηκε τώρα στη φετινή Eurovision, όπου ο Πάροφ Στέλλαρ, πολύ πολύ αγαπητός σε αυτήν εδώ τη γωνιά του χάρτη, που ειδικά τα καλοκαίρια, τα πάρτι, όχι για μας, για άλλους, αυτούς που φιλοξενούμε, δίνουν και παίρνουν και χρειάζονται εντάσεις, όπως σε μαγαζιά της παραλιακής ή σε παραλίες που έχουν γίνει μαγαζιά και ακούγονται τραγούδια. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό? Τις παραλίες μας τις έχουμε κάνει μαγαζιά. Λοιπόν, και τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί δίνει τον τόνο πάρα Στέλλα. Έτσι λοιπόν, παρουσίασε αυτό το τραγούδι που μιλάει για τα μαύρα κρίνα, και μάλιστα όχι με τα ηλεκτρονικά του μόνο και τα μηχανήματά του, είχε και ορχήστρα και έχει και στην ηχογράφηση του τραγουδιού και την Νόμι Χόφμαν που το τραγουδάει. Και τι είναι αυτό το τραγούδι, και έχει επιλέξει και γυναίκα τραγουδίστρια? Είναι ένα τραγούδι που κατά τα άλλα μπορεί να χορεύεται και έτσι να λέμε, αχ τι ωραία που είναι την άνοιξη να χορεύουμε, να μωρέ ένα ωραίο τραγούδι στο τέλος της ημέρας να μας ξεκουράσει και λίγο. Και όμως μιλάει για μία γυναίκα η οποία σκαρφαλώνει όπου μπορεί για να βλέπει τον κόσμο, γιατί κανείς δεν της μιλάει, κανείς δεν της δείχνει ένα βλέμμα, κανείς δεν της απευθύνει το λόγο, κανείς δεν τη φωνάζει με το όνομά της. Και αυτή όλο και κάποιον φωνάζει, όλο και κάποιον κοιτάει, αλλά τίποτα. Και έτσι το τραγούδι λέγεται «Μαύρα κρίνα». Καλώς τους, στις 26 του Μάη πάει και αυτός ο μήνας φεύγει, όπως φεύγει με λίγη άνοιξη, με λίγο καλοκαίρι παραπάνω σήμερα, με μπόλικες βροχές, και με τη ζωή να συνεχίζει χωρίς να κοιτάζει τη δική μας μελαγχολία, που έλεγε ο Ζαβόπουλος στο τραγούδι του. Πάρο Στέλλαρ, και εδώ ένας μουσικός από το Αζερμπαϊτζάν, ο Αξίν Αλιζαντέχ, ο οποίος κάποια στιγμή έκανε ένα άλμπουμ τον οποίο ονόμασε Sicilian Message, και έχει τραγούδια γνωστά και θέματα γνωστά, όπως αυτή η Ναπολιτάνικη Ταραντέλα, και την έχει πειράξει αρκετά. Της δίνει το ρυθμό, το ρυθμό που χρειάζεται μια πόλη για να αισθάνεται ότι κινείται, ότι ηλεκτρίζεται από κάτι, ότι αυτό το κάτι μπορεί να μας φέρει κοντά, μπορεί να μας κάνει να συνδεθούμε με έναν τρόπο, έστω και για λίγο, για δυο λεπτάκια, όσο ένα τραγούδι, όσο ένα θέμα που παίζει σε beat.

0: Τέλος άνοιξης λοιπόν, και προσπαθούμε να συνδεθούμε, γιατί μας πιάνει αυτή η εξωστρέφεια με όποιους τρόπους μπορούμε, με φεστιβάλ, με εκθέσεις, με ξέρω εγώ τι παρουσιάσεις, με χίλιους δύο τρόπους, με μια απλή βόλτα, με ένα απλό τηλεφώνημα το οποίο θα θυμίσει παλιότερες βόλτες, παλιότερες στιγμές σύνδεσης και συσχέτισης. Είναι ένα τραγούδι που έρχεται, που μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για τις αναμνήσεις που κάπου τις αφήσαμε. Είναι ο Grand Corps Malade με το άλμπουμ του Mesdames, ένα άλμπουμ το οποίο φιλοξενεί κυρίως γυναικείες φωνές που αγαπάει πολύ και συνεργάζεται μαζί τους. Και εδώ έρχεται με τον τύπο αυτόν, ο οποίος μιλάει σαν να τραγουδάει, και έτσι γράφει τα λόγια του η Melody Gardot. Souvenir Maquet.
1: Au matin, je me rappelle, je te dis, je te rappelle. Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel. Et quand ça a sonné, que j'ai entendu ta voix, tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois. Tu m'as demandé c'est qui, j'ai répondu c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée.

Μια Αμερικάνα που έχει αγαπήσει πολύ την Ευρώπη και μάλιστα γράφει που και που στα γαλλικά τραγουδάει στα γαλλικά, γράφει στα πορτογαλικά, τραγουδάει στα πορτογαλικά και όταν την καλούν οι Γάλλοι φίλοι της τραγουδά και στα δύο. Έτσι λοιπόν η Melody Gardot εδώ σε μια σύμπραξη με τον Grand Corps Malade από το άλμπουμ του Mesdames με ένα τραγούδι που λέγεται Souvenir Manqué, το οποίο προσποιείται αυτό το δίδυμο, το οποίο είναι ωραίο όταν έρχεται στο τραγούδι, γιατί πάντα όταν ακούς ένα δίδυμο είναι πιο δυνατά όλα. Είναι μοιρασμένα και αισθάνεσαι μια ενέργεια διαφορετική, δεν το αισθάνεστε αυτό? Εδώ πέρα παίζανε, προσποιούνταν ότι δεν γνωρίζονται, αλλά σε ένα τραγούδι που μοιάζει, προσομοιάζει σε ένα τηλεφώνημα, προσποιούνταν λοιπόν ότι δεν γνωρίζονταν και πιάσανε στο τέλος να γυρνάνε στην αρχή της γνωριμίας του, αφού έκαναν ο καθένας την αυτοκριτική του. Λοιπόν, μέσα στο τραγούδι έχουν περάσει τα τηλεφωνήματα, έχουν περάσει τα ραδιόφωνα, ελάχιστα η τηλεόραση, κάπως ο κινηματογράφος. Στα καινούργια είδη τραγουδιού έχουν περάσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα παλιά τραγούδια έχουν περάσει οι επιστολές, τα ερωτικά γράμματα πάρα πολύ. Υπάρχουν τραγούδια που είναι γραμμένα σαν να είναι κάτι το οποίο θέλουν να απευθύνουν για τον ένα και μοναδικό ακροατή τους, για τον ένα και μοναδικό παραλήπτη, για τον έναν και μοναδικό άνθρωπο που είναι ο δικός τους, που θέλουν να ακουστεί αυτό που έχουν μέσα τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ερχόμαστε στα δικά μας ένα δικό μας τέτοιο τραγούδι.

Μία από τις σπουδαίες περιπτώσεις γυναικών τραγουδοποιών που για παραπάνω από 20 χρόνια έχει δώσει δυνατούς δίσκους, δυνατά τραγούδια, αλλά αισθάνομαι ότι πια δεν πολύ ακούγεται από τα ραδιόφωνά μας, η Μελίνα Τανάγρη. Με αυτή τη ματιά πάνω στις σχέσεις των ανθρώπων, με αυτή τη ματιά πάνω στα όρια, στις λέξεις, στις κινήσεις, πάνω στις επιθυμίες. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ που είχε κάνει με ένα σχήμα που πειραματίζονταν τα παιδιά αυτά το 2009 με την ηλεκτρονική κάπως μουσική και ήταν δίδυμα και γι' αυτό το σχήμα τους το ονόμασαν το δίδυμο. Έτσι λοιπόν από το διπλό κλικ και τη συνεργασία της Μελίνας Τανάγρη με το δίδυμο, αμάν και πότε. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι που ψάχνει να βρει αυτή την πολυπόθητη σύνδεση. Και είναι σαν να τα λένε στο τηλέφωνο, σαν να τα λένε με μηνύματα, σαν να τα λένε όχι με mail κάποτε. Είχαν φτάσει οι επαφές των ανθρώπων να είναι μόνο με mail. Τώρα νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό. Τώρα είναι SMS. Και οι κουβέντες είναι SMS και οι φράσεις μέσα στους διαλόγους, δηλαδή οι καταφάσεις, οι ερωτήσεις, οι αρνήσεις μας, μάλλον έχουν συντομεύσει και έχουν περιοριστεί. Κάπως έχουμε αρχίσει και περιοριζόμαστε. Και αυτό επίσης αποτυπώνεται και στο ωραίο μας το τραγούδι με το οποίο ασχολούμαστε. Πάμε λοιπόν σε ένα άλμπουμ που μας έδωσε ο Μανώλης Φάμελος πριν από λίγα χρόνια, το οποίο το ονόμασε «Η ψυχή του πάρτι». Είναι ένα δίδυμο, δύο άνθρωποι τραγουδούν μαζί, ο Μανώλης Φάμελος και έχει κοντά του την Άνση Στεριοπούλου. Το τραγούδι λέγεται «Το κομμενάκι μου», όπως τα ακούτε.

Ένα τραγούδι από το Μανώλη Φάμελο που μοιράστηκε ερμηνευτικά με την Άνση Στεριοπούλου και λέγεται «Το γκομενάκι μου». Και έτσι ακριβώς, ναι. Και αναφέρεται σε αυτές τις σχέσεις της αναμεταξύ μας, τις συναισθηματικά άνισες. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη ντουέτο, γιατί μέσα στα τραγούδια βρίσκουμε συνέχεια, ειδικά των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει στα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μόνο μία εξομολόγηση. Κάποιος απευθύνεται σε κάποιον με όλα, έχει βάλει τα καλά του τα ρούχα, έτσι είναι κάπως, και πάει και απευθύνεται στον άλλον εδώ πέρα. Τα τελευταία αρκετά πια χρόνια έχουμε όλων των ειδών τις σχέσεις και μπαίνουν όλα στο μικροσκόπιο, σαν να μην γίνεται τίποτα άλλο στον κόσμο. Αν εξετάσει κανείς το ερωτικό τραγούδι, είναι σαν ο κόσμος όλος να γυρνάει μια χαρά. Και αυτό που μας καίει πάρα πολύ είναι οι μεταξύ μας σχέσεις και κυρίως οι προσωπικές, όπως λέμε. Έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα ντουέτο, που όμως εδώ είναι δύο φωνές που το μοιράζονται. Μάλιστα έχει το ιδιαίτερο αυτό το τραγούδι να μην έχει, πώς το λένε, κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν. Από το κουπλέ πάει κατευθείαν στο ρεφρέν και μετά κάτι είναι σαν να σε αφήνει να τους κοιτάς αυτούς τους δύο ανθρώπους, γιατί έχουν γίνει κάτι σαν ένα, αλλά δεν είναι μαζί. Έχουν γίνει ένα μέσα στην απώλειά τους.

Σοκράτης Μάλα μας, παρέα του Μερίνα Κανά. Ένα τραγούδι από το δίσκο του «Ο Φύλακας και ο Βασιλιάς» που λέγεται «Ανήσυχες μέρες». Και συμπτωματικά, και τέλος του Μάη έχουμε και αέρα απόψε έχει. Και είχε και ένα πολύ ωραίο διαβασίλεμα. Και η πόλη στο φόντο. Σοκράτης Μάλα μας λοιπόν και Μελίνα Κανά μαζί και στα τραγούδια. Καμιά φορά, ειδικά πια όταν έχουν περάσει χρόνια και χρόνια και αιώνες και αιώνες και έχουν μαζευτεί πάρα πολλά μέσα στα βιβλία των τραγουδιών, αναφέρεται τι? Αναφέρεται αυτή η επιθυμία να έρθουν κοντά μας όλα εκείνα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στα τραγούδια και μας κάνουν να αισθανόμαστε κοντά στους ανθρώπους που μας έχουν λείψει. Για ένα τέτοιο τραγούδι θα πάμε μέχρι το Μεξικό να συναντήσουμε την Νατάλια Λαφουσάδ, η οποία πέρσι μάλιστα πήρε και βραβείο Grammy για το Latin Album, για αυτό της το album που λέγεται Cancionera. Το ομότιτλο θα ακούσουμε. Τώρα αυτή τι κάνει? Έχουμε και ωραίο φεγγαράκι. Απευθύνεται όπου κοιτάει ο άνθρωπος, σε όλα αυτά απευθύνεται και λέει φέρε μου πίσω αυτά που με κάνουν να νιώθω τέλος πάντων κάτι της σαν αγάπη, κάτι της σαν να έχω έναν άνθρωπο κοντά μου.

Ένα τραγούδι που ψάχνει μέσα στο μεγάλο, το απέραντο βιβλίο των τραγουδιών να βρει 2-3 λόγια αγάπης για να συνδεθεί με ανθρώπους που δεν είναι κοντά εκείνη τη στιγμή. Καμιά φορά μας συμβαίνει και με μελωδίες. Εχθές, φεύγοντας από εδώ, πέρασα από το, όπως και πριν έρθω από στην εκπομπή, από το συναυλιακό χώρο στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη, όπου ξεκίνησε το Jazz Festival, το Athens Jazz Festival, και έπαιζε αυτό το θέμα από τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο και τους συνεργάτες του. Έπαιζε τη μελωδία ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα. Θέμα που έρχεται από την ταινία σινεμά «Ο Παράδεισος» του Τζουζέπε Τορνατόρε, Ένιο Μωρικόνε αλλά και Ανδρέα Μωρικόνε. Εδώ ακούμε αυτό το θέμα που σε όλες του τις εκδοχές, κάτι ορχιστράρες πέφτουνε, αυτοί τη παίζουνε αυτή την τόσο ήσυχη κατά τα άλλα μελωδία, κάτι φωνές την τραγουδάνε σε εξάρσεις, κάτι κρεσέντη και αυτά. Λοιπόν, ακούμε αυτή τη μελωδία από δύο σπουδαίους τζαζίστες, τον Charlie Hayden, τον μπασίστα, και τον Pat Metheny, τον κιθαρίστα.

0: Μία μελωδία που μπορείς και να τη σφυρίξεις και να συνεννοηθείς με τον άλλον. Είναι σαν να του έχεις πει λόγια από αυτά που πολλά γράφονται στα τραγούδια και πολλά έχουμε ανάγκη να ακούμε καθημερινά για να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους μας. Σινεμά ο Παράδεισος, λοιπόν, και παραμένοντας στην Ιταλία, πάμε μέχρι το Σαλέντο. Είναι ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει και γνωρίζει ακόμα πολλές διασκευές. Είναι μια μελωδία που μας θυμίζει εμάς το δικό μας Μενεξέδες και Ζουμπούλια, αλλά τα τραγούδια ψάχνουν το ένα το άλλο καμιά φορά μέσα στη μεγάλη γύρα τους. Γιατί τα τραγούδια είμαστε εμείς οι ίδιοι, Bella ci dormi.
1: Bella ci dormi.
0: Από τον Άγγλο, τον Πιες Φατσίνι.

Σας έχει τύχει να μιλάτε στον άνθρωπό σας την ώρα που κοιμάται, γιατί όταν στον ξύπνιο μιλάτε δεν σας ακούει? Αυτό είναι ένα τραγούδι που μιλάει γι' αυτό ακριβώς. Κοιμάται η κοπέλα

και αυτός που έχει γράψει και τραγουδάει το τραπάρι, το έχει γράψει, αυτή που το έχουν γράψει, παραδοσιακό είναι και αυτό είναι μια συλλογική διαδικασία. Λοιπόν, τραγουδάει στην κοπέλα του που κοιμάται και της λέει λόγια αγάπης. Ποιος ξέρει το γιατί στον ξύπνιο δεν μπορούσαν να υποθούν. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μας θυμίζει αυτά τα ανανουρίσματα των ενηλίκων, τον Μπέλα Τσιντόρμη. Ας έρθουμε ξανά στα δικά μας με μια κιθάρα πάλι αγκαλιά και πάμε στο νέο κύμα και να συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο ακόμη αγαπιέται και ακόμη τραγουδιέται και είναι ένα σύνθημα. Είναι σαν να κλείνεις το μάτι στον άνθρωπό σου, πάμε μωρέ και λες όλα καλά, πάμε κάπου τέλος πάντων, πάμε γιατί όλα είναι όμορφα και η ζωή είναι μπροστά. Το τραγούδι το έχουν γράψει ο Παντελής Λεούσης και ο Γιάννης Αργύρης. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ με τη φωνή του Λάκη Παπάλα. Εμείς θα το ακούσουμε από δύο γυναίκες μαζί όταν αποφάσισαν στις αρχές του 80 να κάνουν ένα δίσκο με τραγούδια που δεν έχουν πρωτοποιεί οι ίδιες. Και είναι η Χαρούλα Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Χαρούλα Αλεξίου και τα τραγούδια της χθεσινής μέρας με το «Έλα μαζί μου».

Τα τραγούδια του νέου κύματος είχαν έτσι κι αλλιώς μια μελαγχολία, όση ηλιακάδα και να είχαν τα λόγια τους. Η μουσική έφερε μια μελαγχολία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που έχει ηλιακάδα και μόνο ηλιακάδα και όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά, όλα μοιάζουν στη σχέση αυτών των ανθρώπων εκεί του τραγουδιού να πηγαίνουν τόσο όμορφα σαν ανοιξιάτικη βραδιά που έχει ξεχαστεί και από βροχές και από όλα τα κακά του κόσμου. Το τραγούδι έρχεται από το άλμπουμ της Μόνικα που έγραψε στα ελληνικά και το ονομάζει ο κήπος είναι Ανθοηρός. Και το τραγούδι λέγεται Στάλα. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Μόνικα, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά της.

Μιλώντας λοιπόν για τη σύνδεση που αποζητάμε ο ένας από τον άλλον, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να κλείσουμε με αυτό, το οποίο θυμίζει μια παινιά. Μια παινιά ξακουστή μάλιστα, το έχει γράψει το τραγούδι ο Γιώργος Ζαμπέτας με τα λόγια της Ιωάννας Κλιάσου, και μόλις κυκλοφόρησε αυτή η διασκευή που έκαναν ο Γιώργης Χριστοδούλου και η Ανδριάννα Μπάμπαλη πάνω στα Χίλια Περιστέρια. Η Ευηρεντιφή ρύθμισε τον ήχο μας απόψε. Από τον Εξώστη, αύριο εδώ στις 9, καλό βράδυ να έχουμε.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο σε ανοιχτή εκδήλωση των οπαδών του στο Θησείο. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια. Mm-hmm. Πλέον επισήμως από τον κύριο Τσίπρα μέσα από μια διαδικασία η οποία είχε και θα λέγαμε μια έξυπνη σκηνοθετική διαδικασία σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, καθώς ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε ένα φάκελο, ένα πάπυρο για την ακρίβεια από ένα νεαρό κορίτσι που ανέβηκε στη σκηνή στο Θησείο όπου μιλούσε για να περιγράψει αυτά που θέλει να πει σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Του εγχείρησε το συγκεκριμένο πάπυρο, τον άνοιξε και εκεί αποκαλύφθηκε το όνομα του νέου κόμματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, το Α σε κόκκινο φόντο. Κάποιοι κάνουν συνειδημούς με τον ΕΛΑΣ, τον επαναστατικό ΕΛΑΣ. Αυτή θα είναι η ονομασία του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο κύριος
1: με μπλε και κόκκινα γράμματα.
2: Ακριβώς. Όπως είπε, ξεκινάμε για την Ελλάδα και τη δημοκρατία. Τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει. Βήρα τις Άγκυρες, πρόσωλο ταχώς, ήταν το μήνυμα που έστειλε απευθυνόμενος στο συγκεντρημένο πλήθος. Είπε ότι χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι, να κάνουμε την πολιτική χρήσιμη ξανά στη ζωή των ανθρώπων, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη εκεί που κυριαρχεί η απογοήτευση, να ξαναδώσουμε προοπτική εκεί που έχει χαθεί. Κάλεσε τον κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα και τους Έλληνες της Διασποράς να κάνουν το βήμα και να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία της συμπαράταξης με όραμα τις αξίες και τους αγώνους της αριστεράς και όχι μόνο και να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας. Έχει σημασία πάντως και το κρατάμε ότι αναφέρεται σε ένα σχήμα συμπαράταξης, κάτι που μπορεί να
1: να προμηνεί να...
2: και με αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, εάν ο κύριος Τσίπρας θα έχει συμμάχους αυτή την προσπάθειά του και άλλους πολιτικούς συμβατισμούς από το χώρο της κεντροαριστεράς, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο.
1: Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και για τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κ. Καραμαλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Παράλληλα, επισήμανε ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, ωστόσο ζήτησε να σταλεί και προς την Τουρκία καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Καραμαλής επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία

0: Operation Marshall σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για το πλήρωμα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το πρωί σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Στο Λιβάνο, ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος του νότιου Λιβάνου και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίθεση με ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων στον ποταμό Λιτάνη εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συνεχίζεται αύριο στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά, να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Παύλος Ασλανίδης. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Χάρης Δούκας. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού όπως είπε μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%, ενώ ο κύριος Κυρίζοουλου του είπε ότι εξελέγει δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα από τον Αθήνα 984 και ευρύτερα από την Τεχνόπολη που αυτή την εβδομάδα είναι jazz. Ξεκίνησε χθες το επετειακό Athens Jazz με τις δυνατές ελληνικές συμμετοχές στο Σταύρο Λάντσια που ήταν καλεσμένο μας την προηγούμενη εβδομάδα και την Greek Cooking Band που δημιουργήθηκε ειδικά για το φεστιβάλ. Η απόψινή βραδιά ξεκίνησε στις 9 με ένα μη τυπικό jazz τρίο, τους Les Mis Vers από την Τσεχία. Αυτή την ώρα στη σκηνή πρέπει να βρίσκονται βάσει προγράμματος η Οτούτο από τη Δανία και στις 11 έρχεται η New Jazz πεντάδα των Connie Rose από τη Γερμανία. Θα πούμε περισσότερα για μουσική και για τις επόμενες μέρες του φεστιβάλ αργότερα, γιατί με τον απόψινό μας καλεσμένο θα μιλήσουμε για κινηματογράφο και τις δύο του ταινίες. Τη μία που προβάλλεται στις αίθουσες και την επόμενη που βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής. Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα παρέα.

Από το soundtrack της ταινίας του καλεσμένου μας Νικόλα Δημητρόπουλου «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος», ακούμε το κομμάτι «Open Roads» σε μουσική Περικλή Αγιαναζόγλου και Μέμου Πυλαυτσέ.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο σκηνοθέτης Νικόλας Δημητρόπουλος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό βράδυ.
0: Και εκτός Ελλάδος, από ό,τι μαθαίνω αυτό.
1: Ναι, είμαι στην Κύπρο τώρα για ένα γύρισμα.
0: Πολύ ωραία. Πολυπράγωνμον, μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος, η ταινία που παίζεται τώρα στα σινεμά. Ακούσαμε και ένα κομμάτι από το soundtrack, θα ακούσουμε και περισσότερα. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει μία ακόμα προβολή στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Στέλλα τη Δευτέρα.
1: Έχει μία προβολή στο Στέλλα τη Δευτέρα, μάλιστα, στην Κυψέλη. Και μετά θα δούμε που θα πάει γύρω σε διάφορες, στην επαρχία και μπορεί και αλλού στην Αττική, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Αν πάει καλά βέβαια πάλι και τη Δευτέρα, μπορεί να συνεχίσει και την επόμενη Δευτέρα στο Στέλλα.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και ελάτε να μας δείτε.
0: Τη Δευτέρα παρουσία συντελεστών.
1: Όχι, το έχουμε κάνει αυτό,
0: ωραία.
1: Αλλά εγώ και ο παραγωγός σίγουρα θα περάσουμε, γι' αυτό αν θέλει μετά κανείς να μας ρωτήσει τίποτα, εκεί θα είμαστε απ' έξω.
0: Πολύ ωραία. Από τον τίτλο καταλαβαίνουμε ότι η ταινία μιλάει για τις κοινωνικές συμβάσεις, για τα στερεότυπα που μας επιβάλλουν να κάνουμε αυτό που είναι κοινώς αποδεκτό, ισχύει?
1: Ισχύει, ακολουθεί τη Μαρία που είναι μια γυναίκα στα 40 της και έχει μείνει έγκυος και αναρωτιέται τι θα κάνει, ποια απόφαση θα πάρει, επειδή δεν είναι με κάποιον άντρα συγκεκριμένο, έγινε ας πούμε από one night stand, και είναι αυτή η πίεση κοινωνική που υπάρχει και στις γυναίκες εδώ, αλλά γενικότερα που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Για το να έρθει στον κόσμο ένα παιδί αγνώστου,
1: ναι,
0: πατρός.
1: Ακριβώς. Το να έρθει ένα παιδί, το αν δεν το θες δεν είναι αποδεκτό, αν θες να μείνεις μόνη. Έχει και μια αδελφή φρίσκα στη ταινία που έρχονται σε κάποια σύγκρουση. Και γενικά μιλάει για την κοινωνική πίεση που υπάρχει και την οικογενειακή που υπάρχει έτσι όπως μεγαλώνουμε.
0: Δεν θα ρωτήσω τι επιλέγει η ηρωίδα της ταινίας για να μην κάνουμε spoiler φυσικά.
1: Okay.
0: Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές?
1: Η Μαρία Αποστολακιά είναι η πρωταγωνίστρια και δίπλα της έχει τον Ακύλο το Καραζήσι, η Μαντώτη Γιαννίκου, παίζει και η Μαρία Καλυμάνη, η Μελίνα Πουλιζόνη, Μαρία Σιώτου, ενώ παίζουν διάφοροι, Προμηθέας ο Αλιφερόπουλος, αλλά πρωταγωνίστρια είναι η Μαρία Αποστολακιά που είχε και μεγάλο, κάπως εγώ το έγραψα, αλλά υπογράψαμε μαζί ας πούμε το σενάριο, βάσει πολλές συζητήσεις που είχαμε κάνει. Έχει πολύ Μαρία μέσα.

0: Τα μέρη που γυρίστηκε η ταινία αναφέρονται ή πάμε από μια μικρή επαρχιακή πόλη στην Μεγαλούπολη με μια σάφια?
1: Ο ρόλος, η Μαρία, έτσι τη λένε και στην ταινία, έρχεται από ένα νησί, ζει σε κάποιο νησί, δεν λέμε ποτέ ποιο νησί είναι, και έχει έρθει να δει την αδελφή της στην Αθήνα, και όταν μαθαίνει ότι είναι έγκυος πάει στο Ζούμπερι. Κάπως λίγο να σκεφτεί εκεί που είναι το ένα σπίτι που είχαν καλοκαιρινό, ας πούμε, οικογενειακός, και είναι σαν να πηγαίνει πίσω στην παιδική της ηλικία.
0: Τη φανταζόμαστε την ταινία γυρισμένη με απλά υλικά, με την κάμερα στραμμένη στα ανθρώπινα πρόσωπα?
1: Ναι, τη γυρίσαμε απλά, ήταν ένα μικρό συνεργείο, είναι μια τρυφερή ταινία feel good, θα έλεγα. Και τη γυρίσαμε με πολύ λίγα μέσα, δηλαδή το budget ήταν πολύ μικρό, αλλά μας λένε τουλάχιστον ότι δεν φαίνεται ότι όταν τη βλέπει ο κόσμος αυτό το μικρό το budget. Γυρίστηκε με πολύ αγάπη, πάνω στην, και είναι πολύ πάνω στους ανθρώπους και στους χαρακτήρες, τις σχέσεις ανάμεσά τους, στις ευαισθητίες τους, και συζητάει διάφορα θέματα, από τη μοναξιά, από τη μητρότητα, πατρότητα.
0: Η απλότητα πολλές φορές έχει και μία ειλικρίνεια, μία αμεσότητα.
1: Ναι, ισχύει, και ήταν ωραία μετά από τα Καλάβρητα που ήταν μια υπερπαραγωγή να κάνουμε κάτι, να κάνω κάτι τόσο μικρό, και αρκετή στο συνεργείο ήταν και στα Καλάβρητα. Ήταν ωραία, ήταν πιο οικογενειακά, θα έλεγα. Όχι ότι περάσαμε άσχημα, πολύ ωραία περάσαμε και στα Καλάβρητα, αλλά είναι άλλο σκέλος εκεί.
0: Και να περάσω σε κάτι πιο vintage, από ό,τι μαθαίνουμε, για μια πιο ανεξάρτητη και προσωπική δουλειά που βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής.
1: Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε μια ταινία, το Everyday People, που είναι ένα σπονδυλωτό δράμα, στο πούμε, που είναι μια μέρα, ένα καλοκαίρι, ας πούμε, και είναι το θέτω ερώτημα το πόσο μακριά βρίσκεται ο καθένας μας από το να γίνει ο άνθρωπος από τον οποίο θα αποστρέφουμε το βλέμμα μας για να αποφύγουμε. Και προσπαθούμε να το κάνουμε με crowdfunding, επειδή είναι δύσκολο πια να κάνεις ταινίες στην Ελλάδα. Δηλαδή τα χρήματα που υπάρχουν είναι λίγα, και δεν μπορεί και το ΕΚΟΜΕΔ να δίνει σε αρκετές ταινίες. Δεν έχει τόσο μεγάλο budget.
0: Δεν επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν όλους τους
1: δημιουργούς. Ναι, στο τελευταίο νομίζω χρηματοδοτήσαν δύο ταινίες. Ξέρεις, αν δεν δώσει και το κράτος στο ΕΚΟΜΕΔ λεφτά, πώς να χρηματοδοτήσει και αυτό περισσότερες ταινίες. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή να πάμε να το κάνουμε κάπως ανεξάρτητα, τύπου Ροντρίγκες όταν έκανε το Ελμαριάτσι, κάπως έτσι.
0: Θα βασιστείτε λοιπόν στη λεγόμενη χρηματοδότηση από το κοινό, το crowdfunding. Ναι. Έχει ήδη ανέβει στην αντίστοιχη πλατφόρμα, έχουν ανέβει όλες οι πληροφορίες για την ταινία, διαβάζουμε. Εκτελήσεται πάλι στην Ελλάδα, καυτή καλοκαιρινή μέρα, και δεν έχει έναν ήρωα κεντρικό.
1: Όχι, έχει διάφορους ήρωες κεντρικούς, δηλαδή ακολουθεί τρεις ιστορίες που συνδέονται με μία αφήγηση, ας το πούμε. Και έχουμε ήδη κλείσει κάποιο cast, πολύ ωραίο, το Γιώργο Μπένο, το Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μαριών, ενώ έχουμε διάφορους που θα παίξουν, και ελπίζουμε να πάμε γύρισμα το Σεπτέμβρη.
0: Τι σημαίνει, βρίσκεστε, είπαμε,

0: και θα ήταν ωραίο να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία, ευχόμαστε να πάει πολύ καλά και η χρηματοδότηση από το κοινό και όλη η προετοιμασία και παραγωγή της ταινίας. Και την αναμένουμε στις αίθουσες λογικά στα τέλη του 27.
0: Ναι, μπορεί και λίγο πιο μετά, θα δούμε. Αναλόγως αν τη στείλουμε σε φεστιβάλ, επειδή ιδανικά πρέπει να πάει σε φεστιβάλ πρώτα πριν βγει στις αίθουσες. Αλλά ναι, 27-28 ελπίζουμε να τη δείτε.
1: Για να καταλάβουμε και λίγο πόσο χρόνο παίρνει από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Πολλές φορές.
0: Αναλόγως πόσο χρόνο πάρει και το σενάριο. Κάποια σενάρια μπορεί να πάρουν και 3 και 5 χρόνια να τα γράψει κανείς, κάποια πιο λίγο. Αλλά,
1: εδώ το σενάριο έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, έχει ολοκληρωθεί. Εντάξει, θα γίνουν αλλαγές σίγουρα και πάνω στις πρόβες, επειδή βάζει και ο κάθε ηθοποιός λίγο τη δικιά του πλευρά μέσα και το δικό του χαρακτήρα. Και μόλις ακούσει κανείς το διάλογο, καταλαβαίνει τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Θα το λέει κάποιος λίγο διαφορετικά. Αλλά ας πούμε από προπαραγωγή, θες συνήθως 2-3 μήνες προπαραγωγή τουλάχιστον. Τα γυρίσματα σε μια ταινία normal, 30 μέρες, εμείς θα το κάνουμε σε 15, έχουμε πει, και μετά το post που μπορεί να πάρει μέχρι και 6 με 9 μήνες θα έλεγα.
1: Κυκλοφορεί η αφίσα για την ταινία, κυκλοφορούν και φωτογραφίες με μερικούς τους βασικούς ηθοποιούς που θα παίξουν. Να επαναλάβουμε, μη γελάτε θα σας δει ο κόσμος, Don't Laugh, They'll See You, ο αγγλόφωνος τίτλος στα σινεμά, ακόμα μία προβολή στον κινηματογράφο Στέλλα την ερχόμενη Δευτέρα και αναμένουμε περισσότερες, ευχόμαστε για περισσότερες.
0: Θα παίξει και στην Θεσσαλονίκη Παρασκευή και Σάββατο, στο Σίνε Βακούρα, γι' αυτό θα ανέβουμε και με τη Μαρία Αποστολακία και τον παραγωγό του Τάσο.
1: Και Everyday People, η ταινία που βρίσκεται στα σκαριά, crowdfunding σε πλατφόρμα διαδικτυακά για όποιον θέλει να στήριξει το εγχείρημα. Νικόλα Δημητρόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για τον ενδιαφέρον. Και να πω στο κοινό ότι καλό είναι να στηρίζουμε, δεν λέω μόνο για το Everyday People, ενώ για τις ταινίες που έχουν βγει, να πηγαίνουμε να βλέπουμε καμιά ταινία στο σινεμά ελληνική. Ωραίες είναι.
1: Θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, θα μιλήσουμε αρκετά για θερινό σινεμά, για προβολές σε εναλλακτικούς χώρους εκτός από τα γνωστά σινεμά της πόλης. Έχουμε πάρα πολλές προβολές και είναι πάρα πολύ, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε νέες ταινίες, είναι πολύ σωστό να στηρίζουμε, βλέποντάς τις όχι μόνο από το σπίτι.
0: Ναι, ναι. Και βγαίνουν πολύ ωραίες ταινίες τώρα και από άλλους συναδέλφους. Και επειδή είχα τη χαρά να δω αρκετές και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε πολλές ωραίες φέτος.
1: Νικόλα Δημητρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.

μουσική που συνοδεύει την ταινία ακούμε. Υπογράφουν, όπως είπαμε, Μέμος Πυλαυτσής και Περικλής Άγιανοζόγλου. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη κομμάτι στο οποίο συμμετέχουν George Ervos και BNC.

Από το The Boys of Dungeon Lane, το επερχόμενο 20ο solo album του Paul McCartney, που αναμένουμε να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες ολόκληρο, στις 29 Μαΐου συγκεκριμένα, ακούσαμε το single Home to Us, με το

Θα συνεχίσουμε με σινεμά και τη δεύτερη ώρα, γιατί το επόμενο διάστημα, εκτός από τους αγαπημένους μας θερινούς κινηματογράφους, έχουμε και προβολές σε ταράτσες της πόλης και σε ανοιχτές.

άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται, όπως είπε, τη δημοκρατία και την ευάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κομματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και για τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κύριος Καραμαλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενο στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικό συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για το πλήρωμα. Το πλοίο είχε φορτώσει

γλυκόπικρα συναισθήματα για μια σχέση που δεν άντεξε στο χρόνο, στο κομμάτι του Marcus Trummer, Holding Out For You. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στη ρύθμιση του ήχου Λίλη Φωτοπούλου, στα λόγια και τις μουσικές Νάνση Αγγελοπούλου μέχρι και τις 12.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τους χώρους που έχουν προβολές αυτό το διάστημα εκτός των παραδοσιακών. Ξεκινώντας από την ταράτσα του Onassis Ready που μετατρέπεται για πρώτη φορά σε θερινό σινεμά, στη βιομηχανική μεθέα, τη βιομηχανική περιοχή του Ready. Το κινηματογραφικό πρόγραμμα αναδεικνύει το έργο της Tilda Swinton στο πλαίσιο της έκθεσης Tilda Swinton Ongoing που παρουσιάζεται στη στέγη. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα με 6 ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες προλογίζουν ταινίες μικρού μήκους που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton. Στο επίκεντρο των ταινιών μεγάλου μήκους, η ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που την διαμόρφωσαν. 29 Πέμπτου ξεκινάμε με Io sono l'amore του Λούκα Γκουαντανίνο. 5 Ιουνίου Μεμόρια, 12 Ιουνίου The Room Next Door του Αλμοδόβαρ. Θα δούμε φυσικά και Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch, αλλά και Caravaggio του Derek Jarman.

Είπαμε για τις κινηματογραφικές προβολές στο Onassis Ready που ξεκινούν το Μάιο και συνεχίζονται και τον Ιούνιο με πρωταγωνίστρια την Tilda Swinton. Μουσικά ακούσαμε τους Coral στο Yellow Moon και τώρα ακούμε Bywater Call από την τελευταία τους δουλειά No One Else, το ομώνυμο.

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι τρεις προβολές στην Ακαδημία Πλάτων όσο από την κινηματογραφική λέσχη Midnight Express του Άκη Καπράνου στο πλαίσιο του This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων. Αλλά από σήμερα μέχρι τις 29 του μηνός έχουμε Greek Cinema Nights στο Πάρκο Ελευθερίας. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, Το Μικρό Ψάρι, Τα Φτηνά Τσιγάρα, Η Αναζήτηση της Λόρα Ντουράντ και Ο Κοινόδοντας προβάλλονται στο Πάρκο Ελευθερίας. Παίρνουμε τις ψάθες μας, τα σπρέι για τα κουνούπια και απολαμβάνουμε.

Ακούσαμε την έκτη αίσθηση της Imelda May. Να πούμε ότι συνεχίζεται και αυτό στο πλαίσιο του This is Athens, το φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας, με προβολές αύριο σε Ελληνής και ΑΕΛΟ, την Πέμπτη με ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και την Παρασκευή στο Ινστιτούτο Θερβάντες με το αφιέρωμα Diversidad σε συνεργασία με το Athens Pride.

Πριν κλείσουμε με τις προβολές εμβόλυμα, να πούμε ότι έχουμε και φέτος ραντεβού με την Beth Hart εδώ στην Αθήνα. Τετάρτη 1η Ιουλίου, σε ένα project ειδικά σχεδιασμένο για τη χώρα μας, στο Λυκαβητό, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Beth Hart θα παρουσιάσει ένα ατμοσφαιρικό solo show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσκο και στις κιθάρες. Το project αυτό είναι συνδεδεμένο με το νέο της δίσκο You Still Got Me και στη σκηνή μαζί της θα είναι ο συνεργάτης της John Nichols. The

Να κλείσουμε τις προβολές με ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει το Παρίσι του 62 μέσα από φωνές κατοίκων και καθημερινές ιστορίες σε μια στιγμή κοινωνικής και πολιτικής μετάβασης. Με αυτό το ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα το Cinefix για τη σεζόν στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ο θερινός κινηματογράφος στην ταράτσα του Μουσείου ξεκινά ξανά από τις 28 Μαΐου με το ντοκιμαντέρ The Lonely Month of May των Chris Marker και Pierre Lom και συνεχίζεται κάθε εβδομάδα όλο το καλοκαίρι.

πριν σας αφήσω να δούμε και το αυριανό πρόγραμμα του Athens Jazz. Αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ ξεκινάμε με Εσθονία και ένα σχήμα επηρεασμένο από folk μελωδίες της Εσθονίας και διεθνείς παραδοσιακούς σκοπούς. Ακολουθεί το ηλεκτρικό jazz rock trio των Elephant Nine από την Νορβηγία και από το Ηνωμένο Βασίλειο Alabaster de Plume με σαξόφωνο και αφήγηση spoken word.

Αν έρθετε ένα από τα ή περισσότερα από τα επόμενα βράδια στην Τεχνόπολη, μην ξεχάσετε να ψάξετε και τις παράλληλες δράσεις του 25ου Athens Jazz, όπως την έκθεση φωτογραφίας, 10 φωτογράφοι που έχουν παρακολουθήσει προηγούμενες χρονιές του φεστιβάλ, παρουσιάζουν εικόνες για να θυμηθούμε.

Ήταν η Meltdown στο Sweetwater, ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα. Στον Αθήνα 984, Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου απόψε μαζί μας, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Επόμενο ραντεβού αύριο το βράδυ στις 10, με καλεσμένο μουσικό και νέα δουλειά. Στις 12, δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Θησείο. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του και πρόσθεσε πως δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται, όπως είπε, τη δημοκρατία και την ευάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, ενώ το Πασόκ ανέφερε πως τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και για τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για το πλήρωμα. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Με συντριπτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά και υποστηρίζει ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στην Αμερική να κάνει οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν άρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός, όπως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του, σήμερα ζήτησε την εκένωση περίπου 20 χωριών εν ώψη επιθέσεων που θα εξαπολύσει κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2.700.000 ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού, όπως είπε, μπορεί να εκλεγεί Δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%, ενώ ο πρόεδρος του είπε ότι εξελέγει Δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας. Στη μία μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ.
2: Αθήνα 984.
3: Flâner sur les grands boulevards, y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards.

Και λοιπόν στους μεγάλους λεωφόρους γύρω από την όπερα για τη δική μας συνάντηση με τον Yves Montand, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την αγαπημένη μου τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και σήμερα θα το πούμε, αφού το λέμε καθημερινά, είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ το μουσικό, αλλά και η εξειδικευμένη πρόσκληση για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, δικό μας απόφθεγμα, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Il venait d'avoir 18 ans, θα ήταν 18 χρονών και Νταλιντά.

0: Αυτό είναι λοιπόν. Τρυφερές, μαγιάτικες καλησφαίρες. Για χαρά λοιπόν, Κανέαδου, Θησίο. Κορίτσια από την Πλάκα. Εδώ είμαστε βεβαίως. Και εδώ θα μείνουμε. Δεν δίνουμε τις καληνύχτες στα φιλιά ακόμα. Ξημέρωμα λοιπόν καινούργιας μέρας. Να το αφιερώσω εξαιρετικά την Ταλιντά. Μάλλον θα βρω και Ντίθ Φιάφ για να αφιερώσω στην Ελευθερία από τη Νέα Σμύρνη, που έχει μια υπέροχη κόρη, την Ηλέκτρα. Εξαιρετικά αφιερωμένο. 27 Μαΐου λοιπόν γεννήθηκε ο Φράνσις Μποφόρ. Υπήρξε αξιωματικός του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού. Επινόησε τη μέθοδο μέτρησης της έντασης των ανέμων που φέρει το όνομά του. Στα 14 του εργάστηκε ως μούτσο στο εμπορικό ναυτικό. Την επόμενη χρονιά το πλοίο ναυάγησε. Κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας μέχρι ένα ερημονήσι, αλλά κινδύνευσε να πεθάνει από ασιτία. Είχε αιμονή να δημιουργεί ναυτικούς χάρτες με όσο το δυνατόν πιο ακριβείς ενδείξεις. Η κλίμακα που επινόησε αφορούσε έναν εμπειρικό τρόπο μέτρησης με βάση την παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα. Είχε 13 βαθμίδες από το 0 έως το 12.
1: No.

Τζέμι Φοντάνα και Ελιμόντο αγκαλιάζοντας όλο τον κόσμο. Στις 27 Μαΐου του 1840 πέθανε ο Νικολό Παγκανίνη, από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες του βιολιού, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως μουσική θεότητα. Αποτέλεσε από τους πρώτους μουσικούς που έκαναν περιοδίες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ένα θρύλο, το παίξιμό του είχε διαβολική δύναμη. Λεγόταν ότι είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο και γι' αυτό έπαιζε τόσο εκπληκτικά. Λίγο πριν το τέλος του, η εικόνα του ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήταν αποστεωμένος, με εξογκωμένα μάτια και χλωμή επιδερμίδα, ενώ τα δάχτυλά

του είχαν παραμορφωθεί, ενισχύοντας τη λαϊκή ψευδαίσθηση ότι ήταν τσιράκι του διαβόλου. Πέθανε από σύφυλλη και η Εκκλησία αρνήθηκε να τον θάψει, με αποτέλεσμα το σώμα του να μείνει για μήνες στα ψυγεία του νοσοκομείου.

Ένα λοιπόν μικρό δείγμα από τον Παγκανίνη να παίζει συγκλονιστικό βιολί. Η σημερινή μέρα λοιπόν είναι Διεθνής Μέρα Μάρκετινγκ, 27η του Μαΐου. International Day of Marketing γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Marketing για να αναδείξει το ρόλο του marketing στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και για να αναγνωρίσει εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα. Λοιπόν, αγοραλογία, το είπα. Αγοραλογία είναι στα ελληνικά το marketing, αν και ο όρος δεν έχει επικρατήσει ο ελληνικός αγοραλογία, αλλά επικρατεί το marketing. Και είναι μια διαδικασία πρόωθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

0: de coco.
1: Αυτό είναι ο Λάκης Παπαδόπουλος, Μαριανίνα Κριεζή, Αρλέτα. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με τόκο. Λοιπόν, για τρόπους επικοινωνίας μου λέτε. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέσω Viber, πολύ πιο απλό, μέσω γραπτού μηνύματος, στο 6948-984-984. Στις 27 Μαΐου του 1910 πέθανε ο Ρόμπερτ Κοχ, γερμανός γιατρός, ο οποίος μαζί με τον Λουί Παστέρ θεωρείται ο θεμελιωτής της μικροβιολογίας. Ανακάλυψε τα μικρόβια της φυματίωσης και της χολέρας και άνοιξε το δρόμο για την αντιμετώπιση δύο ασθενειών που για αιώνες αποτέλεσαν μάστιγα για την ανθρωπότητα. Ασχολήθηκε συστηματικά με τα λοιμώδη νοσήματα, έθεσε τα κριτήρια με βάση τα οποία μια ασθένεια οφείλεται σε παθογόνο μικροοργανισμό και συστηματοποίησε την έρευνά του μέσω του μικροσκοπίου. Η προσφορά του αναγνωρίστηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1905. Η ανθρωπότητα του χρωστάει ευγνωμοσύνη. Ο Γερμανός νομπελίστας έσωσε εκατομμύρια δραχμές. Λοιπόν, Ελευθερία μου, σου είχα πει Εντίθ Πιάφ τη βάζω, μου λες σου αρέσει. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Ακουάσα σέγλα μου. Ποια είναι η χρησιμότητα της αγάπης? Με τον αγαπημένο της σύζυγο τον τελευταίο, ελληνικής καταγωγής, τον Θεό σ' αγαπώ.

Αυτό είναι. Ακούω σα, έγλα μου. Ποια είναι η χρησιμότητα τη αγάπη. Λοιπόν, μου ζητάτε και τα λιντά, τα παιδιά του Πειραιά. Τι ωραία που έχουμε παραγγελίες. Ατάντρο, την Μελίνα Μερκούρη. Πολλές παραγγελίες σήμερα. Θα τα ακούσετε. Για να είναι εδώ. Μου βγήκε τώρα η Μελίνα. Θα την σταματήσουμε για να σα βάλω τον καημό του Μίκη Θεοδωράκη. Υπομένω στα γαλλικά από τη Μελίνα Μερκούρη. Μ' αρέσει λοιπόν πολλές και άλλα τέτοια και άλλες παραγγελίες. Στις 27 Μαΐου του 1922 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Λί. Ο Άγγλος ηθοποιός έγινε διάσημος για το ρόλο του στον κόμι Δράκουλα, του οποίου αποδόθηκε σε σειρά κινηματογραφικών ταινιών. Πολλοί ηθοποιοί ενσάρκωσαν το διάσημο βαμπύρ στο πέρασμα των χρόνων, αλλά ο Λί κατέκτησε τις καρδιές των φίλων του κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συμμετείχε ως εθελοντής στην Ρωσοφιλανδικό πόλεμο 1939-1940 στο πλευρό των Φινλανδών. Κατόπιν υπηρέτησε ως αξιωματικός πληροφοριών στη ΡΑΦ, αφού προηγουμένως είχε αποτύχει να γίνει πιλότος λόγω προβλημάτων με την όρασή του. Για τα χρόνια του στο στρατό, ο Κρίστοφερ Λί είχε πει: «Έχω ήδη επιφορτιστεί με πολλά μυστικά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχω υπογράψει την επίσημη μυστική πράξη που με δεσμεύει για μια ζωή, οπότε αν μου ζητηθεί να κρατήσω κάτι μυστικό, θα το πάρω στον τάφο μου». Αυτό είναι δείγμα λοιπόν ενός άντρα που κρατάει τα μυστικά του. Ατάντρο λοιπόν, τον καημό με την Μελίνα Μερκούρη. Αυτό είναι. Και την κυρία Μπέση Λατσίδου.

Γάλλου λοιπόν τα λόγια, όχι του Δημήτρη Χριστοδούλου, του ποιητή μας. Ζωνέ και σε λαμάν, έχω πω παραμόνο έναν εραστή. Το βαριαδάκι, το βραδινό βαριαδάκι, λέει η Μελίνα. Στις 27 Μαΐου του 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ. Υπήρξε υπουργός εξωτερικών επί κυβερνήσεως Νίξον και του Τζέραλτ Φόρτ αργότερα. Πέθανε 100 χρονών. Γεννήθηκε από γερμανοεβραίους γονείς και στα 15 του αναγκάστηκε να καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τον ψυχρό πόλεμο, καθώς επιχείρησε την αποκλιμάκωση των εντάσεων με τη Σοβιετική Ένωση, ενώ προσέγγισε και την κομμουνιστική Κίνα. Του Μάο υπό άκρα μυστικότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ιστορική επίσκεψή του Νίξον στο Πεκίνο το 1972. Οι διπλωματικές του ενέργειες οδήγησαν στο τέλος της Άραβο-Ισραηλινής σύγκρουσης το 1973, ενώ πραγματοποίησε μυστικές διασκέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Βιετνάμ, για τον οποίο κέρδισε και Νόμπελ Ειρήνης. Ωστόσο, η απονομή του βραβείου, το οποίο κέρδισε, κρίθηκε αμφιλεγόμενη προηγουμένως, διότι ο Κίσιγκερ μαζί με τον Νίξον αποφάσισαν το μυστικό βομβαρδισμό της Καμπότζης για να πλήξουν το στρατό και τις προμήθειες των κομμουνιστών, και το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν τουλάχιστον 50.000 άμαχοι. Επίσης, του απόδιδαν κατηγορίες ότι υποστήριζε το πραξικόπημα στη Χιλή και ότι δεν ενήργησε κατά του βρώμικου πολέμου του στρατού της Αργεντινής εναντίον του λαού της.

δυναμική, μαχητική Χαρούλα Αλεξίου στο «Καν το Περτέ» τραγούδι για σένα. Στις 27 Μαΐου του 1939 γεννήθηκε ο Γιούζεφ Ορότ, ο αυστριακός συγγραφέας. Έζησε την εποχή του Μεσοπολέμου και στα έργα του μεταφέρει το ταραγμένο κλίμα της περίοδου. Έγινε ευρύτερα γνωστός για το εμβατήριο Ραντέτσκι.

στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο

μάγεψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νικόλας Άσημος, αγαπάω και διαφορώ. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στην Ζωζό Σαπουτζάκη, θρυλική σογούμαν, η επωνομαζόμενη και βασίλισσα της νύχτας, με τον μπρίο, την ομορφιά της και τη τσαχπινιά της, ήταν ο απόλυτος πειρασμός για τον ανδρικό πληθυσμό. Η Ζωζό Σαπουτζάκη δεν ήταν ηθοποιός, δεν ήταν τραγουδίστρια, δεν ήταν χορεύτρια. Στην πραγματικότητα δεν μπορούσε κανείς να την κατατάξει σε ένα είδος, γιατί ήταν ένα είδος από μόνη της σε όλα αυτά. Η Ζωζό. Ζωή Σαπουτζάκη γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1933 στη Θεσσαλονίκη από πατέρα Κωνσταντινοπολίτη και μητέρα Σμυρνιά. Εμφανίστηκε στο Σανίδι από ηλικία 7 ετών και μαζί με την αδερφή της Βάσο ήταν γνωστές ως Σαπουτζάκια, διασκεδάζοντας για αρκετά χρόνια με τα νούμερά τους, τους μικρούς και μεγάλους φίλους. Ήταν τέτοια η γλύκα της, ώστε ύστερα

από μία περιοδία στη Κωνσταντινούπολη, το πρόσωπό της μπήκε στο χαρτί περί τυλίγματος μιας σοκολάτας. Ώστε ύστερα από μία περιοδία στη Κωνσταντινούπολη, το πρόσωπό της μπήκε στο χαρτί περί τυλίγματος μιας σοκολάτας. Οι θειασάρχες της εποχής,

Στην Αθήνα η Ζωζό Σαπουτζάκη κυριαρχούσε στις θεατρικές σκηνές της επιθεώρησης και αργότερα τις πίστες των νυχτερινών κέντρων. Έμαθε στον Έλληνα να τα σπάει όταν διασκεδάζει, πήρε το μικρόφωνο και κατέβηκε στον κόσμο και τραγούδησε μαζί του. Κατέβηκε στα τραπέζια, προκάλεσε όσο λίγες, ήταν ένας σκέτος πειρασμός για τους άνδρες εκείνης της εποχής. Στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εμφανιζόταν έκανε το προσωπικό της σόου φορώντας πανάκριβες τουαλέτες, φτερά και πούπουλα, λαμπερά ρούχα που πάντα όμως τόνιζαν τα πλούσια θέλγητρά της. Εκεί σύχναζε η ελίτ της χώρας από πολιτικούς και μεγαλοεπιχειρηματίες έως κοσμικούς και καλλιτέχνες. Από τον Αριστοτέλειο Νάσιο στο γιο του Αλέξανδρο που δήλωνε ερωτευμένος μαζί της μέχρι και το Σταύρο Νιάρχο και το Σοφοκλή Βενιζέλο, το Γεώργιο Παπανδρέου και πολλούς άλλους. Λέγεται ότι όταν έβγαινε να τραγουδήσει συνήθως τις πετούσαν περιστέρια και τις έστελναν μέσα σε σπιρτόκουτα λίρες. Στον κινηματογράφο λιγοστές ήταν οι εμφανίσεις της, μόλις 11. Η πρώτη παρουσία της ως τραγουδίστρια ήταν στην κωμωδία του Γιώργου του Λαζαρίδη «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται» το 1953 και ως ηθοποιός στην κωμωδία του Ορέστη Λάσκου «Νύχτες στο Μιραμάρε», μια ταινία του 1960. Η πλέον χαρακτηριστική της παρουσία ήταν στην κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη «Ο ξυπόλυτος πρίγκιπς» 1966, όπου παίζει, χορεύει και τραγουδάει το περίφημο «Μια με θέλεις, μια με διώχνεις», αποδεικνύοντας ότι γιατί έγραψε ιστορία στο χώρο του θεάματος. Η τελευταία της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2016 στη ταινία του Νάσου Μπουλμέτη «Νοτιάς». Επιθυμητή όσο λίγες γυναίκες στην εποχή της, ανέβηκε δύο φορές τα σκαλιά της εκκλησίας. Το 1951 με τον γιατρό Γιώργο Χατζηπαρασκευά, με τον οποίο χώρισε ύστερα από τρεις μήνες θυελλώδου συμβίωσης, και το 1973 με τον δικηγόρο Ανδρέα Πολίτη, με τον οποίο έζησε 23 χρόνια μέχρι το θάνατό του. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 η Ζωζό Σαπουτζάκη μπλέχτηκε σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο όπου απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και παραλίγο να τις καταστρέψουν κοινωνικά και οικονομικά. Ο λογιστής της Πειραϊκής Πατραϊκής, Θύμιος Παπαναστασίου, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού με τον οποίο διατηρούσε δεσμό, καταχράστηκε από την εταιρεία του το ποσό των 15 εκατομμυρίων δραχμών. Η Σαπουτζάκη κατηγορήθηκε για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, επειδή ένα μέρος του ποσού αυτού χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση βίλα στην Κινέτα. Ο αγαπημένος της, ο οποίος παρίστανε και το μέτοχο της εταιρείας, καταδικάστηκε στις 10 Μαρτίου του 1969 σε 10 χρόνια κάθειρξης για απάτη και πλαστογραφία. Η Ζωζό Σαπουτζάκη μπορεί να διακινδύνευσε τη φήμη της, αλλά ενίσχυσε το μύθο της ως μια γυναίκα που μπορεί να έχει θέλγητρα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Χρόνια της

27 Μαΐου του 1963 δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Στις 22 Μαΐου του 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης, μετά από ομιλία της Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκε θανάσιμο χτύπημα στο κεφάλι από παρακρατικούς. Εξέπνευσε στις 27 Μαΐου και την επόμενη μέρα η κηδεία του κατέληξε να έχει τη μορφή παλαϊκού συλλαλητηρίου. Η απόφαση του μεικτού ορκωτού κακουργιοδικίου Θεσσαλονίκης αθώωσε 22 από τους 31 κατηγορουμένους για τη δολοφονία του. Οι 10 ένορκοι έκριναν ότι ο θάνατος προήλθε εξ αμελίας. Ο εισαγγελέας Παύλος Δελαπόρτας είχε σχολιάσει το χυθέν δια της αποφάσεως εις την υπόθεση ομοιάζει με φως ρυπτόμενον από εξισθενημένην ηλεκτρικήν στήλην. Το Βήμα έγραφε: «Η υπόθεση δεν έκλεισε. Η δολοφονία που προκάλεσε την κατακραυγή των πολιτών για τις αυταρχικές πρακτικές της κυβέρνησης Καραμαλή, των σωμάτων ασφαλείας και για την ανεξέλεγκτη δράση του παρακράτους και του παλατιού».

Στη Ελληνικά τη Φωτοπούλα, εξαιρετικά τη αφιερώνουμε. Πώς το λέμε στα λατινικά, Νάκιους Μπισέλιος. Μάλιστα, λατινή στήλη λυκάκι μου, έτσι θα σταμάθω εγώ σιγά σιγά τα λατινικά. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας, το 1679 σαν σήμερα, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Χαμπέμους Κόρπους, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. 1821. Ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρρύνουν και συνειδητοποιούν τη δύναμη τους. Είναι η περίφημη ναυμαχία της Ερεσού. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Κάπως έτσι λοιπόν, θα πάμε στην δεκαντάνσα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Για να έρθει και ο Μάκης ο Τσαρούχας και να του δώσουμε σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς για μία ώρα ακόμα εδώ. Τα λέμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με το Μάκη Τσαρούχα. Την ενδυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Θησείο. Έφτασε η ώρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: δεν θα πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή της πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια κοινωνική πλειοψηφία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και για τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κ. Καραμαλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Με συντριπτική απάντηση απειλεί το Ιράν τη ΣΥΠΑ μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά και υποστηρίζει ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στην Αμερική να κάνει οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Εκτός από το Ιράν, τη συνεδρίαση θα απασχολήσει και η οικονομία, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post. Στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός, όπου συνεχίζει τις επιχειρήσεις του, ζήτησε την εκένωση περίπου 20 χωριών εν ώψη επιθέσεων που θα εξαπολύσει κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολά. Επίθεση με ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων στον ποταμό Λιτάνη εξαπέλυσε η Χεζμπολά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού, όπως είπε, μπορεί να εκλεγεί Δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%. Ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει Δήμαρχος την Δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Κόκκινο Γαρίφαλο, του Νίκο Ιγναντιάδη, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας με τον Γιάννη Πάριο, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την εκλεκτή μου, τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και για τη δεύτερη μας ώρα, αφού είμαστε, όπως λέμε, και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Και να πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, House of the Rising Sun, από τους Animals, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ματίνα εντός των τυχών της πόλης και άκρος αθηνοκέντρικος τύπος.

Η Σιδώρα Ντάνκαν, η ξυπόλυτη χορεύτρια που εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία και φωτογραφήθηκε μπροστά στις Καριάτιδες. Πνίγηκε από το φουλάρι της που μπλέχτηκε στις ρόδες του αυτοκινούτου της. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1927 η Σιδώρα Ντάνκαν θα οδηγούσε για πρώτη φορά στη Νίκαια της Γαλλίας το νέο της ανοιχτό σπόρα μάξι. Το τεράστιο κόκκινο φουλάρι που φορούσε στο λαιμό της μπλέχτηκε με την πίσω ρόδα του αμαξιού της και στραγγαλίστηκε ακαριαία. Η γνωστή ως ξυπόλυτη χορεύτρια, πρωτοπόρος του σύγχρονου χορού που αποθεώθηκε στην Ευρώπη, έχασε με τρόπο τραγικό και παράδοξο τη ζωή της. Λάτρεψε την ελληνική μυθολογία και φωτογραφήθηκε μπροστά από τις Καριάτιδες και τον Παρθενώνα. Η Άντζελα Ισιδώρα Ντάνκαν γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1877 στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια. Ζούσε με τη μητέρα της και τα τρία αδέρφια της μετά τον ξαφνικό χωρισμό των γονιών της, ύστερα από ένα οικονομικό σκάνδαλο που σκίασε το όνομα του πατέρα της. Από μικρή η Σιδώρα, πέρα από το πιάνο, παρακολουθούσε και μαθήματα μπαλέτου. Στα 6 της χρόνια, το έμφυτο ταλέντο της στην κίνηση και το χορό δεν μπορούσε να παραμείνει κρυφό. Μάζευε τα παιδιά της γειτονιάς και τους δίδασκε χορό. Στα 13 εμφανιζόταν σε χορευτικές παραστάσεις στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ τα επόμενα χρόνια εμφανίστηκε στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη. Η επαφή της Ισιδώρας με την ελληνική μυθολογία, παρά την επιτυχία της σαν χορεύτρια στην Αμερική, ο αυστηρός τρόπος κίνησης που απαιτούσε τον μπαλέτο δεν την ευχαριστούσε. Ήθελε να δοκιμάσει νέες πρωτοποριακές χορευτικές κινήσεις. Κάτι τέτοιο στην Αμερική δεν ήταν αποδεκτό και έτσι η Ντάνκαν το 1900 μετακόμισε στο Λονδίνο. Εκεί σπούδασε μαζί με τον αδερφό της Ρέιμοντ ελληνική μυθολογία και αρχιτεκτονική. Η επαφή της με το αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ήταν καταλυτική. Η Σιδώρα, όταν χόρευε, ακολουθούσε τους δικούς της κανόνες. Οι κινήσεις της ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικές. Είχε την ικανότητα αυτό που ένιωθε να το μεταδίδει με το ανάλαφρο χορό της. Ο ελεύθερος χρόνος της και ο ελεύθερος χορός της ήταν απίστευτα αρμονικός. Στις εμφανίσεις της άρχισε να ντύνεται με φορέματα αρχαιοελληνικού τύπου και να χορεύει ξυπόλυτη. Παθιάστηκε με το ελεύθερο αρχαιοελληνικό χορό και υιοθέτησε αρκετές από τις κινήσεις του.

Στις 27 Μαΐου του 1994, ο τιμηθής με Νόμπελ λογοτεχνίας συγγραφέας Αλεξάνδερ Σολτζενίτσιν επιστρέφει στη Ρωσία μετά από 20 χρόνια εξορίας. «Έχετε εξουσία», έλεγε, «πάνω στους ανθρώπους μέχρι τη στιγμή που τους πήρατε τα πάντα. Όμως από τη στιγμή που τους αφήσατε χωρίς τίποτα, τότε τους χάσατε, είναι ελεύθεροι. Δεν θα πρέπει να κατευθύνουμε τους ανθρώπους προς την ευτυχία, και αυτή είναι ένα είδωλο της αγοράς. Θα πρέπει να τους κατευθύνουμε προς την αμοιβαία τρυφερότητα». Ο Αλεξάνδερ Σολτζενίτσιν υπήρξε ο σημαντικότερος και δημοφιλέστερος λογοτέχνης της Σοβιετικής Ένωσης μεταπολεμικά. Ενός επικριτής του σοβιετικού καθεστώτος και του κομμουνισμού, βοήθησε στην αποκάλυψη των καταναγκαστικών στρατοπέδων εργασίας, γνωστών ως Γκουλάγ, με το γνωστό του έργο «Αρχιπέλαγος Γκουλάγ». Το 1970 τιμήθηκε με τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο Αλεξάνδερ Ισάγεβιτς Σολτζενίτσιν γεννήθηκε στην πόλη Κισλοφάσκ της τότε Σοβιετικής Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρωσίας στις 11 Δεκεμβρίου του 1918. Καταγόταν από οικογένεια κοζάκων διανοουμένων και ανατράφηκε από τη μητέρα του, επειδή ο πατέρας του είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα πριν από τη γέννησή του. Η μητέρα ήξερε καλά γαλλικά και αγγλικά. Είχε επίσης μάθει στενογραφία και δακτυλογράφηση. Αλλά δεν την έπαιρναν ποτέ σε καλοπληρωμένες δουλειές, επειδή δεν είχε προλεταριακή καταγωγή. Αυτό την υποχρέωσε να αναζητά συμπληρωματική εργασία το βράδυ και να κάνει τις δουλειές του σπιτιού της νύχτα, χωρίς ποτέ να κοιμάται αρκετά. Καθώς κρύωνε τακτικά, έπαθε φυματίωση και πέθανε στα 49 της χρόνια. Είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Αλεξάνδερ Σολτζενίτσιν σε μια συνέντευξή του. Ο εκείνος σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Ροστόφ και λογοτεχνία διαλληλογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Επιστρατεύθηκε και πολέμησε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, φτάνοντας ως το βαθμό του λοχαγού του πυροβολικού. Η αντικαθεστωτική του δράση ξεκίνησε το 1945, όταν συνελήφθη γιατί σε μία επιστολή που ασκούσε κριτική στο Στάλιν. Τα επόμενα χρόνια έζησε έγκλειστος σε φυλακές και στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και κατόπιν άλλα 3 χρόνια σε εκτόπιση. Έπειτα από την αποκατάσταση του το 1956, του επιτράπηκε να εγκατασταθεί στο Ριαζάν της Κεντρικής Ρωσίας, όπου άρχισε να διδάσκει μαθηματικά και να ασχολείται με τη λογοτεχνία. Μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών του μέτρων και στην πολιτιστική δημιουργία, επέφερε η αποσταλινοποίηση στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ο Σολτζενίτσιν δημοσίευσε στη λογοτεχνική επιθεώρηση «Νόβι Μύρ», «Νέος Κόσμος», τη νουβέλα «Μια μέρα από τη ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς». Το έργο αυτό περιγράφει μια τυπική μέρα ενός εγκλείστου σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας την περίοδο του σταλινικού καθεστώτος, και κατέκτησε το σοβιετικό κοινό και ο συγγραφέας του έγινε εν μία νυχτή διάσημος. Το 1970 του απονεμήθηκε Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο Σολτζενίτσιν αρνήθηκε να μεταβεί στη Στοκχόλμη για τη τελετή απονομής, επειδή φοβήθηκε ότι η κυβέρνηση δεν θα του επέτρεπε την είσοδο στη χώρα του κατά την επιστροφή του. Τα επόμενα μυθιστορήματά του εκδόθηκαν στο εξωτερικό και είχαν τίτλο «Αύγουστος του 1974», ένα ιστορικό μυθιστόρημα με θέμα τη συντριπτική νίκη της Γερμανίας κατά της Ρωσίας στη μάχη του Τόνερμπεργκ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Δεκέμβριο του 1973 εκδόθηκε στο Παρίσι το πρώτο μέρος του μυθιστορήματός του «Το Αρχιπέλαγος Γκουλάγ», αφού προηγουμένως ένα αντίγραφο του χειρογράφου είχε κατασχεθεί στη Σοβιετική Ένωση από την ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Η λέξη «Γκουλάγ» ήταν αρκτικό λέξο της επίσημης ονομασίας του Σοβιετικού Συστήματος Φυλακών και Στρατοπέδων Εργασίας. Πρόθεση λοιπόν του συγγραφέα ήταν να συνθέσει ένα λογοτεχνικό ιστερικό του τεράστιου συστήματος φυλακών των στρατοπέδων. Το επόμενο χρόνο εξέδωσε άλλο μυθιστόρημα μαρτυρία με τίτλο «Ο Λένιν στη Ζυρίχη», κεφάλαια. Αργότερα εγκαταστάθηκε σε ένα απομονωμένο κτήμα στο Βερμόν των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1980 εξέδωσε μια περιγραφή της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής ζωής στη Σοβιετική Ένωση. Ο Αλεξάνδερ Σολτζενίτσιν
Πέθανε στις 3 Αυγούστου του 2008 στη Μόσχα σε ηλικία 89 ετών. Από τους 2 γάμους του είχε αποκτήσει 3 παιδιά.

Ιβάν Ρεμπρόφ, ο Τσιτσόρνιε, για τα μαύρα μάτια, ένα παλιό λαϊκό ρώσικο τραγούδι. Στις 27 Μαΐου κάνουν πρεμιέρα τα τρία γουρουνάκια του Disney, Walt Disney 1901-1906. Έχει πλάκα, λέει, να κάνεις κάτι που δεν μπορεί να γίνει, έλεγε. Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Το κόλπο για να ξεκινήσεις είναι να σταματήσεις να μιλάς και να αρχίσεις να κάνεις. Για να πετύχεις, δούλευε σκληρά. Μην τα παρατάς ποτέ και πάνω απ' όλα να έχεις μια υπέροχη αιμονή. Πάντα μου αρέσει να βλέπω την αισιόδοξη πλευρά της ζωής, αλλά είμαι αρκετά ρεαλιστής για να ξέρω ότι η ζωή είναι πιο πολύπλοκη. Πρώτον σκέψου, δεύτερον πίστεψε, τρίτον κάνε όνειρα, τέλος τόλμησε. Το γέλιο είναι το πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της Αμερικής.

Στις 27 Μαΐου του 1974, ο Ζακ Σιράκ γίνεται πρόεδρος της Γαλλίας. Εάν ο στρατηγός Ντεγκόλ ήταν αυτός που όρισε το πλαίσιο της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, την οποία άλλωστε εκκίνησε με ένα περίπου πραξικόπημα το 1958 και υπερασπίστηκε με την απειλή ενός πραξικοπήματος το 1968, και ο Φρανσουά Μιτεράν έδωσε ένα ιδιαίτερο στίγμα στα κρίσιμα βήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο Ζακ Σιράκ ήταν αυτός που εξέφρασε όλη την αντιφατικότητά της. Άλλωστε, ο ίδιος πολλές φορές επιδείκνυε εμπράκτως μια έντονη αντιφατικότητα. Ο Παριζιάνος που επιλέξε μια επαρχιακή βουλευτική έδρα της βαθιάς Γαλλίας, της Κορέζ, ενώ υπήρξε και δημοφιλής υπουργός γεωργίας, ο μορφωμένος λάτρης της ποίησης που ήθελε να εμφανίζεται και ο λίγον ακαλλιέργητος, ο φανατικός όμως που δεν μπορούσε να κάνει βήμα χωρίς το στιβαρό οργανωτικό χέρι της σύζυγου του Μπερναντέτ. Ο αριστερός αρχικά στη νεότητά του πέρασε και από τον σοσιαλιστικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, που όμως θα βρει το πρότυπο στον κολλισμό και από εκεί θα σταδιοδρομήσει. Η πολιτική του φιλοσοφία θα σφραγιστεί από την ίδια την πολιτική διαδρομή και την εμπειρία του. Στο Μάη του 68 θα λάβει μέρος με τη μεριά της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα που κατέληξαν στη συμφωνία της Οδού Γκρενέλ. Αργότερα θα θελήσει ως πρωθυπουργός να είναι αυτός που θα έφερνε νεοφιλελεύθερες πολιτικές στη Γαλλία, όμως η προσπάθειά του θα σημαδευτεί από ένα τεράστιο κίνημα νεολαίας. Το 1986 και τη δολοφονία ενός νεαρού διαδηλωτή του Μαλίκ Ουσενίκ από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2006, στο τελείωμα της θητείας του, θα δει ένα ακόμα μεγάλο κίνημα νεολαίας να αντιστέκεται στην νομοθεσία για το σύμφωνο πρώτης απασχόλησης και θα αναγκαστεί τελικά να αναστείλει την εφαρμογή του. Παρότι ο άνθρωπος που όρισε για τρεις δεκαετίες σχεδόν την πολιτική της γαλλικής ακροκεντροδεξιάς θα προσπαθήσει πάντα να οριοθετεί τουλάχιστον διακηρυκτικά απέναντι στον αγγλοσαξονικό νεοφιλελευθερισμό. Αυτός λοιπόν περίπου ήταν ο Ζακ Σιράκ. Μουλουτζί το λέγαμε, κομπλέν το λαμπιούτ, έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Εξαιρετικά αφιερωμένο πάντα στη Ζωνεβιέφ, στον Ζαν Πολ και στα υπέροχα παιδιά της Αμβασάντ.

Αυτό είναι το παράπονο του λόφου. Ανεβαίνει ο ποιητής. Ο λόφος, La Complainte de la Butte, είναι η Montmartre. Αυτό είναι το μαγικό μέρος του Παρισιού. Και εκεί ερωτεύεται ένα κορίτσι, το οποίο είναι εντυμένο πολύ ελαφριά, αλλά δεν το είδε ποτέ ξανά στη ζωή του. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτος, από εκείνους έρωτος που λέμε ότι δεν υπάρχει φθορά των πραγμάτων. 27 Μαΐου του 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και τρεις ανεξάρτητοι, και κατά 124 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.

Μένανδρος, αρχαίος ποιητής, άκρος αντιδραστικός, αλλά έχει πει πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και σωστά. Μηδενή δίκη δικάσεις πριν ανθήν μύθον ακούσεις. Του Φωκυλίδη είναι η φράση. Ο Φωκυλίδης ήταν ένας αρχαίος ποιητής δικός μας από τη Μίλτα Έλληνας, 5ος αιών π.Χ. και αναφέρεται και από τον Αριστοφάνη στις Φίκες αυτή η φράση, ότι πρέπει να ακούει κανείς και τις δύο πλευρές πριν βγάλει μια απόφαση. Όσπερ το ευθύ, ευθέως, ουδείτε, ούτως ουδέ το δίκαιον δικαίου. Ο επίκτητος, στοϊκός φιλόσοφος, από το 50 έως το 120 μετά Χριστόν. Όπως το ίσιο σημαίνει δεν χρειάζεται χάρακα, έτσι και το δίκαιο δεν χρειάζεται δικαιοσύνη. Αουντιάτουρ, λιλικάκι μου, εδώ σε έχω. Αουντιάτουρ, χωνάς πουλιους εταλτέρα πάρς. Για να μου κάνεις μετάφραση, γελάω. Το 25χρονο που να ξέρει λατινικά. Ακούστε και την άλλη πλευρά σημαίνει 25χρονο. Συγγνώμη 27. Συγγνώμη. Σου μίκρινε σε μίκρινα δύο χρόνια. Έλα να τραγουδήσουμε το μέλλον.

καλή είναι η δικαιοσύνη, μα για τους αγγέλους ο άνθρωπος ο κακομοίρης δεν αντέχει. Θέλει έλεος. Μπας και βρίσκεται στον πάτο της κόλασης, Κύριε, η πόρτα της παράδεισος. Νίκος Καζαντζάκης. Κι άλλα περί δικαιοσύνης. Θα σου πω ένα μυστικό, φίλε μου. Μην περιμένεις την ημέρα της κρίσης. Έρχεται κάθε μέρα. Φράση του Αλμπέρ Καμίου, του Γάλλου συγγραφέα νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1957. Περισσότερη νόμη, λιγότερη δικαιοσύνη. Φράση του Κικέρονος. Ήταν Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός από το 106 έως το 43 π.Χ. Ο Μπλέζ Πασκάλ, ο Γάλλος στοχαστής, 1623-1662 γράφει: «Όλα προέρχονται από την φαντασία. Αυτή δημιουργεί την ομορφιά, τη δικαιοσύνη και την ευτυχία που είναι τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Τα δίκαια του ανθρώπου». Ρήγας Φεραίος, Εθνομάρτης, 1757-1798. Κανένας δεν αντιστέκεται όταν ξεύρει πως θα λάβει το δίκαιόν του με τη συνδρομή του νόμου. Πιστεύω πως η πρώτη δικαιοσύνη είναι η σωστή διανομή του ψωμιού. Γιάννης Ρίτσος, από το έργο του «Η γέφυρα».

Και για την έννοια του χρόνου. Ο χρόνος άπαντα της ύστερον φράση «Λάζος γάρ, ούτος ουκ ερωτός συλλέγει». Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις. Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται και καν τις ερωτήσεις. Έλεγε ο Ευρυπίδης, ο αρχαίος τραγικός, και βρίσκουμε τη φράση στο έργο του «Αίολος». Τώρα βέβαια ο «Βραχής αιών», φράση του Ευρυπίδη επίσης. Η ζωή είναι σύντομη.

Με τον Τζίμι Πανούση και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, εγώ και εσύ μαζί, κάπως έτσι για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, όπως λέμε, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, και θα σας πάω και πάλι σε ένα τραγούδι, το Blue Moon του με τον Φρανκ Σινάτρα, κάπως έτσι, ρομαντικά να υποδεχθούμε τον Μάκη τον Τζαρούχα, για να του δώσουμε σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και εμείς ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Καλά να είστε και καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Blue.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτιοδήσων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Δυσσίο. Έφτασε η ημέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να σφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και για τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κ. Καραμαλής χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Με συντριπτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν άρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η Ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν παρά τη θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του ΕΚΛΙΜ, του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχτηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αν αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού, όπως είπε, μπορεί να εκλεγεί Δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%. Ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει Δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Και ο καιρός, γενικά έθρος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Καθίστε, συντονιστήκαμε. Θέλετε να το βάλω από την αρχή, μετά από αυτό το «Δεν γυρνούν ξανά τα όνειρα», λες και το ξέραμε, να ξεκινήσουμε με όνειρα που δεν γυρνάνε. Μέχρι να συντονιστούν οι κονσόλες, να συντονιστήκαμε.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, αφού πρώτα ακούστηκε ένα ρεφρενάκι από την άλλη και στην πρώτο ψάλτη, και άλλο τραγούδι που δεν είχαμε επιλέξει, αλλά έπρεπε κάτι να παίξει, διότι ψαχνόμασταν εδώ λίγο με τις κονσόλες, διότι μας έχει συνεπάρει η άνοιξη και όχι μόνο. Λοιπόν, πρωτοπαρουσιάστηκε τώρα στη φετινή Eurovision, όπου ο Πάρο Στέλλαρ, πολύ πολύ αγαπητός σε αυτήν εδώ τη γωνιά του χάρτη, που ειδικά τα καλοκαίρια, τα πάρτι, όχι για μας, για άλλους, αυτούς που φιλοξενούμε, δίνουν και παίρνουν και χρειάζονται εντάσεις, όπως σε μαγαζιά της παραλιακής ή σε παραλίες που έχουν γίνει μαγαζιά και ακούγονται τραγούδια. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό? Τις παραλίες μας τις έχουμε κάνει μαγαζιά. Λοιπόν, και τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί δίνει τον τόνο Πάρο Στέλλαρ. Έτσι λοιπόν, παρουσίασε αυτό το τραγούδι που μιλάει για τα μαύρα κρίνα, και μάλιστα όχι με τα ηλεκτρονικά του μόνο και τα μηχανήματά του, είχε και ορχήστρα και έχει και στην ηχογράφηση του τραγουδιού και την Νόμι Χόφμαν που το τραγουδάει. Και τι είναι αυτό το τραγούδι, και έχει επιλέξει και γυναίκα τραγουδίστρια? Είναι ένα τραγούδι που κατά τα άλλα μπορεί να χορεύεται και έτσι να λέμε, αχ τι ωραία που είναι την άνοιξη να χορεύουμε, να μωρέ ένα ωραίο τραγούδι στο τέλος της ημέρας να μας ξεκουράσει και λίγο. Και όμως μιλάει για μία γυναίκα η οποία σκαρφαλώνει όπου μπορεί για να βλέπει τον κόσμο, γιατί κανείς δεν της μιλάει, κανείς δεν της δείχνει ένα βλέμμα, κανείς δεν της απευθύνει το λόγο, κανείς δεν τη φωνάζει με το όνομά της. Και αυτή όλο και κάποιον φωνάζει, όλο και κάποιον κοιτάει, αλλά τίποτα. Και έτσι το τραγούδι λέγεται «Μαύρα κρίνα». Καλώς τους, στις 26 του Μάη πάει και αυτός ο μήνας φεύγει, όπως φεύγει με λίγη άνοιξη, με λίγο καλοκαίρι παραπάνω σήμερα, με μπόλικες βροχές, και με τη ζωή να συνεχίζει χωρίς να κοιτάζει τη δική μας μελαγχολία, που έλεγε ο Ζαβόπουλος στο τραγούδι του. Πάρο Στέλλαρ, και εδώ ένας μουσικός από το Αζερμπαϊτζάν, ο Αξίν Αλιζαντέχ, ο οποίος κάποια στιγμή έκανε ένα άλμπουμ, τον πλειονόμασε Sicilian Message, και έχει τραγούδια γνωστά και θέματα γνωστά, όπως αυτή η Ναπολιτάνικη Ταραντέλα, και την έχει πειράξει αρκετά. Της δίνει το ρυθμό, το ρυθμό που χρειάζεται μια πόλη για να αισθάνεται ότι κινείται, ότι ηλεκτρίζεται από κάτι, ότι αυτό το κάτι μπορεί να μας φέρει κοντά, μπορεί να μας κάνει να συνδεθούμε με έναν τρόπο, έστω και για λίγο, για δυο λεπτάκια, όσο ένα τραγούδι, όσο ένα θέμα που παίζει,

0: Τέλος άνοιξης λοιπόν και προσπαθούμε να συνδεθούμε, γιατί μας πιάνει αυτή η εξωστρέφεια με όποιους τρόπους μπορούμε, με φεστιβάλ, με εκθέσεις, με ξέρω εγώ τι παρουσιάσεις, με χίλιους δύο τρόπους, με μια απλή βόλτα, με ένα απλό τηλεφώνημα το οποίο θα θυμίσει παλιότερες βόλτες, παλιότερες στιγμές σύνδεσης και συσχέτισης. Είναι ένα τραγούδι που έρχεται, που μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για τις αναμνήσεις που κάπου τις αφήσαμε. Είναι ο Grand Corps Malade με το άλμπουμ του Madame, ένα άλμπουμ το οποίο φιλοξενεί κυρίως γυναικείες φωνές που αγαπάει πολύ και συνεργάζεται μαζί τους. Και εδώ έρχεται με τον τύπο αυτόν, ο οποίος μιλάει σαν να τραγουδάει, και έτσι γράφει τα λόγια του η Melody Gardot. Souvenir Maquet.
1: Au matin, je me rappelle, je te dis, je te rappelle. Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel. Et quand ça a sonné, que j'ai entendu ta voix, tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois. Tu m'as demandé c'est qui, j'ai répondu c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé.

Μια Αμερικάνα που έχει αγαπήσει πολύ την Ευρώπη και μάλιστα γράφει που και που στα γαλλικά, τραγουδάει στα γαλλικά, γράφει στα πορτογαλικά, τραγουδάει στα πορτογαλικά και όταν την καλούν οι Γάλλοι φίλοι της, τραγουδάει και στα δύο. Έτσι λοιπόν η Melody Gardot εδώ σε μια σύμπραξη με τον Grand Corps Malade από το άλμπουμ του Mesdames με ένα τραγούδι που λέγεται Souvenir Manqué, το οποίο προσποιείται αυτό το δίδυμο, το οποίο είναι ωραίο όταν έρχεται στο τραγούδι, γιατί πάντα όταν ακούς ένα δίδυμο είναι πιο δυνατά όλα, είναι μοιρασμένα και αισθάνεσαι μια ενέργεια διαφορετική, δεν το αισθάνεσαι αυτό? Εδώ πέρα παίζανε, προσποιούνταν ότι δεν γνωρίζονται, αλλά σε ένα τραγούδι που μοιάζει, προσωμοιάζει σε ένα τηλεφώνημα, προσποιούνταν λοιπόν ότι δεν γνωρίζονταν και πιάσανε στο τέλος να γυρνάνε στην αρχή της γνωριμίας του, αφού έκαναν ο καθένας την αυτοκριτική του. Λοιπόν, μέσα στο τραγούδι έχουν περάσει τα τηλεφωνήματα, έχουν περάσει τα ραδιόφωνα, ελάχιστα η τηλεόραση, κάπως ο κινηματογράφος. Στα καινούργια είδη τραγουδιού έχουν περάσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα παλιά τραγούδια έχουν περάσει οι επιστολές, τα ερωτικά γράμματα πάρα πολύ. Υπάρχουν τραγούδια που είναι γραμμένα σαν να είναι κάτι το οποίο θέλουν να απευθύνουν για τον ένα και μοναδικό ακροατή τους, για τον ένα και μοναδικό παραλήπτη, για τον έναν και μοναδικό άνθρωπο που είναι ο δικός τους, που θέλουν να ακουστεί αυτό που έχουν μέσα τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ερχόμαστε στα δικά μας ένα δικό μας τέτοιο τραγούδι.

Μία από τις σπουδαίες περιπτώσεις γυναικών τραγουδοποιών που για παραπάνω από 20 χρόνια έχει δώσει δυνατούς δίσκους, δυνατά τραγούδια, αλλά αισθάνομαι ότι πια δεν πολύ ακούγεται από τα ραδιόφωνα μας η Μελίνα Τανάγρη. Με αυτή τη ματιά πάνω στις σχέσεις των ανθρώπων, με αυτή τη ματιά πάνω στα όρια, στις λέξεις, στις κινήσεις, πάνω στις επιθυμίες. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ που είχε κάνει με ένα σχήμα που πειραματίζονταν τα παιδιά αυτά το 2009 με την ηλεκτρονική κάπως μουσική και ήταν δίδυμο και γι' αυτό το σχήμα τους το ονόμασαν το δίδυμο. Έτσι λοιπόν από το διπλό κλικ και τη συνεργασία της Μελίνας Τανάγρη με το δίδυμο «Αμάν και πότε». Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι που ψάχνει να βρει αυτή την πολυπόθητη σύνδεση. Και είναι σαν να τα λένε στο τηλέφωνο, σαν να τα λένε με μηνύματα, σαν να τα λένε όχι με mail κάποτε. Είχαν φτάσει οι επαφές των ανθρώπων να είναι μόνο με mail. Τώρα νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό. Τώρα είναι SMS. Και οι κουβέντες είναι SMS και οι φράσεις μέσα στους διαλόγους, δηλαδή οι καταφάσεις, οι ερωτήσεις, οι αρνήσεις μας, μάλλον έχουν συντομεύσει και έχουν περιοριστεί. Κάπως έχουμε αρχίσει και περιοριζόμαστε. Και αυτό επίσης αποτυπώνεται και στο ωραίο μας το τραγούδι με το οποίο ασχολούμαστε. Πάμε λοιπόν σε ένα άλμπουμ που μας έδωσε ο Μανώλης Φάμελος πριν από λίγα χρόνια, το οποίο το ονόμασε «Η ψυχή του πάρτι». Είναι ένα δίδυμο, δύο άνθρωποι τραγουδούν μαζί, ο Μανώλης Φάμελος και έχει κοντά του την Άνση Στεριοπούλου. Το τραγούδι λέγεται «Το κομμενάκι μου». Όπως τα ακούτε.

Ένα τραγούδι από το Μανώλη Φάμελο που μοιράστηκε ερμηνευτικά με την Άνση Στεριοπούλου και λέγεται «Το γκομενάκι μου». Και έτσι ακριβώς, ναι. Και αναφέρεται σε αυτές τις σχέσεις τις αναμεταξύ μας, τις συναισθηματικά άνισες. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη ντουέτο, γιατί μέσα στα τραγούδια βρίσκουμε συνέχεια, ειδικά των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει στα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μόνο μία εξομολόγηση. Κάποιος απευθύνεται σε κάποιον με όλα, έχει βάλει τα καλά του τα ρούχα, έτσι είναι κάπως, και πάει και απευθύνεται στον άλλον. Εδώ πέρα, τα τελευταία αρκετά πια χρόνια, έχουμε όλων των ειδών τις σχέσεις και μπαίνουν όλα στο μικροσκόπιο, σαν να μην γίνεται τίποτα άλλο στον κόσμο. Αν εξετάσει κανείς το ερωτικό τραγούδι, είναι σαν ο κόσμος όλος να γυρνάει μια χαρά. Και αυτό που μας καίει πάρα πολύ είναι οι μεταξύ μας σχέσεις και κυρίως οι προσωπικές, όπως λέμε. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα ντουέτο, που όμως εδώ είναι δύο φωνές που το μοιράζονται. Μάλιστα, έχει το ιδιαίτερο αυτό το τραγούδι να μην έχει, πώς το λένε, κουπλέ, ρεφρέν, κουπλέ, ρεφρέν. Από το κουπλέ πάει κατευθείαν στο ρεφρέν και μετά κάτι είναι σαν να σε αφήνει να τους κοιτάς αυτούς τους δύο ανθρώπους, γιατί έχουν γίνει κάτι σαν ένα, αλλά δεν είναι μαζί. Έχουν γίνει ένα μέσα στην απώλειά τους.

Σοκράτης Μάλα μας, παρέα του Μελίνα Κανά. Ένα τραγούδι από το δίσκο του Ο Φύλακας και ο Βασιλιάς που λέγεται Ανήσυχες Μέρες. Και συμπτωματικά, και τέλος του Μάη έχουμε και αέρα απόψε έχει. Και είχε και ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Και η πόλη στο φόντο. Σοκράτης Μάλα μας λοιπόν και Μελίνα Κανά μαζί, και στα τραγούδια καμιά φορά, ειδικά πια όταν έχουν περάσει χρόνια και χρόνια και αιώνες και αιώνες και έχουν μαζευτεί πάρα πολλά μέσα στα βιβλία των τραγουδιών, αναφέρεται τι? Αναφέρεται αυτή η επιθυμία να έρθουν κοντά μας όλα εκείνα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στα τραγούδια και μας κάνουν να αισθανόμαστε κοντά στους ανθρώπους που μας έχουν λείψει. Για ένα τέτοιο τραγούδι θα πάμε μέχρι το Μεξικό να συναντήσουμε την Νατάλια Λαφουσάδ, η οποία πέρσι μάλιστα πήρε και βραβείο Grammy για το Latin Album, γι' αυτό της το album που λέγεται Cancionera. Το ομότιτλο θα ακούσουμε. Τώρα αυτή τι κάνει? Έχουμε και ωραίο φεγγαράκι. Απευθύνεται όπου κοιτάει ο άνθρωπος, σε όλα αυτά απευθύνεται και λέει φέρε μου πίσω αυτά που με κάνουν να νιώθω τέλος πάντων κάτι της σαν αγάπη, κάτι της σαν να έχω έναν άνθρωπο κοντά μου.

Ένα τραγούδι που ψάχνει μέσα στο μεγάλο, το απέραντο βιβλίο των τραγουδιών να βρει 2-3 λόγια αγάπης για να συνδεθεί με ανθρώπους που δεν είναι κοντά εκείνη τη στιγμή. Καμιά φορά μας συμβαίνει και με μελωδίες. Εχθές, φεύγοντας από εδώ, πέρασα από το, όπως και πριν έρθω από στην εκπομπή, από το συναυλιακό χώρο στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη, όπου ξεκίνησε το Jazz Festival, το Athens Jazz Festival, και έπαιζε αυτό το θέμα από τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο και τους συνεργάτες του. Έπαιζε τη μελωδία ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα. Θέμα που έρχεται από την ταινία σινεμά «Ο Παράδεισος» του Τζουζέπε Τορνατόρε, Ένιο Μωρικόνε αλλά και Ανδρέα Μωρικόνε. Εδώ ακούμε αυτό το θέμα που σε όλες του τις εκδοχές, κάτι ορχιστράρες πέφτουν, παίζουν αυτή την τόσο ήσυχη κατά τα άλλα μελωδία. Κάτι φωνές την τραγουδάνε σε εξάρσεις, κάτι κρεσέντι και αυτά. Λοιπόν, ακούμε αυτή τη μελωδία από δύο σπουδαίους τζαζίστες, τον Charlie Hayden, τον μπασίστα, και τον Pat Metheny, τον κιθαρίστα.

μια μελωδία που μπορείς και να τη σφυρίξεις και να συνεννοηθείς με τον άλλον. Είναι σαν να του έχεις πει λόγια από αυτά που πολλά γράφονται στα τραγούδια και πολλά έχουμε ανάγκη να ακούμε καθημερινά για να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους μας. Σινεμά ο Παράδεισος λοιπόν, και παραμένοντας στην Ιταλία, πάμε μέχρι το Σαλέντο. Είναι ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει και γνωρίζει ακόμα πολλές διασκευές. Είναι μια μελωδία που μας θυμίζει εμάς το δικό μας Μενεξέδες και Ζουμπούλια, αλλά τα τραγούδια ψάχνουν το ένα το άλλο καμιά φορά μέσα στη μεγάλη γύρα τους. Γιατί τα τραγούδια είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μπέλα Τσιντόρμι. Από τον Άγγλο, το Πιες Φατσίνι.

Σας έχει τύχει να μιλάτε στον άνθρωπό σας την ώρα που κοιμάται, γιατί όταν στο ξύπνιο μιλάτε δεν σας ακούει? Αυτό είναι ένα τραγούδι που μιλάει γι' αυτό ακριβώς. Κοιμάται η κοπέλα και αυτός που έχει γράψει και τραγουδάει το τραπάτι, το έχει γράψει, αυτή που το έχουν γράψει, παραδοσιακό είναι και αυτό είναι μια συλλογική διαδικασία. Λοιπόν, τραγουδάει στην κοπέλα του που κοιμάται και της λέει λόγια αγάπης. Ποιος ξέρει το γιατί στον ξύπνιο δεν μπορούσαν να υποθούν. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μας θυμίζει αυτά τα ανανουρίσματα των ενηλίκων, τον Μπέλα Τσιντόρμη. Ας έρθουμε ξανά στα δικά μας με μια κιθάρα πάλι αγκαλιά και πάμε στο νέο κύμα και να συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο ακόμη αγαπιέται και ακόμη τραγουδιέται και είναι ένα σύνθημα. Είναι σαν να κλείνεις το μάτι στον άνθρωπό σου, πάμε μωρέ, και λες όλα καλά, πάμε κάπου, τέλος πάντων πάμε, γιατί όλα είναι όμορφα και η ζωή είναι μπροστά. Το τραγούδι το έχουν γράψει ο Παντελής Λεούσης και ο Γιάννης Αργύρης. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ με τη φωνή του Λάκη Παπάλα. Εμείς θα τα ακούσουμε από δύο γυναίκες μαζί, όταν αποφάσισαν στις αρχές του 80 να κάνουν ένα δίσκο με τραγούδια που δεν έχουν πρωτοποιεί οι ίδιες. Και είναι η Χαρούλα Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη, η Δήμητρα Γαλάνη και η Χαρούλα Αλεξίου, και τα τραγούδια της χθεσινής μέρας με το «Έλα μαζί μου».

Τα τραγούδια του νέου κύματος είχαν έτσι κι αλλιώς μία μελαγχολία, όσοι λιακάδα και να είχαν τα λόγια τους. Η μουσική έφερε μία μελαγχολία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που έχει λιακάδα και μόνο λιακάδα και όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά, όλα μοιάζουν στη σχέση αυτών των ανθρώπων εκεί του τραγουδιού να πηγαίνουν τόσο όμορφα σαν ανοιξιάτικη βραδιά που έχει ξεχαστεί και από βροχές και από όλα τα κακά του κόσμου. Το τραγούδι έρχεται από το άλμπουμ της Μόνικα που έγραψε στα ελληνικά και το ονομάζει ο κήπος είναι Ανθοηρός. Και το τραγούδι λέγεται Στάλα. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Μόνικα, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά της.

Μιλώντας λοιπόν για τη σύνδεση που αποζητάμε ο ένας από τον άλλον, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να κλείσουμε με αυτό, το οποίο θυμίζει μια παινιά. Μια παινιά ξακουστή μάλιστα, το έχει γράψει το τραγούδι ο Γιώργος Ζαμπέτας με τα λόγια της Ιωάννας Κλιάσιου, και μόλις κυκλοφόρησε αυτή η διασκευή που έκαναν ο Γιώργης Χριστοδούλου και η Ανδριάννα Μπάμπαλη πάνω στα Χίλια Περιστέρια. Η Ευηρεντιφή ρυθμίζει τον ήχο μας απόψε. Από τον Εξώστη, αύριο εδώ στις 9, καλό βράδυ να έχουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Με συντριπτική απάντηση απειλεί το Ιράν της ΗΠΑ μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και κατηγορεί τον Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στήγησαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η Ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν παρά τη θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου. Την ειδητική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Δυσσίο. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα αναμένεται να δοκιθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τον διάλογο της φασιστικής επίθεσης που δέχτηκε ο Δήμος Αθηναίων Χαριζούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ